0: Λοιπόν, σε περίπτωση που προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, πάρα πολλοί από εσάς το κάνετε. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr και για να μας ακούσετε, αλλά και για να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο. Και επίσης βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Είδες πως φαίνεται ότι είμαστε κάποιες ηλικίες, Παναγιώτη, με το Facebook.
1: Ναι, όσο... οι πιτσιρικάδες προτιμούν TikTok και
0: Instagram.
1: Και Instagram, ναι. Ξέρεις τι σκεφτόμουν να σου δώσω έτσι τροφή για σκέψη.
0: Για πες.
1: Σήμερα έτσι θα μιλήσουμε και περισσότερο για μπάσκετ. Έλεγα ρε παιδί μου ότι όχι πολύ μακριά, πριν από 4-5 χρόνια, αν έλεγες ότι η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας επρόκειτο να έχει δύο από τους μεγαλύτερους τίτλους που διεκδικούν όλες τις εθνικές ομάδες, δηλαδή το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παράλληλα η ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας πριν από 4 χρόνια, στο προηγούμενο Μουντιάλ δηλαδή, επρόκειτο να αποκλειστεί στη φάση των ομίλων και στο αμέσως επόμενο, αυτό δηλαδή που είναι τώρα σε εξέλιξη, θα έφτανε μόλις μέχρι τις 32 καλύτερες ομάδες, μπορεί να σου περνούσαν για ένα ζουρλομαδία και να σε πηγαίνανε κατευθείαν στο Δαφνί.
0: Σίγουρα θα σου περνούσαν ζουλομανδία, αλλά αν θέλω στο πάω και ακόμα πιο μακριά, πάλι για τη Γερμανία που λες, αν έλεγες για παράδειγμα πριν από 10-15 χρόνια ότι τα 6-11, τα 7-11 του βασικού σχήματος της Εθνικής Γερμανίας στο ποδόσφαιρο θα αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές που προέρχονται από οικογένειες προσφύγων και απλώς έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, τότε σίγουρα θα σου περνάγανε ένα πολύ μεγαλύτερο ζουλομανδία.
1: Λοιπόν, και έχω ακόμη για να το κάνω πιο ωραίο, να το συνδέσω εδώ με την Πάτρα. Και πριν από 4-5 χρόνια όλα αυτά, έτσι. Και αν επίσης σου έλεγαν ότι ο άνθρωπος που έφερε στο προσκήνιο τον Ντρικ Νοβίσκι και ότι ήταν πίσω και είναι πίσω από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Γερμανίας του μπάσκετ, θα ερχόταν να δουλέψει στην τρίτη την τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή στη National League One, δηλαδή ο κύριος Ντίρκ Μπάουερμαν που συμφώνησε με τον Απόλλωνα, τότε ήταν που θα σου περνούσαν και σε εσένα και σε μένα, θα μας περνούσαν δύο ζουρλομανδίες και θα έλεγαν πηγαίνετε τους στο Δαφνί και αφήστε τους να λένε ότι θέλουν. Όχι, εκπομπή δεν μπορούν να κάνουν αυτοί, δεν μπορούν να δέσουν ο ένας τα κορδόνια του άλλου στα παπούτσια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι και αμέσως μετά ο Κώστας Γύρης θα προσπαθήσει να συνδεθεί με Ρουμανία. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, θα πεταχτούμε μέχρι την Οραντέα της Ρουμανίας και θα κάνω τον πρόλογο για να μιλήσουμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, τον Μενέλο Σεβαστιάδη, για να του πω τον πρόλογο. Καταρχήν, Μενέλα, καλησπέρα την Πάτρα.
0: Γεια σου, Μενέλα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Έλεγα ότι λέω μήπως μπεις και εσύ στην παρέα με τους ρουλομανδίες, ότι πριν από 5-6 χρόνια, αν έλεγε κάποιο ότι η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας θα ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης και παράλληλα η ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας στο προηγούμενο Μουντιάλ πρόκειται να αποκλειστεί στη φάση των ομίλων και σε αυτό που είναι τώρα σε εξέλιξη θα έφτανε μέχρι τις 32 καλύτερες ομάδες και παράλληλα ένας από τους πιο σπουδαίους προπονητές που έχει αναδείξει η Γερμανία και είναι πίσω από το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, ο κύριος Dirk Bauermann, επρόκειτο να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει στην τρίτη κατηγορία, για την τρίτη κατηγορία National League One, που τον ανακοίνωσε πρόσφατα ο Απόλλων, θα του περνούσαν Ζουρλομανδία. Εγώ με τον Βαγγέλη θα μας περνούσαν δύο φορές. Δεν ξέρω και εσύ πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, όταν έλεγες κάτι τέτοιο πριν 5-6 χρόνια.
2: Το κομμάτι του ποδοσφαίρου θα το έβαζα πρώτο από τα τρία που είπες ότι θα σε τρέλαινε. Του μπάσκετ είχε και παλιότερα επιτυχίες. Ναι, τώρα ο Μπόρμαν όντως, αν το πάρεις από κομμένα, ότι έφτασε μια ομάδα τρεις κατηγορίες, αλλά επειδή το εφαμβεί τεχνικής, αλλά επειδή έχει προϊστορία με το Απόλλωνα, εντάξει, οκ, okay, το κρατάμε απλά. Συνολικά όμως το πακετάκι που λες είναι για να σε, να σε ιντριγκάρει, αν όχι να σου βάλει το Ρουλομανδία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για πες μας καταρχήν πώς είναι η κατάσταση στην εθνική ομάδα. Απόψε στις 7 ώρα Ελλάδος θα παίξουμε με τους Ρουμάνους. Εντάξει, νομίζω ότι εξαρτάται από το πώς θα παίξουμε εμείς, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, ότι εξαρτάται από τη δική μας απόδοση είναι νομίζω κάτι που δεν αμφισβητεί κανείς. Οι Ρουμάνοι είναι περιορισμένα δυνατότητα, έχουν δυνατότητες όμως. Έχουν και κίνητρο, έτσι που έχει πάει ο Όμιλος. Γενικά έχουν κίνητρο να νικάσουν στην Ελλάδα. Έτσι μιλάμε ότι δεν ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που κατέξε μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Από εκεί πέρα σίγουρα οι δικοί μας διεθνείς θα ορίσουν την εξέλιξη του αγώνα. Με τους Ρουμάνους στο πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη είχαμε πετύχει την πιο άνετη νίκη μας αυτή την πορεία, ήταν το 91-64. Βέβαια η σύνθεση είχε αρκετές διαφοροποίησεις, δηλαδή ήδη από τότε λείπουν ο Φλιώνης, ο Σαμοντούροφ και ο Καλαϊτζάκη, δεν είναι ο Παπα-Νικολάου νομίζω έλειπε τότε, είναι στις προσθήκες. Τέλος πάντων, συνολικά οι δύο συνθέσεις διαφέρουν ποιοτικά υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι, αφού καταρχάς δεν έχει εξασφαλιστεί μαθηματικά η πρόκριση, έτσι δεν έχει μπει αστερίσκος δίπλα. Απόψε θα εξασφαλιστεί αν έρθει το καλό η νίκη, αλλά έτσι κι αλλιώς στη δεύτερη φάση, στο παράθυρο που αρχίζει τέλη Αυγούστου, με δεδομένα Ισπανούς, Γεωργιανούς και κατά 99,9% Ουκρανούς στον όμιλο, θα έχεις συν δύο ομάδες από το δικό μας όμιλο, και εγώ λέω τους αντιπάλους θα παίξουμε στη δεύτερη φάση, κουβαλάς όλα τα αποτελέσματα, άρα οποιαδήποτε ήττα την παίρνεις μαζί σου και μπορεί να αποδειχθεί επώδυνη ως καταστροφική. Ενώ αν πας με το 5-1, το ένα που έχει γίνει ήταν η εντός έδρας ήττα το Μαυροβούνιο, σίγουρα θα έχεις μια πολύ καλή τύχη για να πας ως το τελικά του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι, που είναι το ζητούμενο. Όμως αυτά είναι μακρινά. Ξεκινάμε από το να πάμε στη δεύτερη φάση, να κερδίσουμε δηλαδή απόψε και να γίνει και το 2-2 τελευταίο παράθυρο την Κυριακή στη Σαν Ελ Αρένα με την Πορτογαλία και να γίνει αυτό το 5-1 που ανέφερα.
1: Αυτό ουσιαστικά δηλαδή θα μας φέρει και αγκαλιά με την πρόκριση στη τελική φάση του παγκοσμίου, λες, έτσι.
2: Εντάξει,
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, αγκαλιά είναι νωρίς να το πιστάκι, γιατί ξέρεις ότι και οι Ισπανοί και οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί σε μάτς τέλη Αυγούστου που έχουν κάποιους παίχτες που μέσα στο χειμώνα πιθανώς δεν έρθουν, ένα NBA και κάτι άλλο καλή, τέλη Αυγούστου όμως μπορεί να είναι πλήρης και δεν είναι αμελητή ποσότητα, αγκαλιά δεν θα έλεγα, είναι λίγο προχωρημένο, αλλά σίγουρα σου δώσετε ένα προβάδισμα, αφού φαίνεται ότι θα είναι Ισπανοί μάλλον με 6-0, δηλαδή θα έχεις μόνο μια ομάδα από πάνω σου για να πάρεις κάποια θέση από τις τρεις. Εντάξει, σίγουρα θα σου δώσει μια άνεση, να μην το πω αγκαλιά, να το πούμε μια άνεση.
1: Η δική μας ομάδα δεν πρόκειται να έχει NBA, και όταν λέω NBA ακόμα και τον Αύγουστο, εντάξει, ένας είναι ο NBA ο δικός μας, έτσι, αλλά
2: είναι. Όχι, νομίζω το είχε πει ξεκάθαρα το φετινό καλοκαίρι, έτσι το είχα καταλάβει καλοκαίρι, μιλάμε και για τα δύο παράθυρα, ότι δεν θα συμμετέχει στην εθνική Αγγλίου Γενικού Γενέθλου. Νομίζω και με το νέο ξεκίνημα στην καριέρα της NBA, ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για πιθανότητα στο παρουσίαση του Γιάννη. Εντάξει, στο εκείνο το παράθυρο ο πρόεδρος στις αρχές του, στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ότι μπορεί να ξέρω και ο Ντίνος ο Μίτσολου που είχε ανταγωνισμό το τελικό στο play-off και δεν είναι εδώ σήμερα, και συν τα παιδιά που λείπουν και ο Φιλιώνης και ο Καλαϊτζάκης, αλλά έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχει μια δεξαμενή παιχτών, που έχει αποδειχθεί αυτό σε αυτά τα παράθυρα, που μπορούν να φέρουν σε πέρα στις αποστολές.
1: Και κυρίως εγώ νομίζω, Μενέλα, ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και από τις ίδιες τις αποστολές, ότι από αυτά τα παράθυρα κάποιοι πρέπει να ξεπηδήσουν, το λέω έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι ξεπηδούν, ας πούμε, από τα παίχτης παραθύρων ήταν πριν από μερικά χρόνια ο Τολιόπουλος, έτσι, που έφτασε πλέον να αποτελεί ένα σημαντικό στέλεχος και στις τελικές φάσεις εθνικών ομάδων.
2: Ναι, μπαίνουν παιδιά στη διαδικασία, ακόμα και αν δεν παίξουν. Δηλαδή οι προετοιμασίες που έχουν κάνει σε αυτά τα παράθυρα, ας πούμε, οι δύο Νίκη, ο Πλώτας και ο Τουλιάτος, είναι πολύ σημαντικές, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά του αύριο. Έτσι, ο Νάσο Μπαζίνας μπήκε στη διαδικασία. Είναι αυτό που λες, ότι πολλοί παίρνουν τη μυρωδιά της εθνικής, εντάσσονται ομαλά, γιατί δεν είναι το πιο εύκολο από το μόνο από την ομάδα σου ένα ταλέντο να βρεθεί σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης από την εθνική. Όμως τα παράθυρα είναι ένα είδος προπαρασκευής, προετοιμασίας, όπως θέλεις πες, ώστε να μπαίνουν στο διακά και να φτάσουν εκεί που δικαιούνται, μεγαλώνοντας την καριέρα τους.
1: Βέβαια, αυτό είναι το σύν των παραθύρων. Υπάρχει και το πλήν ότι πολλές φορές ομάδες όπως μου το πώς να το πούμε, ομάδες όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η δική μας, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Τουρκία, μιλάω για ομάδες, η Ισπανία, μπορεί να την πατήσουν, και κάποιες φορές έχει συμβεί αυτό, επειδή δεν έχουν σε αυτή τη διαδικασία την καλύτερη σύνθεση που θα μπορούσαν. Βέβαια,
2: πολλές φορές έχει συμβεί. Όντως, πολλές φορές έχει συμβεί, και λέμε εδώ στο Θεό, εμείς ποτέ από το 2017 που άρχισε ξανά, επανήλθε αυτή η διαδικασία στο μπάσκετ, δεν την έχουμε πατήσει, και σε όλες τις προκρίσεις που διεκδικήσαμε τις πήραμε. Όντως, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θυμόμαστε, είναι πολλά τα παραδείγματα. Νομίζω να αποκορύφουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης Σλοβαίνους, αλλά και άλλοι Κροάτες έχουν εξαφανιστεί από το διεθνές στερέωμα. Σίγουρα λοιπόν είναι μια πολύ ρισκαδόρικη διαδικασία έτσι που εξελίχθη, η οποία δεν έχει επηρεάσει, και αυτό είναι πολύ καλό, την εθνική, τη δική μας εθνική. Να πούμε εδώ ότι ας πούμε και η Ομοσπονδία κάνει, βοηθάει στην κατεύθυνση ακόμα και στη λεπτομέρεια. Εδώ η Ραντέα είναι μια ωραία μοντέρνα πόλη, αλλά δεν είναι από αυτές με τις εύκολες συνδέσεις. Μπήκε ένα τσάρτερ για να γυρίσει απόψε η ομάδα, ξέρω, να ξεκουραστούν οι παίκτες. Δηλαδή ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια για παίκτες καταπονημένους από μια χρονιά είναι πολύ σημαντική. Αν σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, ότι η πιο πρόσφατη εναλλακτική ήταν μια εμπορική πτήση στη Βουδαπέστη και 3 ώρες δρόμος με το πούλμαν, και αντίστοιχα ύπνος εδώ για να γίνει αύριο το αντίστροφο ταξίδι. Καταλαβαίνεις τι ευκολία είναι αυτό το τσάρτερ που μπήκε. Οπότε όλα μαζί, όλα
1: μαζί. Ναι. Και βέβαια μιλάμε, όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες μπάσκετ, εθνικές ομάδες βόλεϊ, μιλάω δηλαδή για αθλήματα που τα παιδιά έχουν σωματομετρικά προσόντα. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή μπορείς να πεις ok, μπορείς στο ποδόσφαιρο να είναι πιο εύκολα. Δηλαδή τα παιδιά εκεί είναι μέχρι 1,90, ξέρω. Σπάνια μπορείς να βρεις κάποιον να πλησιάζει.
2: Και πάλι τα ταλαιπωρία αυτά.
1: Ναι, είναι, η ταλαιπωρία είναι, αλλά λέω, σκέψου για 3 ώρες σε ένα πούλμαν ένα παιδί, ας πούμε, αν ήταν ο Μήτογλου κοντά αυτό. Αυτό λέω. Ή ο Χαραλαμπόπουλος.
2: Σκέφτομαι ότι είναι ο Τσαλμπούρης ο πιο ψηλός όλων.
1: Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Βλέπεις, Μενέλα, να δίνεται λύση, να φύγουμε λίγο από αυτό, να δίνεται λύση σε αυτό το διχασμό του μπάσκετ? Δεν πρόκειται να
2: δω αυτό. Τι πιο βαρέθηκα να το συζητάμε. Μη ήμασταν και γεράσαμε, που λέει, εκεί δεν έχει καμία ιστορία. Εδώ πάνε μπει και άλλη διοργάνωση τώρα. Ρεαλιστικά μιλώντας, και έχουμε πέσει όλοι έξω, λέγαμε πριν πόσα χρόνια ότι κάποια στιγμή θα οι Γιωργιανοί θα μικρύνουν, θα μπορεί να γίνει ένα το BCL, ας πούμε το EuroCup, θα μπαίνει τώρα και το NBA EuroCup στη ζωή μας. Άρα νομίζω ότι θέλω να τραβήξω το δρόμο, δεν βλέπω καμία λύση. Η EuroLeague κάτι σε μια σκληρή στάση και δείχνει τον αρμέ.
1: Κατάλαβα.
2: Νομίζω δεν έχει νόημα σύζωτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, γιατί πλησιάζει και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής. Ασχολείστε εκεί καθόλου στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας με το Μουντιάλ ή... Okay,
2: καλά, εννοείται. Όχι, εννοείται. Όλοι βλέπουν ποδόσφαιρο, άλλοι λιγότερο.
1: Για πες, ποιοι είναι οι πιο έτσι ποδοσφαιρικοί από τους μπασκετικούς και τι ομάδες υποστηρίζουν, ας πούμε, είναι παραδοσιακές ή είναι αυτό που είμαστε περισσότεροι Έλληνες. Παίζει, ξέρω, έπαιζε χθες Αγγλία Κόγκο. Λες σήμερα το κοκό, μου αρέσει η έκπληξη, αυτό λέω.
2: Αυτό το μάτς συζητήθηκε, αυτό το μάτς, ας πούμε, γιατί ήταν τελείωνε την ώρα του φαγητού και κατεβήκαν όλοι κάτω έχοντας πολύ φρέσια την εικόνα του δεύτερου γκολ του Κέιν κυρίως και της ανατροπής.
1: Ναι, γκολάρα, γκολάρα.
2: Όχι, δεν έχω να σου πω λεπτομέρειες του ποιος υποστηρίζει, ποιος είναι πιο κανονικός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να φαντάζει κάποιος ότι οι μπασκετικοί δεν ασχολούνται με ποδόσφαιρο, ασχολούνται και σχολιάζοντας και τακτικές και τέτοια. Ξέρω πως είχαν πει παλιά ο πρώτο πει και μας είχε κάνει εντύπωση στα παλιά χρόνια ο μεγάλος Ντούσαν Ίβκοβιτς, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορείς να πάρεις και ας είναι 11 και 5 οι αθλητές σε επίπεδο τακτικής και εξηγούσε ο Ίβκοβιτς κάποια πράγματα από το κόρνερ, πόσο έχει πάρει το κόρνερ και τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή που μπορεί να εφαρμοστούν στο μπάσκετ. Βλέπουν ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο και σχολιάζουν ποδόσφαιρο και μουντιάλ.
1: Εσύ τι ομάδα υποστηρίζεις, έχεις καμιά ομάδα αγαπημένη?
2: Εγώ είμαι Αργεντινή σε όλα πάντα.
1: Έλα!
0: Αυτό είναι πολύ καλό μας, είναι Βαγγέλη, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι μέση,
1: εμείς είμαστε
2: μέση. Σε επίπεδο φανατισμού τέτοιου με την Αργεντινή μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Μόνο και πάντα και ξαναλέω σε όλα τα σπορ. Οπότε δεν έχει να συζητάμε κάτι άλλο. Είμαι μόνο αθεματικός. Ούτε υποστηρίζω.
1: Άρα, ξεκινώντας από το μπάσκετ που το αγαπάμε, σε σημείο παρεξήγησης, ναι, με Σκόλα Τζινόμπιλι και μετά πάμε σε Ντιέγκο και Λιονέλ, έτσι.
2: Ο ρόλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας εκεί με το αυτό που είχε γίνει, εντάξει, όταν αποκλειστήκαμε και μετά από τους Αργεντίνους με το Μανιάνο κάτω το coach, γι' αυτό νομίζω ότι ούτε ο παδός θα είχε κάνει αυτά σε εκδηλώσεις, όχι τίποτα, ξέρεις, στα πολιτήρια που είμαι και μαζί με τους ανθρώπους και αυτά, ήταν ένα πάρα πολύ, ναι, μ' αρέσουν σαν λαός αυτό τα
1: πράγματα.
2: Στην μπάλα υπήρχε και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ποτέ το ποδόσφαιρο και ό,τι και να μου πείτε άλλο δεν το δέχομαι.
1: Ούτε εμείς.
2: Και με την όλη μου τη συμπάθεια στον εξαιρετικό Μέση, αλλά ένα ήταν ο Ντιέγκο. Οπότε δεν έχω διλήμματα και καλά τα σταυρώματα για να δούμε μέχρι μια τετράδα τουλάχιστον και βλέπουμε.
1: Πάντως να σου πω κάτι, Μενέλα, και με αυτό θα κλείσω. Θα κλείσουμε μάλλον εδώ με τον Βαγγέλη, γιατί συμφωνούμε, περνάμε πολλές ώρες μαζί. Είμαστε δίπλα-δίπλα στα γραφεία στον όμιλο της Εμμυρίδας Πελοπόννησος. Έχουμε συμφωνήσει, βλέποντας την πρώτη φάση σε κάποια παιχνίδια από τη δεύτερη, ότι ποια ομάδα θα μπορέσει να σταματήσει τη Γαλλία, παρότι μιλάμε για ένα τουρνουά που ισχύει ότι και στο μπάσκετ, δηλαδή σε όλα αυτά τα τουρνουά που κάποια στιγμή μπαίνει σε νοκάουτ παιχνίδια και όπως και να το κάνεις, τα νοκάουτ παιχνίδια είναι νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης σε μέρα και ειδικά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένας τερματοφύλακας, ένας επιθετικός να βάλει ένα γκολ και να μην μπορείς να ανασάνεις. Αυτό εννοώ, ότι η Γαλλία φέρνει ένα κλικ πιο μπροστά.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα και να το παραδεχτώ και να συμφωνήσω μαζί σας. Άλλο το τι υποστηρίζουμε, ότι για την ώρα η Γαλλία δεν είναι κάτι πιο καλό από όλους, αλλά δεν ξεχνώ ότι επί των ημερών του άσημου και παρεξηγημένου στην αρχή Σκαλόνη, η Αργεντινή έχει μάθει να κερδίζει με ένα συμπαγές ποδόσφαιρο, ίσως όχι τόσο φανταζή, αλλά έχει μάθει πάρα πολύ να κερδίζει. Έχει πάρει από το Copa America, το Mundial και τέτοια, άρα είναι μια ομάδα με χαρακτήρα, οπότε όσο προχωράμε ελπίζουμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε στις 7 Ρουμανία-Ελλάδα, Ερτένα.
2: Ναι, 7 σήμερα και 7.30 την Κυριακή στη Σάνελ με
1: και 7.30 στην Ελλάδα, ναι, στην Αθήνα. Λοιπόν, Μενέλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και να καλή επιστροφή. Καλά, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή χαρά.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patra 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της ΕΟΚ, τον κύριο Μενέλαο Σεβαστιάδη από τη Ρουμανία. Είπαμε και στο πρώτο μέρος ότι η εθνική μας αντιμετωπίζει σήμερα την Ρουμανία στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα γίνει το ίδιο στη Σανέλ Αρένα στην Αθήνα την Κυριακή. Μία είδηση που πραγματικά με ιντριγκάρε και η αλήθεια είναι ότι με φνηδίασε λιγάκι είναι αυτό που διάβασα πριν από λίγο, ότι ο Ανδρέας Σάμαρης επιστρέφει στην Μπενφίκα.
1: Και για 16 προπονητής.
0: Ναι, και επιστρέφει σε ρόλο προπονητή πλέον. Νομίζω είναι η πρώτη του απόπειρα προπονητική του Ανδρέα Σάμαρη. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και θα μάθουμε σίγουρα περισσότερες λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι τόσο ο ίδιος από τη στιγμή που έφυγε από την Μπενφίκα διατήρησε πολλές σχέσεις με την πορτογαλική ομάδα και αν παρατηρήσεις Παναγιώτη ακόμα και τώρα στα social media πολλά από τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις αναρτήσεις του είναι από Πορτογάλους.
1: Ναι, και ο Ανδρέας, επειδή είναι ένα παιδί έτσι σκεπτόμενο, όχι ότι άλλοι δεν είναι, είχε φροντίσει και είχε μάθει πορτογαλικά.
0: Με ο Ανδρέας τύπος, δηλαδή. Μιλάει άψογα πλέον, ναι, άψογα πλέον πορτογαλικά.
1: Είσαι εκεί και πολλά χρόνια, έτσι, έζησε πολλά χρόνια στην Πορτογαλία.
0: Ο Ανδρέας έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, 7 χρόνια, έπαιξε από το 2014, ναι, μέχρι το 2021, πολλά τα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και άφησε πολύ θετικό αποτύπωμα στην Μπενφίκα, πήγε πάρα πολύ καλά και επιστρέφει τώρα μετά από 5 χρόνια σε ένα τελείως προφανώς διαφορετικό πόστο, αλλά είναι ένα πόστο το οποίο μπορεί να του ανοίξει πολλούς δρόμους κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εφόσον αποφασίσει και ο ίδιος ότι θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα του προπονητή. Και ξέρεις Παναγιώτη, εκεί δίνουν ευκαιρίες. Δηλαδή, κοίτα μην δεις τον Ανδρέα σε μερικά χρονάκια πρώτο προπονητή στην Μπενφίκα. Δηλαδή, όταν λειτουργούν.
1: Το πήγες πολύ μακριά, αλλά τέλος πάντων.
0: Θέλω να πω ότι
1: πήγες πολύ μακριά, αλλά σίγουρα επειδή λειτουργούν. Είναι φιλόδοξος ο Ανδρέας, έτσι.
0: Λειτουργούν με αυτή τη φιλοσοφία.
1: Ναι, εντάξει. Λέω ρε παιδί μου ότι το πήγες πολύ μακριά, αλλά και ο Ανδρέας είναι ένας τύπος πολύ φιλόδοξος, έτσι. Βάζει ψηλά τον πήχη και δεν βιάζεται, αλλά.
0: 37 είναι μικρός ακόμα.
1: Ναι, ναι. Λέω δεν βιάζεται, αλλά προσπαθεί να κάνει βήματα στην καριέρα. Ποιος ποδοσφαιριστής το ίδιο έκανε. Σου θυμίζω ότι από την Παναχαϊκή, όταν έλυσε το συμβολαιό του, δεν πήγε ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Πανιόνιο και από εκεί στον Ολυμπιακό και μετά στην Μπενφίκα.
0: Εγώ απλά το είπα γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν αρκετούς προπονητές της K19 της Μπενφίκα και στην Πόρτο, ειδικά γενικά στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, που έχουν δείξει έργο προφανώς έτσι. Να παίρνουν την ευκαιρία τους στο μπάγκο της αντρικής ομάδας. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσει έτσι πολύ θετικά αυτό το νέο ταξίδι για τον πατρινό παλιό διεθνή άσο της Παναχαϊκής, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, της Μπενφίκα και άλλων ομάδων. Γιατί είχε παίξει και
1: δεν είχε περάσει νομίζω και από τη Ρίο Αβε ή όχι.
0: Από τη Ρίο Αβε είχε περάσει και είχε παίξει και στη Βραζιλία για 6 μήνες ο
1: Ναι,
0: ο
1: και
0: Ανδρέας.
1: Στην Ολλανδία νομίζω κάπου είχε.
0: Και στην Ολλανδία, πολύ σωστά. Πολύ σωστά και στην Ολλανδία.
1: Επειδή είπες ότι συνήθως οι προπονητές που είναι στις ηλικιακές ομάδες προωθούνται. Στην Πορτογαλία, ναι, συμβαίνει και αλλού. Δηλαδή και το πρόσφατο παράδειγμα είναι η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Για χρόνια στην Εθνική Ελπίδων ήταν ο Λουίς Ντελαφουέντε και μετά ο άνθρωπος πήρε προαγωγή για την ανδρική ομάδα. Αρκετοί από τους παίκτες που παίζουν τώρα στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας έχουν διατελέσει μέλη των Ελπίδων, τους οποίους τους είχε παίκτες και στην Ελπίδων ο Ντελαφουέντε. Εδώ στην Ελλάδα μόνο δεν το βλέπουμε αυτό, δεν λειτουργούμε έτσι ας πούμε, στα περισσότερα αθλήματα, όχι μόνο στο μπάσκετ πήγαν, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε Παναγιώτη, πώς μπορεί να γίνει σύνδεση της ποδοσφαιρικής καριέρας του Σάμαρη με την τωρινή Παναχαϊκή. Ο Σάμαρης, επειδή πολύ σωστά το είπες, πέρασε από την Ολλανδία, ξέρεις από ποια ομάδα πέρασε?
1: Από την ομάδα του Τούρκου.
0: Μπράβο, είχε περάσει φίλε. Λοιπόν από την ομάδα του Ισιταν Γκιούν, του επικεφαλής του επενδυτικού γκρουπ που ανέλαβε το management της Παναχαϊκής. Είχε περάσει από τη Φορτούνα Σιτάρτ την περίοδο 2021-2022, δηλαδή την περίοδο που πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ομάδας ήταν ο Τούρκος. Και επίσης είχε παίξει και για 6 μήνες περίπου στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας με την Κοριτίμπα.
1: Κοσμογυρισμένος με δύο λόγια.
0: Βέβαια, κοσμογυρισμένος. Νομίζω μια χαρά πήγε η καριέρα του με το μπουστάρισμα που του έδωσε και ο Ολυμπιακός, γιατί έκανε πολύ καλές εμφανίσεις τότε ο Ανδρέας και στο Champions League με τον Ολυμπιακό.
1: Και στο Μουντιάλ της Βραζιλίας
0: και στο Μουντιάλ. Και στο Μουντιάλ ήρθε μεταγραφή στην Μπενφίκα και η καριέρα του απογειώθηκε στη συνέχεια.

0: Άρα τον Ανδρέα πρέπει να ρωτήσουμε από την πρώτη στιγμή, Παναγιώτη, για, για τον Νίση Νταγιούν, αλλά δεν μας πήγε στο μυαλό τελικά. Ναι.
1: Είδες καθόλου χτες Μουντιάλ, δηλαδή κυρίως αυτό το παιχνίδι που παρακολούθησα.
0: Κοίτα, είναι αυτό που λέγαμε. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να φανώ.
1: Και το σκεφτόμουν όσο ήταν ένα 0 το κογκό, έλεγα ότι.
0: Ήταν σίγουρο, Παναγιώτη. Ήταν σίγουρο. Έγινε με την ακτή Λεφαντοστού. Έγινε με το κογκό. Έγινε με τη Σενεγάλη, που η Σενεγάλη από τις αφρικανικές ομάδες ήταν η πιο ποιοτική. Και πάλι όμως.
1: Η δεύτερη πιο ποιοτική. Νομίζω πρώτη είναι το Μαρόκο.
0: Ναι, το βγάζω.
1: Όχι επειδή προκρίθηκε.
0: Αλλά συγγνώμη, δεν το έχω εγώ στο μυαλό μου ως αφρικανική ομάδα. Συγγνώμη, ναι, όντως. Πάντως από αυτές τις ομάδες της βαθιάς Αφρικής, νομίζω ότι παρουσιάζουν έτσι τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που επί 80 λεπτά, μη σου πω για λίγο παραπάνω, 85 λεπτά, η Σενεγάλη είναι πολύ καλύτερη από το Βέλγιο και κερδίζει 2-0, ισοφαρίζεται 2-2 στο τέλος. Και χάνει το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με 3-2 από ένα κακό Βέλγιο. Έτσι. Κακή ομάδα,
1: κακό,
0: κατά την
1: άποψή μου. Κακό Βέλγιο μέχρι το 85. Γιατί από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο αυτό στο γήπεδο.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα αλλάζει όλη η ψυχολογία όμως. Δηλαδή, όταν δέχεις ένα γκολ, δύο γκολ μάλλον σε 3 λεπτά, σε 2 λεπτά.
1: Εντάξει, ναι, και το δεύτερο δώρο του τερματοφύλακα. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, από ένα σημείο και έπειτα ήλπιζα να πάει στα πέναλτι, μήπως και ξυλαιωνόταν αυτός ο κάψερός θερματοφύλακας της Σενεγάλης να έκανε μια μεγάλη επέμβαση, ξέρεις, και τα λοιπά. Γιατί αυτό θα το κουβαλάς όλη τη ζωή πλέον. Έτσι, δηλαδή,
0: αλλά είναι ρε παιδί
1: μου. Ναι, η Σενεγάλη αποκλείστηκε από αυτόν, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Από αυτό, ναι. Αλλά είναι σου λέω αυτό οι αφρικανικές ομάδες, ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο παίζοντας αφελώς στο τέλος να χάνουν. Δηλαδή με έναν τρόπο.
1: Και επειδή το είπες αυτό, εμένα το Βέλγιο δεν μου γέμισε το μάτι.
0: Όχι,
1: δεν...
0: ρε, όχι, καθόλου. Ναι. Καθόλου.
1: Το κογκό με εγωίτευσε. Έτσι.
0: Εντάξει, μόνο συμπαγής ομάδα.
1: Ναι, συμπαγής ομάδα. Θα μπορούσε να κάνει το 2-0 έτσι, σε κάποια φάση εκεί που ήταν μπροστά. Και καλή νύχτα. Και βέβαια, μπορούμε να πούμε για τον Γκέιν ότι ρε φίλε, δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης του κόσμου. Δεν είναι ο πιο τεχνικά κατηρτισμένος παίκτης. Είναι καλός παίκτης, έτσι. Παίζει κυρίως όμως μέσα στο κουτί. Αλλά ρε φίλε, όπου τη βρει την μπάλα, τη στέλνει, προς τα μέσα. Δηλαδή, εντάξει, έχει χάσει ευκαιρίες. Αλλά νομίζω ότι ένας παίκτης που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλα σωματομετρικά προσόντα, δηλαδή δεν συγκρίνεται, ας πούμε, με τον Εμπαπέ, την ταχύτητα. Ξέρεις. Έχει πάρει την Αγγλία από το χεράκι. Δεν ξέρω αν αυτό φτάνει για να πάει πιο μετά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος καν αν θα περάσει η Αγγλία το Μεξικό, έτσι. Αλλά αυτός είναι η Αγγλία.
0: Αυτός είναι η Αγγλία. Έκανε καταπληκτική χρονιά με την Bayern, επίσης.
1: Με την Bayern, ναι.
0: Στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και με τα πολλά συμπληρώνεται σιγά-σιγά το παζλ της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γνωρίζουμε τις 10 ομάδες που έχουν κλειδώσει μία θέση εκεί. Τα 5 ζευγάρια είναι ήδη γνωστά. Το Βέλγιο, μετά την πρόκριση θρίλερ αυτή επί της Σενεγάλης, θα παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που επικράτησαν 2-0 της Βοσνίας.
1: Άνετα, λέω.
0: Άνετα. Οπότε λοιπόν, ποια είναι τα ζευγάρια που γνωρίζουμε προς το παρόν? Το Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8. Παραγουάη Γαλλία, 5 Ιουλίου, μάλλον στις 12. 4 Ιουλίου μέχρι μεσάνυχτα. Ναι. Βραζιλία, Νορβηγία στις 11, 5 Ιουλίου επίσης. Μεξικό, Αγγλία, ξημερώματα 6 Ιουλίου.
1: Μεγάλο ντέρμπι.
0: Και είπαμε Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, ξημερώματα 7 Ιουλίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια προς το παρόν που γνωρίζουμε. Η μία ιδιαιτερότητα που υπάρχει εδώ, Παναγιώτη, και συγκεκριμένα στο παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία, είναι ότι το συγκεκριμένο μάτς θα γίνει στο στάδιο ΑΣ10 της πόλης του Μεξικού. Δηλαδή,
1: έλα ρε φίλε, 100.000 κόσμος.
0: Δηλαδή, ναι, 100.000 κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο γήπεδο έχει μετατραπεί σε φρούριο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχει να ιτηθεί το Μεξικό εκεί?
1: Πόσα, για πες.
0: Από το Σεπτέμβριο του 2013.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Μετράει το Μεξικό 70 νίκες σε 89 παιχνίδια. είναι εντυπωσιακό. Κοίτα,
1: έχει η παρουσία του, είναι πολύ καλή στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, αναφέρω ακόμα έναν παράγοντα που ίσως παίξει ρόλο και έναν ακόμα. Το γήπεδο αυτό, όπως και στη Βολιβία, μας λέει και ο Μπραντάν στην εκπομπή μας,
1: είναι σε υψόμετρο,
0: είναι στα 2.000 μέτρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί οι Μεξικάνοι να το έχουν συνηθίσει αυτό, αλλά για τους Άγγλους δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
1: Για κάποιους που δεν γνωρίζουν, να πω το εξής, έτσι, γιατί εμείς το λέμε επειδή είναι η δουλειά μας και τα λοιπά, στα 2.000 μέτρα, ξέρω, στα 2.500 και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο, τόσο λιγότερο είναι το οξυγόνο. Κάποιοι λοιπόν ανάστηση, που ζουν ανάστηση, εκεί, ναι, το συνηθίζουν και έχουν τις ανάστασεις τους. Ναι. Αν πάρουν όμως εμάς, εμένα και τον Βαγγέλη, ας πούμε, που αθλητικοί είμαστε τύποι και τα λοιπά, και μας ανεβάσουν εκεί, θα πάρουμε ένα ποδήλατο να φύγουμε κατευθείαν στα 1000 μέτρα.
0: Καταρχήν πρέπει να πάρουμε το, πώς το λένε, το, αυτό που αναπνέουμε. Ρε, το, πώς το, ναι, λένε,
1: το,
0: ένα
1: αναπνευστήρα
0: μαζί. Το οξυγόνο μαζί, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι το υψόμετρο ότι σε ζαλίζει. Σε ζαλίζει, σκέψου, γιατί υπάρχει έλλειψη οξυγόνου.
0: Και σκέψου, Παναγιώτη, τα παιχνίδια, πολλά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στη Βολιβία που έπαιζε και ο Μπραντάν, είναι στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Δηλαδή, ακόμα παραπάνω από την κορυφή του Ολύμπου. Για να σα δώσω να καταλάβετε.
1: Παίζει με ένα μπουκαλάκι οξυγόνο.
0: Παίζει με ένα μπουκαλάκι οξυγόνο, ακριβώς.
1: Έχει και σήμερα παιχνίδια, μάλλον, ναι, σήμερα. Σήμερα έχει ένα,
0: ναι,
1: με βάση την ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα τη δούμε την Ισπανία απέναντι στην Αυστρία, 10 το βράδυ ξεκινάει. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport και αργότερα έχει ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, το Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα, ΕΡΤ 2. Δεν ξέρω αν θα αντέξω, αλλά σίγουρα,
0: ναι,
1: θα δω τα στιγμιότυπα το πρωί, και στις 6 το πρωί το Πορτογαλία-Κροατία είναι ΕΡΤ 2 Sport. Και σε 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, και αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι μεταξύ ισοδυνάμων ομάδων, θα λέω εγώ. Ερτένα. Να δούμε την Ισπανία, γιατί και η Αυστριακή δεν είναι κακή ομάδα. Όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι, δεν είναι κακή,
1: ότι όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν είναι κακές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Και επαναλαμβάνω ότι οι ομάδες, από τις ομάδες μάλλον που εμείς θεωρούμε φαβορί, ακόμη και η Ισπανία, δεν τη βλέπω να είναι στο τώρα, έτσι. Αυτό που μιλάμε, μπορεί να το ξέρεις προϊόντος του χρόνου, και όσο προχωρά το τουρνουά και είναι μέσα η Ισπανία, να βελτιώνονται. Οι Γάλλοι εμένα είναι αυτοί που μου έχουν βγάλει το μάτι. Να σου πω, δε πηγαίνοντας προς το τέλος, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανοίγεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Είδα κάποιες δηλώσεις του Λουκάκου, γιατί ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος, γιατί δεν εκτέλεσε εσύ το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα σου, αφού εσύ είσαι ο βασικός εκτελεστής. Και είπε ο Λουκάκο ότι το άφησα, λέει, για το ντίλε μας, γιατί σκέφτηκα κάποια πράγματα που είχαν γίνει στο παρελθόν, που είχε χάσει κάποια πέναλτι και τον βρίζανε όλοι μετά, οι συμπατριώτες του. Οπότε δεν αισθάνθηκε και τόσο σίγουρος. Με αποτέλεσμα να αφήσει το πέναλτι να το εκτελέσει ο Τίλεμας, και αποδείχθηκε ότι έκανε πάρα πολύ καλά, γιατί το πέναλτι ήταν άψογα εκτελεσμένο. Δηλαδή, σκέψου ότι η μπάλα μπορεί να άγλυψε και λίγο το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν τόσο άψογα εκτελεσμένο που και εκεί να έπεφτε ο τερματοφύλακας.
1: Εκεί που πιάνει αράχνες, έτσι, το τέρμα. Δηλαδή, στη συμβολή των δοκών.
0: Άψογα.
1: Let's come together. Αυτά τα απέναντι δεν είναι έτσι αρκετά ρυψοκίνδυνα.
0: Δεν είναι, βέβαια είναι. Α, δεν είναι. Πώς δεν είναι, εννοείται. Νοείται. Όταν μπαίνει όμως αποθεώνει στον το παίχτη και όταν χάνεται.
1: Όταν μπαίνει η κερκίδα,
0: αρχίζει τα, η κερκίδα,
1: τα κατήλια. Τα φάσκελα.
0: Αρχίζει ναι. Τα κατήλια, ναι. Να σου πω, το κολλητήριο άνοιξε.
1: Ανοίγει, μπορούμε να πούμε. Ναι, νομίζω.
0: Και ανοίγει, ενημέρωση... έχουμε ξεκινήσει την πόρτα και είναι στο.
1: Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι κανονικά θα πρέπει να δοθεί έτσι και πάλι σήμερα προσρίση μετά από καμιά σαρανταριά ώρες που έμεινε κλειστό, δηλαδή σχεδόν για μία μέρα, μία μισή κάτι. Εκεί, συμπλήν. Μιλάμε για το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός, έτσι που.
0: Ναι, γιατί βλέπω...
1: Για γραφειοκρατικούς ναι. λόγους, όχι για ουσιαστικούς, και εδώ είναι το περίεργο σε αυτήν την υπόθεση. Για γραφειοκρατικούς λόγους, εγώ θα πω έμεινε μία μέρα εκτός λειτουργίας. Ναι. Αλλά στο 2026, επαναλαμβάνω, για γραφειοκρατικούς λόγους, μία αθλητική εγκατάσταση που φιλοξενεί νεολαία, που φιλοξενεί αρκετές ομάδες. Σε μια χρονική περίοδο που τα πρωταθλήματα είναι σε full δράση, έτσι μιλάμε για, το, για τον υγρό στίβο, προκαλεί κάπως.
0: Που είναι και το μοναδικό δημόσιο κολυμβητήριο στην Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι και μοναδικός χώρος προπόνησης για κάποια σωματεία και κάποιους αθλητές. Ναι. Που έρχονται κάποια πανέλληνια πρωταθλήματα στα μέσα Ιουλίου και πρέπει να προπονηθούν τα παιδιά. Πού για πολλά που, εν πάση περιπτώσει. Η απάντηση είναι για γραφειοκρατικούς λόγους εν έτη 2026.
1: Ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι, δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω ποιοι ήταν αυτοί οι γραφειοκρατικοί λόγοι.
0: Έλατε.
1: Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, από τη μία λέμε ότι είναι αυτό, από την άλλη ότι λύθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, μιας και το έθεσες, είχε έτσι συμβολή στην αποκατάσταση της τάξης ο συνεματεπώνυμός με τον οποίο δεν έχω κάποια συγγενική
0: άστα τώρα,
1: σχέση.
0: Άστα τώρα, εσύ.
1: Όχι, όχι, ο κύριος Τάκης Αντωνόπουλος είναι ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού στην Δυτική Ελλάδα. Συγκροτήθηκε πολύ γρήγορα η Επιτροπή γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Έγινε ο έλεγχος και είπαμε ότι...
0: Μπαμ-μπαμ δηλαδή, ε.
1: Μπαμ-μπαμ, ναι, μπαμ, για, μπαμ. Για να μπορέσουν οι ομάδες, οι αθλητές, οι προπονητές, οι ομάδες οι ίδιες να εξυπηρετηθούν γιατί... Όπως σωστά επισήμανες, ναι. Είναι το μοναδικό δημόσιο κολυμβητήριο στην Πάτρα.
0: Λέω, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ότι ολοκληρώνεται η προθεσμία λήξης της άδειας, ότι πρέπει να μην μείνει ούτε μία μέρα κλειστό, ότι να κάνουμε κάποιες ενέργειες.
1: Εγώ νομίζω, Βαγγέλη, ότι ούτε μία ώρα κλειστό δεν
0: είναι. Ναι,
1: να κάνουμε. Ούτε μία ώρα δεν πρέπει να μένουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστές.
0: Να κάνουμε κάποιες ενέργειες λίγο πιο πριν, να προετοιμάσουμε τα σωματεία, αν δεν μπορούμε να τις κάνουμε, να το γνωρίζουν. Δεν ξέρω. Αφελώς τα ρωτάω όλα αυτά έτσι και τα λέω. Αλλά επειδή τα λέω, επειδή είδα πολλούς γονείς και παράγοντες σωματείων με αναρτήσεις.
1: Να εκφράζουν την αγωνία τους. Λες,
0: ναι, να εκφράζουν την αγωνία τους και να θέτουν τέτοιου είδους ερωτήματα. Γι' αυτό δεν ξέρω αν πήραν απάντηση. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να ανοίξει το κολυμβητήριο, να λειτουργεί ομαλά και. Τουλάχιστον από αυτή την ιστορία να βάλω κάποιο μυαλό.
1: Το πάθημα να γίνει μάθημα.
0: Να βάλω κάποιο
1: δηλαδή,
0: μυαλό.
1: Σε ανάλογες περιπτώσεις να υπάρχει από όλους έτσι η σοφία, πώς να το πω διαφορετικά, η πρόνοια.
0: Εντάξει, και το ενδιαφέρον πάνω απ' όλα.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν ενδιαφερθείς για κάτι που πραγματικά κάνεις, δεν είναι δύσκολο να κάνεις κάποιες ενέργειες από πριν. Νομίζω η δουλειά τους είναι να το κάνουν. Πώς να το πω διαφορετικά.
1: Όλων όσοι

0: παιχνίδι και θα κάνει ένα ακόμη βήμα για την πρόκλησή της στην τελική φάση του Mundo Basket 2027. Στις 10, R2 Sport, Ισπανία-Αυστρία, ένα παιχνίδι για το Mundial 2026 που έχει ένα μεγάλο φαβορί και ένα μεγάλο outsider. Η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, δηλαδή η Ισπανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, αλλά και η Γερμανία ήταν σε αυτό το γκρουπάκι και κοιτάζει απ' έξω τη διαδικασία πλέον. Ισπανία λοιπόν, Αυστρία, R2 Sport στις 10 το βράδυ. Καλή ώρα για ποδοσφαιράκι.
1: Σούπερ.
0: Λίγο αργότερα για τους ξενύχτιδες, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στις 2 τα ξημερώματα, R2 Sport, Πορτογαλία, Κροατία. Εδώ θα έχουμε μία μάχη υπεργύρων.
1: Ναι.
0: Από τη μία είναι ο Ρονάλντο,
1: Ρονάλντο και ο Μόντριτς.
0: Και από την άλλη ο Μόντριτς. Που υπήρξαν για πολύ μεγάλο διάστημα συμπαίκτες στη Ρεάλ. Και πανηγύρισαν Champions League, τίτλους και επιτυχίες. Και στις 6 τα ξημερώματα, έτσι κλείνει το πρόγραμμα, που θα το πούμε. Με ένα επίσης παιχνίδι έτσι, αρκετά σημαντικό. Χωρίς φαβορί, Ελβετία, Αλγερία. Μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Αυτά την κάνουμε.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, καλό απόγευμα. Βρείτε ένα μέρος να δροσιστείτε και απόψε. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο σαν φορτίο κλεμμένο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξαιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Λίμπεραλ. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε: αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ στην Ασούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε μπει για τα καλά στη καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα. Είτε δουλεύετε, είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμα σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάκη μου, στέλνεις κάτι αναφορικά με την, πώς το λένε, μετά το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολυσχηδής προσωπικότητα βέβαια κλπ, μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα, λοιπόν, και μου έλεγε ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει, σου στέλνω, λέει, copy-paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το, υποψιάζομαι, για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ως έξοδα ίσπραξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών. Και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν, και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να, και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, δηλαδή δημοτικά ή, ξέρω εγώ, κρατικά, κρατικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν πρόστιμα? Και αν πέφτουν τα πρόστιμα, πληρώνονται? Διότι για τους ιδιώτες είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα, ενδεχομένως ορθώς, διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπει μια φωτιά αν παραμελήσουμε μια έκταση την οποία έχουμε και η οποία παραμένει χωρίς να καθαριστεί για ικανό χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Αλλά με τις εκτάσεις, επαναλαμβάνω, εντός οικιστικού ιστού που ανήκουν στους δήμους, τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει, μάλιστα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει, έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς, λέει, οι πολίτες, λέει, μας κυνηγάνε. Οκ. Okay. Το Δήμο το κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό, ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού? Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν. Και είναι και μες στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται, ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, Ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων, το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να η τυπική, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες, ενώ λέει οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, λέει, προστασίας καταναλωτή απαιτούνται κατά μέσο όρο 1643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, και τι είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη? Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει, και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα, λέει, των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις, με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεθ, ή μάλλον θα έχει ολιγόωρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγόωρη επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως, ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει, ή μάλλον έρχεται, με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους. Έβλεπα χθες ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως του Προέδρου και των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ Και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μπιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο ΚΑΝ, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κ. Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχεία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία λόγω των κυρώσεων έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν, και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας της στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα λέγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά ήδη και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για, από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναυτεργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο, εννοώ, ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας. Για τα δέοντα, ήδη μια εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7, 7 και 5, 7 και 10. Οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων, να επιλέξουν τα φτηνότερα. Αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι, προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο. Στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις. Μου λέει, η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία, καλημέρα στη Βούλα. Γεια σου, Τάκη, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη. Καλημέρα στον Πετράκη, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη. Μόλις θα βγω, θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174. Πάρε, Θανάση, άφησε το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέρημνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων, σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει λέει όμως γεωτεχνική μελέτη, η οποία δεν είναι υποχρεωτική λέει από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία, ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρυνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει λέει το νομοσχέδιο κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά λέει υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει κυρίες και κύριοι από το 1929. Δηλαδή σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα, κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Έχετε? Χαμός! Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Τα έχουμε περάσει κι αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, 2 μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκείνη το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ. Θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel,
2: ναι.
1: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τα μπάνια σας, βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα. Άσχετα τι λένε οι ειδικοί ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες. Εμείς εδώ δεν είμαστε, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν. Χθες κάποια στιγμή το απόγευμα βλέπω τιμές, γιατί είπαμε έχουμε και καμία δεκαπενταριά πετρελοπηγές κάπως, πρέπει να δούμε πως πάνε τα πράγματα. Βλέπω το Brent στα 70 ακόμα κάτι. Λέω αμάν, εδώ είμαστε 70 ακόμα κάτι. Ανέβασα και μία, θα μου πεις τώρα σιγά τα ΟΑ ψάλτη. Κάτσε, έκανα μία ψιλοανάρτηση. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, τι έγινα? Έπεσαν λίγο οικοδομικά υλικά. Τι λέει, παιδί μου, χαμός, πού είσαι, Θεσσαλονίκη είναι αυτό? Ω, χαμός. Λοιπόν, Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μία άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μία διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια η ουγγιά, τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου, αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι, επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε? Τι λες, Παναγιώτη? Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27, και αυτή. Τι λες? Ο Σανγκάι ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία 15 πλοία τα οποία τα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ, τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε ότι μόλις περνάνε λοιπόν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν πομπούς τα πλοία. Κάθε είδους πλοίο το οποίο βρίσκεται είτε μέσα, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει. Αλλά κινητικότητα βλέπω, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Διαδικαστικά φαίνεται λοιπόν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο MOU το οποίο έχουν υπογράψει για να έχουν τέλος πάντων μια προοπτική λύση 60 μέρες, τώρα έχουν γίνει 50 τέλος πάντων μέχρι τις αρχές Αυγούστου, έχουν παγώσει, λέει, διότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ που πέθανε στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε 4 πόλεις, λέει, εκδηλώσεις για την κηδεία. Τώρα θα μου πεις, τώρα το σκεφτήκανε μετά από τόσο καιρό? Τώρα το σκεφτήκανε. Τώρα το αποφάσισαν ενδεχομένως. Πάντως προκαλεί ακόμα πολύ μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν εμφανίζεται ο νέος θρησκευτικός ηγέτης. Φοβάται προφανώς, αλλά ακούγονται διάφορα σενάρια. Ακόμα και αν είναι εν ζωή ο ίδιος. Τώρα, στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Η Ισπανία, λέει, και Γαλλία αναμένουν νέο κύμα καύσωνα αυτό το Σαββατοκύριακο.

ηλεκτρικών ειδών, τηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά air condition, για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσονες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ, ποσότητα που αντισχύει σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη, αλλά περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται, λέει, για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν, λέει, εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας πω τιμές. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει αυτή την ώρα που μιλάμε σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές, λοιπόν, σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, α, έχει και φθηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα. Έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φθηνές τιμές, μάλιστα σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών, αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το έχω ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φθηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα, λοιπόν, που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Γαλλία που έχει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε και με καλεσμένους. Έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη, τον οποίο τον περιμένετε, βλέπω, αρκετοί εξ ημών. Έχουμε και την κυρία Σούζη αναλυτικά να δούμε τα του καιρού. Και θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και χθες, με αφορμή την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι μια έρευνα που έκανε ειδική εταιρεία για τις ανάγκες του βιοτεχνικού εμελητηρίου της Αθήνας. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Για να πούμε τα αυτονόητα. Ας πούμε, δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων. Δεν έχουμε ηλεκτρολόγους. Δεν έχουμε υδραυλικούς. Και βάζουν μια σειρά από ζητήματα οι βιοτέχνες, κυρίως οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρομικροί ενδεχομένως, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι. Και κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε, μειώνουν και την παραγωγή τους. Αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, ότι δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων. Παράγουν προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Μάλιστα, προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά ποιοτικά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Σε λίγο έρχεται η Μεράνια, η οποία έφτασε και αυτή από την Ουάσιγκτον. Θα μας πει τα δέοντα. Αναλυτικό μαγαζίνο μέχρι τις 7 και 4. Και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά νοσοματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτ ανακοίνωσε το προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθυρας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Στη δολοφονική επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ο μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
4: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά κ. Χατζηνικολάου δεν βολεύεται μόνο η ολιγάρχια και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας
2: από το ΦΠΑ, λέτε,
4: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική
2: λάθος,
4: μας κριτική η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Να ακούσουμε τι πήγε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
5: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται. Το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνονται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 1 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσιάσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήταν με 73-66 από τη Ρουμανία, γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μπούντο Μπάσκετ 2027.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο,
8: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύμα κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελιτέμι το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ενισχυμένο την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Είναι τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Σούζη.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια, γελάω. Τι να κάνω. Είναι αφήνε πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουν, ναι, δεν ταξιδεύουν από εκεί. Και φύγανε τα. Ο Λιόπουλος και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ο Λιόπουλος μόνο.
0: Ναι, εκεί υπάρχει τώρα το εξής. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στην Αθήνα. Πήγε στο Λαύριο.
0: Για να κάνει τα δρομολόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς.
0: Για τη Ραφίνα.
1: Για
0: να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, μας πω
1: καλά
0: τα πράγματα.
1: Πέρσι πρόπερς δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος
1: είναι πολύ
0: τα πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή, για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, εμείς? Λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά και κυρίως στα
0: κρυφά. Ψυχάλισε λίγο
1: κάτι. Ναι, ναι, και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει πιο ψυχάλες πάλι.
0: Ναι. Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, ρε παιδί. Δηλαδή
1: έπεσε.
0: Δρόσησε. Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Γιατί στο εξωτικό Παγκράτη που δεν έριξε θάλασσα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι ψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι το ίδιο πράγμα με εκείνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά, είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαινόταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι αν είναι να κάνει κάτι θα το κάνει το μεσημερό απόγευμα. Και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα.
0: Είναι.
1: Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμ έτσι πιο φορτσάτο.
0: Άρα θα το δούμε. 7, θα το
1: και την Κυριακή.
0: Κυριακή
1: 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 7, 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές.
0: Ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: μέρες.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλό Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή, 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο, 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23, βλέπω το 23 είναι, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε, δεν είμαστε, περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι λέει καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε, λέει. Ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο, λέει, Τσοβόλα το 1986, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, Λοιπόν, καλημέρα Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, χαιρετισμούς. Σωτήρη, καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει: είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχι. Όταν ξεκινούσα μπάνιο, λέει, από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω, λέει, ότι έχει αρχίσει η κάθοδος. Αν με πιάνεις. Όχι, ρε Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Δεν, καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν, λέει, οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή, λέει, που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Η Λέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, υλικές ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

Το ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0 κυρίες και κύριοι. Ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Σεημένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας! Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια!
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι! Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε πριν από λίγο έναν σεισμό 6,4, κυρίες και κύριοι, στην Ιαπωνία, όχι κοντά σε εμάς. Εκεί είχαν κάνει ένα πρόσφατα κι άλλο σεισμό κλπ. Από ό,τι βλέπω, στοιχεία τα οποία δίνουν οι Ιάπωνες. 6,4. Το ευρωμεσογειακό τον δίνει 6,1, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπω και τους Αμερικανούς. Το εθνικό κέντρο, το δικό τους που καταγράφει τους σεισμούς, 6,3 τον δίνουν οι Αμερικανοί. Τώρα θα μου πεις, εντάξει. Τι άλλο. Επίσης ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα. Έχει μείνει γιο ταχύ καβάλας κάτω από τη γέφυρα Θιβών προς Αθήνα, μου λέει. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Και εντωμεταξύ δεν θέλει και πάρα πολύ να μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θέλει και πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Κολιομιχάλης αναλυτικά τα ζητήματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία κάθε μέρα, παιδιά, με ιντριγκάρει, μου στέλνει κάτι φωτογραφιάρες από τη Σαντορίνη. Γιατί η Ποθητή, η φίλη μας, είναι Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που παρακαλούσε τον Ιχολύπτη.
0: Α, έχουμε και επαφές και με τον Παναγιώτη, βλέπω.
1: Αφού μας εξυπηρετεί όλη την ώρα,
0: μας
1: βοηθάει πάντοτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σεημένη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει η φίλη μας η Βάγια. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά αφήστε το αυτό να το βρούμε στην πορεία, δούμε να προλάβουμε. Ερωτήματα πάρα πολλά, φίλους ακροατές. Καταρχήν, οι αποθήκες στο υπόγειο της πολυκατοικίας πληρώνουν δημοτικά τέλη?
1: Ναι, οι αποθήκες στο υπόγειο πληρώνουν δημοτικά τέλη σε μια πολυκατοικία. Δηλαδή, και δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πληρώνουν με δύο τρόπους. Είτε είναι στο λογαριασμό του ΔΕΗ των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Το τα έχει βάλει από την αρχή ο εργολάβος όταν την έκτισε. Είτε μέσω του λογαριασμού του ΔΕΗ τη κυρία ιδιοκτησία.
0: Στο διαμέρισμα. Εγώ στο δικό μου είναι στο διαμέρισμα. Είναι περασμένο.
1: Ναι, αν είναι στο διαμέρισμα, θα πρέπει να κοιτάξετε μόνο μήπως το έχει βάλει και ο εργολάβος όταν έκτισε την πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και στο λογαριασμό κοινοχρήστων τη πολυκατοικία. Για να βγει από το ένα, από τα δύο, δεν πρέπει να πληρώνει δύο φορές το.
0: Okay, okay. Άρα.
1: Αλλά ή το ένα ή το άλλο είναι.
0: Πληρώνουν όμως λοιπόν οι αποθήκες, ναι, στο υπόγειο, πληρώνουν.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση. Πληρώνουν τα παρακολουθήματα αποθήκες. Δηλαδή τα παρακολουθήματα είναι εκείνα που δεν έχουν χιλιοστά. Δηλαδή ένα διαμέρισμα που είναι του τετάρτου ορόφου, ας πούμε, έχει μια αποθήκη κάτω εκεί στο υπόγειο.
0: Ωραία.
1: Αυτή η αποθήκη δεν έχει χιλιοστά. Είναι παρακολούθημα.
0: Okay.
1: Εάν πουληθεί, δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του. Πρέπει να πουληθεί
0: μαζί με το διαμέρισμα. Μαζί με το διαμέρισμα εννοείται.
1: Μαζί με το διαμέρισμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν όμως έχει χιλιοστά και είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, όπως λέει ο νόμος,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να το πουλήσει χώρια του. Να το πουλήσει σε ένα άλλο ιδιοκτήτη, συνειδιοκτήτη στην πολυκατοικία, ας πούμε.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Οι βοηθητικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, πώς γράφονται στο ε9, ρωτάνε ακροατές, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, οι βοηθητικοί χώροι δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, που είναι στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, έτσι. Και δεν είναι παρακολουθήματα, γιατί δεν αναγράφονται στη δήλωση, δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτή. Αποφασίσανε όλοι στους κοινόχρηστους χώρους να παρκάρουν τα αμάξια τους, ας πούμε.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση αυτή, δεν το γράφουμε στο ε9. Δεν πληρώνουμε ε9, δεν πληρώνουμε έμφυα.
0: Μάλιστα.
1: Ορισμένοι το γράφουν. Γιατί δεν θέλουν να είναι πιο πολύ πιστοί από τους άλλους. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γράψουν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω. Απλώς είναι χρησιμοποιώ ένα χώρο.
0: Ναι, πώς το γράφουν αφού δεν είναι πάνω στο συμβόλαιο, πώς?
1: Διότι είχε πει τότε ο κ. Τουρνάρος που είχε βγάλει τον νόμο ότι εάν χρησιμοποιώ κάτι χωρίς να έχω την κυριότητα, να το γράφω. Αλλά αυτό δεν είχε πει όμως, δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι, δεν είχε πει ότι εφόσον γράφεται στο συμβόλαιο, άμα δεν γράφει στο συμβόλαιο και έχουν πει κάτσε εσύ εδώ να παρκάρει και εγώ κατά κάθε μερίδιο να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία.
0: Αυτό
1: δεν είναι
0: ακριβώς. Άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει? Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά?
1: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης του τάδε χώρου, του συγκεκριμένου χώρου. Οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
0: Το πέρασε γι' αυτό, κατάλαβα.
1: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους, που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη, να πούμε, να μην πάει.
0: Να μην χρεωθεί τίποτα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά, για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που θα δηλωθούν τώρα,
0: ναι,
1: είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να σπλάτει λεφτά περισσότερο στον
0: έμφυα. Παραπάνω λεφτά, κατάλαβα τι λέτε. Παραπάνω.
1: Επίσης θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο Ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο,
0: αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
1: Μισθωμένο, όλα μάλιστα, αυτά. Μάλιστα. Ό,τι χρήση έχει, για πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το φτηματολόγιο, γιατί το φτηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του προσιολογίου που είναι το Ε9. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει στη θέση του. Μετά, θα καταγραφούν όλες τις μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1.000 ευρώ, θα παίρνει κάθε φορά.
0: Okay.
1: Και επίσης θα δηλωθούν, λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
0: Ουσιαστικά η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα αυτά.
1: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο, έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από το Τζάλτη. Από το κομμάτι έχει πει από τον Παπαδόπουλο. Για να ξέρει,
0: για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια παράθυρα ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην γκρίβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπλήρωσαν 31 12 του 25 το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος?
1: Το 80ο οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
0: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μας ερώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότερο τώρα.
0: Οι πιτσιρικάδες, δηλαδή. Οι πιτσιρικάδες.
1: Οι πιτσιρικάδες, οι μεγαλωμένοι. Ναι.
0: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay.
1: Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάει να πει τεκμαρτά? Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια πλειοψηφιότητα.
0: Οτιδήποτε λοιπόν.
1: Στην περίπτωση αυτή, ναι, κάνω χωριστά δήλωση.
0: Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
0: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
0: Οκ, οκ, οκ. Ωραία.
1: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω, αυτό είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
0: Οκ. Okay. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο λέει νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή λέει, το εν λόγω διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας, κρατώντας την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα λέει η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλλουν τα ενοίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να οκτήτες.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να πάει στο γιο αφού είναι λοιπόν ο...
1: Πρέπει να πάει και στο γιο βέβαια, και ο γιος τον νοικιάζει.
0: Και έχει επικαρπία η μαμά, η επικαρπία λοιπόν πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όποιος έχει την επικαρπία,
0: ναι,
1: στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου, λέει ο νομοθέτης.
0: Okay.
1: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκαιο, τα εισπράττει επικαρποτής.
0: Okay.
1: Επομένως, ναι, μεν θα κάνει συμβόλαιο γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως στο όνομα της κύριε, τη μαμάς που είναι ο επικαρποτής. Σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη τη, μπορεί να τα βάλει συνάνε και με το γιο τη.
0: Με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπάς από τη μέση.
1: Ο μπαμπάς από τη μέση, το μερίδιο του, χωρίς να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς.
0: Αυτό λέω. Πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον
1: ενίκιο? Όχι, γιατί όχι. Το μερίδιο του πρέπει, έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο μισθούς. Τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
0: Okay.
1: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί στο, το,
0: τον ίδιο λογαριασμό.
1: Ναι. Όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται να το παίρνει πάλι, να αρρωχεί στην εφορία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο,
0: ναι,
1: τον ενίκιο, α πούμε, λέω παράδειγμα, στο όνομα τη μαμά, στο λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι φόρο. Το πάμε μετά δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 από το που ξέρουμε.
0: Okay, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις
1: μέρες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σεμένη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Τις αμέτρητες αποχρώσεις, όμορφα σπίτια και την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, ταιριάζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις.

0: Εμείς λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Γολιό Μιχάλη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Καλύτερα review σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Το πρόγραμμα εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον art, ένδυση και υπόδηση από τα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει. Honda
5: Center. Για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσχυμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 2.5 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από μαγικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας, καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και υψοφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κρόσκολιο Μιχάλη στην παρέα μας για τα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
9: Για να ξεπεράσω πάντως την υψοφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια και έκανα μπάτζι τζάμπινγκ και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πίνεις λιγμένα είναι, δώσε και σε μένα.
9: Καλά, μια πρόταση έκανα. Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις στη Ρουμαίο των Αλογιών. Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται στο επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη, είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας, που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πολλά και ενδιαφέροντα βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου, που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δυσέβρετο το προσωπικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα τεχνικά επαγγέλματα. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, σε ανατμήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστια δυσκολία για να βρουν προσωπικό. και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων

0: κυρίως ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να το πω, μηχανικοί για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνίτες. Ψάχνουμε να τους βρούμε με το κιάλι. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες, προχθές, το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να τους...
1: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα, δεν κάναμε κάτι άλλο.
0: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ας πούμε καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα.
1: Γιατί υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται καλύτερα. Αρκετά καλά, είναι πολύ καλύτερα, δεν υπάρχει... Όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών, που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας. Θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
0: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει, σκέφτεται και κάνει το ανάποδο, δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα.
1: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψαλτή. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμους τεχνίτες. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος. Γίνεται βοηθός και μετά γίνεται τεχνίτης. Ναι. Δεν γίνεται κανένας ούτε τεχνίτης ή εξειδικευμένος μάστορας, εισαγωγικά να το πούμε. Αυτή είναι η ροή. Και είναι η φυσιολογική ροή αυτή.
0: Το εντυπωσιακό.
1: Και ζητάμε τα παιδιά να πάνε στις τεχνικές σχολές. Εμείς και σαν επιμελητήριο, αλλά και σαν κλάδι, έχουμε πει και στις σχολές της ΔΥΠΑ και έχουμε έρθει σε επαφή και στις σχολές ΔΥΠΑ, αλλά και στις τεχνικές σχολές. Πρακτική, με το που τελειώσουν τα παιδιά τους, έχουμε εξασφαλισμένη εργασία, εξασφαλισμένη πρακτική.
0: Άρα δηλαδή 100% εκεί απορρόφηση προφανώς σε όσους προκύπτουν από τις σχολές αυτές, από την καταλάβω.
1: Μάλλον το 100% είναι λίγη απορρόφηση.
0: Ναι.
1: Πάει 100%.
0: Ναι. Να σας πω, Πρόεδρε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό, υποψιάζομαι, την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι αυτοί δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή...
1: Όχι, δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Θα γυρίσουν όταν συνταξιοδοτηθούν. Έχω συναδέλφους μου, εγώ πράγμα από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Την περίοδο της κρίσης φύγαν αρκετοί συνάδελφοι σε Γερμανία, Γαλλία. Δυστυχώς, και επειδή έχουμε, είμαστε επικοινωνία, μιλάμε, γιατί φίλοι είναι, ήταν, είναι και θα είναι, δεν γυρίζουν πλέον πίσω.
0: Άρα εκεί οι συνθήκες είναι, υποψιάζομαι, καλύτερες για να μην γυρίζουν πίσω, έτσι δεν είναι? Γιατί ο νόστος
1: είναι,
0: πάντα...
1: Είναι όταν έχεις φύγει σε μια αλφα ηλικία και έχεις πάει στη ζωή σου, μετά δεν ξαναγυρίζεις. Ζούνε με το όνειρο να γυρίσουν, απλά θα γυρίσουν πλέον στη συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι. Υπάρχει και

0: τις πρώτες ύλες. Ακούμε τα ίδια πράγματα και στο εξωτερικό, ότι ναι, ακρίβεια, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει ένα χέρι βοηθείας, κρατάει κάτι τις τιμές. Κάτι μαγικό που ίσως εδώ δεν το έχουμε.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα έχω ακόμα. Το ένα είναι, βλέποντας τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κανείς ότι η έλλειψη προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες επιχείρησεις, καταρχήν οι μικρομεσαίες δεν κάνουν εξαγωγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν αναπτύσσεται και μια επιχείρηση.
0: Αυτό λογικό είναι. Είναι λογικό, είναι ντόμινο αυτό. Όταν δεν έχει, για να αναπτύξει την επιχείρηση χρειάζεται κόσμο. Όσο και να δουλέψουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια, δεν μπορούν να παράγουν αυτό που μπορούν να παράγουν έξι και εφτά χέρια. Είναι μαθηματικά, είναι απλά μαθηματικά. Περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερη παραγωγή.
1: Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει στη χώρα, διαβάζω πάντοτε στα στοιχεία της έρευνας που έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, είναι, λέει, ότι στη χώρα μας μόλις 5, λέει, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι χειριστές Clark είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή απαιτείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται, λέει, προδιαγραφές αδειοδότησης για 120 επαγγέλματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, είναι αυτό που αυτό το φωνάζουμε περίπου τα 8 χρόνια. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ, ναι, σχέδιο νόμου να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τι σημαίνει να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα? Κάποιος που θέλει να κάνει τον αλουμινά, τον τζάμα, οι αλοπετάσματα, τον τεντοπίο, να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι αύριο το πρωί ο ψάλτης ή ο δαμίγος σηκώθηκε και λέει σήμερα θα βάζω αλουμίνια και δηλώνει μια ταμπέλα είμαι αλουμινάς, είμαι σιδεράς. Πώς είσαι σιδεράς? Τι παροχή προσφέρεις στον πελάτη? Τι έργο προσφέρεις?
1: Άρα και τη σιγουριά από τη μεριά του πελάτη ότι όταν θα πάει να πάρει τον δαμίγο.
0: Η ποιότητα, ποιότητα, ναι, βεβαίως, ναι. Η ποιότητα, στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί μπορεί να είμαστε τεχνικοί, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι καταναλωτές.
1: Προφανώς.
0: Η Γερμανία, όπως είπατε, έχει 120 αδειοδοτημένα επαγγέλματα, τα οποία τα 40 στην κατηγορία Α με επικινδυνότητα και 80 στην κατηγορία Β. Όταν εμείς έχουμε μόνο 5.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Αυτό και με αφορμή και την κουβέντα που γίνεται τώρα και για τα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές, θέλω να πω, να που υπάρχουν και άλλοι δρόμοι οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα. Που με διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς και αύριο Σάββατο πρωί 5 με 7 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Σε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες, της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στον απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε αντιπαλό μου τον Τσίπρα στις εκλογές του 23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και απαράλλαχτα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Τα αιτία της πτώσης του εξετάζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας το ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Στρατιωτικής Συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα αντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που αποσημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα. Για άλλους συνεχίζεται. Τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά-σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια ή μάλλον εκείνο το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
8: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα. Είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες άλλου είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
9: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό που προβάλλετε κι εσείς.
8: Δεν είναι μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Σας είπα, δέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών, του καναπέ. Διότι έτσι γίνεται πάντα, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός για την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδοκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα, για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σας πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΤ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού, Εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτι είναι αστικό. Το χ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής. Γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό, πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα camp πάνω στο γράμμα και το βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πρετεντέρης, να κάνεις κάμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις κάμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω, και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της σέχτας να ζει με τη μύρλα. Όχ, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε να την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ το επόμενο. Μη βάζω και επιθετική μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω, εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky. Δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλου από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας «Η πολιτευτής». η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε, ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακή βοηθή και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά, τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά. Είχανε τα προσόντα, είχαν εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάδικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάδικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται. Η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσικλέτα, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίζαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το, και αν δεν το διορθώσω, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχανε την πόρτα της εξόδου λέγοντας πουλάκι μου, δεν είσαι για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω, βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω το Spotify, αλλά άμα σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης? Και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλεται θα εξαφανίζεται αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν και την κάποιοι άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το. Αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Πακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον... λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτηρίες, με φοβίες, ας πούμε η αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση, η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα κατά την άποψή μου, και θα τα διορθώσει τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος για πρώτη φορά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανόητη. Είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοίδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείται ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως Όπερ και Εγένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα της παραβατικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων και των Ρωμά των Βαλκανίων που περιφέρονται στον ελλαδικό χώρο, και επειδή βρίσκουν καθεστώς ανομίας δυστυχώς από την εφαρμογή, μη εφαρμογή των κανόνων στο κράτος μας, κάνουν ό,τι θέλουν και αυτοί μαζί σε αυτούς καταβλισμούς. Αλλά για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία μπήκε σε καταβλισμούς Τσιγκάνων, για πρώτη φορά συλλαμβάνονται συμμορίες Τσιγκάνων που εγκληματούν για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά είναι τίγκα οι φυλακές, για τις οποίες φυλακές δεν είδαν να κτίζονται οι καινούργιες φυλακές στον Ασπόπυργο. Για να έρθει και ο Θάνος, ο φίλος μου, ο οποίος μου λέει κάθε μέρα: Άρη, τι θα γίνει με τις φυλακές? Δες και εγώ είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να του πω τι θα γίνει με τις φυλακές. Αυτές τις ρημαδοφυλακές, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν θα τις κτίσουμε εκεί πάνω στον Ασπόπυργο? Έτσι δεν έπρεπε να τις έχετε κτίσει? Σας καταγγέλουν για απευθείας αναθέσεις. Θα έπρεπε να με συγχωρείτε ταπεινά, δεν θα υποκαταστήσω το έργο του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση, αλλά μια που σας κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον να λέγατε: ναι ρε, το ανέθεσα απευθείας και τις έκτισα τις μαμημένες φυλακές, να ησυχάσουμε επιτέλους. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και πάμε για φινάλε.
1: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
2: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
1: δεν
2: που προβάλλετε κι εσείς.
1: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς τον Πειραιά και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Επέσημε ακόμα πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από 3 δράστες. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελοιότο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση της στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για εμάς, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στην αντίδραση των Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2025 άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημόνης υγείας, νομικής και τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 33 σε ένα ριζικός ανακαινισμένο κτίριο και οι πληροφορίες που χρειάζεστε με λεπτομέρειες είναι θα τις βρείτε στο kilgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ για την Παρασκευή μας και με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
15: Καλημέρα. Τα σκύπτρα του δυσκολότερου δρόμου τα παίρνει η παραλιακή και όχι η Κηφισού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το παλαιό Φάληρο, από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, έχετε πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών επί της ουσίας και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση και ο Σκαραμαγκά.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχμιο για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, έγινε ραδιοφωνική εκπομπή. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά. Ξέρω, κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει ενέργεια προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση. Και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μες στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα, μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν. Και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα, είπε κάποιος αυτό, αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία. Με τα συγχωρείτε σας, έτσι. Ήθελα να πω δηλαδή αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν που μπορεί να νιώσετε και άσχημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς, οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντελήφθεις βλακία. Ναι, αν αντελήφθεις βλακία, είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα. Δες ποιοι μιλούν. Τι λένε. Και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα, με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα, θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική, και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση, για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέσαι και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε με ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο, οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Το πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού. Χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Μην ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Ήμουν και εγώ χθες στο Ιπποκράτιο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα. Υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος, μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση, ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλοι αυτό το συνονθήλευμα όλο, Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί και δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούριδες είναι ότι, συγγνώμη που θα το πω, χαίζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμο να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία. Είναι εδώ ο Μπίμπης, να τα παίρνει όλα πάνω του και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε πουκάμισα και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, διότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε, αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με την σας παρακαλώ, περακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει. Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει. Στην Πατρόνα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Ασδέρης. Στην ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδεια στο καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Εννοώ δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε, η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, εννοώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι, και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε την τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε ΕΣΑΗ, ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί. Να ξαναπάμε, γιατί το Λαύρι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένου Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένου Λαυρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες, καλές δουλειές. Διάλειμμα εδώ.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους.

0: Η Ελλάδα φεύγει από τον κομμουνισμό, μάλλον δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα από τον κομμουνισμό, γιατί ήταν πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό και με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ψυχολογικά το ζούμε άλλωστε και τώρα. Δεν έφυγε ποτέ η ψυχή του Έλληνα. Πώς λέμε, ήρθε ο Αμερικάνος, έτσι υπάρχει και ο Έλληνας. Είναι κατά τον Γιώργο Παπανδρέου ο Έλληνας λαός. Μπράβο. Η ψυχή του Έλληνα λαού λοιπόν είναι πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό, τον κρατισμό και όλα αυτά, αυτά τα ωραία πράγματα. Τότε λοιπόν επιτέλους λένε οι τρεις δημαρχαίοι, ο Ανδριανόπουλος εν ζωή, Κούβελας αείμνηστος, Έμπερτ αείμνηστος, λένε ανοίγουμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Και έτσι περνάμε επιτέλους στο άνοιγμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Και από εκεί που είχαμε τις εφημερίδες ως εργασία και μόνο μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, ξαφνικά έρχονται πάνω μας τα κανάλια, τα αφεντικά και λένε «Σε θέλω, σε θέλω». Ηχολήπτες, τεχνικοί, μοντέρ, εικονολήπτες, ηλεκτρολόγοι, φωτιστές. Ναι, έχω τελατήρες, οι ψαριανέτηδες. Έλα και εσύ να τα εξηγήσει της ελεύθερης ραδιοφωνίας είσαι. Έλα εδώ καημένε μέσα. Λοιπόν, και από εκεί που δεν είχαμε δουλειά, ξαφνικά μας αναζητούσαν εκείνοι. Και έτσι ζήσαμε αυτό το καπιταλιστικό του ανοίγματος των αγορών. Αυτό θέλουμε και από την κυβέρνηση να κάνει, να ανοίξει αγορές. Προκειμένου από εκεί που έψαχνες δουλειά, να σε ψάχνουν για δουλειά. Αυτό. Το ζήσαμε στα 30 μου και είμαι πολύ τυχερός, δόξα σε Κύριε, που έτυχα σε αυτήν την περίοδο. Τώρα ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα μου βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα, θα το πραγματευτώ στις 9 γιατί πρέπει τώρα να τελειώνω και να κάνουμε δεύτερο διάλειμμα. Μου λέει, έχεις δει, μου λέει ότι το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης το έχεις μετατρέψει σε ιστορία της Ελλάδας. Λευτέρη, θα σου απαντήσω μετά από το Δελτίο Ειδήσεων. Σε αυτό είναι πολύ καλή η παρατήρησή σου και μου δίνεις την αφορμή να πω δύο πράγματα. Παρουσία του Ψαριανού σε λίγο. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, Kill Greece, κυρίες και κύριοι, με το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το Βρετανικό το Δημόσιο, άνοιξε παράρτημα στην Αθήνα, τρεις σχολές και δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, πρώτη φορά στην Ελλάδα, killgreece.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Τάι 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές, εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, οποία η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτιστική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε στο Ζεφυρί Ευρείας Κλίμακας Αστυνομική Επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα, ορέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδυτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στο πόλεμο στο Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαντεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά, και από το απόγευμα και στο Βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
9: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη. Ίδια εικόνα και στην Δημητρίου Γούναρη, ίδια εικόνα και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει βελτιωθεί λιγάκι, τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προβλήματα. Η λεωφόρος Κηφισού συνεχίζει να επιταβελτίω, έχει προβλήματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά βαθμιδών και αυτές βελτιώνονται.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδεχόμαστε. Καλημέρα σας.
11: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ποιος ελπίζουμε είστε? Να μείνετε μαζί μας για λίγη ώρα που θα είμαστε εδώ. Μετά θα δούμε.
10: Ναι. Ποιος θα είστε?
11: Είμαι, με λένε Γρηγόρη και είμαι καλά.
10: Μπράβο.
11: Είμαι καθαρός,
10: ναι.
11: Είμαι πολύ καλά.
10: Έναν που είδες πίσω από τα τζάμια να χτυπιέται το πρωί είναι καλά?
11: Ναι, νομίζω είναι βλαμμένος αυτός. Δεν είναι, η δουλειά τον έχει καταστρέψει. Πρέπει αυτή η δουλειά να του πεις αν είναι φίλος σου, αν, ναι, τον, αν τον ξέρει. Είναι, αν τον ξέρει. Ναι,
10: όχι, εσένα είναι φίλος σου.
11: Τέλος πάντων, γνωστός.
10: Γνωστός, ναι, γιατί... ναι. Σε καλή πάντως.
11: Είναι
10: σε καλή
11: για δέσιμο. Είναι για δέσιμο, γιατί τον είδα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, τον είδα μέσα από αυτό που χειρονομούσε.
10: Και χτυπιόταν,
11: δηλαδή, μάλλον αυτή η δουλειά που κάνει τον έχει καταστρέψει.
10: Κανονικός βαρεμένος βλαμμένος.

0: Ένας, έτσι.
1: Όχι σαν το βαρεμένο το
0: συνάδελφο.
1: Όχι,
0: ρε, με αυτό είναι συνωνυμία τώρα. Ναι. Εμείς το λέμε με την κυριολεξία, το λέμε με το υπόνυμο.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μείνετε.
0: Ναι.
1: Και το αύριο και μεθαύριο μαζί θα είμαστε πάλι, αλλά εγώ δεν θα είμαι μαζί σας δυστυχώς, γιατί δεν με φωνάξατε να κάνουμε την παρουσία στο αφιέρωμα Χούντα και Πολιτισμός.
0: Κάτσε, τώρα θα γίνουν όλα. Ησύχασε.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε.

0: Αναγγέλλω και υπενθυμίζω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι θα είμαστε μαζί σήμερα. Τελειώνει τυπικά το εργάσιμό μου πενθήμερο για την πρωινή εκπομπή, αλλά ακολουθούν το Σαββατοκύριακο με το ραντεβού μας στις 9 το πρωί πάντα. Αύριο λοιπόν η τρίτη εκπομπή, την οποία ηχογραφήσαμε με τον Στάθη Καλύβα και την κυρία Τριανταφύλη, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, αναφέρεται στην περίοδο της πολιτιστικής εκρήξεως στα χρόνια της δικτατορίας. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Γρηγόρη Ψαριανό αυτό το θέμα. Ναι. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σοκάρει πολλούς, το λέω σοκ, όπως έτσι το διατυπώνει και η κυρία Μπακογιάννη, σοκάρει πολλούς, γιατί στο κουτάκι μας, στο μυαλό μας, το καταλαβαίνω που είναι πολύ ανθρώπινο, προφανώς έχω και εγώ πάρα πολλά κουτάκια μέσα μου. Η δικτατορία είναι δικτατορία και δεν χωράει το ότι μέσα στη δικτατορία το ζόφο, την ανελευθερία, την καταπίεση, ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει εκεί, την πότα των χουντέων, άνθησε ο πολιτισμός. Μην προχωράς, θέλω να πω κάτι, μην με το διακόψεις τώρα, από εκεί θα σε ξέρω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, αύριο θα μεταδοθεί το τρίτο μέρος εκπομπής. Η εκπομπή αυτή έχει παραχθεί για να έχει και πολλά τραγούδια, για να είναι πολύ ευχάριστη στα πρωινά του Σαββάτου σας κτλ. Αναγγέλλω επίσης ότι τα 5 Σάββατα του Αυγούστου, μαζί με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και με τη δική της καθοδήγηση και υπόδειξη, ηχογραφήσαμε από την ελληνική αγωγή, ηχογραφήσαμε εισάριθμους καθηγητές φιλολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, περιγράφουν σε 5 εκπομπές τα κεντρικά θέματα της ελληνικής μυθολογίας. Υπέροχες εκπομπές, είναι το δώρο μου, μάλλον το δώρο μας με την κυρία Πουπουλίδου για εσάς, τους φίλους της εκπομπής 9 το πρωί του Σαββάτου. Την Κυριακή, στην ιστορία από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης, μαζί μας είναι ο κύριος ποιος είναι, ξέχασα τώρα, ξέχασα το γιατρό, βρε παιδιά, τον κύριο Τούντα.
1: Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε κύριε Τούντα. Λοιπόν, σε δεύτερη συνάντηση ο κύριος Τούντας, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία, στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατά τον 19ο αιώνα. Τώρα, ο Λευτέρης από την Γλυφάδα στις 8:48 μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μισό λεπτό Γρηγόρη, και το τακτοποιώ και αυτό και ξεκινούμε. Μου λέει, έχεις σκεφτεί καθόλου ότι έχεις μετατρέψει από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης σε ιστορία της Ελλάδος του 19ου αιώνα? Κάνε σε παρακαλώ ένα σχόλιο. Πολλά σχόλια, αγαπητέ μου Λευτέρη. Δυστυχώς, Λευτέρη μου, διαπιστώνω μεγαλώνοντας ότι τα λατρεμένα μας πανεπιστήμια, είτε το κεντρικό μας, το κορυφαίο, το ΕΚΠΑ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόσο στη συνέχεια το δεύτερο μεγάλο μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια ούτω καθεξής τα υπόλοιπα, είναι όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα του κομμουνισμού και του κρατισμού, περίκλειστα γύρω από την ελληνική ιστορία. Αναζητώ συνολόγους, αναζητώ ιαπωνολόγους, αναζητώ μογγολόγους, τώρα πώς του λέγει. Αναζητώ, βρε παιδί μου, ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, ξέρεις
1: γιατί.
0: Δύσκολα,
1: γιατί ζούμε στη Σοβιετική Δημοκρατία της υπερβόρειας Αφρικής.
0: Ναι. Του υπαρκτού ελληνισμού που λέει και ο Κασιμάτης. Ναι.
1: Είναι η τελευταία Σοβιετία στην πραγματικότητα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη, κάνουμε αυτή τη στιγμή φοβερές προσπάθειες με την κυρία Πουπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε, να μιλήσουμε λεπτομερώς για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να το θέσω έτσι, και θα πάω να ηχογραφήσω την επόμενη εβδομάδα τον Θάνο Βερέμι για να κάνουμε από το Σεπτέμβριο αυτήν την έναρξη. Έχουμε εντοπίσει με δυσκολία γνώστη γερμανικής ιστορίας σε επίπεδο πολιτικής, όχι απλώς. Προσέξτε, την γερμανική και την ιταλική ενοποίηση μας την περιέγραψε σε υπέροχες εκπομπές ο κύριος Βαλιάνος, ο κύριος Περικλής Βαλιάνος. Εγώ θέλω πολιτικές, δηλαδή τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Δύσκολα βρίσκεις λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη από τη Γλυφάδα, και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση που μου έδωσες την αφορμή να κάνω αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ και προχωρώ.
1: Δύσκολα βρίσκεις υλικό από Γερμανία και Ιταλία για την πολιτικοκοινωνική εξέλιξή τους, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ξέρουμε πώς ενοποιήθηκαν, τι έγινε, το ποιος, τι, πότε.
0: Αλλά εξειδικευμένο,
1: πολιτικό-κοινωνικό υπόβαθρο.
0: Στην ιστορία καθηγητής δύσκολα. Βρίσκεις το ελληνικό παμίσιο, το οποίο σιγά-σιγά, ναι, ανοίγει, διότι περνάμε από την περίοδο, πώς την είπες αυτή, του κομμουνισμού του βαθέως, κρατισμού, της ελληνικής Σοβιετίας, περνάμε, κάνουμε εξελικτικά βήματα.
1: Ευρωπαϊκή, λοιπόν,
0: φανταζόσουν ποτέ...
1: Σοβιετική Ευρωπαϊκή Σομαλία.
0: Επειδή κάποια στιγμή είδες το φως σου. Το είδες. Αλλά...
1: όχι όλο. Ναι. Μια χαραμάδα. Αυτό, βλέπω θολά από το ένα μάτι.
0: Προσπαθούμε όλοι να δούμε το φως.
1: Το ξέρεις το ανέκδοτο. Βλέπω θολά από το ένα μάτι.
0: Όπως και εγώ πρέπει και εγώ. Προϊόντος του χρόνου άρχισα να βλέπω. Προϊόντος του χρόνου. Εννοείται. Δεν λέω ότι έβλεπα. Αλίμονο. Αλλά επειδή εσύ έχεις ζήσει αλλιώς τα πράγματα σε σχέση με μένα, το αθώο μυαλό, ας πούμε. Το οποίο κατανάλωνα ακριβώς αυτό που διάβαζα. Τι κατανάλωνα, ότι βρε παιδί μου, η Χούντα βεβαίως κτλ.
1: Θα σου πω για τη Χούντα.
0: Όταν λοιπόν μου ήρθε αυτό το βιβλίο, όταν λοιπόν από τις εκδόσεις μετέφερε.
1: Του Καλύβα και τις 30 φίλοι,
0: το βιβλίο. Big
1: Δεν
0: Bang,
1: το έχω πάρει ακόμα, θα παραδοθώ.
0: Εγώ, αδελφέ, όχι απλώς το έχω διαβάσει για να κάνω τις συζητήσεις, το έχω μου τζουρώσει.
1: Εγώ το έχω συζητήσει με το Στάθη κατά καιρούς, αλλά θα πάρω να το πάρω.
0: Όταν λέω το οργάνωσα στο μυαλό μέσα, είναι το έχω μου τζουρώσει όλο με υπογραμμιστικούς μαρκαδόρους για να μπορώ να κάνω τη συζήτηση μαζί τους.
1: Να σου μου τζουρώσω και εγώ λίγο τώρα σε αυτό. Είχα ένα φίλο αριστερό. Βαθιά αριστερό, πιο αριστερό από μένα. Εγώ ήμουνα του ευρωκομμουνισμού, ήμουνα. Φέικ αριστερός. Ήμουνα κάποιος, ξέρεις, αυτό του ευρωμονόδρομου, ευρωλιγούρης.
0: Λίγο
1: πάντα
0: με γεμελές αριστερός.
1: Ευρωπαϊστής. Ευρωπαϊστής. Αυτό πώς τα λένε τα. Πώς τα λένε αυτά τα ντολμαδάκια τα που δεν
0: γελάντζι.
1: Είναι. Γελαντζή. Ήμουνα γελαντζή. Λοιπόν, ένας πιο καθαρός, πιο ορθοδόξ, ας πούμε, κάποια στιγμή τι μου πέταξε και παραλίγο να τον πλακώσω, αλλά μετά θυμήθηκα, σκέφτηκα ότι είχε δίκιο. Μου λέει. Είπε, και μάλιστα δημόσια σε συζήτηση που γινόταν, ότι μας πρόσφερε η Χούντα, σε εισαγωγικά το πρόσφερε, τα γκρέμισε η Πασοκαρία, είπε. Ανατριχιάζω και τώρα που το λέω, αλλά αν το σκάψεις και το σκαλίσεις και το σκεφτείς, στη Χούντα, σε αυτή τη μαυρίλα, άνθησαν τα ωραίτερα λουλούδια μέσα από αυτή τη μαυρίλα. Η οποία Χούντα ήταν παιδική χαρά, γιατί εγώ το 1974 με το που τέλειωσε η Χούντα, πήγα Βουκουρέστι, Σόφια, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, πήγα περιοδία με δύο ξαδέρφια μου σε όλα τα ανατολικά Βαλκάνια. Πού να πήγαινα και Τσεχοσλοβακίες και Πολωνίες και Ανατολική Γερμανία, να πήγαινα στη Δρέσδη και στη Λειψία τότε. Δεν, αδιανόητα, πολύ μακριά για μας. Αλλά πήγα μία βαλκανική περιοδία. Και όταν μπήκα, καλά, η Βουλγαρία, άστα, μην τα συζητάμε. Ιουγκοσλαβία, κάποιος πιο γιαλατζή η Ιουγκοσλαβία. Όταν μπήκα στη Ρουμανία, συνειδητοποίησα ότι η ελληνική Χούντα ήταν παιδική χαρά. Ότι είχε κουνιές και τραμπάλες. Εκεί κατάλαβα τι είναι Χούντα.
0: Πριν από
1: γιατί
0: χρόνια.
1: Στη Ρουμανία κάθε Ρουμάνος χαφιέδιζε τον αδερφό του, τη γυναίκα του, το παιδί
0: στην
1: του.
0: Στην Ανατολική Γερμανία τι έκανε.
1: Άστι. Εκεί η Στάζη ήταν ακόμα πιο δυνατή. Αλλά και οι Σεκουριτάτε στη Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Στο Βαλκανικό, στην Βαλκανική εκδοχή.
1: Στη Ρουμανία ήταν χαφιέδες. Ναι. Και αν δεν λέγαμε Τσαουσέσκου, ούτε Νικολάε, λέγαμε Ολάκης. Ο Νικολάκης, για να πούμε, για να αναφερθούμε στον Τσαουσέσκου, λέγαμε Ολάκης. Για να μην μας καταλάβουν και θα μας μπουζουριάζανε. Οι Έλληνες κομμουνιστές που είχαν φύγει και πήγαν εκεί, ζούσαν με τα ωραία τα τυριά τους και τα κασκαβάλ και τα τέτοια.
0: Και πάντα, και με τα ροχφόρ. Και με τα ροχφόρ.
1: Ναι, τα όλα τα ωραία εκεί. Ναι. Αλλά οι Ρουμάνοι. Και οι τουρίστες περνάγαν καλά, γιατί με ένα δολάριο αγόραζες, ξέρω εγώ, μια γειτονιά, έτσι που λέει ο λόγος. Οι Ρουμάνοι.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα όμως, όταν σου λένε ότι. Όταν έρχονται ο Καλύβας και οι 30 φίλοι και σου λένε βρήκαμε. Γιατί πρόσεξε, το βιβλίο έχει αξίζει για ποιο λόγο. Γιατί οι άνθρωποι δεν γράψαν τις εντυπώσεις τους, παιδί μου. Πες ότι τους ήρθε το όραμα, ακούσανε κάτι για, από τους πατεράδες.
1: Μα είναι και μικρότεροι.
0: Ναι,
1: ας πούμε, τώρα λέμε, εγώ τη Χούντα την έζησα στο γυμνάσιό μου.
0: Ναι.
1: Από το 67, από το 66, τέλος του 66, ως το 72 ήταν το σχολείο μου, οι 6 τάξεις του γυμνασίου. Ναι. Δηλαδή το 72 τέλος μπήκα στη βιομηχανική Πειραιά, στην Αβουσουπού. Ήτανε χούντα ακόμα. Μάλιστα. Χούντα, χουντάρα. Mm. Αλλά σου λέω, μπροστά στις άλλες χούντες που υπήρξαν.
0: Ο Καλύβας με την Τριανταφύλλη πήγαν λοιπόν και βρήκαν μαρτυρίες. Δηλαδή το βιβλίο, το μεγάλο μέρος του βιβλίου δίνει χώρο. Σε περιγραφές μιλούν οι άνθρωποι. Μιλούν άνθρωποι.
1: Που λένε,
0: ανθρώπων
1: γιατί...
0: που λένε τι συνέβαινε τότε.
1: Γι' αυτό
0: ήταν, μουσική παραγωγή, συγγραφή θεατρικών.
1: Γι' αυτό ζήλευα και σου έκανα παράπονα που δεν ήμουν εδώ, γιατί έχω πολύ υλικό από τα 12 ως τα 19 στην πιο κρίσιμη περίοδο
0: δηλαδή
1: της ζωής μου.
0: Άνθρωποι,
1: έφαγα τη χούντα στη μάπα.
0: Και δεν μιλούν δεξιοί ή δεξιούλιδες να πεις ότι είναι απολογητές των χουντέων. Πες ότι
1: όπου ήταν πολλοί.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά
0: ήταν
1: και πασόκοι απολογητές.
0: Δεν λέω όχι, αδελφέ. Αλλά εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές που παρήγαγαν τότε το έργο τους. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μιλούν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου,
1: συγγραφείς, σκηνοθέτες,
0: του πολιτισμού,
1: συνθέτες, τραγουδιστές,
0: τραγουδιστές που αν τους διαβάσεις θα πεις όχι ρε φίλε, είπε αυτός αυτό το, είπε αυτό το ίνδαλμά μου. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για να μην. Τι δεν
1: καλύτερα
0: κάνω τώρα.
1: Να μην πω ονόματα.
0: Δεν θα πω ονόματα για
1: γιατί
0: να μην.
1: Γιατί ανάμεσα
0: νομίζουν...
1: σε αυτούς είναι και πολύ αντιστασιακοί και αντιχουντικοί που κάνανε επειδή καριέρα είναι... επί χούντας. Και μετά τώρα μου το παίζουν πολύ αριστερά.
0: Επειδή λοιπόν είναι τέτοιοι που κάνουν και έχουν δηλώσει και έχουν καταγραφεί δηλώσει. Επειδή είναι πολύ τέτοιοι, εγώ σκοπίμως δεν λέω τα ονόματα για να μην.
1: Καλά κάνεις και δεν
0: γιατί
1: τα λες.
0: Δεν το λέω. Όχι, να το εξηγήσω. Δεν το λέω για να μην υποτεθεί ότι παρασύρω κάποιους να βγάλουν γνώμη.
1: Όχι, και χάνεται και ο στόχος. Ο στόχος είναι να περιγράψουν το γεγονός, όχι να πούμε ποιοι το έκαναν. Έτσι, γιατί αυτό είναι εντάξει. Ας μην πούμε μόνο. Μη λες ονόματα, μωρέ. Μη λες ονόματα, μωρέ. Άστα τα ονόματα. Μη λες ονόματα.
0: Αλλά ξέρεις κάτι. Στο μεταξύ.
1: Απλώς να πούμε ότι στο Πολυτεχνείο ήταν περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες μέσα στην κατάληψη. Από την Τετάρτη στο Σάββατο, αυτό το τριήμερο του Πολυτεχνείου, μέσα στο Πολυτεχνείο, από ό,τι ξέρουμε, ήταν πάνω από 2-3 εκατομμύρια Έλληνες. Όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Όλοι ήταν σε οργανώσεις αντιστασιακές. Πέταγαν τρικάκια, όχι αυτά που πετάει ο Ρουβίκονας τώρα και οι φίλοι μας αυτοί, οι δολοφόνοι. Πέταγαν, κάνανε αντιστασιακές πράξεις. Ήταν όλοι αντιχουντικοί. Και αυτοί που πήραν άδειες για ταξί και για περίπτερα και για προποτζίδικα και για φορτηγά και για ταλίκες και όλα αυτά που μοίρασε η Χούντα αφιδώς, όλοι αυτοί μετά ήταν αντιχουντικοί. Συχαίνονταν τον Πατακό, τον Μακαρέζο, τον Ασλανίδη, τον Παπαδόπουλο. Ήταν όλοι
0: και
1: μέσα
0: μετά,
1: στην αντίσταση.
0: Τι έκανε η Πασοκαρία?
1: Ό,τι έχτισε η Χούντα σε πολιτισμό, γιατί η Χούντα ήταν κοπριά. Μέσα από την κοπριά βγήκανε πολύ ωραία φυτά. Αυτό είναι η κοπριά. Λοιπόν, μετά που καθάρισε το έδαφος και βγήκαμε όλοι οι αντιστασιακοί, Νέα Δημοκρατία, Καραμανλής, Ράλης, και μετά έπεσε ο Ράλης και ανέβηκε ο Ανδρέας το 81. Ουά, βγήκα στους δρόμους τότε και εγώ που δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ. Και μου λέγε ένας ταξιτζής στη Βουκουρεστή, ακριβώς έξω από το Απότσου. Τότε. Πέρναγα από εκεί, πανηγύριζα που απόψε πεθαίνει δεξιά. Και βγαίνει ένα ταξιτζής, ανοίγει το παράθυρο και μου λέει: αχ, παιδάκι μου, να ξέρεις γιατί πανηγυρίζεις. Μου είπε αυτός ο κολοταξιτζής, ο καταραμένος.
0: Διάλειμμα.
1: Και μετά κατάλαβα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη γέφυρα της Αχαρνών και στις Λοφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στον Σκαραμαγκά. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως η αστυνομία συνεχίσει να αναζητά υλικό ώστε να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επισήμανε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτο ρόφο στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη Συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες θωρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή την ώρα μαζί μας είναι το Αουτάν. Το καλοκαίρι πολλοί το αγάπησαν, τα κουνούπια κανένας, πολύ λογικό το βρίσκω. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μας λέει το Αουτάν να μην ξεχάσουμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία το Αουτάν Defense. το οποίο παρέχει υψηλότερη προστασία έως και 10 ώρες από επιθέσεις κουνουπιών, από μύγες, τσιμπούρια, πλέον απαραίτητο αν κατασκηνώσουμε σε υπαίθριο χώρο, αν κάνουμε ταξίδια μακρινά, αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Αουτάν Defense λοιπόν και στα φαρμακεία. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε, μην τα κοίτα που σας διακρίνει.
14: Φτιάχνει η κατάσταση, η κυκλοφοριακή κατάσταση στο λεκανοπέδιο, φτιάχνει ακόμα και το λιμάνι του Πειραιά σιγά σιγά, το δεξιόστροφο του λιμάνιου. Δεν υπάρχει, φτιάξει, φτιάχνει. Η ακτίμια όλη προς τη Λατία Ρολογία έχει πολλά αυτοκίνητα. Η 34ου Συντάγματος Πεζικού πολλά αυτοκίνητα. Εάν η Λαμπράκη σας εξυπηρετεί, είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με την 34ου Συντάγματος. Παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο νέο φάληρο καθυστερήσεις. Έχει σχεδόν φτιάξει κάθοδο της Κηφισού, κρατάει λίγη κίνηση η άνοδο της Κηφισού και έως Καραμαγκάς.
15: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι έχετε ενταχθεί στην παρέα μας. Τώρα, ειδικές καλημέρες στον Σούλη Στέφο από τη Λαμία, ο οποίος απολαμβάνει την εκπομπή με τον πρωινό του καφέ. Ο Βασίλειος Τσιλιγιάννης, μ' αρέσει η παρατήρησή του, μου λέει: τώρα μόλις έκλεισα την τηλεόραση και ακούω την πρωινή σας εκπομπή με μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Δόμνα Σεϊζάν, έχετε δίκιο, η έκρηξη του πολιτισμού τότε ήταν εντυπωσιακή. Την έζησα από την πρώτη στιγμή μέσω του συντρόφου μου Κώστα Σεϊζάν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος σελίδας πολιτισμού στην τότε εφημερίδα απογευματινή, στην τότε απογευματινή της περίοδου εκείνης. Το ίδιο ήλπιζα και για την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ότι θα άνθιζε ο πολιτισμός, αλλά απογοητεύτηκα. Πολύ ωραία παρατήρηση της κυρίας Σεϊζάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το βιβλίο προσθέτει η ίδια εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς, αλλά ναι, στην περίοδο των μνημονίων, ναι, κινητοποιήθηκαν αυτοί οι προοδευτικοί καλλιτέχνες ως αντιμνημονιακός άξονας και ομάδα αντιμνημονιακού αγώνα. Δεν ενδιαφέρθηκαν για παραγωγή πολιτισμού καθόλου.
0: Και η κυρία Μαρία Δρακοπούλου, η οποία αναπτύσσει ένα συλλογισμό, μου λέει: γιατί καλώ ως συνομιλητή σχολιαστή τον Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος δεν προσθέτει τίποτα στην εκπομπή.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Αυτό. Ναι. Οπότε, άκουσε με.
1: Συνυπογράφου της.
0: Μπράβο, ωραία, και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δρακοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Δρακοπούλου.
0: Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω ένα τραγούδι. Θα σου βάλω ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Για να δεις τι παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να μου το βάλεις.

0: Τρελαίνομαι για τα ιταλικά, τρελαίνομαι. Αλλά είμαι πάρα πολύ ροκάς. Δεν μπορώ αυτά τα πολύ κολομεγλυφάδα. Δηλαδή άμα είναι το Ιλζοκάτολο, ας πούμε, Γιάννη Μοράντι, άμα είναι κανένα έτσι πιο
1: κορεμάτο. Άστο, παρεφίδε, άστο.
2: Συγγνώμη ρε φίλε.
1: Βάζει ένα τραγούδι, ένα πρωί αυτό το τραγούδι. Οπότε λέω, κάποιος μου ανοίγει μια κουβέντα, λέω, μπορεί να τα ξέρει αυτά ο Τσίμας τώρα. Ο Τσίμας δεν ακούει τέτοια μουσική. Λοιπόν, οπότε παρεξηγείται ένας φίλος.
0: Έχει αρχίσει και παίζει τέτοια.
1: Πρόσεξε, παρεξηγείται λοιπόν ο φίλος ακούει και λέει, δεν τρέπεσαι, ο Παύλος ξέρει από μουσική, εσύ είσαι άσκετος. Αυτό που ακούμε είναι τεχνητή. Λέω εγώ, αυτό τώρα, πού να ξέρει ο Παύλος την Αλέση από
0: ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, δεν έχω πει ότι είναι τεχνητή. Λέω, πού να ξέρει τώρα ο Παύλος την Αλέση από Φοντάνα, δεν τα ακούει αυτά. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο ακροατής, μου λέει, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει, τώρα δεν υπάρχει Αλέση για Φοντάνα. Βάζω λοιπόν, ρωτώ, ποια είναι αυτή η καλλιτέχνης Αλέση για Φοντάνα, πραγματική ή τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη, απαντά ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι η Αλέσια Φοντάνα, είναι ο Τζίμι Φοντάνα και είναι και η Νάντια Φοντάνα που χόρευε.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ποια από όλες τις φοντάνες? Μήπως είναι η Φοντάνα αντιτρέβει?
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα έχω ζεσταθεί. Πού το βάλεις 23, πια ακούσα τον παλαβό. Καλέσαι το σοβαρή. Πήγαινε το 22-21.
0: Όχι, εγώ, 20... Παιδιά, τα air condition όχι κάτω από 24. Δηλαδή είναι καταστροφή για το περιβάλλον, κάνει ζημιά στα μηχανήματα, δεν προλαβαίνει να φέρει τη διαφορά των 8-10 βαθμών που θέλετε. Οπότε όταν έξω έχει 30-32, ας το έχουμε 26, το 25, 24, 38, 36. Εδώ άλλος θέλει 21. Εδώ θέλει πιγκουίνους να βάλει εδώ μέσα.
1: Μέχρι πριν από λίγο έχω μεγαλώσει τώρα, δούλευα με 19 βαθμούς. Τώρα έχω μεγαλώσει και δεν μπορώ.
0: Στρώνει σιγά σιγά. Ωραία.
1: Κοιμόμουν και με 19, πρέπει να σου πω. Σκεπάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα μόνο ανεμιστήρα και τα αρκοντίζω στο σπίτι τα έχω κλείσει.
1: Ναι. Τον υποτιμούσα τον ανεμιστήρα, τελικά καταλαβαίνω ότι έχει καλύτερη δουλειά.
0: Καλύτερη δουλειά είναι
1: ναι,
0: από το αρκοντίζω.
1: Ναι. Συμφωνώ. Παρά το υποτιμούσα τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη σου παρέχει το Spotify, γιατί εγώ εκτός από τα τραγούδια που μας βάζει η κυρία Βαρσάμι και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ας πούμε ο Φρανκ Σινάτρα ήταν δικός της προηγουμένως, παίζω πολύ με το Spotify, μέσω το οποίο μπορείτε στο Πορτοσάλτε podcast, μπορείτε να βρείτε όλα τα podcast. Ένας φίλος λοιπόν μου γράφει και το εξής και από μια κουβέντα σε παρακαλώ, Γρηγόρη. Μου λέει το εξής, μου λέει, κάνοντας γυμναστική η Χαρά, όχι ο κύριος ή η κυρία, η Χαρά λοιπόν, η κυρία Χαρά Παπαδάτου, μου λέει, κάνοντας γυμναστική μου χθες το πρωί, ξεκίνησα να ακούω το podcast Έστινουν Τραγωδία, κόσμημα. Οι ιστορικές και λογοτεχνικές γνώσεις των συζητητών σπανίζουν. Σημείωνα ένα χαρτάκι αφήνοντας τα λάστιχα και τα βαράκια κάθε δύο λεπτά. Ποια βιβλία πρέπει να διαβάσω, συγχαρητήρια. Κυρία μου, πραγματικά, από όλες τις δουλειές που έχουμε κάνει μετά την Ακρόπολη, μετά την περιγραφή της Ακροπόλεως, η επόμενη τεραστίων διαστάσεων, ζητώ συγγνώμη, δεν περί αυτολογώ, τεραστίων διαστάσεων podcast περιεχομένου, είναι αυτό το Έστινουν Τραγωδία. Φοβάμαι ότι έχω πει στον Τάκη μισό λεπτό, ένα-ένα, γιατί τώρα θέλω να πω πολλά πράγματα και με έχει πιάσει ενθουσιασμός. Το 2018 λοιπόν ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, τον Περικλή Βαλιάνο και τον αείμνηστο Βασίλη Παπαβασιλείου, τον Θεός φίλο χωρέστον. Του Θεός Χωρέστον, εξαιρετική μορφή πνεύματος και οι τρεις.
0: Τεράστιος και ο Βασίλης που είναι Βασίλης,
1: ναι. Να ηχογραφήσουμε αυτή τη σειρά, να εξηγήσουμε τι λέει η ελληνική γραμματεία. Πρέπει να πούμε γιατί εμείς τα μάθαμε. Μην πω τώρα πώς τα μάθαμε. Δηλαδή,
0: μάθαμε.
1: Όχι, πρόσεξε τι εννοώ. Πάνω σε αυτά τα. Αυτά τα μεγαλουργήματα σκέψεως μας βάζανε να μάθουμε κανόνες γραμματικής. Και έτσι πήγε.
0: Εμείς κάναμε και αρχαία η προηγούμενη.
1: Ναι, αδελφέ, ναι, ρε αδελφέ, θα
0: αρχαία
1: βρούμε,
0: κανονικά όμως.
1: Να βρούμε άλλο κείμενο να κάνουμε τη γραμματική, να καταλάβουμε τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, τι λείπανε αυτοί πριν από 3.000 χρόνια, τι διάολο είπαν.
0: Σφίς φων, σφίσεις φας.
1: Ναι, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η σειρά λοιπόν podcast που θα ολοκληρωθεί τώρα, θα την ανεβάσουμε σχεδόν όλοι, είναι 30 κομμάτια, 30 podcast.
0: Αυτό είναι αριστούργημα.
1: Είναι πραγματικά αριστούργημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά Παπαδάτου. Κυρίες και κύριοι, τώρα σκεφτήκαμε κάποια στιγμή, λέω, μήπως δεν είναι καλός ο τίτλος, το έστεινουν τραγωδία, δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το περιεχόμενο. Και ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να μας βρει, να προσεγγίσουμε, να βρούμε έναν τίτλο πιο ελκυστικό. Ενδεχομένως θα το επιχειρήσω.
0: Σου βρήκε?
1: Όχι, εγώ δεν το έχω συζητήσει ακόμα.
0: Θα το ψάξω εγώ, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Φιλιά και στον Τάκη και στον κύριο Βαλιάνο και χαιρετισμούς.
1: Σου βάζω άσκηση
0: μακράν
1: λοιπόν.
0: Μακράν στο Βασίλειο.
1: Για να έχει μια χρησιμότητα, όπως λέει η κυρία Τρακοπούλου, να έχει μια χρησιμότητα.
0: Όλο άχρηστο.
1: Σέρνει το κορμί σου στην αχρηστία. Έλεος δηλαδή.
0: Λοιπόν. Περιφέρει το σαρκείο σου στην αχρηστία. Ναι.
1: Ρε σίδρος αρέσεις, γιατί μου το κάνετε αυτό? Δεν μπορώ εγώ έτσι. Δεν μπορώ. Έχω υδρώσει τώρα. Και εσύ είσαι υδρωμένος. Το κούτελό του είναι υδρωμένο. Και κάνει σε μένα σοου τώρα.
0: Έχω υδρώσει από σένα γιατί με καταπιέζει. Θέλω να πω τόσα πράγματα, θα φύγω και δεν τα έχουμε πει τίποτα.
1: Να κάνω και διάλειμμα τώρα, μην πέσουμε.
0: Άντε κάνω διάλειμμα, τα πάρουμε μαζεμένα μετά, γιατί
1: αφού
0: έχουμε πολλά να
1: πούμε. Αφού στόβαλα το τραγούδι σου, κάνω και διάλειμμα.
0: Πολλά έχουμε να πούμε μετά.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: το Altan είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σας το επιβεβαιώνω και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Το Altan σώζει κανονικά το καλοκαίρι, αλλά βάζετε και κανένα φιδάκι στα μπαλκόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια του θέματος για την περίοδο Χούντας, υπενθυμίζω ότι υπήρχαν και γεννήσεις από το 67 έως το 74, πέραν της παραγωγής μουσικής, δηλαδή κάποιοι Έλληνες στην περίοδο της Χούντας έκαναν σεξ και παιδιά και ερωτεύονταν.
0: Τι άλλο να κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι πολύ χειρότερο.
0: Ούτε συναυλίες ή ούτε τίποτα.
1: Ο κύριος Βίταμι το λέει αυτό, θέλει, παρακαλεί, γιατί θα εκτιμούσε την ανωνυμία του. Αφού θα το εκτιμούσε, γι' αυτό και εγώ το εκτίμησα.
0: Μετά το Βίταμι θα βάλαμε το Βίταμια.
1: Λοιπόν, πάμε. Φοντάνα, Τζίμι Φοντάνα.
0: Η μελωδία λέγεται.

0: Όχι πολλά, πολλά με την Ελένη. Θα έρθει άντα στη Σταρδιο Κώστα.
1: Ναι, Κώστα, χαιρετίσματα από ένα συνάδελφο από το Φλάστερ, σύντροφε Κώστα Βερνίκο. Μέγα, γεια σου. Τι κάνει, πού να είσαι, χαθήκαμε. Αλλά γάβρε, εσεί, χανούμια, εμεί πού να συναντηθούμε. Και δεν πάμε και μαζί στο γήπεδο τώρα.
0: Σπον, εσύ αυτή... έχεις πάει στο γήπεδο.
1: Όχι, καθόλου. Δύο χρόνια καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου, καθόλου. Μας έχουν γραμμένους, αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπω.
0: Ο άνθρωπος που υπέγραψε. Σας μιλάει τώρα τον Ψαριανό. Ο άνθρωπος που υπέγραψε για να συγκροτηθεί η καινούργια ΑΕΚ με καινούργια αφημή, η ΑΕΚ η νούμερο 2 του.
1: Όταν πέσαμε στην. Όταν στην, έγινε η ακαθάριστη.
0: Χρειαζόταν να παίζει η ΑΕΚ με την κάτω τρίγλια.
1: Τρίγλια Ραφίνα και τέτοια.
0: Και τα λοιπά. Να παίζει με το. Πηγαίνοντας με τα κτέλ Αττικής, να δίνει μάτς κάθε Κυριακή. Ο Ψαριανός υπέγραψε να συγκροτηθεί καινούρια ΑΕΚ.
1: Και μετά αλλά η καινούργια των φίλων της ΑΕΚ του Μελισανίδη, υπογράψαμε ναι, όλοι μαζί.
0: Ναι, αλλά η καινούργια ΑΕΚ δεν τον προσκάλεσε ποτέ να πάει στο καινούργιο γήπεδο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εκτός από την επιλογή του Ψαριανού, αν μπορείς να βρεις και μια Ορνέλα Βανώνη, θέλει ο Νότης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλω εγώ το δικό μου σύντροφε, ρίχτω να πω τώρα. Τζιάννη Μοράντι, Il Giocattolo, ένα παιχνιδάκι.
0: Δώστε, γιατί μαθημένος να ανοίγει μόνος του
1: μικρόφωνο. Κομματάρα, αριστούργημα, κάτι κιθάρες φοβερές μέσα.

0: Δηλαδή θες να καταγγείλεις τους δολοφόνους, βέβαια.
1: Αριστούργημα το κομμάτι τώρα με έχει πάρει. Το έπαιζε μια φορά πριν από 10 χρόνια ο Τσίμας, ο Παύλος. Και τον παίρνει τηλέφωνο, του λέω ρε, τι δουλειά έχεις με αυτά, άσχετε. Από τότε έχει διαβάσει όμως, έχει μάθει μουσική ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, είσαι επιμελής μαθητής, μπράβο.
0: Είστε κατάλληλα να καταγγείλεις δολοφόνο.
1: Ναι, πέρασε μία ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Θα έρθει στα επόμενα.
1: Θα πούμε μόνο μία κουβέντα, Άρη μου, πρέπει να πούμε. Πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο εδώ και τώρα. Άκουγα και τον Πάσχο το Μανδραβέλη χθες, άκουγα διάφορους σχολιαστές οι οποίοι λένε, μεταξύ άλλων λένε και μερικές παπαριές που είναι φίλοι μου. Και σε κάποια πράγματα έχουν δίκιο, απόλυτο. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αν τώρα είχε δολοφονηθεί με γκαζάκια η μαμά της Θεανός Φωτίου, λέω, ή ο πατέρας του Γαβρίλου Σακελαρίδη, λέω, ή του Χαρίτσι η θεία, λέω, θα είχε καεί η Ελλάδα όλη. Τώρα, εντάξει μωρέ, ήταν
0: έτσι
1: ένα γαζάκι.
0: Έτσι ξεκίνησε το πρωί, φίλε.
1: Ναι, ήταν ένα γαζάκι τώρα,
0: 8 η ώρα,
1: που δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει μωρέ, είχαμε και παράπλευρες απώλειες.
0: Έτσι,
1: σαν τον Αξαρλιάν. Ναι, ναι. Έτσι, όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες. Άμα είναι τίποτα δεξιούρες, τίποτα μανάδες, πατεράδες πολιτευτών της Νουδού και της επαράτου δεξιάς, με κάπα σίγμα το δεξιά. Λοιπόν, αν είχε γίνει τέτοιο πράγμα με την κόρη του Φλαμπουράρη όταν του είχαν βάλει ένα γκαζάκι στα Εξάρχη στην Νεάπολη, ας πούμε τότε κάτι αναρχοβλαμμένη, θα είχε καεί η Ελλάδα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά συμπεριφοράς κοινωνικής και πολιτικής. Όμως ανεξαρτήτως αν είμαστε από εδώ ή από εκεί, αν είμαστε ταγματασφαλίτες, αν είμαστε χουντικοί, αν είμαστε βασιλόφρονες, αν είμαστε αναρχοκουμούνια, αν είμαστε ό,τι σκατά και να είμαστε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εδώ πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Έχω φάει τις Ρουβίκονες στη Μάπα 3 φορές. Έχουν γράψει και έχουν παραλίγο να κάψουν την πολυκατοικία αθώων ανθρώπων. Έτσι. Ο Πορτοσάλτε τους έχει φάει στη Μάπα επίσης 2-3 φορές. Τους έφαγε στη Μάπα ο Νίκος ο Χαρδαλιάς.
0: Ο Καμπουράκης. Κάποιους μήνες πριν από μένα.
1: 15 δημοσιογράφοι, δημοσιοκάφροι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ό,τι θες πες. Έτσι. Έχουν φάει στη Μάπα αυτή την αλήθεια.
0: Γιατί εκείνη η αφίσα που μας είχε τα φωτογραφίες όλων στην...
1: Εμάς μας είχε πρωτοσέλιδα. Οι εφημερίδες. Να πω ποιες εφημερίδες ήταν αυτές. Που μας είχαν πρωτοσέλιδα και μας δείχνανε. Εγώ είχα κάνει αγωγή επειδή με δείχνανε μαζί με άλλους 15 και ο Πορτοσάλτη νομίζω μέσα, ότι εμείς υποστηρίξαμε εδώ τα συμφέροντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα. Και μας καταγγείλαν και έκανα αγωγή, την κέρδισα την αγωγή, πήρα 30.000, αλλά δεν υπάρχουν 30.000 γιατί αυτές οι εφημερίδες έχουν κάτι μπροστινούς, Αλβανούς, Πακιστανούς, Πολωνούς, Σέρβους, δεν ξέρω τι έχουν, κάτι αυτοφοράκιδες. Και έτσι αλλάζουν αφημί, αλλάζουν εταιρεία και έχεις πάρει εσύ την αποζημίωση που πρέπει να πάρεις 50.000, ξέρω εγώ, να τα δώσεις στα παιδιά χωρίς, στους γιατρούς χωρίς τσίνορα, κάπου, και δεν τα παίρνεις ποτέ. Έτσι, αλλά ο άλλος μπορεί να γράφει πρωτοσέλιδο ότι... Να μην πω τώρα τι μπορεί να γράφει. Έτσι βλέπετε, τι γράφουν οι εφημερίδες στα διάφορα... Λοιπόν, αυτός ο κύκλος αίματος, βλάβης και παράνοιας και παραφροσύνης πρέπει να σταματήσει εδώ τώρα, σύντροφοι. Ανεξαρτήτως αν είμαστε δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, λαϊκοδεξιοί ή λαϊκοί τραγουδιστές ή της όπερας.
0: Πρέπει να σταματήσει την επόμενη εβδομάδα, επειδή σε κάνω κέφι.
1: Και πρέπει η κυβέρνηση, αυτή η γαμοκυβέρνηση τώρα, που πολλοί ψηφίσαμε και στηρίξαμε και εξακολουθούμε, δεν ξέρω αν δυστυχώς ή ευτυχώς να τη στηρίζουμε, πρέπει τώρα να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί ας σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που δεν ξέρω αν είναι ο πολίτης, θα φρίξετε ότι ζούμε σε μια ιδανική ησυχία, ότι τα Εξάρχεια είναι ας πούμε μια κανονική γειτονιά, ότι στο Ζεφύρι και στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι με τις Ρωμά δεν έχουμε τι, μου λέγε τέτοια πράγματα τα οποία ψάξτε τα λίγο να τα δείτε. Λοιπόν, κυβερνητική, αγαπητοί μου σύντροφοι της κυβέρνησης, κάντε 5 από τα 20 που είχατε υποσχεθεί.
0: Γεια σας.
1: Καληνύχτα.
0: Παρατήρηση.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, μισό λεπτό, πριν τα πούμε αυτά. Παρατήρηση μιας κυρίας, όχι, μια κυρίας. Ωραίο σοου με ωραία τραγουδία, σαν να είσαι σε σοβαρό beach bar. Πολύ κυριλέ και ποιοτικό.
1: Ευχαριστούμε ναι. πολύ.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ αν ήμουν το αφεντικό εδώ στον Sky θα σε προσλάμβανα και επειδή σε πάω, θα είσαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ και λέω να κλείσουμε τη σεζόν.
1: Γιατί έφυγε ο Χιώτης? Τι έγινε? Του την έδωσε?
0: Θα πάρεις τηλέφωνο το Χιώτη?
1: Δεν το σηκώνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Βασίλη, γιατί έβγε?
0: Βασίλη, απάντησε του.
1: Λοιπόν,
0: απάντησε του. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσω αυτό στον αέρα.
1: Άμα γίνει αφεντικό, ναι. πάρε με.
0: Όχι, εγώ αν,
1: θα,
0: αν,
1: κάνουμε,
0: αν
1: θα κάνουμε δουλειά
0: αν
1: εδώ.
0: Αν διοικούσα που δεν θέλω, αν ήμουν αφεντικό.
1: Όχι,
0: και
1: το
0: διοικούσα τον Sky, δεν
1: πες
0: θέλω να διοικήσω
1: το διοικούν.
0: Ναι, ναι. Ότι ο Ψαριανός πρέπει να κάνει εκπομπή στον Sky.
1: Καληνύχτα. Λοιπόν. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βενσερέμος Νόπα Σαράν.
0: Ναι, και τον Ζαχαρό θα έλεγα να έρθει στον Σκάι. Και τον Σταμάτη Ζαχαρό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Ψαριανός θα είναι και την επόμενη εβδομάδα μαζί μας, κυρία Δρακοπούλου.
1: Παρασκευή 9.
0: Λοιπόν, γεια σας.
2: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκομείου.

0: Νέο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στα τζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών με σκόπο τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνεργειακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που έλαβαν χώρα το 2025 και το 2026. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες το ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε ακόμη πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας στην άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κ. Μητσοτάκης και Κυπριακάκης.

0: Ίσως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μελή της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα 2 αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στη σύλληψη του 50χρονου λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του 49 ετών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελέα Υπηρεσία Ναυτοδικείου Αθηνών, η οποία παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας και τη μεταγωγή του ενώπιον της στην έδρα του Ναυτοδικείου Αθηνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής του στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε τη Κροατία 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και επανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 και μισή η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και με μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 Μποφόρ στο Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην Πάτρα, στους φίλους μου, παντού.
0: Ο Λούθε. Παρασκευή σήμερα, 3 έχει ο Ιούλιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν η Ζουμπουλία, ο Ανατόλιος και ο Ιάκυνθος. Άμα δείτε τον Ανατόλιο στο δρόμο, γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάντα ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι με δέσμευση. Τι έκανες εκεί, δεν έπαιξε. Σκόδια και έφυγε.
2: Να κάνεις βαθιές εισπνοές και να λες μαλάκα χαλάρωσε.
0: Αυτό έψαχνες να βρεις, το βρήκες. Απέναντί μου αυτός που ακούτε, ότι τον ακούτε ψιλοκαθυστερεί. Εντάξει, όλοι εμείς οι ηλικιωμένοι εδώ μέσα έχουμε αργές αντιδράσεις πια. Παλιά πιάναμε πουλιά στον αέρα, τώρα μας πιάνουμε μόνο τον αέρα. Κωνσταντίνος Γκύρης, έφεδρος γέροντας, ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία.
3: Εγώ είναι να μην ξυπνήσω άσχημα το πρωί. Γιατί όταν ξυπνάω το πρωί δεν μιλάω σε άνθρωπο. Για να μην πω κακιά κουβέντα. Γιατί είμαι περίεργος. Αν δεν πιω τον καφέ μου και αν δεν κάνω τα τσιγάρα μου, άνθρωπος δεν γίνομαι.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρυθο, το Λουτράκι. Καλημέρα απέναντι στην Ετωλόα Καρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο, Λούθε. Βεβαίως από καρδιάς και σήμερα, σε όσους, η καλημέρα σε όσους ξεκίνησαν πρωί-πρωί, μέσα σε ζέστη, την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό. Καλημέρα στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι σας τρώνε οι κατσαρίδες, κυκλοφορούν ποντίκια, ότι στην πλατεία Γεωργίου μέχρι τώρα το πρωί που εμφανίστηκαν τα συνεργεία κόντευε να γίνει λιβάδι για να βόσκουν οι γίδες, και επειδή εσείς φωνάζετε, τα γράφετε στο Facebook, στο Instagram, τα ανεβάζετε στο TikTok, τα ανεβάζετε, και βλέπω ότι σιγά σιγά βοηθάμε και εμείς, βάζουμε και εμείς καμιά φωνή. Ναι, έτσι να κάνετε, διότι άμα δεν φωνάξετε, αποτέλεσμα από τους αρχοντοκομμουνιστές δεν θα δείτε εύκολα, καθότι εκεί μέσα υπάρχουν αντιδημαρχίες ακίνητες, χωρίς αποτέλεσμα, μηδενικής προσφοράς στην κοινωνία. Αντιδημαρχίες, πώς να στο πω, κέλυφος για τον τίτλο, ρε παιδί μου, να λέμε γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, γεια σας κύριε αντιδήμαρχε.
4: Θα μου γίνουν το γιόνι με ένα σιγά σιγά, έτσι που το πάνε, θα μου γίνουν το γιόνι.
0: Ναι. Φωνάξτε λοιπόν για να έρθουν να κάνουν απεντόμωση που σας έχουν υποσχεθεί στον Μπράτσικα, το Λάγκουρα, παντού όπου μου στέλνετε ότι πάτε στην Αγιά. Στην Αγιά πάνε να αφήσουν τα σκουπίδια, λέει, στην Αγιά, και βγάλανε, μου στείλανε μια φωτογραφία. Κύριε, έπρεπε να είμαστε σε τηλεόραση, ρε μεγάλε. Μια φωτογραφία η οποία έχει μια δεκαριά ποντίκια από κάτω, λες και περιμένουν σαν γάτες να πάνε να τα ταΐσεις. Καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών, της Αγίας Πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Για τους άλλους, τους οδηγούς, τους απλούς, για μας δηλαδή, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, δεν τρέχουμε, και βέβαια φοράμε ζώνη, είπαμε, μπροστά πίσω και κράνη οι αναβάτες. Και όλοι πάμε Βίας 250, εκεί που είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου είναι, στα φανάρια, πριν τα φανάρια της Γλάφκου, 50 μέτρα δεξιά. Εκεί υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί, το οποίο έχει σήμα της ΕΚΟ. Δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής, τα λέμε κάθε μέρα. Μην κουράζουμε, μπουκάρετε όλοι μέσα με τα οχήματά σας, βάζετε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο, κυρίες και κύριοι και σύντροφοι και συντρόφισσες, έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες δεν μπορεί να κλέψουν την τσέπη τους. Την προστατεύουν, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Γι' αυτό σας το λέω. Θα βάλετε καύσιμο και θα δείτε αμέσως τη διαφορά στο δίκτυο του ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250 λοιπόν. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για καύσιμο.
5: Εμείς συνεχίζουμε γιατί αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι να μπορέσουμε στις εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε την εναλλακτική λύση εξουσίας.
0: Ναι. Εντάξει, όνειρα. Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι. Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι. Εσείς μπορεί να ονειρεύεστε ένα δείπνο τώρα. Ένα φαγητό εξαιρετικό. Μπορεί να ονειρεύεστε ένα τραπέζι στους φίλους σας που να τους μείνει αξέχαστο. Γι' αυτό εμείς σας προτείνουμε όλα αυτά να τα κάνετε στις 4 εποχές. Somerset 65 στο Ρίο. Ησυχία αυτό το διάστημα. Πολύ ωραία η περιοχή εκεί έχει γίνει. Έτσι, ξέρετε, το χειμώνα εκεί σφίζει από ζωή. Τώρα είναι πολύ ωραία. Έχει ωραίο κήπο, εξωτερικό, ωραίο χώρο. Οι τέσσερις εποχές έχουν ωραίο χώρο. Έχουν γευστικές δημιουργίες που ετοιμάζονται με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι. Βεβαίως είναι άψογη η εξυπηρέτηση και η ατμόσφαιρα είναι πολύ φιλική. Somerset 65, λοιπόν, σημειώστε το τηλέφωνο 261-0-910-950. Θα σας είναι χρήσιμο.
6: Μοιραία ο Τσίπρας έχει πεπραγμένα. Ο οποίος τώρα πρόσεξε. Κάνει rebranding παντού. Δηλαδή τι δεν θέλει. Ρε παιδί μου, δεν θέλει το Σκουρλέτ. Καταλάβα. Δεν θέλει το Βούτς. Το καταλάβα. Δεν θέλει το Τζανακόπουλ. Οκ. Okay.
7: Τον Πολάκη.
6: Δεν θέλει τον Πολάκη και τον Παπά. Μάλιστα. Και θεωρεί ότι επειδή θα φέρει τη Θεόνη, επειδή ήρθε η Θεόνη και κάτι άλλο τώρα που γονιφούδης δεν ξέρω και ποιος, το ξεχνάει το βασικό. Ότι είναι ο ίδιος το θέμα.
0: Μάλιστα. Βρες μου μια κάρη. Που έχω κάτι να πω, βρες μου μια κάρη. Την κάρη, ρε. Την Καριστιανού, ρε. Την κάρη, ρε. Α, την κάρη. Την ξέχασε ακόμα, δεν. Φοβερός είναι ο τύπος εδώ απέναντι. Έτσι ψηφίζει ο Έλληνας, παιδιά. Οπτικά Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου στη διάθεσή σας σε εκπληκτικές τιμές, γιατί εμείς τον προτείνουμε τον Γιάννη τον Καραμούζη για να προστατεύει τα μάτια μας από τον ήλιο και όχι μόνο. Θα βρείτε Gucci, θα βρείτε Prada, θα βρείτε Burberry, θα βρείτε Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett, Light. Απίστευτα σχέδια οπτικά Καραμούζης. Είναι στο καρακέντρο της πόλεως των Πατρών, είναι στην πλατεία Γεωργίου που σήμερα πήγε το συνεργείο να είπαμε να ξεριζώσει τα αγριόχορτα, να κάνει την περιοχή ανθρώπινη. Με Ζώνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια σας μόνο ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένει.
8: Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Διάβασα ότι χτύπαγε σπίτια στον πληστηριασμό η κυρία. Τι λέει ρε. Απίστευτο. Και τα ρίξε, λέει, δεν τα γνώριζε, όπως δεν γνώριζε και τι έγιναν τα λεφτά και πού ήταν τα έξοδα από τη συναυλία για τα Τέμπη. Χτύπαγε, λέει, η σπίτια έχει πάρει κανένα δυο σπίτια στο πληστηριασμό. Λέει, όχι εγώ, λέει, ο συνέτερός μου. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι αθώα του αίματος. Είμαι στην εταιρεία, έχω το 50% της εταιρείας και δεν ξέρω ότι παίρνουμε σπίτια στο πληστηριασμό από Founds και έχουμε ξεσπιτώσει κόσμο. Και αυτή δεν ήταν που έλεγε, που φώναζε. Γι' αυτό άρχισε η κατρακύλα δημοσκοπική, έχει φτάσει στο 7 και κατεβαίνει. Η απομυθοποίησή της θα είναι ραγδαία. Άκου εκεί, σπιτάκια στον πληστηριασμό του κάθε κακομύρη κυρία Καριστιανού μας. Είχατε μια υποψία ότι κυνηγάτε το χρήμα με κάθε τρόπο. Τώρα μου επιβεβαιώθηκε. Εντάξει, η Κάρνα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Ένα καταστημά της είναι στην εμβέλειά μας. Σίγουρα έχει πάρα πολλά σε όλη την πόλη. Για να αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές καθημερινές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
9: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
7: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία.
7: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
9: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θε δικό μου.
7: Ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
9: Το λέτε εσείς.
7: Με όχι εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
9: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
7: Ελπίζω πω όχι.
0: Λοιπόν, αυτά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή έκανε μια αδιανόητη δήλωση από το βήμα της Βουλής. Μια χυδαία, πολιτικά χυδαία, πραγματικά δήλωση, η οποία βγάζει από τα ρούχα της κάθε λογικό και απλά σκεπτόμενο Έλληνα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, εξαιρουμένου ενδεχομένως ενός μικρού ποσοστού ανθρώπων που την ακολουθούν και ό,τι λέει μικρού και ό,τι λέει το θεωρούν Ευαγγέλιο.
10: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Γιατί πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
11: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
10: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκεϊ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Να διορθώσω, δεν το έκανε στο βήμα της Βουλής, το έκανε σε εκπομπή. Δικό μου το λάθος, το διορθώνω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, η ουσία είναι αυτά που είπε, είναι πραγματικά μια πολιτική χυδαιότητα. Το νου σας στους δρόμους, ρε παιδιά, το νου σας στους δρόμους. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε δύο τραγωδίες με μηχανές. 55χρονος άνδρας, στο Σαμικό της Ηλίας, γυρνώντας το βράδυ της Πέμπτης από την παραλία με τη μηχανή του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου, χτύπησε με πολύ μεγάλη δύναμη και ταχύτητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Αγρότης λέγεται Γιώργος Ασημακόπουλος, 55 χρονών, και άφησε πίσω δύο ανήλικα παιδιά, πατέρας. Είχαμε και δεύτερο θανατηφόρο και πρέπει να είστε, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα προσεκτικοί. 42χρονος στην Ετωλοακαρνανία σήμερα τα ξημερώματα, χάνει τη ζωή του όταν με τη μοτοσυκλέτα που γύρναγε στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. 1:30 τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, 1:30, ο άνθρωπος γύρναγε από καφέ που είχε πάει στο σπίτι του, του πετάχτηκε το αγριογούρουνο, έπεσε πάνω με τη μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά, τον πήγανε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αγρινίου, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το έχω πει πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα, όταν γυρνάτε προς τους επαρχιακούς δρόμους, όταν γυρνάτε το πρωί, νωρίς το πρωί, κυρίως όμως εκεί στο ηλιοβασίλεμα και μέχρι τις 2-2.30 τη νύχτα. Είναι οι ώρες που μπορεί να συναντήσετε αγριογούρουνα στους δρόμους. διανύουν μεγάλες αποστάσεις, κατεβαίνουν από τα βουνά στον κάμπο, στους κάμπους, για να φάνε, να πιούνε νερό, κυκλοφορούν κατά ομάδες, δεν σταματάνε πουθενά, την πέφτουν στον δρόμο, και αν δεν προσέξεις και αν οδηγείς με ταχύτητα, η σύγκρουση θα είναι σφοδρή και θα είσαι πολύ τυχερός αν βγεις αλόβητος από ένα αυτοκίνητο το οποίο θα πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν συζητάμε για τη μηχανή. Η μηχανή είσαι εκτεθειμένος και μόνο το χέρι του Θεού μπορεί να σε κρατήσει ζωντανό. Θα προσέχετε πάρα πολύ στους επαρχιακούς, στους ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους στην περιοχή μας. Από το ηλιοβασίλεμα και μετά, μόλις πέφτει γερά ο ήλιος, αρχίζει το σκοτάδι, και μέχρι τις 2-2.30 τη νύχτα, το νου σας, πολύ σιγανές ταχύτητες, έτσι το νου σας. Και όπως λένε αυτοί που οδηγούν και διδάσκουν οδηγική ασφάλεια, εάν τελικά βρεθείτε μπροστά από ένα κοπάδι από αγριογούρουνα ή από ένα αγριογούρουνο, το οποίο σίγουρα θα είναι και μεγάλο, την περισσότερη περιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλο, πάνω από 70-80 κιλά, δεν θα κάνετε κανέναν ελιγμό, γιατί έχουν σκοτωθεί άνθρωποι που δεν χτύπησαν με το αγριογούρουνο αλλά βγήκαν εκτός δρόμου και έπεσαν σε αυλάκια και οπουδήποτε αλλού μπορεί να φανταστεί κανείς που υπάρχει στην Ήπεθρο. Κανέναν ελιγμό θα πρέπει να πέσετε στο ζώο. Λοιπόν, 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 στη διάθεσή μας, να μάθουμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντρα από το 18300. Σήμερα το πρόβλημα υπάρχει στην Αγίου Νικολάου ψηλά, προς τα υψηλάντου. Η Αγίου Ανδρέου μετά τη Ζαΐνη έχει πολύ, πολύ πρόβλημα, πολύ μποτιλιάρισμα, πολύ κίνηση. Η Όθωνος Αμαλίας επίσης είναι πολύ φορτωμένη. Η Αγίου Ανδρέου βατή, αλλά με τα προβληματάκια τα καθημερινά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω ιδιαίτερο σήμερα.
0: Στην Υψηλάντου γιατί έχουμε πρόβλημα, τι συμβαίνει?
12: Γιατί δεν μου το είπε, πρέπει να... Δεν μου το είπαν το λόγο, γιατί είχα και δουλειά και δεν είχα το περιθώριο να αναλύσω. Μου είπαν όμως
0: να μας λένε, καλό είναι οι πληροφοριοδότες μας, οι συνάδελφοι, οι δικοί σου ταξιτζίδες, να μας λένε ναι, γιατί σκάβουνε, τι έχει γίνει, ας πούμε. Ναι, εντάξει,
12: ναι,
0: να ξέρει ο κόσμος δηλαδή αν είναι μια μόνιμη κατάσταση ή είναι κάτι το οποίο σε λίγη ώρα θα ομαλοποιηθεί.
12: Άλλη μέρα δεν μου το είχαν πει όμως, οπότε λογικά ίσως, η Άρα του είπαμε την άλλη φορά εκτακτοποιήθηκε το θέμα, στα Ζαρουχλέη εκτακτοποιήθηκε το θέμα. Αυτά
0: στην Αγία Ανδρέου εκεί στο...
12: Στην Ευβία στο πρωί και Γλάπκου ήταν χαλασμένα τα φανάρια. Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει τώρα. Ευβία και Γλάπκου.
0: Ευβία και Γλάπκου.
12: Στο πρωί ήταν χαλασμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε για την ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ραδιοταξί 18300-261-0-205-205. Ακούεις αυτό το νούμερο. Στο πενταψήφιο 18300 φυσικά. Και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Πάμε διαφημίσεις, γιατί Κεραμέως το έκανε το θαύμα της. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
13: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
14: Όχι!
15: Δεν έχει αντέγια, έχει όχι τώρα.
16: Καλησπέρα ρε φίλε.
13: Καλημέρα.
16: Παρακαλώ.
13: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
14: Κατάριψέ τον! Δεν είναι τσιφλίκης εδώ πέρα. Άντε να πούμε, το έχουν δει.
17: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Sky 89,4.
19: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
20: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
21: Και κάβολο.
20: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
22: έξοδος 33,
20: και στο relos.gr.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
1: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
23: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
26: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Sky 89,4.
17: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
27: Ένα που με βλέπεις, με ένα όνειρο ζω. Τη μέρα που θα πάρω τη σύνταξή μου, όλο το εφάπαξ, δυναμίτη θα το κάνω.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν πάω στα της Κεραμαίος, να πω ότι ήρθε μια είδηση πως εξαθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα στο Ζεφύρι που όργωνε την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, κάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τον λογιστή. Είναι αυτοί που παίρνανε και λέγανε βάλτε τα κοσμήματά σου σε χρυσόχαρτο, σε αλουμινόχαρτο και πήγαινε το έξω και αυτό και τα... Έτσι, στο Ζεφύρι, ευάλωτοι, ξέρετε ποιοι είναι στο Ζεφύρι, έτσι, ευάλωτοι βέβαια. Μέχρι τηλεφωνικό κέντρο είχαν μέσα. Το είχαν πολλά, θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω σε εσάς, ξέρετε, από το Μάρτιο του 26 λέει δουλεύανε και μέχρι τώρα βρήκανε ότι έχουν πάρει αξίας, κλοπημαία αξίας 1.600.000 ευρώ. Ακούτε? Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο ο καθηγητής, ο εργατολόγος, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
28: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξανάλατε.
0: Να ακούσουμε, να είστε καλά, να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως ένα λεπτό και να το σχολιάσουμε.
29: Φέτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση της πορείας των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων για το διάστημα Ιανουάριος έως Απρίλιος του 2026, προκύπτει ότι μόλις από τους τέσσερις πρώτους μήνες υπερβαίνουμε ήδη το στόχο του μεσοπροθέσμου κατά 517 εκατομμύρια, χάρη κυρίως στην τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος. Είναι άλλη μια παρέμβαση της κυβέρνησης που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες.
0: Εγώ τώρα που είμαι κακός θα πω ότι μετά από 7 χρόνια και προεκλογικά και μετά τις δημοσκοπήσεις που τους δείχνουν από εκείνα τα ποσοστά τα μυθικά που είχαν να είναι πολύ χαμηλότερα. Σας ακούω, κύριε καθηγήτα.
28: Να πούμε ότι τον προηγούμενο χρόνο η κυβέρνηση επιχείρησε να εφαρμόσει αυτά τα οποία απορρίπτει τώρα η κυρία Κεραμέως. Με 5 νομικούς στο Συμβούλιο Επικρατείας επιχείρησε να ζητήσει αναδρομικά από τις χείρες να κόψει τη μία εθνική σύνταξη και να κόβεται όλες οι σημερινές και μελλοντικές από το 70 στο 35 και 25%. Βγήκε η απόφαση την οποία κέρδισε η κυρία Υπουργός σε βάρος των συνταξίουχων λογοθανάτου. Άρα τώρα εξήγηλε ότι η απόφαση που επεδίωξε και κέρδισε σε βάρος 400.000 συνταξιούχων λόγω θανάτου δεν θα την εφαρμόσει, διότι επιχείρησε να εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον κατάπτυστο αυτό νόμο, το χειρότερο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου στην Ευρώπη, που ιδιαίτερα για τις συντάξεις χειρίας επιφύλαξε μια απάνθρωπη, δαρβινική και σκληρή συμπεριφορά. Είπε ο Τσίπρας Κατρούγκαλου, πώς το διανοήθηκαν, καταδικάζοντας σχεδόν σε ευθανασία φτωχούς, φτωχές γυναίκες και φτωχούς ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, είπε ότι να κόβεται μία εθνική σύνταξη, στην τριετία το 70% να γίνεται 35% και 25% και να ζητήσουν αναδρομικά πίσω από χιλιάδες χείρες και χείρους χρήματα τα οποία δεν έχουν. Αυτό επιχείρησε να εφαρμόσει η κυρία Κεραμέως και η σημερινή κυβέρνηση, να εφαρμόσει δηλαδή τον απάνθρωπο νόμο Τσίπρα. Τώρα αυτό το οποίο εξήγηλε είναι σε θετική κατεύθυνση, εάν ισχύσουν και ψηφιστούν οι 4 πυλώνες αυτής της εξαγγελίας, είναι από τις σημαντικότερες, εκλογικότερες, επιδραστικότερες και λυσιτελέστερες παρεμβάσεις για να φέρει πολλές ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δηλαδή το χτύπημα στην καρδιά του χειρότερου νόμου της Ευρώπης, που είναι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: 7 χρόνια μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεύτερη τετραετία.
28: Μια στιγμή, την ψήφισε ο Τσίπρας το 2016, δεν τόλμησε να την εφαρμόσει μέχρι το 2019, υπεσχέθη η κυβέρνηση να την καταργήσει το 19, το 2025 έτσι. Επιχείρησε να την εφαρμόσει, επιχείρησε να την εφαρμόσει και τώρα την καταδικάζει.
0: Ναι, αυτό λέω. Πέρασαν 7 χρόνια από την ημέρα που έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και υποτίθεται ότι κάποια στιγμή μας είπε, για να τα λέμε όλα εδώ, όχι ότι μειώνουμε το αποτέλεσμα.
28: Όχι, είναι σημαντική,
0: είναι
28: θετική.
0: Είναι πολύ σημαντική.
28: Ναι, ναι, σημαντική, πολύ σημαντική. Αλλά να, πρέπει, να λέμε όλη την αλήθεια.
0: Να λέμε ακριβώς όλη την αλήθεια. Λοιπόν, αντί λοιπόν αμέσως να το καταργήσει και να νομοθετήσει πριν φτάσει να το διεκδικεί, όπως είπατε, στα δικαστήρια, γιατί αυτό έκανε, έτσι, έπρεπε να το έχει καταργήσει. Λοιπόν, τώρα λοιπόν βλέποντας γιατί έτσι έγινε, σιγά που μας λυπήθηκαν, σιγά που λυπήθηκε τις χείρες και τους χείρους, σιγά που λυπήθηκε, είδε τα νούμερα των δημοσκοπήσεων και μας είπε ότι τα ταμεία κονόμησαν. Θέλω να μου το σχολιάσετε και αυτό, γιατί προχθές, την περασμένη φορά λέγαμε γιατί τα χρέη του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, τα ταμεία λοιπόν είναι, λέει, καλά, κονομήσαμε, δεν ξέρω πόσα είπε, η κάρτα τα δίνει τα λεφτά της, οπότε πάρτε και εσείς αυτά.
28: Πράγματι από δύο πηγές η κυβέρνηση, ο ΕΦΚΑ, από την απασχόληση 300.000 70 συνταξιούχων και 69 που μπήκαν στη δουλειά λόγω ανάγκης, έβγαλε υπερέσοδα από την απασχόληση 300.000 συνταξιούχων και κυρίως από την δήλωση μεγαλύτερου όγκου υπεροριών λόγω της ψηφιακής κάρτας. Ο ΕΦΚΑ πράγματι έχει παραπάνω χρήματα, αλλά επαναλαμβάνω, και η κυβέρνηση Τσίπρα δεν εφήρμοσε τη σκληρή αυτή απάνθρωπη ρύθμιση. Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς εγγράφεται στα αρνητικά της, επιχείρησε να την εφαρμόσει.
0: Έτσι.
28: Τελικά δεν την εφήρμοσε και τώρα λόγω εκλογικών υπολογισμών, λόγω κοινωνικής πίεσης,
0: κοινωνικών πιέσεων,
28: καλώς έπραξε,
0: δεν το συζητάμε,
28: καλώς έπραξε και περιμένουμε την ψήφιση του νόμου. Είναι σημαντικό, κύριε Κατρούγκαλο, κύριε, με συγχωρείτε, κύριε Ξανάλατε, να πούμε το εξής. Είναι σημαντικό καμία σύνταξη χειρίας να μην γίνεται 25% και 35% όπως γινόταν με το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι,
28: κύριε Ξανάλατε, δεν μπορεί να κόβεται μία εθνική εκ των δύο συντάξεων. Είναι απάνθρωπο. Κύριε Ξανάλατε, δεν μπορούν να ζητηθούν 30.000 από χείρες και χείρες.
0: Για όνομα της Παναγίας. Εγώ όταν, θυμάστε κύριε καθηγητά, με τη συνδρομή σας βεβαίως την πολύτιμη, όταν πληροφορήθηκα την επόμενη μέρα, τη νύχτα που βγήκε και κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την επόμενη μέρα το πρωί μιλήσαμε μαζί, θυμάστε.
28: Σε εσάς τη σχολιάσαμε και ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση να υπερβούμε την κακή απόφαση.
0: Νομίζω ότι ήμασταν ίσως οι πρώτοι στην Ελλάδα που το σχολιάσαμε.
28: Όχι οι πρώτοι τότε, διότι την επαύριο βγήκα ως εσάς πρώτα και τα είπαμε.
0: Ήμασταν οι πρώτοι και με το ηχογραφημένο,
28: και
0: το οποίο ανέβηκε.
28: Και εσείς, διότι ανέβηκε, σε κάθε συνέντευξη που κάναμε, πάντα πηγαίνατε στη συντάξη, στην ειδική αυτή κατηγορία.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν πεθαίνουν, δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν στη σύγχρονη σκηνή. Για όνομα της Παναγίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και που το ανεβάζαμε στο διαδίκτυο τότε, το δίκαιο αίτημα αυτό το οποίο τελικά υλοποίησε η κυβέρνηση, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες θεάσεις και σχολιασμό. Δεκάδες χιλιάδες. Είναι το πρώτο από τις συνεντεύξεις μας σε θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο, το βίντεο που είναι ηχογραφημένο, βέβαια, το βίντεο που είναι ηχητικό. Εν πάση περιπτώσει,
28: τέλος
0: καλό, όλα καλά.
28: Να το δούμε. Το ζήσαμε και εμείς αυτό και περιμένουμε τώρα τη ρύθμιση εντός της εβδομάδας σε ένα κεντρικό κανάλι των Αθηνών. Θα βγει η κυρία Κεραμέως, περιμένω να σχολιάσω στον κύριο Στραβελάκη τι θα πει επ' αυτού του θέματος. Αναμένουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Και πότε θα το φέρει.
28: Φαίνεται ότι από 1η Ιουλίου, από 1η Αυγούστου θα αρχίσει αυτή η ρύθμιση και βεβαίως είναι σημαντικό, δεν θα ζητηθούν χρήματα πίσω, θα επιστραφούν χρήματα περικοπών, δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 70% η σύνταξη και δεν θα ζητηθεί η κατάργηση μία τέτοια.
0: Και όσοι είχαν ήδη υποστεί την απώλεια θα έχουν άλλο νούμερο στη σύνταξή τους, θα πάνε πάλι από το 35% στο 70%.
28: Έτσι περιμένουμε, είναι, επαναλαμβάνω, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ κυρίως ως επιστήμονας και ως επικεφαλής Επιστημονικής Ένωσης, είναι σε θετική κατεύθυνση.
0: Δεν το συζητάμε, βέβαια.
28: Τη στηρίζουμε, περιμένουμε να τα αποτυπωθεί σε νόμο και στην επανέλθουμε στην εξαιρετική σας εκπομπή να δώσουμε διευκρινήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ
0: καλημέρα
2: πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
17: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Κύριε Φορέ! Κύριε Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
4: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
3: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
4: Είστε και φαίνεστε.
3: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρωσιώνει, άρχος?
4: Έτσι είναι.
3: Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η ώρα της κυρίας Βάνας Αϊβαλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Αϊβαλιώτη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και ξανάλλοντε σας και τους ακροατές σας. Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Σας ακούμε. Τι φορολογικά θα μας πείτε? Τι, να κλάψουμε, να γελάσουμε, τι θα κάνουμε τώρα?
5: Νομίζω ότι κάθε φορά σας έχω ένα έτσι συνδυασμό, για οπότε ναι, ναι. Ποτέ στο τέλος δεν είστε πληθαριστημένοι.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Είναι καλό το mix grill. Είναι καλό, είναι καλό.
5: Να πούμε λοιπόν ότι σε πολλά χρηστικά νέα, να πούμε ότι από την επόμενη Τρίτη στις 7 μέχρι και την επόμενη Δευτέρα στις 13 Ιούλη θα είναι κλειστές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Βέβαια να πούμε ότι εκεί που δούλευαν δεν ήταν πάντα εκεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον είναι επίσημη ανακοίνωση ότι από την Τρίτη 7 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα είναι κλειστές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και μάλιστα σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, οι εισφορές δηλαδή μισθωτών και μη μισθωτών για τα επικουρικά και τα κύρια ταμεία, για την αίτηση των χρεωστήτων καταβληθέντων. Αλλά τα πιο σημαντικά είναι ότι δεν θα μπορούν να βγουν βεβαίως για φορολογική πληρωμή, δεν θα μπορούν να βγουν βεβαίως για έναρξη και για εγγραφή και απεγγραφή επαγγελματιών, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει πάυση δεν θα μπορούν δυστυχώς ηλεκτρονικά τουλάχιστον να εξυπηρετηθούν, η προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ και επίσης η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας. Και πολλά άλλα, σας λέω όμως τα πιο χρήσιμα και τα πιο συμβατά, που σημαίνει ότι και δουλειές οι οποίες αφορούν συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων επαγγελματικών, όλη αυτή η διαδικασία θα κολλήσει. Βέβαια η υπηρεσία είπε ότι ελάτε από την υπηρεσία στο κατάστημα και κλείστε ραντεβού και θα σας χαιρετήσουμε από εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, για να πούμε και την αλήθεια, ότι όταν ηλεκτρονικά δεν μπορεί να υποστηρίξει μια υπηρεσία, δεν μπορεί ούτε κατά τόπους γραφεία, γιατί έχουν καταργηθεί πια οι χειρόγραφες βεβαιώσεις, οπότε το πιο πιθανό είναι να κάνετε απλές χρήσεις και τη συνέχεια να προχωρήσετε σε κατάθεση με πρωτόκολλο κάποιας αίτησης. Οπότε επί της ουσίας θα καταλήξει η όλη διαδικασία του ΕΦΚΑ από 7 μέχρι 13 Ιουλίου. Και έτσι λοιπόν, επαγγελματίες οι οποίοι πρόκειται να κάνουν μεταβίβαση, όπως σας είπα, επαγγελματικών αυτοκινήτων ή ακινήτων, λοιπόν, στη συνέχεια το ευρύ κενό, γιατί περιμένουμε και μέσα στον Αύγουστο να κλειδώσει, χωρίς να μπορούμε να μπούμε, εννοείται, όχι για καλό λόγο, να κλειδώσει η διαδικασία έκδοσης συμβολέων και υπογραφής τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όχι μόνο γιατί θα λείπουν οι συμβολιογράφοι και θα έχουμε χαμηλή αίσθηση την ειδικότητα, αλλά η σαν υπηρεσία θα σταματήσει να εξυπηρετεί για τον μήνα Αύγουστο. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα στριμωχθούν κατά πολύ οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες για μεταβάσεις ακινήτων. Να πούμε ότι πάνω σε αυτό, επειδή είναι το φαινόμενο της πιταλούδας, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό για διακοπές και να συνδυάσουν και τα κλιματολογικά τους και τα ιδιοκτησιακά τους. Δυστυχώς έτσι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα Ιούλιο-Αύγουστο να έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από το εξωτερικό και να συνδυάσουν τις διακοπές και τις γραφειοκρατίες. Βέβαια στο τέλος καταλήγω να μην κάνουν διακοπές και να κάνουν μόνο γραφειοκρατία. Να πούμε λοιπόν ότι αυτοί θα είναι δυστυχώς, ελπίζουν να μην έχουν άσχημες εκπλήξεις όσον αφορά την υπηρεσία που πρέπει να κάνουν και να διεκπαιρεώσουν, γιατί αυτές οι δυνατότητες και των κλεισιμάτων των υπηρεσιών δεν λέγονται από νωρίτερα, δεν είναι προγραμματισμένες μέσα στο έτος. Γιατί αποφασίζει μια υπηρεσία, κλείνει τις υπηρεσίες της για υποτίθεται αναβάθμιση, υπάρχει δυνατότητα να νιώσει τι θα πει ότι έρχεται κάποιος από την Αυστραλία να κάνει μεταβίβαση κινήτου και θα πρέπει μετά να ξανάρθει. Είναι μάλιστα κάτι το οποίο δυστυχώς έχουν το μαχαίρι, έχουν και την πίτα. Οπότε με αποτέλεσμα κάποιων αποφάσεων που μεταξύ τους βολεύονται, γιατί το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και στην εφορία αυτή τη διαδικασία, και αντί να κάνουν αυτές τις δουλειές πάρες και από απόγευμα μέχρι Δευτέρα πρωινά, δίνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα λοιπόν, θέλουμε ψηφιακό κράτος Ελλάδα 2.0. Μην το κάνετε 0.0. Εντάξει, δηλαδή. Κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να νιώσουν ότι έχουν και ευθύνη οι θεσμοί απέναντι στον πολίτη που, σας είπα και πάλι, δεν είναι μόνο η Βάνα που θα πάει στη Λίδα να κάνει την καταβίβαση, είναι και όλες που θα έρθει από το Πακεπνό Σίδνεϊ να κάνει την αποδοχή κληρονομία τη γιαγιά του. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό που πρέπει να πούμε και να συλληφίσουμε. Το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα κλείσει το άλλο 21 στις 10 του μήνα, που σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν κάνει αλλαγές σε παιδάκια, σε μεγάλες οικογένειά τους, μήκες οικογένειά τους και λεπτό σχετικά, θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και να συνειδητοποιήσουν ότι θα κλείσει η εφαρμογή και κλείνοντάς την, βέβαια θα επανέλθει, το συζητάμε, θα επανέλθει στη διαδικασία πάλι του ανοίγματος προς το τέλος του μήνα, αρχές Αυγούστου. Δεν θα χάσουν αυτοί που είναι τις αιτήσεις να τις κάνουν, αλλά η ουσία όμως είναι ότι θα χάσουν, θα καθυστερήσουν μία δόση και ίσως θα καθυστερήσουν και την ίσπραξη αυτού του χρημάτων. Όσοι ενδιαφέρονται για Α21 και έχουν αφενές ξεχάσει και αφετέρου έχουν ήδη κάνει παιδάκια, καλό θα είναι να προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή. Να πούμε λοιπόν στη συνέχεια ότι το κράτος είχε αρχίσει και δίνει αυτά τα 150 ευρώ ένα παιδάκι, το οποίο είναι στο Α21 ή τέλος πάντων έχει γεννηθεί. Αλλά αυτά τα 150 ευρώ ανά παιδί πρέπει να είναι αφενός με προστατευόμενα μέλη, αφετέρου δεν πρέπει να έχουν αφημί. Οπότε αντιλαμβάνεστε μέχρι να τρέξει αυτή η διαδικασία και να βγάλουν όλα τα παιδάκια της Ελλάδας που είναι ανήλικα αφημί και η διαδικασία που χρειάζεται. Και με τους ρυθμούς που παίζει η εφορία, γιατί και εκεί πέρα έχουμε έτσι μια δυσκολία στην διεκπαιρέωση των αφημί. Να πούμε λοιπόν ότι αυτοί που δεν έχουν λάβει χρήματα καθόλου είναι γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν αφημί, πρώτον. Δεύτερον, αυτοί που έχουν λάβει τα μισά είναι γιατί και ο ενδιαστάσεις περισσότερες φορές σύζυγος ή ο σύζυγος έχει δηλώσει και αυτό το παιδί με αποτέλεσμα να μοιράζεται αυτό το ποσό. Έτσι λοιπόν όσοι δουν τα μισά από ό,τι περιμένουν να δουν τι γίνεται. Και τρίτο είναι παιδιά τα οποία την προηγούμενη χρονιά πήραν πάνω από 3.000 ευρώ, οπότε βγήκαν από τη φορολογική δήλωση των γονιών τους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά δεν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
0: Αυτά πρέπει να κάνουν και φορολογική δήλωση κανονικά. Έτσι.
5: Ναι. Να πούμε ότι αυτή δόθηκε μια παράταση για την αίτηση για να προλάβει το σύστημα να δουλεύει και σαν ρουτίνα λούπα να δουλεύει και να ξαναπαίρνει πάλι αυτούς που δεν έχει επιδοτήσει και να τα ξαναεπεργάζει τα στοιχεία. Έχει δοθεί λοιπόν μια παράταση μέχρι τις 10 Αυγούστου. Όσοι στα παιδάκια δεν έχουν βγάλει αφημί να σπεύσουν, να κινήσουν τις διαδικασίες οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά, να κάνουν ό,τι χαρτί χρειάζεται, προκειμένου να προλάβει και η υπηρεσία να βγάλει αφημί, αλλά μετά να το επεξεργαστεί, να έχει το χρόνο να το επεξεργαστεί και το σύστημα. Άρα δεν περιμένουμε από το Θεό να βρέξει λεφτά, κάνουμε τη διαδικασία που χρειάζεται να εκδώσουμε αφημί. Ένας απλός Έλληνας στην Μητρό τους θα δουν ότι αν τα παιδιά τους είναι εξαρτώμενα μέλη, έχουν αφημί δεν έχουν. Τέλος να πούμε σε αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν. Και να κάνουν τέλος πάντων τις φοροσφαιρίδες τους, έτσι τέλος πάντων γάμους και βαφτίσεις σε διάφορα κέντρα, να πούμε ότι καλό θα είναι.
0: Και να το μετανιώσουν μετά από χρόνια, ναι, ναι. Για να μας το πάρει.
5: Όχι, όχι, όχι. Καλά να κάνουν να παντρευτούν και
0: καλά. Όχι, να παντρευτούν, δεν λέω.
5: Και μετά οι δικηγόροι να βοηθήσουν μετά τις
0: και μετά, και μετά, ναι.

0: Ιταλή.
1: Και μετά, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί πρόκειται να αποτεθούν ή να αποφύσουν. Και τέλος πάντων, πρόκειται να κάνουν διάφορα τραπέζια σε ανοιχτά μαγαζιά. Ότι καλό θα είναι να έχουν συνάψει σύμφωνα, συμφωνητικά για αυτή τη διαδικασία, διότι η εφορία έχει το δικαίωμα να μπει να ελέγξει. Και σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει συμφωνητικά αναφημή με το συγκεκριμένο μενού και το κόστος του, και δεν έχει ανέβει στο τάξη, και μάλιστα στο τάξη του καταστήματος, γιατί ο ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα και υποχρέωση. Έτσι λοιπόν να φτιάξουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το υποτυπώνται στα βασικά.
1: Ναι. Σωστή η παρατήρηση. Πολύ σωστή.
0: Προκειμένου μετά να μην τους κυνηγήσουν στο τέλος. Ναι, μεν θα κυνηγήσει το μαγαζί, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποδώσει τα συγκεκριμένα.
1: Αυτό δεν αφορά τον πελάτη. Αφορά το μαγαζί.
0: Αφορά τον πελάτη, λοιπόν. Ευτυχώς αφορά τον πελάτη όσον αφορά την αναστάτωση που θα προκύψει και γενικώς την καταμέτρηση μετά των ποτών και των τροφίμων που έχουν καταναλώσει. Ανατραπέζει προκειμένου να γίνει η σωστή καταμέτρηση και το πρόστιμο που θέλει η
1: να έχει πάλι. Είναι αυτό που λέμε: τα βάσανα αρχίζουν αμέσως μετά το γάμο. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Έτσι λοιπόν, καλό θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν σκοπό να συνεργαστούν με καταστήματα και να κάνουν την διαδικασία που χρειάζεται για το τραπέζι και όλες τις βασίσεις. Καλό θα είναι να κάνουν ένα συμφωνητό. Δεν είναι διατυπικό, είναι ουσιαστικό.
1: Βεβαίως. Και να πω, μια και είμαστε στα του γάμου, ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, πρόσεξε. Εάν η νύφη, έτσι, η νύφη, η γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, όχι η νύφη, η γυναίκα, στο ζευγάρι, δεν εργάζεται, δεν έχει εισοδήματα, αλλά κάνει μέσω Άιρις μία δωρεά στον πατέρα της, τον κακομύρη, τον πατέρα της, του ρίξει 20 χιλιάρικα να έχει να πορεύεται ο γέροντας, αλλά δεν έχει λεφτά δικά της και τα έχει πάρει από τον άντρα της, και επειδή το θεωρεί ότι είναι αφορολόγητο λόγω της συγγενικής σχέσης, έρχεται η εφορία, σε βρίσκει, βρίσκει και την πηγή των χρημάτων, τραβάει στο γαμπρό ένα πρόστιμο, στον άντρα της δηλαδή, του φορολογεί και με το 40%, πόσο είναι, 20, πόσο είναι, 40, 40 νομίζω, με το 40%, και να έχεις να πορεύεσαι, να τα προσέχουν αυτά. Δεν μπορείς να μεταφέρεις χρήματα, είναι του άντρα σου, αν δεν έχεις δικά σου, στον πατέρα σου, αφορολόγητα.
0: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με των δωρεών είναι άδικο, όπως όλη η ζωή.
1: Βέβαια είναι.
0: Και
1: σαφώς
0: είναι και
1: δυσνόητο,
0: γιατί νομίζουν, σου λέει, έχουμε μαζί ένα λογαριασμό για την εξή.
1: Ακριβώς έτσι
0: έγινε. Στη διαδικασία. Ακριβώς λέει, έχω λεφτά στο λογαριασμό. Για το θέμα είναι πώς έφτασε.
1: Δεν είναι δικό σου. Έτσι. Βρίσκουν την πηγή του εισοδήματος. Πούμε, έπρεπε να την κάνει ο γαμπρός, ο οποίος όμως, αν την έκανε, θα έπρεπε οπωσδήποτε να φορολογηθεί, διότι δεν έχει σχέση με τον πατέρα, με τον πεθερό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε καμιά σχέση με την πεθερά μας? Καμία, ούτε θέλουμε. Πάμε.
0: Και δεν θέλουμε. Λοιπόν. Και δεν επιθυμείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γραμματικά, ναι, δύο λεπτά, ναι, ότι έχουμε διάφορα προγράμματα στο ΕΔΥΠΑ, η οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε να πούμε ακόμα ότι υπάρχουν ανοιχτά αυτή τη στιγμή τα θέματα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οποίες ακόμα δεν έχουν καθιερωθεί, δεν έχει ακόμα ανοίξει καμία πλατφόρμα. Είμαστε στην αναμονή από υποσχετική του Μαΐου, έχουμε φτάσει Ιούλιο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Και περιμένουμε στον Αύγουστο, ελπίζω κάποια στιγμή, να ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Πόλη Πάνου, με αυτό φεύγουμε. Ένα σφάλμα έκανα. Να στο δει καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Για χαρά.
2: Θα μου λείψετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
6: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
5: Open Mind.
6: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορειοελλάδας. Το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε στο Sky ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία ελπίζουν ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο από liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Απέρριψε εκ νέου τα σενάρια προώρων εκλογών, μιλώντας στο Sky, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μία διοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, σχημάτισαν τα στελέχη της διεύθυνσης.

0: δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να πρόθεσαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους. Η δικογραφία αφορά την εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανηλικός πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, σκόπευε να δηλώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοίμαζαν περαιτέρω περικοπές στις δυνάμεις τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Ωστόσο, η πρότασή του απορρίφθηκε μόλις έγινε γνωστή στο Μάρκο Ρούμπιο και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Ένταλμα σύλληψης εις βάρος ενός υπόπτου εξέδωσαν οι αρχές του Μονακό στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι το ύποπτο πρόσωπο είναι μια γυναίκα που προσποιούνταν τον άνδρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.

κάτι γίνεται με το θέμα των εκβιασμών, κύριε Γκύρη, και δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Και μιλάμε για εκβιασμούς με σεξουαλικό περιεχόμενο. Και αυτό μας προκαλεί μεγάλη περίεργεια. Θυμίζουμε ότι πριν από καιρό είχε γραφτεί για έναν επιστήμονα στην Πάτρα, τον οποίο εκβίαζαν και μάλιστα του πήραν και λεφτά κάποιοι Ρωμά από την Κάτω Αχαΐα. Τώρα έχουμε άλλο περιστατικό στην Κάτω Αχαΐα, κύριε Γκύρη. Το μάθατε. Δεν το μάθατε. Πώς σας ξέφυγε εσάς? Πρόκειται για ένα παπά ο οποίος έστειλε στο εδόλιο και μάλιστα θα γίνει δίκη 21 Σεπτεμβρίου δύο άτομα από την Κάτω Αχαΐα, έναν 36χρονο και μία 43χρονη, για εκβιασμό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τον ιερέα, ο παπάς αυτός δέχθηκε το 2022 ένα μήνυμα στο Messenger του, στο Facebook δηλαδή, και το μήνυμα αυτό είχε μια φωτογραφία δική του με το εσώρουχο μόνο στο κρεβάτι ξάπλα, με το βρακί, με το σόβρακο που λέμε, και του έλεγε ο αποστολέας του μηνύματος: θέλω 500 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσω τη φωτογραφία. Ο παπάς τρόμαξε, την επόμενη μέρα πήγε στα λιτά, άλλο που πετού του. Πρώτη φορά βλέπω να είναι ο άλλος στήμα εκβιασμού και να πηγαίνει στα ελληνικά ταχυδρομεία, και υπογράφει επιταγή 500 ευρώ και την αντιστήλει στον παραλήπτη, αυτόν τον εκβιαστή. Μέσω ΕΛΤΑ, προσέξτε. Όχι φακελάκι, ούτε τράπεζα, μέσω ελληνικών ταχυδρομείων. Παραδοσιακός ο παπάς. 65 ετών ο παπάς. Τελικά το 500 έγινε 1000 την επόμενη φορά. Του ξανά στείλαν τη φωτογραφία και του λένε: ξέρεις παπούλι, εδώ σε έχουμε με το σόβρακο. Φέρε ένα 1000. Ξαναπήγε ο παπάς στα ελληνικά ταχυδρομεία, έδωσε το 1000. Πάλι μέσω ΕΛΤΑ. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα ΕΛΤΑ? Δεν έχω δώσει ποτέ χρήματα μέσω ΕΛΤΑ εγώ. Εσύ το δώσεις ποτέ εσύ? Όχι. Τώρα ο παπάς πώς σχέθηκε να πάει στα ΕΛΤΑ, δεν μπορώ να καταλάβω. Το ζήτησε λες ο άλλος, μπορεί, δεν ξέρω. Τι να σου. Αν το 1000 μετά έγινε παραπάνω. Τελικά έφτασε σε ένα σημείο ο παπάς να έχει δώσει 11.500 ευρώ στον 36χρονο για να μην δημοσιοποιήσει τη φωτογραφία, ενώ υπήρξε κι άλλο μετά άλλη παρέμβαση από τη 43χρονη που του ζήτησε 5.000 ευρώ για τη φωτογραφία και τον απείλησε κιόλας ότι θα στείλει μπράβο στο σπίτι να τον εδείρουν, να γίνει ρόμπα στη γυναίκα του κλπ, εάν δεν δώσει 5.000 στην 43χρονη. Και όντως η γυναίκα, μάλλον αυτός, πήγε πάλι στα ελληνικά ταχυδρομεία και έδωσε 5.000 ευρώ για τον εκβιασμό. Αυτά έγιναν το 22. Κάποια στιγμή ο παπάς δεν άντεξε, γιατί αυτοί ζητάγανε και άλλα προφανώς, και τους κατήγγειλε στην αστυνομία. Ό,τι είχε κάνει και ο Κοροβές, θυμίζω, αντιπεριφερειάρχης πριν από καιρό, όπου τελικά τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν στην Πάτρα πάλι για εκβιασμό με βίντεο, φωτογραφίες κλπ. Με αφορμή πάλι σεξουαλικές δραστηριότητες. Όπως και ο επιστήμονας στην Πάτρα που και αυτός εδέχθηκε εκβιασμό σεξουαλικό και έγινε αυτό που έγινε. Έχουμε τρεις περιπτώσεις δηλαδή. Προσοχή κυρίες και κύριοι, τι κάνετε? Εγώ αυτό λέω. Προσοχή, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Το θέμα είναι που βρήκαν τις φωτογραφίες του παπά με το σόβρακο. Αυτό είναι μια απορία που δεν μπορώ να αντιλήσω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Που βρήκαν τη φωτογραφία του παπά με το slip, με το εσώρουχο, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Τι περίμενε ο παπάς με το εσώρουχο, και αν είναι κάτι άλλο ή είναι μοντάζ, δεν το ξέρω, θα το δούμε αυτό. Αλλά άμα ήταν μοντάζ, γιατί είναι παπά να δώσει τα λεφτά? Πήγαινε σας με κατευθείαν, δηλαδή δεν ξέρεις, ας πούμε, δεν φαντάζεσαι τώρα να πεις τρόμαξη, και το καταλαβαίνω αυτό. Είναι και δύσκολη θέση ενός ιερέα, ενός παπά, να εμφανίζεται στο διαδίκτυο με εσώρουχο, αν και
Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα δύσκολα το υλοποιούν, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι εκεί θα βρεθούν με τη μία. Μόνο με την IP τους, με τη διεύθυνσή τους ηλεκτρονική, μόνο με οτιδήποτε, οτιδήποτε καταγραφεί ως ίχνος στο διαδίκτυο, εύκολα βρίσκεται ο δράστης. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις πιο πολλοί ποντάρουν στην τρομάρα που σου προκαλούν, ότι θα δημοσιοποιήσουν ένα θέμα δικό σου που σου αφορά κλπ. Και έχει ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Οπότε σε αυτά στηρίζονται και προχωρούν, κύριε Γκύρη, στον εκβιασμό. Και επαναλαμβάνω, τρίτη περίπτωση εδώ στην περιοχή μας. Σκεφτείτε τι γίνεται δηλαδή.

Εγώ θα πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί πραγματικά όταν αφινόμαστε και λίγο ελεύθεροι και δεν ξέρουμε και με ποιους μπλέκουμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το κακό. Να, όπως ο επιστήμονας που σε θύμα Ρωμά στην Κάτω Αχαΐα και τον εκβιάζαμε βίντεο αυτή η Ρωμά. Ή όπως για παράδειγμα ο ιερέας τώρα με το σλιπ, με το εσώρουχο, ή και με φωτογραφίες ο αντιπεριφερειάρχης ο Κοροβές, ο οποίος βγήκε και τα είπε όλα και καλά έκανε, γιατί ούτως ή άλλως συζητιόταν ευρέως αυτό, γιατί αυτοί που τον εκβιάζαν είχαν πάρει και λεφτά κλπ. Οπότε βγήκε και τα είπε μόνος του και τέλειωσε το θέμα.

Αυτά περί εκβιασμών. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Καταρχά να σα πω ότι Δευτέρα θα έχουμε μια εξέλιξη με τον Οδοντοτό, αλλά ακόμα δεν θέλουν οι φορείς να πούν κάτι. Περιμένουν τη νέα συνάντηση με τον νέο υπουργό. Και εκεί θα δούμε αν τελικά υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτά τα οποία έκανε ο Κυριανάκης και κατέβασε ρολά στον Οδοντοτό. Θα δούμε λοιπόν αν όντως υπάρχει κάποια θετικά, αν έχουμε κάποια θετικά μηνύματα σε σχέση με τον Οδοντοτό σιδηρόδρομο που ενώνει Διακοφτό με τα Καλάβρητα. Και αιτισμούς στο Διακοφτό λοιπόν. Κύριε, κύριε, έχει ωραία θάλασσα από το Διακοφτό. Ε? Κολυμπάνη, κολυμπάνη για μια μικρή μου φίλη εκεί στο Διακοφτό. Έχει ωραία θάλασσα, λέει. Εκεί στη Ρωθιά, Διακοφτό, ξέρει τα Λεώνα κλπ. Οκ. Θα το δούμε λοιπόν όλο αυτό από Δευτέρα και μετά. Για να πάμε τώρα στο ζήτημα που έχουμε με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είδατε τι έγινε χθες, πως βρήκαν ή τις έκτισε ΜΑΚ τον άτυχο άνδρα που έκανε μια βουτιά κάτω εκεί από τον καταράκτη και δυστυχώς υπήρξε στροβιλισμός του νερού μέσα στη λιμνούλα, σύνηθες φαινόμενο, και τον τράβηξε στα βράχια. Μαθαίνουμε ότι το ζευγάρι αυτό των δύο ανδρών είχε πολλές φορές κάνει μαζί καταρριχήσεις, δηλαδή κατεβάσματα των φαραγγιών. Τώρα το πώς του ήρθε το αλουνού να πέσει από ύψος για να κολυμπήσει στη λιμνούλα, δεν ξέρω. Διότι η φυσική τι λέει, ότι όταν πέφτει καταράκτης και μάλιστα σε μικρή λιμνούλα με ταχύτητα από ψηλά, δημιουργεί στροβιλισμό του νερού. Άρα λοιπόν, λόγω του στρόβιλου αυτού, σαν ρουφίχτρα να το καταλάβετε, μπορεί να σε παρασύρει με πολύ μεγάλη ορμή και δύναμη και να σε ρίξει όπου να είναι, και στα βράχια κλπ. Αυτόν τον έριξε κάτω από τα βράχια, δηλαδή υπήρχε μια προέκταση του νερού κάτω από τα βράχια και πνίγηκε εκεί. Ο άλλος ήταν να πέσει και αυτός μέσα, από ό,τι είπε στην κατάθεσή του, αλλά όταν είδε αυτό, φυσικά δεν έπεσε, ανέβηκε πάνω γρήγορα, για να μπορέσει να πιάσει σήμα το κινητό του και να ειδοποιήσει τις αρχές ότι εκεί κάτι κακό έχει συμβεί. Και τα λέω όλα αυτά και μιλώ για την πυροσβεστική, γιατί δυστυχώς η ΕΚΤΕΜΑΚ, αυτή η ΕΚΤΕΜΑΚ, υποστελεχώνεται, κάποιοι φεύγουν, ακόμα και αυτοί που έχουν το σκύλους της ΕΜΑΚ πάνε, λέει, σε άλλες υπηρεσίες. Είναι τρομερό να αποψηλώνεται μια τέτοια υπηρεσία όπως η ΕΚΤΕΜΑΚ, που σε τέτοιες περιπτώσεις κινδύνου, και όχι μόνο σε φωτιές, αλλά σε καταστροφές, χάνεται κάποιος στο χελμό επάνω, πάει η ΕΜΑΚ. Πέφτει κάποιος από κάποια χαράδρα, πάει η ΕΜΑΚ. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να πάνε κάποιοι που ξέρουν από αυτά. Δηλαδή γίνεται ένα ατύχημα με ένα καγιάκ σε ποτάμι, στο Λούσιο π.χ., πως είχε γίνει πριν χρόνια, που έχασαν τη ζωή τους 7 νέοι άνθρωποι εκεί που έκαναν καγιάκ στο Λούσιο. Η ΕΜΑΚ πήγε εκεί, δεν πήγα εγώ, ούτε ο Γκύρης. Άμα μπω εγώ και ο Γκύρης μέσα στο ποτάμι, θα πνιγούμε και οι δύο. Αλλά η ΕΜΑΚ, οι άνδρες της ΕΜΑΚ είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι παίξε-γέλασε. Και όμως αποψηλώνεται αυτή η υπηρεσία. Παράπονα έχει η Δημοτική Αρχή, γιατί έκανε, λέει, παρουσιάσεις του έργου των υπηρεσιών επί τριήμερο στην αγορά Αργύρη και δεν πήγε κανείς. Ο μόνος, λέει, που πάτησε το πόδι του εκεί ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Αϊβαλή, ο κύριος Σταθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αυτός, και ήταν ο μόνος, λέει, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση. Όλοι οι άλλοι ήταν απόντες, δεν θέλησαν να ενημερωθούν για το έργο των υπηρεσιών του Δήμου. Και μάλιστα έγραφε ένας σχολιαστής υπέρ του Πελετίδη και έλεγε τα ξεφτέρια, λέει, της αντιπολίτευσης. Τα αστροπελέκια, έτσι έγραφε. No other plan.
Τι μαθαίνω, ότι σήμερα λέει πήγαν συνεργεία του Δήμου εκεί στην πλατεία Γεωργίου που είχε φυτρώσει το χορτάρι περιμετρικά και το περιποιήθηκαν. Είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία στο Facebook όπου κάποια πρόβατα, με AI βέβαια, φωσκούσαν στα παρτέρια αυτά του Δήμου. Οπότε ενοχλήθηκε, φαίνεται, η αρμόδια υπηρεσία από τα πρόβατα τα οποία βοσκούσαν στα παρτέρια στην πλατεία Γεωργίου, έστω και αν ήταν AI, ψεύτικα δηλαδή. Ήταν ειρωνικό το, ειρωνική φωτογραφία, με μεγάλη ειρωνία. Οπότε έστειλαν και σήμερα συνεργείο και τα καθάρισε όλα. Κάτι βοηθάει και το σχόλιο με τα πρόβατα. Και επειδή διαβάζω πολλά, θέλω επίσης να σας πω το εξής, ότι όταν γράφετε στο διαδίκτυο κάποια πράγματα και βρίζετε π.χ. τον Μπελετίδη ή το Φαρμάκι ή εμένα ή ότι τον Κύρι, να προσέχετε πάντα ποιος είναι ο αρμόδιος. Δηλαδή δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι χάλασε το φανάρι της Γούναρη και φταίει ο Μπελετίδης, γιατί τα φανάρια της Γούναρη ανήκουν στην περιφέρεια. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όχι τίποτα άλλο, απλώς δημιουργείται και ένα κλίμα το οποίο δεν είναι και σωστό. Και είναι και άδικο για κάποιες περιπτώσεις και κάποιους ανθρώπους ενίοτε. Καλά λέει ο Κύρις, σωστό είναι να μην βρίζουμε καθόλου. Ναι, αλλά βρίζουν όλοι. Γράφω εγώ ένα θέμα, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο. Ένα σχόλιο και λέω, ξέρω, το φανάρι ανοίγουν στη Γούναρη, στον περιφερειάρχη. Πετάγεται από κάτω ένας και μου λέει, εσύ μου λέει, με μπλόκαρες μια μέρα, είσαι δημοκράτης. Άκου τι μου έγραψε, ρε. Ακούς τι μου έγραψε. Με μπλόκαρες μια μέρα, μου λέει, τόσο δημοκράτης είσαι. Όχι, θα αφήσω τον άλλον να μιλάει. Άμα λέει τρίχες.

Μαθαίνουμε ότι γνωστός τράπερ, λέει, διάσημο μοντέλο επιχειρηματίας και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Ο τράπερ είναι γνωστός γιατί έχει απασχολήσει και στο παρελθόν από τους πιο γνωστούς τράπερ, ο οποίος διαφήμιζε μέσω των βίντεο του ή των εμφανίσεών του στα social media που είχε χιλιάδες ακόλουθους κάποια καζίνο τα οποία ήταν παράνομα στην Ελλάδα, φρουτάκια δηλαδή διαφήμιζε, ή φρουτάκια ή ξέρω εγώ κουλοχέρις που τα λένε κλπ. Ένας άλλος που συνελήφθηκε αυτός και κατηγορείται είναι διάσημο μοντέλο επιχειρηματίας, ο οποίος μάλιστα είχε σχέση, έχει χωρίσει τώρα, με μία άλλη influencer, κύριε Γκύρη. Αυτός που και αυτός κατηγορείται ότι διαφήμιζε παράνομα καζίνο. Και έχουμε και ένα τέτοιο influencer που είναι και κωμικός και έχει πολλά βίντεο κλπ. Και αυτός διαφήμιζε παράνομα καζίνο και κονόμαγε φυσικά, αλλά τώρα δικογραφία. Και είναι λογικό γιατί, ξέρετε, αυτοί οι τύποι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι κάποιοι τους ακολουθούν και είναι influencer που σου λένε, ο άλλος εγώ, ο τράπερ που τραγουδάει τα σκυλάδικα ραπ και το παίζει τραγουδιστής γιατί κάποια κοριτσάκια και αγοράκια τον ακολουθούν. Και παράλληλα αυτός τι κάνει λοιπόν, βρίσκει παράνομα καζίνο ανά την Ευρώπη ή ανά τον κόσμο και λέει στους ακολουθούς του, παίξτε αυτό το φρουτάκι ή παίξτε αυτή τη ρουλέτα. Μόνο που αυτά είναι παράνομα στην Ελλάδα. Τι τον νοιάζει αυτό, είναι. Εγώ σου λέω τα παίρνω. Μέχρι να με πιάσει η αστυνομία, τον έπιασε όμως. Γιατί όταν, ας πούμε, κάποιες άλλες εταιρείες που πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα και είναι νόμιμες και λειτουργούν νόμιμα τα καζίνο τους, έχουν αποφασίσει να κυνηγήσουν το θέμα, θα το κάνουν. Γιατί χάνουν χρήματα. Είναι γνωστό ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν με τον τζόγο κόλλημα. Είναι τζογαδόροι, παίζουν, ρε παιδί μου. Οπότε δεν παίζει ο άλλος με την νόμιμη εταιρεία και παίζει με την εταιρεία που του διαφημίζει ο τράπερ τάδε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί στον αέρα.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα περκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Λέγαμε και χθες για τις φωτιές εκεί στην περιοχή του Λιγανοκάβου, την ανησυχία που υπάρχει. Γενικότερα παρατηρώ ότι υπάρχει εκεί μια, ξέρετε, πλήρη συγκατάληψη. Εγώ θα έλεγα και διαφορία, γιατί ναι, μεν γίνονται κάποια πραγματάκια, αλλά όταν το θέμα δεν λύνεται οριστικά, εγώ τουλάχιστον βαριέμαι. Δεν ξέρω αν τι κάνουν οι άλλοι φορείς ή κάτοικοι της περιοχής, αλλά εγώ βαριέμαι που το λέω. Θα έχω τον κύριο Κόκκινο στη γραμμή εκεί από τον Σύλλογο. Καλημέρα, κύριε Κόκκινο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ξέρω, καλημέρα.
0: Τα φαινόμενα έχουν αυξηθεί. Μάλιστα, από χθες μου πάνε για δύο φωτιές και είχαμε και βίντεο κιόλας. Και μάλιστα για τη μία φωτιά ειδοποίησαν οι ραδιοερασιτέχνες που ταινίδαν από την Ελεκίστρα από πάνω ψηλά και ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία και τελικά επενέβη άμεσα όσο μπορούσε να επέμβει, γιατί πήγε και η αστυνομία εκεί, γιατί πετάγανε πέτρες τα γνωστά. Δηλαδή, πραγματικά δεν βαριόμαστε στην Πάτρα να έχουμε καθημερινά το ίδιο ζητούμενο, το ίδιο θέμα και να μην ασχολείται κανείς κατ' ουσίαν ουσιαστικά?
1: Και πλανή, εμείς πραγματικά είναι αυτό που λέτε, νιώθουμε απογοητευμένοι. Παρ' όλα αυτά δεν θα βαρεθούμε να επισημαίνουμε το πρόβλημα. Εχθές συνέβη και το παράδοξο αυτό που είπατε, ταυτόχρονα να υπάρχουν δύο φωτιές εκεί στο, ναι, στο σημείο, ας πούμε, που διαμένουν οι Ρωμά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό θα
0: και
1: το
0: μια τρίτη το βράδυ, και μια τρίτη το βράδυ μου λένε. Και μια τρίτη,
1: και μια
0: το
1: τρίτη
0: βράδυ,
1: αργότερα, ναι, ναι. Η οποία αυτή, ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε και μια ιδιαίτερη μυρωδιά αυτή του καμένου λάστιχου. Ναι. Τώρα μετά τη φωτιά το αποφασίσαν να κάψουν τίποτα λάστιχα. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, γιατί κατά δεύτερον σε σχέση με τα προβλήματα αυτά είναι ότι δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας εκεί. Ξέρετε ότι υπάρχει άβατο ακόμα και για την πυροσβεστική, η οποία όταν, ναι, συμβαίνει φωτιά περιμένει την αστυνομία να έρθει εκεί να επιτηρεί το χώρο για να μπορέσει να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή αυτά είναι, καταλαβαίνετε, ανήκουστα πράγματα τώρα. Γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρει και ο καθένας, η φωτιά δεν μπορεί να περιμένει. Έτσι. Η φωτιά, ειδικά άμα έχει αέρα, θα την τρέχουμε και θα τη φτάσουμε μέχρι το Παπελοπονησιακό και δεν ξέρω αν πάει και παρακάτω.
0: Εγώ στέκομαι, επειδή αυτά έχουν πολλές φορές ακουστεί, κύριε Κόκκινε, στέκομαι σε αυτό το βαριέμαι που είπατε. Εσείς δεν βαριέστε, αλλά εγώ βαριέμαι με την είδηση. Και ξέρετε, το λέω χαριτολογώντας και με μια αγανάκτηση. Γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, ήμουν νιός και γέρασα. Ασχολούμαι με το θέμα τόσα χρόνια. Έχετε κάνει πολλές παραστάσεις, έχετε κάνει συνελεύσεις, έχετε κάνει διαβήματα, έχετε πάρει υποσχέσεις από βουλευτές, από υπουργούς κλπ.
1: Το ίδιο θα πάρουμε, ναι, και τη Δευτέρα. Συζητείται μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, προς, ναι, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την πλευρά του κ. Κατσανιώτη. Για αυτά τα ζητήματα, την παραβατικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με το χώρο, τον καταβλισμό, το Ρωμά. Πραγματικά είναι απορίας άξιο πως δεν παρεμβαίνει κανένας. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, δεν υδρώνει κανένας το αυτί. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Ο Δήμος λέει, ξέρετε, εγώ έχω την κοινότητα Ρωμά, το παράδειγμα Ρωμά, το οποίο προσπαθεί με κάποιους τρόπους να το πω σε εισαγωγικά, να τους εκπαιδεύσει. Δηλαδή να μπουν σε μια λογική διαβίωσης τελείως διαφορετική. Μα πώς θα μπει σε διαφορετική λογική ένας που διαμένει σε μια μπαράκα, εάν δεν του διαθέσεις, ναι, κάτι καλύτερο από αυτό. Αυτό που το ζήτημα δηλαδή που έχουμε βάλει, γιατί από τον τρόπο διαβίωσης και διαμονής, από αυτόν τον τρόπο ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Σε αυτό ποτέ κάποιες υποσχέσεις περιστασιακά, αλλά ποτέ δεν πήρα μια συγκεκριμένη απάντηση. Ακούμε για παράδειγμα, γιατί εδώ αυτά που συμβαίνουν είναι τρελά πράγματα στην κυριολεξία. Σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έρθει να γύρει εδώ γύρω στις 720 κατοικίες, αν θυμάμαι καλά, είπε ο κύριος Δένδιας. Πού θα πάει, δηλαδή πού θα τις εγκαταστήσει, δίπλα από ένα καταβλισμό Ρωμά? Δηλαδή δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Παλιότερα θυμόσαστε τι είχε γίνει με την πιθανολογούμενη επί υπουργού που μετέπειτα έγινε και πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον κ. Παυλόπουλο. Τότε που ήταν να εγκαταστήσουν εδώ τους διερχόμενους μετανάστες, τους μόνιμους μετανάστες,
0: ναι,
1: που δεν,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: τι
0: θέλανε, ναι, ναι, ναι,
1: να κάνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν ξέραν το χώρο. Και όταν τότε εξηγήσαμε στον κύριο υπουργό ότι εδώ το χειμώνα δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος. Δηλαδή θα σταθεί σκηνή που λέτε να βάλετε. Δηλαδή δεν ξέρω, σχεδιάζουν επί χάρτου, τελικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει κανένα. Ακούγεται τώρα ότι μάλλον συμφώνησε η ΕΤΑΔ να διαθέσει το χώρο στο Δήμο, με μορφή ενοικίου, με χρηστιδάνιο, δεν ξέρω με τι. Γιατί και από εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Ωραία, και, ωραία, διατέθηκε ο χώρος. Και τι θα γίνει μετά? Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς περιφέρειας, από πλευράς του Δήμου, ώστε να δούμε τελικά πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μπορέσουν και αυτοί να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, να μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να μπαίνεις στην αυλή του καθενός και να παίρνεις ό,τι βρεις μπροστά σου. Όλα αυτά, να μπαίνεις, να στέλνεις τα παιδιά σου. Μα δεν τα σκέφτονται. Εγώ δηλαδή απορώ.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: 4-5 χρονών τα στέλνουν να κάτσουν μέσα του δρόμου, ώστε να αναγκαστεί ο οδηγός να σταματήσει και να το ανοίξουν το πορμπαγκάζ, να το ανοίξουν την πόρτα. Αυτό δεν έγινε με τη συμβολή.
0: Εγώ λέω το εξής, εκτός, εντάξει, πέστε ότι τους κατοίκους τους γράφουν στα παλιά τραπούκια. Πέστε το αυτό. Ναι. Δεν βαριούνται στην αστυνομία να στέλνουν κάθε μέρα περιπολικά εκεί, να στέλνουν δίας, να πηγαίνει πυροσβεστική, να ξοδεύουν πολύτιμες εργατόρες, πιάνουν φωτιές αλλού αλλού και ασχολούμαστε με το αν θα βάλει φωτιά ο Ρωμά στο λάστιχο. Δηλαδή στιγμή, δεν βαριούνται πραγματικά.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Βλαμή, έχουμε χάσει το λογαριασμό βέβαια κάθε καλοκαίρι. Νομίζω από το Μάιο έχουμε 5 ή 6 φωτιές. Και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Δηλαδή μέχρι να βγει ο Αύγουστο, καταλαβαίνετε πόσες φωτιές θα έχουμε. Συγκεντρώνουν. Κάνουμε δηλαδή αυτό, 12-15 φωτιές το χρόνο. Αν μιλήσετε με την πυροσβεστική, θα σας το επιβεβαίωσει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεφύγει η φωτιά. Δεν θα καθίσει εκεί. Και αυτό που λέτε, δεν βαριούνται να ασχολούνται συνέχεια με αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί. Δηλαδή, είναι αδιανόητο.
0: Πραγματικά, και τώρα έχουμε για αλλού. Είχαμε και φωτιά στον καταβλητισμό των Ρωμά στα Σαγέικα. Και εκεί είχαμε και τραυματισμό πυροσβέστη. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Μα και εδώ παλιότερα.
0: Καθόλου απλά τα
1: τις πέτρες και τα λοιπά δεν είχε τραυματιστεί ένας πυροσβέστης. Το οποίο νομίζω ακόμα ταλαιπωρείται σε σχέση με το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε και θύματα λοιπόν της ιστορίας αυτής. Και κανείς δεν καταλαβαίνει. Δεν κουνιέται. Δεν μου λέτε κάτι. Εγώ άκουσα και το Χρυσοχοίδη. Έλεγε ειδική ομάδα Ρωμά, για Ρωμά θα φτιάξουμε εκεί, θα ράμπο και τέτοια. Δηλαδή και νόμιζα ότι θα γίνει το θαύμα. Πέρασαν τόσους μήνες, έχει γίνει κανένα θαύμα και τίποτα?
1: Όχι θαύμα. Μια απλή βελτίωση να γίνει. Κάτι γελάτε, δηλαδή. Γελάτε. Να δούμε μια μικροδιαφορά σε σχέση με τον παρελθόν. Καμία. Το ίδιο πράγμα. Τώρα το αν περνάει ένα περιπολικό από εδώ. Εν κινήσει και φτάνει μέχρι την περιβόλα δηλαδή τι θα προλάβει την παραβατικότητα των Ρωμά, λες και θα περιμένουν πότε θα είναι το 100 για να κάνουν την παράβαση.
0: Και επίσης μου κάνει εντύπωση το εξής, δηλαδή τόσα προγράμματα υπάρχουν και ευρωπαϊκά κλπ. Και προγράμματα και για την ιστορία αυτή, δεν μπορούν να πάρουν ένα πρόγραμμα να το εκμεταλλευτούν, να τους κάνουμε την κατάσταση από εκεί και να τους πάνε σε κάποια σπίτια ή σε άλλους χώρους όπου να έχουν συνθήκες διαβίωσης υγείας, υγιεινής? Έχουν δηλαδή, δεν θα κάνουν. Δεν θα ξοδέψουν λεφτά. Υπάρχουν προγράμματα.
1: Το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα λοιπά, όπως λέγεται, ο τίτλος του υποτίθεται ότι διερευνά αυτές τις δυνατότητες, τα προγράμματα και τα λοιπά και τα θέτει σε εφαρμογή. Αλλά εμείς εδώ και τόσα χρόνια, όπως ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφος, δεν έχετε πάρει ποτέ ένα δελτίο τύπου που να λέει ξεκινάμε αυτό το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ή μετεγκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Ναι. Έχουν αφαιθεί και οι ίδιοι Ρωμά και εμείς στην τύχη μας. Είναι καθαρή τύχη που δεν έχει πέσει εδώ προημερών μπροστά στο σπίτι μου. Έρχονταν οι άλλοι χριστιανοί με το αυτοκίνητό τους, ένα κόκκινο συγκεκριμένα. Πετάχτηκε το παιδάκι, το Ρωμά, τσακωνόταν με την μαμά του. Πετάχτηκε μπροστά, πώς δεν το πάει. Δηλαδή, εγώ τα τάχασα. Νόμισα ότι θα το πατήσει. Τυχώς η γυναίκα που είχε αντανακλαστικά και φρενάρισε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει αυτό, για να αρχίσουμε να λέμε α, γιατί, τι και πώς.
0: Καλά,
1: και γιατί
0: αν γίνει αυτό, θα έχουμε και άλλο θύμα εκεί. Συγγνώμη λίγο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ακόμα και αθελάτησε η γυναίκα, γιατί πετάχτηκε το μικρό, θα έχουμε και άλλο θύμα εκεί.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνω γιατί
0: θα έχουμε και άλλο θύμα εκεί.
1: Το αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
0: Θα μαζευτούν όλοι και θα γίνει χαμός.
1: Θα υπάρχουν αντιδράσεις, βεβαίως. Το ξέρουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει αυτό, και πάλι, μην νομίζετε, θα γίνει στην αρχή, θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν αυτά. Εμείς αυτό πιστεύουμε. και στο τέλος μετά από κανένα δίμηνο τρίμηνο θα καταλαγιάσει αυτή. Έτσι,
0: όπως συμβαίνει πάντα.
1: Όπως συμβαίνει πάντα, αυτό λέμε εμείς. Ναι. Δυστυχώς. Πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αντιμετώπιση, το έχουμε πει 100 φορές. Δεν ξέρω, προς το παρόν, όπως και εσείς ως δημοσιογράφος και εμείς εδώ ως κάτοικοι, δεν έχουμε δει κάτι.
0: Ναι, επειδή τώρα πλησιάζουν και εκλογές, θα έρθουν πάλι εκεί στην περιοχή να σας πούνε διάφορα οι πολιτικοί.
1: Δεν τον γνωρίζω. Ξέρω ότι κάποιοι πολιτικοί. Δηλαδή, να, προηγουμένως σας είπα, ο κύριος Κασανιώτης έκανε επίκαιρη ερώτηση. Δευτέρα θα συζητηθεί με τον κύριο.
0: Και θα του πει, okay, θα του πει κάτι ο Χρυσοχοΐδης ή ένα πληρωτή του. Μία γενικόλογη απάντηση. Μία γενικόλογη απάντηση.
1: Η οποία λέει:
0: ναι, κάνουμε μέτρα, παίρνουμε μέτρα και τελειώσει το θέμα.
1: Γιατί έχουμε εγκαταστήσει.
0: Οι ερωτήσεις αυτές, κύριε Κοκκινέ, συγγνώμη λίγο. Οι ερωτήσεις αυτές δεν το λέω για τον Κατσανιώτη. Το λέω για τον οποιοδήποτε. Είναι ερωτήσεις μετασχολήσεως του κόλλου. Και το λέω ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Κοιτάτε, είναι, δηλαδή είναι ένα, τόσο είναι γενική η απάντηση που ποτέ δεν βγάζει άκρη.
1: Εσείς θα ξέρετε καλύτερα γιατί σας έρχονται οι απαντήσεις και τις βλέπετε. Είναι όμως μια αντίδραση ώστε να καταλάβουν και κεντρικά στην Αθήνα, γιατί είναι 2,5 ώρες απόσταση από την Πάτρα, ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι η ουσία μιας ερώτησης. Η απάντηση εννοείται ότι θα είναι κάπως έτσι, όπως το είπατε. Και δεν έχει και νόημα, δηλαδή, το να εγκατασταθεί μέσα. Τι να φτιάξουμε, να φτιάξουμε ένα αστυνομικό τμήμα μέσα στο, με μπαράγκα, γιατί δεν μπορεί να χτιστεί κάτι εκεί, ξέρετε. Να πάμε να στήσουμε μια μπαράγκα για να βάλουμε δύο αστυνομικούς να κάθονται εκεί και τι να κάνουν. Να επιτηρούν τους Ρωμά που πετάνε τα σκουπίδια που κάνουν, που ράνουν, ας πούμε. Δεν είναι λύσεις αυτές. Μπορεί να βοηθάνε λίγο στον περιορισμό της παραβατικότητας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι η λύση που πρέπει να γίνει. Ναι. Γιατί το πρόβλημα το αντιλαμβανόμαστε και εμείς είναι πολύπλευρο, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με την παραβατικότητα. Είναι χίλια δυο άλλα. Τα παιδιά, τα μισά και παραπάνω, δεν πάνε σχολείο, ας πούμε. Γιατί δεν πάνε. Είναι ένα πλέγμα δηλαδή προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, αυτό το ελέγχει κανείς. Ή σου λέει, δεν πειράζει, ρε παιδιά, ξέρετε. Το θέμα δεν είναι να το ελέγξουμε για να δούμε αν τελικά τηρούνται οι νόμοι στους Ρωμά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν τελικά το παιδί πηγαίνει σχολείο και έχει και μια πρόοδο, θα αποφύγουμε στο μέλλον τέτοια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δηλαδή δεν είναι μόνο ζητούμενο αν εφαρμόζεται ο νόμος, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο.
1: Την ουσία,
0: και,
1: την ουσία
0: και ο στόχος, δηλαδή, ο στόχος που είναι σιγά σιγά, να αποκτήσει παιδεία το παιδάκι.
1: Να ξεφύγει από αυτή τη λογική που είναι, που διαιωνίζεται εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό πώς θα ξεφύγει.
0: Εκεί πέρα κάποιοι γονείς, με το που γεννιέται ένα παιδί, το βλέπουν ως υποψήφιο θησαυροφυλάκιο. Θα μου φέρει λεφτά, σου λέει αυτό, όταν μεγαλώσει λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λειτουργούν.
1: Θα βγει στη διαχρονιά.
0: Μικρή Γιωργάκη έβγαζε στην πιάτσα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, κλέψε. Άλλωστε μέχρι τα 12 δεν θα τιμωρηθεί κιόλα. Άρα κάνω τη γουστάρι, πήγαινε, κλέψε. Εδώ μου λέει η αστυνομία ότι με ένα παιδάκι που λέγεται Ράφα, εκεί που είναι 8 χρονών, 9, έχουν βρει τον πελάτη, είναι το Αρχηγόπουλο ο Ράφα. Αρχηγόπουλο 9 ετών, 8-9. Τι μου λέτε τώρα?
1: Πραγματικά. Τι να σας πω. Δεν ξέρω, έχουμε. Ναι, ακούγεται.
0: Ναι,
1: ακούγεται. Εμείς, παρά το ότι δεν έχουμε πολλές ελπίδες, πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθούν σοβαρά. Όχι μόνο με τον συγκεκριμένο καταβλισμό και με άλλους, έτσι, που είναι, που οι άνθρωποι ζουν κατά πάθλιες συνθήκες.
0: Φωνάζει και ο Πρίτανης,
1: για να δούμε αυτή τη χώρα τελικά να μην συνεχίζεται και να μην, δηλαδή, και η λογική αυτή που λέει, ναι μωρέ, γύφτη είναι αυτή, έτσι ζουν πάντα. Όχι, δεν είναι, γιατί να ζουν πάντα έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή για αυτοί να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες? Δεν μπορεί να ζουν άνθρωποι και
0: ποτέ. Ακούστε με λίγο. Εγώ ας πούμε, για παράδειγμα, με τη φυλή των Ρωμά έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και με ποιους έχω καλές σχέσεις? Με οικογένειες Ρωμά οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην Πάτρα και μένουν στις Ιτιές, σε άλλες περιοχές. Έχω, ας πούμε, ο φίλος μου, ο Γιώργος Κουτρουμπάνος, που είναι φίλος μου και τον βλέπω και συζητάμε. Αυτός θέλει να αναδείξει τα προβλήματα αυτά. Μου τα λέει μόνος του. Και μου λέει, κάντε θέμα αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί μπορεί να ξεφτιλιζόμαστε, μου λέει, όλοι επειδή κάποιοι είναι έτσι παραβατικοί.
1: Συμφωνώ. Και είναι ένας από αυτούς που μου είχε πει ότι δυστυχώς είσαι στο χειρότερο καταβλισμό δίπλα.
0: Ναι.
1: Το έχει πει. Γιατί έτσι έχει χαρακτηριστεί ως ο χειρότερος από πλευράς διαβίωσης σε όλη την Ελλάδα και από το ίδιο το Υπουργείο. Εντάξει, τον χαρακτηρίζεται ως τέτοιο, ως το χειρότερο καταβλισμό. Μα δεν παίρνετε μέτρα. Εσείς στο Υπουργείο, εσείς είστε αρμόδιοι. Να μην είναι ο χειρότερος.
0: Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι όσοι από Ρωμά έκαναν σπίτια και ήσαν προκομμένοι και πήγαν τα παιδιά του σχολείου κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις διαπρέπουν. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πάλι φίλος του Κουτρουμπάνου και φίλος και δικός μου, ένα παιδί χρυσό, είναι πυγμάχος αθλητής και πάει πολύ καλά και πρωταθλητής Ελλάδος θα γίνει. Δηλαδή, και σχολείο. Να είναι καλό το παιδί, βέβαια.
1: Βέβαια. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν την πρόοδο από τους Ρωμά, που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να μην ζήσουν τις συνθήκες που ζήσαν αυτοί. Και βεβαίως ενδιαφέρονται και για την παιδεία τους και για τη μόρφωσή τους και για τον αθλητισμό τους και τα λοιπά.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Και οι ίδιοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μένουν σε ένα σπίτι.
0: Να τελειώνει και το πανηγυράκι με Ριγανόκαμπο και Χάραδρο. Δεν το θέλουν αυτό. Γιατί τους δυσφημεί.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Το ίδιο αυτό που ελπίζουν και οι ίδιοι, ελπίζουμε και εμείς. Να τελειώνει κάποια στιγμή αυτή η ιστορία. Ωραία. Για να δούμε.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Άσε ρε φίλε, τι μου βάζεις απ' έξω από εις. Δεν τους είδα και στεναχωρήθηκα. Δεν πήγα. Τι μου κάνεις τώρα, ψυχολογικό πόλεμο. Είσαι κακός άνθρωπος, κύριε Γκύρι. Τους έχω δει δύο φορές βέβαια, αλλά εντάξει, ήθελα να το δω και μία τρίτη. Την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο, δεν πήγα όμως. Ούτε Μόμπι πήγα. Θα πάω Cure 15 Ιουλίου. Αν προλαβαίνω να πηγαίνω σε άλλα, δεν προλαβαίνω. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Κάνε μου ρε ψυχολογικό πόλεμο ρε. Αλήτη κύριε. Το είσαι Μόμπι. Παρασκευούλα σήμερα, μην ξεχάσετε να πάτε και Λαϊκή Αγορά, γιατί μου λένε ότι στη Λαϊκή έχει φθηνά προϊόντα. Έχει φθηνά προϊόντα, ειδικά όντως. Έχει πιο φθηνά. Κύριε Γιώργο, τι λέτε εσείς? Στη Λαϊκή. Πεπόνι ένα ευρώ το ένα. Το ένα, όντως. Καλή τιμή. Πεπόνια λαϊκής λοιπόν, ένα ευρώ το ένα. Άλλη τιμή έχουμε, άλλη τιμή να πούμε στον κόσμο. Να μάθει. Νεκταρίνη λέει, μου λέει τώρα ο Γιώργος 1,5 ευρώ. Οκ. Okay. Νεκταρίνη 1,5 ευρώ και πεπόνια 1 ευρώ. Μπράβο. Να πάτε λαϊκή λοιπόν, ψωνίστε. Να φάτε φρουκτόζι. Ακούτε τον Μόμπι, ο οποίος έδωσε ρέστα στην Αθήνα προχθές και έγινε της κακομοίρας. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μόμπι έχει διασκευάσει μεταξύ άλλων και τον You Don't Fade στον Joy Division. Μαθαίνω δε κύριε Γκύρι, δεν το έξω αυτό όμως, ότι το Δεκέμβρη στο Death Disco στην Αθήνα έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Echo Beryl. Ένα απίστευτο συγκρότημα που αγαπώ πάρα πάρα πολύ, της Electro Dark Μουσικής, Echo Beryl. Εκεί θα πάω, ό,τι και να κάνεις εσύ, θα είμαι εκεί. Θα βρεις Echo Beryl να βάλεις κερατά, για βάλει να δούμε. Να τα βρεις, εντάξει.

Wow. Cure 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Let's go to bed, ακούτε. Και κάπως έτσι χαρούμενα θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Με ευχάριστο τρόπο και beat από τους Cure. Πάντα αναρωτιόμουν όταν ήμουν και πιο μικρός πώς έβγαλαν αυτό το κομμάτι οι Cure. Γιατί είχε κυκλοφορήσει μετά το Pornography, το οποίο ήταν ένα εντελώς καταθλιπτικό άλμπουμ. Και λέω πώς το κατάφεραν και έτσι άλλαξαν εντελώς, μα εντελώς, και έβγαλαν τέτοια κομμάτια από μετά από το Japanese Whispers, έτσι λέγεται το άλμπουμ αυτό, που κυκλοφόρησε το 1983 και ήταν το αμέσως επόμενο άλμπουμ από το καταθλιπτικότατο Pornography.

Αυτά για σήμερα. Κοιτάξτε στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά. Καλά, γεια και χαρά σας. Και καλό σουκού. Και προσοχή, γιατί πάλι θα έχουμε ζέστη. Μπορεί να έχουμε και λίγο αέρα. Άρα φωτιές. Γεια. Yeah.

0: Sky 89,4.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο

0: Ιταλού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη στην Οδοσουρή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί, όταν ο ανήλικος έπεσε στο κενό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, χθες το απόγευμα είχαν αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του υποστηρίζει ότι κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ, καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δύο υπηκόοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα το τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το Ιπποκράτιο έλαβε στο μεταξύ σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, αν ανδρά ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτικές στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Δικογραφία σε βάρος 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπελ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μία διοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10.30 στην Καβάλα. Προηγήθηκε πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε στην παρακείμενη δασική έκταση.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της Παϊολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών. Θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο το χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. την ΙΤΑ με 73.

0: 66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
3: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
2: Open Mind.
3: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Δεν πιστεύω να απορείτε ακόμα πως καταφέρνει να διατηρεί την ξεκάθαρη πρωτιά ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Τη μία οι χείρες, την άλλη τα ορφανά, την παράλλη οι υγειονομικοί, που η εργασία τους από κανονική όπως όλων των άλλων, τώρα προεκλογικά γίνεται βαριά και ανθυγιεινή. Και η διαφορά δεν είναι λίγη, είναι άλλο να λες και να δίνεις, κι άλλο μόνο να λες. Είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης δίνει. Και από ό,τι φαίνεται, τα πουγιά είναι γεμάτα. Από ό,τι φαίνεται, η Θεσσαλονίκη και ο Σεπτέμβρης είναι μακριά. Και μέχρι τότε έχει πολύ παρά σε πολλούς στην κοινωνία. Και αυτό θα είναι ένα ξεκάθαρο όπλο επιρροής της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή της αυριανής ανοιξιάτικης, όπως είπε σήμερα, δεξαμενής ψηφοφόρων της εθνικής κάλπης. Το «λεφτά υπάρχουν» του πάλε ποτέ πρωθυπουργού μετέπειτα Γιώργου Παπανδρέου υφίσταται όχι έτσι όπως ακούγεται, αλλά στην πράξη, γιατί αυτά τα μέτρα δεν συμπεριελήφθησαν στις αρχές του χρόνου στο νομοσχέδιο που συμπεριελήφθη στον τρέχοντα κρατικό προϋπολογισμό. Τέτοια που θα καλύπτουν πολλές κατηγορίες επαγγελματικές θα γεμίσουν το καλοκαίρι μας. Σε καλή μεριά, λίγα ή πολλά. Και βέβαια καθόλου τυχαία δεν έρχεται μετά τις διορθωτικές κινήσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ για τις συντάξεις χειρίας, μετά την αναγνώριση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία, την αναγνώριση μετά από δεκαετίες των βαρέων και ανθυγιεινών στο νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Καθόλου τυχαία δεν έρχεται η δήλωση του Πρωθυπουργού. Η αυτοδυναμία, όπως είπε, είναι εφικτή. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Λίγο πριν τις 12 και 4 είναι το μεσημέρι της τρίτης ημέρας του Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώνουμε τη ραδιοφωνική μας εβδομάδα και θα διανύσουμε αυτά τα 3/4 περίπου με επίκαιρα θέματα. Επίκαιρα που αφορούν στην οικονομία, επίκαιρα τα οποία αφορούν σε τοπικά ζητήματα εδώ της Πάτρας, πιο πολύ από τις 12.30 και μετά σε τρία διαφορετικά ζητήματα τα οποία έχουν τη δική του σημασία. Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει και σήμερα τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής εδώ στον Sky από το στούντιο της Πάτρας στα προσφυγικά, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη είναι κοντά μας και αυτή, γιατί είναι κοντά στην Πάτρα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16.

0: με τα οικονομικά θέματα θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι νομίζω ευδιάκριτο, πέραν του ότι υπάρχει και ένα επαυξημένο ενδιαφέρον πολλών από εσάς, αλλά είναι ευδιάκριτο ότι κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί. Παράδειγμα, η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Πιερακάκης, από τον οποίο ξεκινά το μεγάλο ταμείο του κράτους και διαχέεται σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν άλλα υπουργεία. Δεν ήξεραν το Γενάρη ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα τροποποίησης του νόμου Κατρούγκαλου, κατά συνέπεια οι συνταξιούχοι, χείροι, οι χείρες να πάρουν από εδώ και πέρα αύξηση των συντάξεών τους έως και 70%. Η απάντηση δεν νομίζω να θέλει καμία βάσανο. Προφανώς και το ήξεραν, αλλά εδώ γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα θα βγαίνει ο Πρωθυπουργός, έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές, θα βγαίνει ο καθήλυν Υπουργός και θα λέει ενστερνιζόμαστε την ανάγκη του συνταξιούχου π.χ., του υγειονομικού και όποιων άλλων κατηγοριών επιλεγούν, πιο πολύ ασθενών και ευάλωτων από ό,τι φαίνεται, και το προχωράμε με το μόνο σημείο το οποίο νομίζω πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η αρνητική του έκβαση, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει για τις ανάγκες επανεκλογής μιας κυβερνητικής παράταξης, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτό έχει αποκλειστεί. Έλεγα νωρίτερα και δεν το είπα καθόλου τυχαία, γιατί υπάρχουν ήδη διαρροές από διάφορα υπουργεία, ότι μέσα σε ένα 48ωρο και εν όψη καινούργων κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, όπου η Νέα Δημοκρατία τραβά προς τα πάνω, είναι διάκριτο, έχει φτάσει ήδη στο 30%, θα δοθούν και άλλα πράγματα. Θα είναι γεμάτος ο Ιούλιος, θα είναι ψιλογεμάτος ο Αύγουστος, πριν πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, πάει με πακετάρα, με ισχύ και μέσα στο υπόλοιπο 26, αλλά και στις αρχές, κυρίως το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2027. Και λένε κάποιοι, ευλόγως, αν τώρα ή μέχρι τώρα έχει δώσει, αν τώρα δίνει, αν θα δώσει μέσα στο καλοκαίρι, αν θα πει και πόσα θα πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φανταστείτε τι έχει να δώσει από αυτά που έχει κάνει κουμάντο και έχει κρατημένα εκεί στο πρώτο τρίμηνο του 2027, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του επόμενου έτους και δεν γίνουν νωρίτερα, όπου τα σενάρια δεν είναι απλά σενάρια, είναι μαρτυρίες συνομιλητών του Πρωθυπουργού για πρόωρες κάλπες τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, δηλαδή προκήρυξη αυτών αμέσως μετά το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, για πάμε τώρα να σας αναλύσουμε τι είναι αυτό το οποίο κατεγράφει χθες, αυτό το δίπτυχο, πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Καταρχήν, όσοι είστε στην κατηγορία των δικαιούχων συντάξεων χειρίας, ακούστε προσεκτικά τον συνομιλητή μου, όπως επίσης να δούμε, επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια αιτήματα σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, τι σημαίνει ότι φεύγω από ένα τυπικό καθεστώς εργασίας στο δημόσιο τομέα και το αντικείμενο της εργασίας μου γίνεται βαρύ και ανθυγινό, με τον οικονομολόγο και σύμβουλο ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, τον κύριο Θόδωρο Ξούλου θα μιλήσουμε, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας τα πει απλά, κατανοητά και αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Το περιμένατε, τι να περιμένετε, και τώρα τα έχετε χαμένα. Κάθε 10-15 μέρες σας σκάει και κάτι καινούριο. Για καλό να είναι. Με τη συντάξη χειρίας θα ξεκινήσουμε, αγαπητέ κύριε Ξούλου. Τι επέρχεται πλέον?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επιχειρείται όντως να διορθωθεί μια μεγάλη αδικία που κουβεντιάζουμε χρόνια εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση. φαίνεται ότι κατανοήθηκε το πρόβλημα αυτό και πράγματι έρχεται μια διόρθωση. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Στην πράξη σημαίνει ότι πλέον καταργείται οριζόντια η περικοπή που υπήρχε στις συντάξεις λόγω θανάτου, εάν ο δικαιούχος ελάβανε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος ή εργαζόταν μετά την τριετία που πήγαινε στο 50% του 70% της σύνταξης, δηλαδή στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντα ή της θανούσης. Άρα μιλάμε για μια διόρθωση και πλέον όλοι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου θα παίρνουν το 70%. Έρχεται την ίδια στιγμή να γίνει η νομοθετική ρύθμιση που πλέον δεν θα υπάρχει περικοπή της εθνικής σύνταξης σε σώρευση συντάξεων για διαφορετική αιτία, δηλαδή στην πράξη σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος ο οποίος παίρνει τη δική του σύνταξη μετά την εργασία του και ύστερα λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου, δεν θα υπάρχει περικοπή της εθνικής σύνταξης που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως και μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαμε ακούσει μια τότε εξαγγελία, το πούμε, από την Υπουργό που θα φέρει τη ρύθμιση. Στην πράξη λοιπόν και επί της αρχής αυτό έχει θετικά χαρακτηριστικά. Ξαναλέω, εμείς το είχαμε εντοπίσει πολύ νωρίτερα, ήδη οι πρώτες περικοπές είχαν αρχίσει το 2019, γιατί εδώ και σε αυτό είναι και τα δύο βασικά ζητούμενα που απ' αρχής της συζήτησης θα πρέπει να ανοίξει εν συνόλο η συζήτηση για να διορθωθούν και δύο ακόμα στρεβλώσεις, ούτως ώστε να λέμε συνολικά μια ευνοϊκή διάταξη. Το πρώτο ποιο είναι? Ότι η περικοπή του 50% για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ είχε εφαρμοστεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα που μιλάμε έχουμε δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Οι ΜΕΝ του Δημοσίου και του ΟΓΑ έχουν υποστεί την περικοπή του 50%, άρα τη λαμβάνουν μειωμένη, και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μέχρι σήμερα δεν είχαν δει καμία περικοπή. Λύνεται το ένα σχέλος, λέει, 70% όλοι, και δεν θα αναζητηθούν ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι μέλη γενέστε για αυτούς που είδαν την περικοπή και αν θα επιστραφούν και με ποιο τρόπο μπορεί να επιστραφούν αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε και το δίκαιο του πράγματος, έτσι. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να μεριμνηθεί συνολικά και το κομμάτι των συντάξεων του ΟΓΑ που κατά την άποψή μου χρήζει ειδικής αντιμετώπισης, δεδομένου ότι ο ΟΓΑ ακόμη δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στον ΕΦΚΑ. Υπάρχουν ορισμένες καταστατικές διατάξεις του Ταμείου αυτό πριν την ενοποίηση που διατηρούνται. Και εδώ λοιπόν συναντούσαμε το εξής παράδοξο. Ένας συνταξιούχος που έπαιρνε τη δική του σύνταξη από το ΟΓΑ και έπαιρνε και τη σύνταξη του θανόντα ή της θανούσης, συζύγου του, κατέληγε στο τέλος με την περικοπή που γινόταν να παίρνει λιγότερα χρήματα. Δηλαδή είχαμε το παράδοξο με δύο συντάξεις να παίρνουμε τη μία σύνταξη. Άρα λοιπόν, επειδή είναι νωρίς ακόμα και φαίνεται ότι ανακαλύφθηκε το πρόβλημα και επιχειρείται να διορθωθεί, είμαστε σε πολύ σωστή βάση να συζητήσουμε συνολικά το πρόβλημα που λέγεται συντάξη χειρίας, να δώσουμε οριζόντια και δίκαιη αντιμετώπιση προς όλους και πλέον να πορευτούμε σε αυτό το ζητούμενο, γιατί ξέρετε, αυτό που είπε η Υπουργός θέση ήταν ότι όλο αυτό το έξοδο θα καλυφθεί από τα υπερέσοδα του ΕΦΚΑ που καταγράφονται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ευκαιρία δοθήσεις και δεδομένων των οικονομικών στοιχείων, αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ και σύμφωνα με την Υπουργό έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των αδικιών που είχε επιφέρει ο νόμος Κατρούγκαλου και μέχρι σήμερα είχε εφαρμοστεί.
0: Αυτό το οποίο είπατε, ότι υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες να καλυφθούν και άλλοι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συντάξεων χειρίας, εικάζω ότι αυτό δεν αποκλείεται να κρατιέται ως διαχειρίσιμο επικοινωνιακά μέχρι τις εκλογές, γιατί κάπως έτσι πάει το πράγμα. Αφού πω ότι σε αυτό το οποίο χθες ανακοίνωσε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, δεν υπάρχει αναδρομικότητα, απαντήστε μου, έχετε καταλάβει από ποιον μήνα και μετά θα επέλθει στην τσέπη του χείρου ή της χείρας αυτή η αύξηση 70%, δηλαδή η υλοποίηση της κατάργησης του κακού νόμου κατ' τον καλού.
1: Είναι δύο κατηγορίες, αυτό που περιέγραψα πριν. Η διάταξη φαίνεται ότι θα άμεσα θα εισηχθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Είμαστε και εμείς σε αναμονή να δούμε ακριβώς πώς θα γραφτεί και τι θα αναφέρει. Αλλά η μία κατηγορία των ανθρώπων που λαμβάνουν τη σύνταξη είναι αυτή που δεν τους περικόπη και η σύνταξη, άρα δεν θα δουν καμία διαφορά. Απλά θα φύγει ο φόβος αυτός και τι μέλη γενέστε με την περικοπή. Και από την άλλη πλευρά οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είδαν την περικοπή και θα δουν την αύξηση ξανά στο 70%, προφανώς θα είναι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και ύστερα και από την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων. Άρα θεωρώ ότι μέχρι το φθινόπωρο, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που αφέθηκε χθες να εννοηθεί, θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω ότι είμαστε στην αρχή της συζήτησης. Και αυτή τη στιγμή αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και εμείς που ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση και εντοπίζουμε τα προβλήματα ή τις δυσερμηνίες της νομοθεσίας, να βάζουμε εξ αρχής τα ζητήματα ούτως ώστε η τελική νομοθετική ρύθμιση να καλύπτει και το αίσθημα δικαίου αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερους συνταξιούχους. Γιατί όπως το περιγράφετε και εσείς, ξέρετε ότι το Σεπτέμβρη οι μισοί θα λένε τη γλιτώσαμε, δεν μας περικόπηκε, και άλλη μισή θα λένε ενώ το ανακοινώσαν από τον Ιούλιο, εμείς τελικά είδαμε την αύξηση από το Σεπτέμβριο. Αλλά και αυτοί οι δύο μήνες χωρίς την επιστροφή των χρημάτων που τους είχαν περικοπεί είναι ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Έρχομαι τώρα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νομίζω ότι πολιτικά η κυβέρνηση άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί είναι αρκετοί κλάδοι που έχουν αυτό το αίτημα. Το ξεκινά με τους υγειονομικούς. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με αυτό. Θυμίζω, γιατί το συζητούσαμε εδώ στο Sky προημερών, υπάρχει και το επίκαιρο αίτημα επ' αυτού και από τους αστυνομικούς. Τι σημαίνει μετατρέπω μια κανονική συνθήκη εργασίας στο δημόσιο σε βαριά και ανθυγιεινή? Είναι οικονομικό το θέμα, δηλαδή θα πάρουν παραπάνω χρήματα, ή είναι καθαρά ασφαλιστικό ως προς τα ένσημα τα οποία θα μπαίνουν από εδώ και πέρα, κύριε Ξύλο?
1: Είναι και οικονομικό και ουσιαστικό το ζήτημα.
0: Δηλαδή, καθώς,
1: επί της ουσίας αναγνωρίζεται η δύσκολη συνθήκη η οποία εκτελείται η δουλειά των νοσηλευτών και των υπόλοιπων κατηγοριών οι οποίοι εντάσσονται στα βαρέα, όπως είναι οι διασώστες και τα μέλη των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ. Άρα επί της αρχής και επί της ουσίας δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους πλέον να ενταχθούν σε ένα ειδικό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο θα τους επιτρέπει ευνοϊκότερους όρους ως προς τη συνταξιοδότησή τους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, και λύνοντας την αδικία του να βλέπουμε συνάδελφο ο οποίος διορίστηκε ή προσλήφθηκε από 1η-1η το 2011 και μετά, ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με την ίδια ειδικότητα, να φεύγει νωρίτερα και εμείς όχι. Στη ρύθμιση αυτή λοιπόν τι λέει το Υπουργείο? Ότι πλέον εντάσσεστε από εδώ και πέρα όλοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σας αναγνωρίζουμε λοιπόν το δικαίωμα του να μπορέσετε να αποχωρήσετε από την εργασία σας με πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με τους ευνοϊκότερους όρους, όπως είναι και του ιδιωτικού τομέα. Όσοι μπαίνετε από εδώ και πέρα ή εργάζεστε, θα καλύπτονται οι ασφαλιστικές σας εισφορές σύμφωνα με τον κανονισμό των βαρέων. Σας δίνω και τη δυνατότητα, προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης, να αναγνωρίσετε προηγούμενο χρονικό διάστημα με καταβολή των επιπλέον εισφορών, ούτως ώστε να οδηγηθείτε στην αξιοδότηση. Γιατί, ας πούμε, ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας άνθρωπος σήμερα ο οποίος εργάζεται ως νοσηλευτής 10 χρόνια, 15, και είναι 55 χρονών, σε 7 χρόνια θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στη σύνταξη. Αλλά για να καλύψεις τη μίνιμουμ προϋπόθεση στα βαρέα είναι να είσαι στον κανονισμό αυτόν τουλάχιστον 12 χρόνια. Συνεπώς, θα έχει τα επόμενα 7 χρόνια το βαρέο ένσημο που θα καλύπτεται πλέον από την νομοθεσία, και του δίνει τη δυνατότητα με την καταβολή των επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών να αναγνωρίσει, να εξαγοράσει τα υπόλοιπα χρόνια, ούτως ώστε να συμπληρώσει την προϋπόθεση και τελικά να μπορέσει να αποχωρήσει στα 62 με πλήρη σύνταξη, για να μην μπαίνει στη διαδικασία του να πει είτε θα λάβω τη μειωμένη μου σύνταξη στα 62 γιατί δεν αντέχω άλλο, έχω εξαντληθεί, είτε οδηγούμε εκ των συνθήκων να πάω στα 67, γιατί ένα από το ουσιαστικό είναι και το οικονομικό, όπως είπαμε πριν. Είναι διαφορετικό να λες έχω εξαντληθεί αλλά αντέχω να δουλεύω μέχρι τα 67 σε συνθήκες ομαλότητας, και είναι διαφορετικό μέσα στα νοσοκομεία που όλοι γνωρίζουμε ότι επικρατούν πολλές φορές εμπόλεμες συνθήκες, ένας άνθρωπος να βαθιέται με νύχια και με δόντια μέχρι τα 67 για να μπορέσει να πάρει μια σύνταξη αξιοπρέπειας.
0: Ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Κατά μέσο όρο, στον μεν χείρο ή τη χείρα από τη μία και στον υγειονομικό υπάλληλο από την άλλη, πόσα χρήματα σε απλά ευρώ κάθε μήνα θα πάρουν?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί με μέσο όρο, γιατί μιλάμε για διαφορετικές περιπτώσεις στις υποκατηγορίες που αναφέρατε. Θέτω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε, είναι ότι ένας χείρος ο οποίος η σύνταξη που έπαιρνε από τη φανούσα σύζυγό του ήταν στα 1000 ευρώ και μετά την τριετία μειώθηκε στο 50, άρα πήγαινε στα 500 ευρώ, κατευθείαν με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα ξαναπάει στα 1000 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, εκείνη και τα οικονομικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται πλέον στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, είναι αδόκιμο να βάλουμε απόλυτα νούμερα, αλλά η ουσία του πράγματος ότι θα μπορέσει να διαφύγει στη σύνταξη, γιατί πολλές φορές μιλάμε για διαφυγή με καθεστώς πλήρους συνταξιοδότησης και όχι μειωμένης, που θα τον ακολουθούσε για τη ζωή του την υπόλοιπη. Άρα εδώ ίσως το αντίβαρο δεν είναι μόνο το τι κερδίζω μήνα το μήνα, είναι τι δεν έχασα για όλη μου τη ζωή.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
1: και
0: για
1: την ενέργεια.
2: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Προχτές είδαμε τις εξελίξεις σε δύο μεγάλα έργα τα οποία αναμένει η Πάτρα. Το ένα είναι το κολυμβητήριο της Αγιάς και η μετατροπή του σε ένα θεματικό, αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο, πάρκο. Και το έτερο, η ανάπλαση της χαρτοποίας της παλιάς των πατρών του Λαδόπουλου. Θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες βλέπουμε με ικανοποίηση να προχωρά και το έργο στο Ρίο, μέχρι τον Άγιο Βασίλειο, αυτή η ακτογραμμή, και προέκυψε μια πολύ σοβαρή, σπουδαία και επιστημονικά σπουδαία εργολαβία αρκετών εκατομμυρίων στην άλλη πλευρά της Πάτρας, στην ακτογραμμή από τα Βραχνέικα, το Μονοδένδρη μέχρι τα Τσουκαλέικα. Έχω ζητήσει από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλο Μπομπονάνο, να είναι πάλι εδώ στον Sky, γιατί πρέπει να ακούστε με προσοχή αυτή τη φορά το τι ετοιμάζεται στο δρόμο τον κεντρικό προς τα Βραχνέικα και μέχρι κάτω στα όρια του Δήμου Πατρίων με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, γιατί δεν πρόκειται αυτή τη φορά για μια προχειροδουλειά, αλλά για μια επιστημονική λύση η οποία θα αλλάξει τα πάντα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπονάνε.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κλίση και να πω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουμε να έχουμε πολύ καλές ειδήσεις για την περιοχή μας, για ένα απλό λόγο, ότι πλέον οι μελέτες έχουν οριμάσει, ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία της δημοπρασίας πολλών έργων, άρα θα απασχολούμε την επικαιρότητα με ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αρχίζει και φαίνεται πλέον να υλοποιείται δηλαδή στην πράξη η δουλειά μας και η δουλειά του Περιφερειάρχη του Νεκτάριου Φαρμάκη. Μία από αυτές τις δουλειές λοιπόν είναι και η ένταξη που αποφάσισε ο Περιφερειάρχης για το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται, ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο 21-27 στο ΕΣΠΑ δηλαδή, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να αντιμετωπιστεί η διάβρωση των ακτών στα Ροίτικα, το Μονοδένδρη, τα Βραχνέικα και τα Τσουκαλέικα, ύπτους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους κατοίκους χρόνια τώρα και φυσικά είχαμε και τις ανάλογες οχλήσεις, δικαιολογημένες θα έλεγα, μια και βλέπουν οι άνθρωποι να καταστρέφεται η περιουσία τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά πολλές φορές και των ανθρωπίνων επιπόλαιων παρεμβάσεων. Αυτή η παρέμβαση τώρα που θα γίνει στην προστασία της ακτογραμμής είναι κοντά στα 5,5 χιλιόμετρα και με ένα στόχο να μπορέσουμε να ανασχέσουμε τη διάβρωση, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλοιώσεις ακτές και βάζει, όπως σας είπα, σε κίνδυνο και τις υποδομές τις παραλιακές, αλλά και τις ιδιωτικές περιουσίες, αλλά και το οδικό δίκτυο. Άρα παρουσιάστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων η ορίμανση και η επικαιροποίηση της μελέτης στην ουσία Ρογκάν. Και θα έλεγα ότι θα χρησιμοποιηθούν, όπως προβλέπει η μελέτη, συνδυασμός ήπιων και βαρέων λιμενικών έργων για τη θωράκιση της ακτογραμμής, κατασκευή κυματοθραυστών, με στόχο ένα και μοναδικό, τη μείωση της έντασης του κυματισμού και φυσικά τη σταδιακή αποκατάσταση των παραλιών. Τώρα, τα επόμενα βήματα, πέρα από την ένταξη του έργου που υπόγραψε ο Φαρμάκης, είναι και η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, ώστε να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για να μπορέσουμε να έχουμε ανάδοχο. Για εκείνους που ανησυχούν για τις υπόλοιπες παραλίες, θα σας έλεγα ότι, όπως είπατε σωστά στην εισαγωγή σας, το πρώτο δείγμα γραφής το έχουμε δώσει Ρίο Άγιο Βασίλειο. Δεν ξεχνάμε ότι όλη η ακτογραμμή από το Αίγιο μέχρι κάτω το Καλαμάκι έχουμε πρόβλημα λόγω της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση των ακτών μας, αλλά σταδιακά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο με επιστημονικές πάντα μελέτες. Συνεπώς προσπαθούμε να οριμάσουμε μελέτες Γιάννη Φορέικα, Καλαμάκι και Άλισσο, που θα είναι το επόμενο βήμα. Και ο στόχος μας τελικά είναι να μπορέσουμε να θωρακίσουμε και τη δυτική πλευρά του παραλιακού μετώπου της περιοχής μας, όπως το κάνουμε στην ανατολική πλευρά, εννοώ δηλαδή για το Ρίο και για το Ακταίο και για τον Άγιο Βασίλειο. Θέλω να σας πω ότι πέρα από τη θωράκιση, όπως κάναμε και στο Ρίο στον Άγιο Βασίλειο, μια μικρή ανάπλαση με πεζόδρομο κτλ., κάτι ανάλογο θα κάνουμε σε μικρότερη ίσως κλίμακα, σύμφωνα εφαρμόζοντας τη μελέτη δηλαδή, στις νότιες συνοικίες, και πιστεύω ότι με την υλοποίηση και αυτής της μελέτης κυριολεκτικά θα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για επισκεψιμότητα από τουρίστες, από διάφορους άλλους πολίτες από την περιφέρεια, αυτό το όμορφο παραλιακό μέτωπο που μας έχει χαρίσει η φύση, και σε πολλά σημεία δυστυχώς το βλέπουμε να καταστρέφεται. Προστασία λοιπόν, θωράκιση, μερική ανάπλαση, ώστε να αποκτήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που θέλουμε σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες.
0: Επειδή μέχρι τώρα εξ αφορμής παρόμοιων παράκτιων καταστάσεων σε Νηφορέικα, σε Καλαμάκι Δυτικής Αχαΐας, να τολμήσω να ρωτήσω αν αυτή η επιστημονική λύση, η οποία προκρίθηκε και θα υλοποιηθεί μεταξύ Μονού Δενεδρίου και Τσουκαλέικων, ίσως αποτελέσει και ένα εργαλείο πλέον ιδίας αποτύπωσης γενικότερα στην παράκτια ζώνη της Αχαΐας, γιατί θυμίζω ότι διαβρωτικά ζητήματα υπάρχουν από την Αιγύρα μέχρι τη Ροδιά και μέχρι κάτω τα όρια της Αχαΐας με την Ηλία. Δηλαδή βρήκαμε το εργαλείο, κύριε Μπουνάνε.
10: Κοιτάξτε, η κάθε παραλία, η κάθε έκταση έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Ναι. Στο Ρίο Άγιο Βασίλειο χρησιμοποίησαμε ύφαλες κατασκευές, για παράδειγμα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε κυματοθράφτες. Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Νομίζω όμως ότι πράγματι για τις περιοχές εκείνες είναι ένα πρότυπο εργαλείο, το οποίο θα ακολουθήσουμε και στην αντιδιαβρωτική προστασία των υπόλοιπων περιοχών. Πάντοτε όμως έχοντας κατά νου, όπως σας είπα, ότι κάθε έκταση παραλιακής γης έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και πρέπει αυτά να τα σεβαστούμε. Εκείνο που πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά γίνονται πάντα, όπως σας είπα, με την καθοδήγηση της επιστήμης. Δεν γίνεται κάτι το οποίο είναι τυχαίο να λέμε ότι τώρα μας είπαν αυτό ή μας είπαν το άλλο. Υπάρχει πάντα μία μελέτη επιστημονική, η οποία προκρίνεται και εγκρίνεται, αν θέλετε, από την τεχνική μας υπηρεσία, και αυτή ακολουθούμε κατά γράμμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, μιλήσατε για δημοπράτηση. Μέσα στο 27, αν όλα πάνε καλά, ίσως ξεκινήσει το έργο, σωστά?
10: Κοιτάξτε, εντάξει, ας μην βάζουμε χρονοδιαγράμματα. Εμείς δεν θα το αφήσουμε το έργο αυτό καθόλου. Θα προχωρήσουμε όπως επιβάλλει η νομοθεσία της χώρας. Φαντάζομαι να μην μας περιμένουν εκπλήξεις, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οριμάζουμε μία μελέτη, προχωράμε στη δημοπράτηση. Εκεί έχουμε μετά δικαστικές διαμάχες αναδόχων. Φαντάζομαι εδώ τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να συντομεύσουμε και το χρόνο υλοποίησης του έργου.
0: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχούμε.
10: Να είστε καλά επίσης, κύριε Δαφλόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την
11: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα σε τρέχοντα θέματα που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία, τα οποία καταλήγουν σε ένα δυσάρεστο κλίμα, γιατί οι συμμετέχοντες, οι συνεργοί, οι συμπράττοντες, που λέω πολλές ώρες, δεν κατανοεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, διαβάζω και μαθαίνω ότι η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων και των Φορέων στο Χιτά της Ξερόλακας επιδιέθεσε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετά ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή. Εντάξει, κάποια απαντήθηκαν. Δηλαδή, δεν είπε η Δημοτική Αρχή ότι θα κάνει επέκταση με νέο κύτταρο. Και είπε ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκεί, μήπως προκύψουν θεματάκια. Τι ζητάνε οι άνθρωποι? Να δουν τον επικεφαλής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, του ΣΥΔΙΣΑ, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξοπούλου. Και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν καθίσταται δυνατό. Γιατί θέλουν να το δουν, εξηγώ, γιατί ο φορέας αυτός έχει υπό την δικαιοδοσία του και τη διαχείρισή του, πέραν του εργοστασίου που προχωρά στο Φλόκα, και τους χώρους υγειονομικής σταθείας, αυτούς που υπάρχουν. Δηλαδή, την ξέρω όλα, κάλλος δεν υπάρχει. Υπήρχε η γύρα, έχει κλείσει. Πάω στον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, να τον ακούσω λίγο. Είναι λίγο θυμωμένος, γιατί δεν ανταποκρίνεται και ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ. Εγώ ξέρω ότι του αρέσει ο διάλογος του κύριου Αλεξόπουλου, αλλά δεν ξέρω, ας πάρει και το μήνυμα δια ραδιοφώνου. Τι κάνετε, κύριε Νικολόπουλο?
12: Γεια σας, γεια σας, κύριε Δαφυλόπουλε. Κύριε Δαφυλόπουλε, ναι, πείτε μου.
0: Εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή υπάρχει αυτή η αναμονή, και εσείς απορείτε. Να είναι γραφειοκρατικό το θέμα, να είναι ασχολίες άλλες που έχουν προτεραιότητα για τον πρόεδρο και δήμαρχο. Για πείτε μου τώρα, τι ενέργειες έχετε κάνει εσείς, να τελειώνει και αυτό.
12: Κύριε Κρενταφυλόπουλε, ίσως ο κύριος δήμαρχος και πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ ίσως νομίζει ότι το Χιτά λειτουργεί άψογα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τον έχουμε πάρει και εγώ 5-6 φορές τουλάχιστον. Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε, μου λέει ο δήμαρχος έχει δουλειά. Τον παίρνω στο προσωπικό του τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Κάνε τόσες και παραπάνω φορές ο πρόεδρος των Απελοκήπων, ο κ. Καθανασόπουλος. Δηλαδή, δεν μας δίνει μία απάντηση. Ξέρετε, ρε παιδιά, την τάδε του μηνός θα κάνουμε ραντεβού. Να του θέσουμε τα ερωτήματα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε που λέτε εσείς ότι ο Δήμος Πατριώτη δεν θα κάνει νέα κύτταρα. Εδώ πέρασε στη διαβούλευση από την περιφέρεια να διοδότησε τετάρτου και πέμπτου κυτάρου.
0: Με ποιανό αίτημα πέρασε αυτό?
12: Έχει γίνει από τη διαβούλευση της περιφέρειας.
0: Ναι, ποιος το ζήτησε από την περιφέρεια, από μόνη της? Το ζήτησε ο Δήμος Πατρεών? Το ζήτησε ο ΣΥΔΙΣΑ?
12: Λογικά ο ΣΥΔΙΣΑ. Γιατί εμείς το είδαμε ξαφνικά.
0: Μπορεί και ο ΣΥΔΙΣΑ, γιατί εκεί ανήκει.
12: Ναι. Είδαμε ξαφνικά ότι ψηφίσανε την επέκταση τετάρτου και πέμπτου κύτταρου και την αδειοδότηση του τρίτου. Δηλαδή υπήρχε κύτταρο το οποίο δεν είχε άδεια. Παράνομα. Εκτός από την παράταξη του κυρίου Σβόλυβου, απήχε τη διαδικασία, την ψηφοφορία.
0: Οπότε δικαιολογημένα μου λέτε ότι έχετε κάθε λόγο να πιστεύετε ότι σας έχουν επίτηδες στο σκοτάδι και θα σας κάσουν αύριο το πρωί ένα εργάκι επέκτασης και περιμένετε να...
12: Πείτε τα φιλόπουλη, ψηφίστηκε.
0: Καλά, γνωμάτευση είναι, κύριε Νικολόπουλε. Γνωμάτευση είναι. Δεν είναι ότι ψηφίστηκε.
12: Γνωμάτευση, ναι, γνωμάτευση, ναι.
0: Θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να σας το πούν. Κάποια στιγμή.
12: Ναι.
0: Εσείς λέτε ότι εξαιτίας αυτού δεν σας εμφανίζεται και δεν σας συναντά ο κύριος Αλεξόπουλος? Δηλαδή
12: εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς ζητάμε ένα ραντεβού και βλέπουμε ότι όταν σε παίρνω 5 φορές εγώ και 5 ο άλλος και δεν απαντάς σε κανένα, βλέπω ότι αποφεύγεις καταστάσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Τι να σας πω, άδικο δεν έχετε?
12: Λοιπόν, επειδή ο Χιτά 20 χρόνια είμαστε στο περίμενε, έχουμε δει τα πάντα. Παλιός δημοσιογράφος, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί ήμουν αμφιβολός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εκεί πάνω υπάρχει ένα τείχος αντιστήριξης, το οποίο αυτό έχει ραγίσει στη μέση. Και έχει σπρωχτεί από το βουνό και έχει γύρει. Φανταστείτε, και δεν έχει γίνει επίβλεψη από τους αρμόδιους φορείς, από το ΤΕΕ. Λογικά να πάνε να δείτε τη στατικότητα του τοιχείου. Έχουν στείλει και τα email οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πατρίων. Έχει ενημερωθεί και από τους εργαζόμενους ότι κινδυνεύουν. Γιατί μπορεί να λένε, ναι, λέμε εμείς τα δικά μας.
0: Ναι.
12: Αν τυχόν. Ναι, πείτε μου.
0: Πείτε. Όχι, ήθελα
12: αν τυχόν.
0: Τώρα ή θα πω ή δεν θα πω όμως. Αποφασίστε, θα με αφήσετε να πω.
12: Πείτε μου εσείς.
0: Ωραία, φιλοξενούμενος είστε και είστε και καλός συνομιλητής. Λέω ότι ο λόγος που είστε στον αέρα του Sky είναι επειδή θεωρώ ότι ο κύριος Αλεξόπουλος είναι ένα καθαρά αυτοδιοικητικό πρόσωπο, δεν έχει τέτοια προβλήματα, δεν ωραιοποιεί καταστάσεις. Ίσως κάτι φταίει είτε στους συνεργάτες του είτε στο πρόγραμμά του και δεν σας έχει δει. Γιατί αυτό το οποίο μου λέτε και γενικότερα αυτά τα θέματα, πόσο να τα κρατήσεις μυστικά. Αύριο το πρωί θα έρθει το μαντάτο και δεν θα έρθει.
12: Λογικό δεν είναι.
0: Ευχαριστώ.
12: Λογικό
0: οπότε
12: δεν είναι.
0: Αν μας ακούγει ο κύριος Αλεξόπουλος, και να σας συναντήσει και να βγει να μας τα πει μέσα στην άλλη εβδομάδα, γιατί κι εσείς ευλόγως έχετε τις ενστάσεις σας και τις ανησυχίες σας. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
12: Ναι, κύριε, θέλουμε απαντήσεις, γιατί κινδυνεύει η υγεία μας. Δεν κάνουμε ούτε. Είναι πολλά να πούμε, δεν έχουμε το χρόνο τώρα, γιατί βγήκε και ο κύριος Αναστασίου που κάναμε επίσκεψη να δούμε τι γίνεται μέσα με τον κύριο Σβόλη που είχε έρθει και μας βγήκε σε ραδιόφωνο και μας έλεγε ότι μπήκαμε ως κλέφτες στους κατοίκους που έχουμε τραβήξει τα πάντα εκεί πάνω.
0: Καλά, υπερβολές του αντιδημάρχου του κύριου Αναστασίου.
12: Εντάξει, λίγο σεβασμός, λίγο σεβασμός.
0: Δίκιο έχετε που το λέτε. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Αναστασίου κάνει μια προσπάθεια.
12: Κάνει
0: ίσως κάπου, από ό,τι έχω καταλάβει συνομιλώντας μαζί του, νιώθει ότι αδικείται και παράφορα με όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται. Τέλος πάντων, ο καθένας τα εκλαμβάνει όπως τα έχει. Καλό Σαββατοκύριακο.
12: Να είστε καλά
0: πάλι.
12: Και ευχαριστώ κύριε Δαβλόπουλε.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4. Λοιπόν, για να παραμείνουμε λίγο στα πέριξ των δημοτικών πραγμάτων, γιατί τώρα τελευταία ξεφουρνίζονται πάρα πολλά μικρά έργα τα οποία παρουσιάζονται είτε ως έκτακτα λόγω των αντιπυρικών καταστάσεων, πλην όμως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει παρανομία. Δεν μας είχε συνηθίσει η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη σε πολλές εργολαβίες μέσω απευθείαν αναθέσεων. Μάλιστα σε μία τελευταία διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, μισθώνει για τους αγροτόδρομους στον πρώην Δήμο Ρίου κάποια μηχανήματα από ιδιώτη, ενώ εργαζόμενοι στο Δήμο καταμαρτυρούν ότι τέτοια μηχανήματα διαθέτει ο Δήμος και μάλιστα είναι αφύρια, είναι ολοκένουργια και δεν τα χρησιμοποιεί, δίνει τη δουλίτσα στον ιδιώτη εργολάβο. Επ' αυτού, όχι του συγκεκριμένου, γενικότερα έχει μιλήσει και στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο ο Δημοτικός Σύμβουλος του κυρίου Σβόλη, ο κύριος Φίλιππος Οικονόμου, τον οποίο ζήτησα να μας πει κάποια παραπάνω στην πραγματική τους διάσταση. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ πάντοτε σπέβδω να πω ότι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική δεν σημαίνει ότι είναι και για τον εισαγγελέα. Αλλά υπάρχει το πολιτικό σκέλος, υπάρχει το ηθικό σκέλος και νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσετε ότι επί τόσα χρόνια στο τιμόνι του Δήμου μας πήρε τα αυτιά η Δημοτική Αρχή σε αυτήν την εργολαβική ηθοκολογία, ηθικολογία που λέω και εγώ, όχι απευθείες, αναθέσεις, καθαρές διαδικασίες, δουλειές για όλους. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας.
13: Πραγματικά αυτό γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες, όπου στη Δημοτική Αρχή έρχονται θέματα να εγκρίνουμε διαδοχικές απευθείας αναθέσεις για καθαρισμούς οικοπαίδων, αποψηλώσεις, κλαδέματα, μισθός μηχανημάτων και αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών δρόμων.
0: Ναι.
13: Όλες αυτές οι εργασίες πραγματικά είναι αναγκαίες και κανείς δεν τις αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνουν έγκαιρα, έτσι, ιδιαίτερα εν όψει της αντιπυρικής περίοδου. Όμως, το ερώτημα όμως εδώ δεν είναι αν πρέπει να γίνουν, είναι γιατί γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ θυμάμαι όταν ανέλαβα ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής στις αρχές πριν 2,5 χρόνια και είπα κάτι για απευθείας ανάθεση, μόνο που δεν με φάγανε στη Δημοτική Επιτροπή. Μόνο που δεν με φάγανε. Και λέω εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνονται οι αναθέσεις αυτές. Όμως μην ξεχνιόμαστε ότι η Δημοτική Αρχή μόλις πριν από λίγες μέρες παρουσίασε των στόλων των μηχανημάτων του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει μια μεγάλη δύναμη μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού που καθημερινά εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτικών ενωτήτων, Μεσάτιδος, Ρίου, Παραλίας κτλ. Οπότε, αφού εξυπηρετεί, γιατί κάνουμε απευθείας αναθέσεις? Και ξέρετε κάτι, η απευθείας ανάθεση είναι ότι ο Δήμος χάνει χρήματα. Δεν ξέρουμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να καθαρίζουμε και να ανοίγουμε τη βατότητα, να υπάρχει βατότητα στους δρόμους, να καθαρίζονται τα κλαδιά, δεν το γνωρίζουμε. Γιατί δεν γίνεται ένας διαγωνισμός από πριν, να έχουμε προλάβει, έτσι ώστε και ο Δήμος να ωφεληθεί από την έκπτωση?
0: Ναι.
13: Καταλάβετε.
0: Άρα λέτε ότι η διαδικασία καταρχήν σας ξαφνιάζει, γιατί κάποτε ήταν σαν το διάολο από το λιβάνι, να μην ακούει έτσι τέτοια η ομάδα Πελετίδη, και από την άλλη λέτε ότι αν πράγματι χρησιμοποιούσε δικό του στόλο και δικούς του εργαζόμενους, θα έμεναν χρήματα να πάνε και κάπου αλλού που όλο γκρινιάζει, και καλά κάνει και γκρινιάζει ότι δεν έχει καλές χρηματοδοτήσεις από το κράτος.
13: Βεβαίως, σε ένα διαγωνισμό υπάρχει έκπτωση που δίνει ο εργολάβος, ένας δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, υπάρχουν προσφορές και εκπτώσεις, ναι, για να πάρει κάποιος το διαγωνισμό. Βέβαια, χαρακτηριστική είναι η απόφαση που πήραμε η 31η συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα, όπως είπατε, Ρίου. Εκεί έχουμε εγκρίνει απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων ενώπιση του θεσμού, με την αιτιολογία ότι απαιτείται φορτωτής με μαχαίρι, τον οποίο ο Δήμος δεν διαθέτει. Εδώ όμως ο Δήμος διαθέτει ισοποδοτήρες, graded, οι οποίοι είναι καταλληλότεροι για τη διαμόρφωση αγροτικών δρόμων. Έτσι, όσο αφορά για το μηχάνημα που είναι με μαχαίρι και τα λοιπά, αυτά μπορεί να κάνει και ζημιά δίπλα στα αυλάκια και τα λοιπά. Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί δεν τους βάζουν και γιατί δίνεται η δουλειά σε εργολάβους, πραγματικά? Έτσι.
0: Ναι. Τώρα, μας το κάνουμε... τα παραμέσα δεν τα ξέρουμε, αλλά...
13: Όχι, εγώ το λέω γιατί. Σας το λέω γιατί. Γιατί αυτό το μηχάνημα που πήραμε ειδικά για το Ρίον καταστρέφει τις απαραίτητες κλίσεις του δρόμου. Εξαφανίζει τα αυλάκια από ροή των ομβρίων. Έτσι, και με την πρώτη δυνατή βροχή οι δρόμοι μετατρέπονται σε ρέματα.
0: Ναι.
13: Ο μηχανισμός υπάρχει εκεί. Απλώς παίρνουν άλλα μηχανήματα και δεν ξέρουμε το λόγο. Εγώ, βέβαια, σαν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, είμαι υποχρεωμένος να γίνουν αυτές οι εργασίες γιατί πρέπει. Όμως το θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να γίνεται διαγωνισμός, και αφού γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται αυτή η δουλειά, γιατί δεν ετοιμάζουμε μελέτη να γίνει ο διαγωνισμός και να ωφεληθεί και ο Δήμος?
0: Ναι. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτής της διαδικασίας βαραίνει εντός εισαγωγικών τη Δημοτική Αρχή. Πολλοί δήμαρχοι το κάνουν, πολλές δημοτικές αρχές το κάνουν. Ιδιαίτερα τώρα βλέπω και στη Δυτική Αχαΐα και στην Αιγιάλια, όπου εξελίσσονται οι εργασίες συντήρησης δρόμων και η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, είναι ιδιώτες εργολάβοι. Μου πείτε τώρα, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε ο ένας του άλλου Δήμου, γιατί είναι πιο μικροί, να έχουν τέτοια μηχανήματα. Τέλος πάντων, ας γίνει η δουλειά και ας προστατευτεί, ας θωρακιστεί ο ευρύτερος Δήμος Πατρέων, αλλά νομίζω ότι ορθώς και εγώ και εσείς το επισημαίνουμε αυτό δημόσια, διότι όταν έλεγε ότι ο Σβόλης ή παλιά ο Παπαδημάτος ή ο Δημαράς ή ο οποιοσδήποτε τα παίζουν και τα έχουν καλά με τους εργολάβους, να που έρχεται τώρα αυτός να σφίχτε αγκαλιαστεί με τους ιδιώτες εργολάβους. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ.
13: Είναι πραγματικά ότι τα έχει πάρα πολύ καλά με τους εργολάβους. Αυτό φαίνεται. Δεν είναι, το λέμε εμείς. Να μην λέει για τους άλλους, δηλαδή, η Δημοτική Αρχή. Εντάξει, και όσο πηγαίνουμε και προς εκλογές, θα το δείτε ότι οι αναθέσεις θα είναι τεράστιες και πολύ περισσότερες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σύμβουλε.
13: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Τριτεφυλλοπούλου. Sky
14: 89,4.
0: Και με το μήνυμα της χορηγικής μας ακολούθου, της κυρίας Μυραράκη, τις ευχές και εμένα και από τον Κωνσταντίνο Γκύρη για καλό Σαββατοκύριακο. Κρύο, λέει, και βροχές πολλές και καταιγίδες. Θα τα πούμε εδώ, πρώτο Θεός, Δευτέρα μεσημεράκι μετά τις 12. Χαίρετε, χαίρετε. Αν
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Κάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε ταχύπλο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης με 4 επιβαίνοντες. Και τα 4 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή μεταβαίνουν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, πλοιάρια της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου.

0: Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύση σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητα στο κτίριο. Μιλώντας κατά την παρουσίαση του σχεδίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης. Για παράδειγμα, εξηγήσε δεν μπορεί η άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Ο Υφυπουργός εξήγησε ότι θα εξεταστεί να μπαίνουν σε θέση διαχειριστή δικηγόροι ή εταιρείες, τονίζοντας ότι θα διασφαλιστεί να μην θυγούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι το σχέδιο νόμου να ολοκληρωθεί το του επόμενου έτους. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται στο μεταξύ η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Εξιτήριο πήραν σήμερα δύο από τους τραυματίες, ο Παναγιώτης Νέστορα, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, αλλά και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Αφανασία Ρέπα, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησης αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μου, γι' αυτό το λόγο, δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο του Πανερώματος Βούλας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εισάριθμα τροχιά που σημειώθηκαν από χθες βράδυ στις Σέρες, στην Πιερία και περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλίας. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος με drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρια επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε.

0: χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1 και 10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακό μοίρα.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Νότι.
0: Κάποιοι δουλεύουν σε Σαββατοκύριακο.
1: Κάποιοι δουλεύουν.
0: Εμείς
1: δεν φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρει. Αλλά βλέπει τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγε. Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντα φεύγει. Το κάνει όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε αυτά που θέλουμε, να πω ότι έχουμε δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήσεις στο 210-48-00-170-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει 2 παρά 5.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Βλέπω εδώ και κάπως ώρα μιλάς δηλαδή. Όχι πολλή ώρα. Τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία για τα 200 μέτρα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση, 250, που την έκανε η Guilfoyle. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω, χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί?
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πας αυτά τα σοβαρά.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορείς να μας πεις?
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Ραφίνα. Η Ραφίνα, το λιμάνι της Ραφίνας, έχει φτιαχτεί πριν από πολλές δεκαετίες για κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορεί να φιλοξενήσει ανά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή να προσδέσουν 4 πλοία. Τα πλοία έχουν μεγαλώσει και ούτω καθεξής. Εξυπηρετεί 11.
0: 11 πλοία.
2: Αντί για 4. Που σημαίνει λοιπόν ότι τα πλοία αυτά είτε διανυκτερεύουν αρόδο, είτε είναι σε άλλα λιμάνια, όπως το Λαύριο, έτσι, είτε 4 που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για τις γραμμές των Κυκλάδων. Έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα μαρμαριώτικα τα λεγόμενα.
0: Δηλαδή, απέναντι,
2: εδώ και δεκαετίες δεν τράβω, μοναδική σύνδεση με το μαρμάρι.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα πλοία για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δένεις σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλής κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι λοιπόν οι ναυτεργάτες, αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, και είχαν απεργία.
0: Είναι και το θέμα, είναι τεράστιο λοιπόν, πράγματι.
2: Και φτάσαμε λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη, διότι δεν είναι μόνο συνωστισμός στο λιμάνι της Ραφίνας. Γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
1: Καλά, πρέπει να το δούμε συνολικά τώρα.
2: Οι επιχειρήσεις φωνάζουν για τα λιμάνια.
1: Επειδή το λέει ο Ηλίας,
2: αλήθεια είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια μάλλον έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαυρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαύριο, να πάει ο προαστιακός στο Λαύριο, να εξυπηρετεί ο κόσμος, οι τουρίστες, οι επισκέπτες.
0: Κάποια στιγμή θα πάει ο προαστιακός
2: στο Λαύριο. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω της απόστασης στο Λαύριο, σημαίνει ότι χρειάζεται και μια επιπλέον βάρδια για τους οδηγούς των φορτηγών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εξωτερικές επιχειρήσεις τα κέρδη τους δεν τα βγάζουν από τους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα βγάζουν από τα φορτηγά που διακινούν όλο τον χρόνο.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν όμως τα φορτηγά να φεύγουν από τη Ραφίνα.
2: Δεν πήγε ποτέ κανείς το Λαύριο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να φεύγουν τα μεγάλα πλοία που βάζουν και φορτηγά από τη Ραφίνα και να πήγαιναν τα γρήγορα, που νομίζω είναι του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω και ποιανού άλλου.
2: Όλοι έχουν γρήγορα.
0: Όλοι έχουν. Να φεύγουν από το.
2: Και η Attica Group, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη θεωρητικά, έχει θεωρητικά πρακτικά. Έχει ταχύτητα, τα οποία όμως φεύγουν όλα από τον Πειραιά. Εντάξει. Διότι κρίνουν ότι στη Ραφίνα δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα μπορέσουν
0: όχι,
2: να πάρουν.
0: Αυτά λοιπόν που είναι στη Ραφίνα θα μπορούσαν να πάνε στο Λαύριο. Ή το Λαύριο έχει χώρο να δέσουν και άλλα πλοία.
2: Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα προβλήματα. Η απόσταση για τους επιβάτες και η απόσταση για τις μεταφορές. Εάν χρειαστεί μια επιπλέον βάρδια οδηγών για τις μεταφορές των φορτηγών, για τα εμπορεύματα που πάνε εκεί, αυτό σημαίνει και ένα άλλο κόστος.
0: Σύμφω, κατάλαβα.
2: Τα προϊόντα. Αυτό περνάει στον ισχυρό.
0: Δεν μπαίνει στα γρήγορα το φορτηγό. Το φορτηγό μπαίνει στα μεγάλα πλοία. Τα οποία φεύγουν κάποιες ώρες από εκεί.
2: Επαναλαμβάνω. Για να πάει το φορτηγό στο Λαύριο.
0: Δεν θέλω να πάει το φορτηγό στο Λαύριο. Στο φορτηγό να πηγαίνει στη Ραφίνα. Οι επιβάτες που θα πηγαίνουν στα γρήγορα πηγαίνουν στο Λαύριο.
2: Για πείτε το στους δημότες της Ραφίνας αυτό.
0: Αφού στη Ραφίνα είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέλουν.
0: Το πρόβλημα με τη Ραφίνα είναι γενικότερο. Γιατί για να βγεις από το πλοίο από τη Ραφίνα θες μισή ώρα και μετά τη διασχίζεις μέσα από την πόλη για να φύγεις.
2: Μπράβο.
0: Είναι τρελό.
2: Νότιμο το Υπουργείο.
1: Ενώ στον Πειραιά, πώς πας τώρα.
2: Που έχει τον έλεγχο του τον οργανισμό λιμένος Ραφίνας, έχουν ένα master plan μεγέθυνσης και αναβάθμισης του λιμανιού της Ραφίνας. Παραπάνω από 15 χρόνια στα σιρτάρια τους. Εγκεκριμένα.
0: Γιατί δεν το κάνουν, μα και την Αττική Οδό
2: λέγανε. Διότι υπάρχουν αντιδράσεις περιβαλλοντικές και σοβαρές περιβαλλοντικές, γιατί υπάρχει το ρέμα της Ραφίνας που σημαίνει ότι αν γίνουν επιχώσεις για να μεγαλώσει το λιμάνι, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά την άποψη αυτών που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο. Για πλημμυρικά φαινόμενα στη Ραφίνα. Επίσης, για να φτάσει ο δρόμος σε ένα μεγάλο λιμάνι, πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Η Ραφίνα πλέον είναι σχεδόν μέρος του αστικού ιστού της
0: Αττικής. Ναι, αλλά δεν είναι παράλογο σε ένα λιμάνι σαν τη Ραφίνα που ήταν κάποτε, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρια και ήταν πάνω στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, ερχόντουσαν κάτι ψαρόβαρκες.
2: Ακόμα είναι βέβαια.
0: Τώρα έχει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
2: 2 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο εξυπηρετεί, έτσι. Και βλέπω εδώ, έχω μπροστά τα στοιχεία μου, είναι και περίπου 3,5 εκατομμύρια γιοταχή και 40.000 φορτηγά. 40.000 μοτοσυκλέτες δηλαδή είναι τεράστιος ο όγκος που διακινείται από τη Ραφίνα. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τα πλοία απ' έξω, γιατί συμβαίνει αυτό κάθε πρωί, γιατί πρέπει να διανυκτερεύσουν στο Λαύριο, Αρόδο ή και στη Μύκονο. Κάποια πλοία περιμένουν στη Μύκονο, διανυκτερεύουν στη Μύκονο και φεύγουν από εκεί το πρωί για να έρθουν. Γιατί όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα το πρωί. Το προνομιακό εντός εισαγωγικών πρωινό δρομολόγιο της Παρασκευής ή του Σαββάτου.
0: Είναι δύσκολο να γίνει όμως αλλιώς. Γιατί ξέρεις, θέλει 2 ώρες για την Άνδρο και θέλει 5 ώρες για την Μύκονο.
2: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις 2.
0: Πρέπει να βρούμε.
2: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι. Δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση η οποία λέει σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Τη μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έχει γίνει δεκτή αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
1: Αύριο θα πάνε κανονικά τα δρομολόγια. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
0: Τι πες?
1: Αύριο θα έχει κανονικά δρομολόγια.
0: Ναι, για μια μέρα. Γενικά.
2: Ναι, αύριο θα είναι κανονικά.
0: Έτσι κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
2: το Λάβριο. Βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουμε το κενό το σημερινό, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις την γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος φτιάχτηκε το 2000, πότε φτιάχτηκε, και από τότε δεν κάναν καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
2: Δεν είχε μπει ποτέ στην αρχική σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως η περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
1: Α, συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρού. Έτσι, υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Ή κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλιπέδου. Κάθε μέρα. Η αλιπέδου είναι στον Πειραιά. Είναι ο κόσμος που πάει για να φύγει με το 725 το πρωί.
2: Μα γι' αυτό δεν είναι λύση και ο Πειραιάς.
1: Όχι,
2: έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ραφίνα, όπως και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες και στην Άνδρο κτλ. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα καύσιμα για τους αυτοπλώους, που το καύσιμο αυτή τη στιγμή στις τιμές που είναι. Είναι αδιανόητα τα κόστη που έχουν.
0: Θυμάμαι η Άττικα, νομίζω επί Παναγόπουλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ποιος την είχε, έψαχνε να βρει το Λαύριο για να φεύγουν από εκεί τα πλοία που θα κερδίζαν, ας πούμε, τις δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνει να φύγει από την Πειραιά ως το Σούνιο. Αλλά θέλανε έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα. Δεν έγινε
2: το πρόβλημα, αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσκή, ότι επί κυβέρνησης Καραμανλή.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκρουσε σε δύο πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί, έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουν στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στην αρχή πρόδικα. Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαβρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 1 χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. Μήπως έχουν μείνει μόνο 2 από τους αρχικά 4, που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
1: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
2: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι. Θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά.
0: Πάντως και όταν κάτι πρέπει να γίνει
2: αυτές οι επενδύσεις, θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες στην φορτηγά.
0: Θέλω να πω το χειμώνα, κάποιες περιπτώσεις εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα είχαν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω.
2: Αυτά
0: πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία, έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν αυτεργάτες την αιτία της απεργιακής κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή επικαλούνται θέμα εξουθένωσης των πληρωμάτων και ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στη στεριά κάποιοι, δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
0: Δεν προλαβαίνουν γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
2: Και ασφάλεια.
0: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί δουλεύει στο μπαρ. Μου λέει: εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο. Και φεύγω όταν είναι. Πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
2: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
0: Προφανώς.
2: Υπάρχουν βάρδιες. Δεν τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει? Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού? Θα τον βγάλει στη Λέρο? Να περιμένει τι να κάνει εκεί? Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα, πολύ σύνθετο, το οποίο όμως είναι οι παράμετροι εργασίας στην αυτοπλοεία.
0: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
2: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί από την πλευρά τους τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και τους λέει 4 θα δέσουν. Ωραία. Είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιο τη άλλη αυτοπλοϊκή επιχείρηση και περιμένει απ' έξω.
0: Θα επαναληφθούν λέει αυτές οι στάσεις? Δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των αυτεργατών.
2: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρξουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου όλη τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν ταχύπλοα.
0: Τα γρήγορα μένουν. Ναι.
2: Τα ταχύπλοα επιτρέπεται να δρομολογηθούν για μερικούς μήνες το χρόνο. Ενώ οι δρομολογήσεις των συμβατικών είναι πολύ περισσότερους μήνες. Όταν λοιπόν ένα συμβατικό το χειμώνα αυτό που κάνει κουβαλάει γλάρους, όπως λένε στην αργό τους, περιμένει να βγάλει λεφτά πότε. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνεται η κίνηση των φορτηγών, αυξάνονται όλα.
0: Υπάρχει και επιχειρηματική λοιπόν μάχη μέσα στην
2: Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έρχεται το ταχύπλο και του παίρνει αυτό που λένε τον αφρό. Απ' την άλλη μεριά το ταχύπλο είναι σύνομο, ο νόμος αυτό λέει, και εξυπηρετεί τον κόσμο ταχύτερα.
0: Ηλία, πατήσαμε στο δελτίο. Θα σε ξαναπάρω άλλη φορά, να τα ξαναπούμε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πω ότι ο χάρτης της ενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Έχει διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών στην ομάδα που διδάσκει. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζει σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, υπό κράτους 33. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
3: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στη Σταδίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, καθώς ο 17χρονος απέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος και συνελήφθη. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση. Εξιτήριο από το Ιπποκράτιο έλαβε ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας και σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της. Εξιτήριο έλαβε και ένικος της ίδιας πολυκατοικίας που επίσης τραυματίστηκε από την επίθεση. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυολοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφο στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαχμένης. Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Sky 89,4.

0: Εντάξει, Δημήτρη, αφού λύσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης, να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, η πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια. Η Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
0: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
0: Δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει
1: άκουσα
0: τώρα.
1: Τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Με τον ντρόν στην Πρέβεζα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
1: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσω την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικράτησης, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών περιπολή, να το πούμε, μέσω ντρόουν, ώστε όταν εντοπιστεί καπνός άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζονται και τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζα και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη η διαδικασία, στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή, και εκεί θα σηκώνονταν τον drone για την περιπολία. Καθώς, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεβοκατέβαινε ένα drone ανά μισή μία ώρα, προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική
0: κοινότητα. Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται το ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι, και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Γιατί κατά πάσα είναι μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ, πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε, εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα αντιδράσεις. Υπήρξε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν αναπτυχθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, για τη μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα, αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες, ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχους, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση του ντρόουν για να παρακολουθείτε όλη η ευρύτερη περιοχή.
0: Ολόκληρη ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αν βρεθεί αν αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το ντρόουν και να είναι.
2: Υπάρχουν σπίτια εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
1: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
1: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέρει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον drone. Γιατί σου λέει τον drone κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
0: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες πού είναι το κράτος.
2: Η αλήθεια πάντως να σας πω είναι, επειδή αν επιτρέπετε, επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός από τις ιστορίες είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμος που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του drone που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες ενστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο, είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον drone 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να στο πει κανένα δημοτικό
1: συμβούλιο. Δεν το βασίζει κάτι το δημοτικό
0: προφανώς.
1: Συμβούλιο. Γιατί τον drone θα πάει κάπου
0: πολύ
1: που καλύτερα
0: από
1: όλους μας.
0: Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρήσεις την Πεντέλη και θα έχεις τον drone πού, στο Εγάλεο, ας πούμε.
1: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και ζέστες, ε.
1: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα. Περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
0: Ναι.
1: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο,
0: το τσιγάρο, ναι.
1: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
0: ρεόκαστρο
1: και το γιο.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι, 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου, να μην σε νοιάζει τίποτα, να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, είμαστε κάφροι.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός νους. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα πια.
1: Ναι, αλλά τελικά κάτι καταλήγουμε. Έλεγε το άλλο και λέει: βάλτε αυτού ένα πρόστιμο σοβαρό. Να δεις, θα το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Καλά, άμα δεν είναι αυτό, θα είναι κάποιο άλλο. Και πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα σιγά. Εγώ λέει: θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που παθώ φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα.
1: Τι?
0: Θα το διαβάσω, μου το έστειλε. Υπάρχει κάποιο, λέει, κτηνίατο στην ομάδα. Είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα, λέει, κατά λάθος οι κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να φάσει κροκέτες.
0: Κατά λάθος, ξέρω εγώ τώρα, θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε για ξηροκάρπια. Και διαρωτάται, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί. Και από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ πολύ του λέει ένας εδώ, λέει, να γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη στα δέντρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Αυτά που τρώνε σκύλοι μπορεί να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάθει τίποτα. Αλλά τώρα να φάσεις και κροκέντα σκύλου είναι λίγο άβολο.
0: Λέρω, ότι άσε να φάμε εμείς τα δικά μας. Να φάει σκύλοι τα δικά τους, δεν χρειάζεται.
1: Άλλο, είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα?
0: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος. Στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που είναι αυτή η εκδήλωση, celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι, Κίμπερλι Απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένω και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει. Θα κάνει εκδήλωση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα έρθει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα και ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής εδώ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Ναι. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχει αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
0: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές οι εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργοι που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί ναι, κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν στα κτίρια.
1: Είναι καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80, ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν είχαν τότε πουθενά. Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
0: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό καύσωνα.
1: Δεν είχαν δηλαδή κανένα τρομερό λεφτά.
0: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
1: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων. Και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτιρίου. Και να αρχίσει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Όπως σωστά το είπες, δεν θα αλλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο.
0: Αυτό μόνο.
1: Λίγο κρύο αέρα να μην πεθάνει.
0: Τώρα για αυτούς είναι πρωτόγνωρα τώρα, μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε. Είναι να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλάς. Αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει να, τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, αρέσει το.
1: Εγώ είμαι ψαροδουφεκάς. Δεν έχω δει.
0: Ψαροδουφεκάς.
1: Τα τελευταία 5 χρόνια που.
0: 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης, ναι, για να πιάσεις ένα κιλό λαμπάκι.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει κανέναν εγώ, κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
0: Και πού είναι όλα αυτά που
1: είναι. Πολύ, είναι πολύ.
0: Σταγόνουν κουτάκια, είναι αλουμινένια αυτά.
1: Δεν ξέρω, συναμόργο πάντως που πηγαίνω εγώ δεν έχει. Έχει τα άλλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
0: Τα σαγόνια.
1: Όχι τα σαγόνια. με μεγάλα αγκάθια. Τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόστιμα. Είναι σαν σκορπίνες.
0: Σκορπίνες.
1: Σαν σκορπίνες.
0: Α, σαν σούπα, ε.
1: Τι.
0: Όχι σούπα, λέω. Σκορπίνα. Α, σούπα.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Να πω πάλι ότι ο χάρτης.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Waterpark.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Εδώ είμαστε.
1: Έχεις την παραγγελίες εδώ, βλέπω.
0: Εντάξει. Στην Πρέβεζα λέει δεν θέλουν τον drone γιατί φοβούνται ότι θα καταγράψει τα αυθαίρετα και τις παράνομες ομπρέλες λίγο μακρύτερα.
1: Δεν έχουν άδικο.
0: Σοβαρά τώρα, λέει ο Στέλιος στο Newcastle. Στη Βρετανία που πετούν drone και ελικόπτερα της αστυνομίας, τι παθαίνουμε. Είσαστε στην Αγγλία.
1: Αν άνοιξε μια συζήτηση, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα κλιματιστικά, σου έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Μινάς είναι στο αυτοκίνητο, είναι στον Κηφισό και ψήνεται. Κατά κυριολεξία. Γιατί έχει έξω τώρα.
0: Δεν έχει κλιματιστικό.
1: Θα έχει, φαντάζομαι. Όπως και να έχει τώρα μέσα στα μάξι ψήνεσαι. Ψήνει τη Λαμαρίνα. Τέλος πάντων, κουράγιο. Στον Κηφισό είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή κάπου, όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος.
0: Βράχος Λούτσα λέει είναι μια ενιαία παραλία που αν πιάσει φωτιά λόγω της γεωγραφίας που έχει, θα καούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων υπάρχει και στη Λούτσα, όπως και στον Βράχο. Ξέρει λοιπόν η Αναστασία.
1: Έχεις παραγγελιά εδώ, σου ζητάνε να βάλεις τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.
0: Γιατί?
1: Ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Γιατί αύριο λέει γιορτάζουμε και εμείς Ελληνοαμερικανοί.
0: Καλά, τώρα εθνικό ύμνο.
1: Να είσαι Ταλιμπάν και να γιορτάσεις την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Είναι λίγο περίεργο, ε. Ό,τι θέλει ο καθένας γιορτάζει.
0: Αχ, αυτά είναι τα θέματα όμως, είδες, καταλάβες. Τι να πεις.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο, βλέπω.
1: Ντρόν στο Λονδίνο για την ασφάλεια. Η Σούλα εδώ. Για την ασφάλεια, τη συγκοινωνία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, ελικόπτερο που εποπτεύει τις περιοχές συνέχεια και τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και η Πρέβεζα θα αποτελέσει εξαίρεση, διερωτάτε. Τι να κάνουμε, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε. Είναι χαζή εκεί.
0: Μυαλό δεν έχω.
1: Πιάσαν κορόιδα.
0: Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων βλέπω. 30,4 Νέα Δημοκρατία, 17,1 Ελλάς, 11,4 Πασόκ.
1: Εντάξει, είναι νωρίς.
0: 7,3 Καριστιανού, όχι.
1: Δεν φτιάχνουμε και το κλίμα από τώρα.
0: Όχι,
1: είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
0: Φαίνεται πάντως ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση της, του Τσίπρα και πρέπει το. Αν θέλει κάπως να, κάτι να κάνει το Πασόκ, πρέπει να κινηθεί.
1: Καλά, και οι άλλοι μπορούν να πρέπει να κάνουν κάτι.
0: Ναι, δηλαδή, οι άλλοι δεν είναι με την εμφανίση του ο Τσίπρας.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων και αυτών κυρίως που υποστηρίζουν το κόμμα Καριστιανού, το οποίο οι δημοσκόποι θεωρούν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν.
0: Ναι.
1: Και είναι κυρίως νέοι ηλικιακά. Είναι οι άνθρωποι των social media που λέμε. Οι οποίοι ενδεχομένως θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά.
0: Δεν μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντάνε.
1: Και δεν μετέχουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
0: Το Πασόκ
1: και για τον δεύτερο ενδεχομένως.
0: Ναι, το Πασόκ λέει επίσης ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Όπου οι δημοσκοπήσεις δεν φτάνουν.
1: Έχει δύναμη στην επαρχία, έχει οργανώσεις, έχει γραφεία, έχει στελέχη.
0: Ναι.
1: Έχει διάφορα. Τώρα, αν ο Τσίπρας ως μονάδα. Γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ προσωποπαγές στο κόμμα. Είναι τόσο δυνατός και παρασύρει. Ας πούμε, σήμερα παραιτήθηκε ο Ζαχαριάδης, ο Χώστας Ζαχαριάδης. Περίπου το είχε προαναγγείλει.
0: Ναι.
1: Παραιτήθηκε και λέει, παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε τον κύκλο του τέλος.
0: Ναι, και δεν μπορεί να κατέβει απέναντι στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αν και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ουσιαστικά αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Έτσι,
1: και γιατί δεν έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να τα λέει.
0: Γιατί τώρα είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο είναι δικό του. Ενώ το άλλο ήταν ένα κόμμα που ήταν όλοι μαζί. Και...
1: Γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι λογαριασμό κάπου.
0: Έτσι,
1: δηλαδή το έκανε λογαριασμό και δεν τον πλήρωνε, ας πούμε.
0: Σε ένα αριστερό κόμμα, όπως λεγόταν αυτό, υπήρχαν διάφοροι εκεί πρωτοκλασσάτοι οι οποίοι κάθε μέρα του κάνανε πόλεμο.
1: Τι ενώ πόλεμο τώρα. Τώρα
0: σας λέει, κάνω ό,τι θέλω.
1: Rebranding.
0: Ναι, rebranding.
1: Ναι. Εντάξει. Θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες και στην κάλπη.
0: Το ελπίζω. Λοιπόν.
1: Τι τελειώσαμε.
0: Έναν αριθμό από το 1 ως το 71. Η κυρία Δήμητρα.
2: Το 1.
0: Το 1.
1: Το 1 διάβασε.
0: Νικολέτα Κουνανή ή Κουνάνη. Με κινητό που τελειώνει 8:35. Κερδίσατε το εισιτήριο.
1: Εισιτήριο.
0: Εισιτήριο δεν ξέρουμε που θα πάει. Κάπου στις Κυκλάδες.
1: Α, όπου θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλέρε τουρ, φαντάζομαι. Να τη στείλει τη γυναίκα και να κολυμπήσει να γυρίσει. Ναι. Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για μας.
1: Όσο εδώ ήταν για σένα.
0: Για μένα.
1: Γιατί εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και το Σαββατοκύριακο δουλειά. Και ραδιόφωνο 7 με 9 το πρωί και τηλεόραση 10 παρά 20.
0: Εντάξει, ναι. Εγώ θα κάνω μπάνιο εκείνη την ώρα.
1: Κάνε μπάνιο. Τι να σου πω.
0: Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας. Αν
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, κάμερες και άλλα στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δολοφόνων στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνει πολιτική αντιπαράθεση. Τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα είναι ο σύζυγος της Βάγιας, της γυναίκας που υπέκυψε στην επίθεση των τρομοκρατών.
1: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα κλιματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, θέλησαν να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα.
0: Έχουμε και νέες συλλήψεις Τούρκων με παράνομα όπλα στον Εύρο. Βίντεο ντοκουμέντο του Sky από τη στιγμή του εντοπισμού Τούρκων να μπαίνουν παράνομα στη χώρα κουβαλώντας όπλα. Για πρώτη φορά μιλάει ο διοικητής του ελληνικού FBI.
2: Βαλίτσες, βαλίτσες. Heads up. On your knees.
3: Αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές υπάρχουν περίπου 500 κρατούμενοι τουρκικής υπηκότητας. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία τους είναι εντονότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.
0: Και αγκάθι για την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στα εξοπλιστικά. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις προσλαμβάνουν οι επιθετικές δηλώσεις Τούρκων κατά του Ισραήλ. Είστε το χειρότερο καθεστώς που έχει προκαλέσει εξολόθρευση πληθυσμών, απαντούν οι Ισραηλινοί στους Τούρκους. Προβληματισμό στην Ουάσιγκτον.
4: Λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και ότι η στρατιωτικοποίηση τους με Ισραηλινά όπλα είναι η κόκκινη γραμμή της Τουρκίας.
5: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως μας περιμένει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
6: Καλό σας μεσημέρι.

0: Στο Σκαραμαγκά τι γίνεται? Έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο η λεωφόρος σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική της σχιστού. Η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι και τα πρωινά, από το δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Αττική Οδό, έχετε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα μόνο στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα Βρυλίσσια λοιπόν και μέχρι να φτάσετε κόμβο Κηφισίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μόνο στον κόμβο Μεταμόρφωση υπάρχει κίνηση. Είναι λοιπόν και μια καλή έμεση εναλλακτική Αττική Οδός, αρκεί να την πιάσετε από τα Βρυλίσσια και προς την Ελευσίνα. Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε ανθρώπινο. Αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες. Είπε λίγο μετά το εξωτερικό που πήρε από το νοσοκομείο:
2: εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
1: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι η πιο δυνατή, το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία του συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν της επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι. Οπότε περιμένουμε την βελτίωση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικος της πολυκατοικίας αυτή, νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώς εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιθανότητα του έντονου στρες. Ενώ όπως ανέφερες και στην αρχή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα μπροστά στην έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν, ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος που θα ακούσουμε τώρα είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση, και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε:
4: είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
1: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στον Sky.
5: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
1: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κ.

0: Ρίγας είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιο.
1: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο συνδεσμολογίας, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξείς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου ήταν στο μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
2: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Mm-hmm. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
3: Όχι, κανείς δεν έχει τίποτα.
2: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ.
4: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
5: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
0: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιο.
6: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο. Τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άναδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδον Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
7: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Παίδον Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal.
7: Συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
0: ναι,
7: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάναν οι δύο συναδέλφοι.
0: Μαυρίδη.
7: Και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο. Αφενός επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρους μου αποκλειόμενα σε αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μια φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, η άποψη που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του Κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
0: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
7: Κοίταξε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Παίδων της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
3: Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας σήμερα μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
8: Για το ταμείο. Για το ταμείο. Καλώ ευρύκα. Για το ταμείο ανάκαμψη ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσο έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
0: Περιοδία στα 12, επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
8: Στα νησιά του Αιγαίου. Βέβαια, ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια δίωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα. Του έριξε και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, τσισπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου ότι θα έχει καταλαγιάσει
0: το θέμα. Θα ανακάμψει και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη, Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
10: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
9: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
11: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
0: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη
8: στο Πολιτικό. Παρέμβαση στο Πολιτικό, ναι, από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο Πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα, και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα, και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο, και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρας σε μια δύσκολη συμφωνία, η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
0: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
8: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή, ναι, από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννόλη στην θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση αλλά στήριξη στο κόμμα, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει κι άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του, που όπως μαθαίνω είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σοκράτη Φάμελο, για να του εκφράσει έτσι αυτή, ναι, την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμουντούρου, και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη, με την πολιτική επικαιρότητα, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγου θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακωτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας, που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες, για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό, στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
13: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
14: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
14: Καλό σας μεσημέρι λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις Σπύρο είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
0: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι. Να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
17: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
21: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
22: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
21: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
22: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
21: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
23: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Sky 89,3.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκικά ή στις ειδήσεις που άμεσα ή έμεσα αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εν γέννη την ελληνική διπλωματία, και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευδέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Αυτά λέει ο Μιχάλης Γνατίου, αυτές είναι οι αναλύσεις Αμερικανών για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Να προσθέσω εγώ σε αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Συρία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα...
0: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά. Και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει, επιτίθεται ο Γκίντεον Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
3: Ναι. Ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να...
0: Ναι.
3: Με συγχωρείτε κιόλας.
0: Έχουμε αυτό το κενό.
3: Ναι, δηλαδή ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, ναι, μεν αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα. Δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους, και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία. Βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του. Από εκεί πέρα με χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξος ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35, να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και στα ρεπόρτερ μιλάω και δεν μάζεσαι το εγώ, στα ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση, τέτα τέτ, μετά οι αντιπροσωπείες και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από γερουσιαστές και αδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση, οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
3: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, διότι τότε αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
0: Ναι.
3: Αυτό ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
3: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή. Ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
0: Ναι. Πάντως να προσθέσω και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν, ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μία απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή αντιδράσεις, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του, και χθες σε μία τελετή ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση που νομίζω...
3: Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Δηλαδή, αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο
0: πολλά αντιφατικά, ηγέτη. Είναι πολλά
3: αντιφατικά. Ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα είναι εντυπωσιακό όσα θα σημούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, όντως. Σε ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Kimberly Guilfoyle. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω. Έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Guilfoyle σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική Πρεσβεία είπε: όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Guilfoyle. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, ένα μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης, Νίκο.
4: Ναι, και στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
0: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
4: Λευκάδας, οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Ναι. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
5: Εντάξει, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, είχε εξολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταφορηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρο είναι και οι σημαντικοί κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες
0: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
5: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ φαρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνος το οποίο στρέφουν τις προσοχές του προβολής Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας οποιασδήποτε διαβάθμισης και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
0: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας, όποιος παίρνει πια τηλέφωνο.
5: Θα το επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν όψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα, έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της. Το εντόπισε μετά από λίγη ώρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί. Πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Και όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάνοβα.
0: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχεις εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόν.
6: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το περιοριστικό σώμα και αυτά είναι σε ισχύ, είτε με ντρόν του περιοριστικού σώματος είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω ντρόν, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αιστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του περιοριστικού σώματος.
0: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα ντρόν που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
6: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το ντρόν της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση, είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψωμα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των ντρόν επιτήρησης, δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το ντρόν, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο, παρότι βρισκόμαστε μέσα της αντιπυρικής περίοδου. Υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση και των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον τρόνο, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο, δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι. Οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξουν εκεί, να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε, Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακρίσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο και αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
7: Κάπως έτσι, και με άλλες φορές λογιστές. Το σχήμα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον Ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί κάποιος στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
7: Να χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν τόσο άλλος και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί αν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία στο Βερολίνο. Ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκφιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, υπεραιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, σκαρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κριτικό. Καλώς τον.
9: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία.
9: Είμαστε έτοιμοι.
0: Του Πορτογάλου πέρασαν, νομίζω, τελευταία στιγμή, ή όχι.
9: Οι Πορτογάλοι χθες, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι, επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό Το έκαναν 2-1, δέχτηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτό είναι ο στόχος του πλέον. Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει τους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα, ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτηρί.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς το μία σημείο.
9: Τα παρακολουθώ όλα. Έχω...
0: Αλλά πώς το θυμάσαι.
9: Όλα.
0: Απίστευτος. Θανάσης κριτικός, φίλες.
9: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
13: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
15: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Μα perché!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κούζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
19: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
21: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. Five Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
20: Five Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
21: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.
17: Η ώρα είναι 3.
22: Sky 89,4.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Τραχείου, στη Μικρά Ασία και την Αλυπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου μισή ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση και περίπου 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα ελέγχου για ύποπτα αφημί της Παρασκευής Τιχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόφαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Εύρεια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου

0: Φέρω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανέ συμβάν. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύση σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητας στο κτίριο. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, τους θαλάμους νοσηλείας και τα εργαστήρια, παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε διπρόσιτη περιοχή και με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για την παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρεα επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και όπως κάθε μέρα, δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, ενώ απέναντί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης, guest αυτή την εβδομάδα, που θα ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 4 και παράλληλα θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο εύκολος και ο πιο χρήσιμος για εσάς αλλά και για εμάς είναι να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Με τον γνωστό τρόπο στέλνετε τα μηνύματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Λοιπόν, επειδή είναι η μέρα έτσι, που επί της ουσίας δεν θα έλεγα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αλλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία επανέναρξης, μπορώ να το πω έτσι. Στο ποδόσφαιρο πάντα αναφέρομαι, διότι σήμερα λήγει η προθεσμία δηλώσεων των συμμετοχών. Η Παναχαϊκή και ο Πανεγέλιος γνωστοποίησαν και επίσημα, εντάξει δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, αλλά γνωστοποίησαν και επίσημα ότι δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Τώρα μένει να δούμε μέχρι το βράδυ τι θα προκύψει από την τελική καταμέτρηση και αν θα καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προβλεφθεί από την ΕΠΟ. Θα πρέπει να καλυφθούν δηλαδή 120 θέσεις. Μιλάμε για 120 σωματεία, έτσι, 10 όμιλοι, 12 ομάδες.
1: Που στις περισσότερες φορές εκπροσωπούν έτσι συνοικίες, κομοπόλεις, χωριά, μεγάλες πόλεις, έτσι, και ναι, μεγάλες ναι. ιστορίες, αρκετές και μεγάλες από αυτές ιστορίες. Τις ομάδες.
0: Ναι. Υπάρχει έτσι ένα κενό που επί της ουσίας καλύφθηκε, αλλά υπήρξε έστω και για λίγο από την ΕΠΖΑ Κίνθου, η πρωταθλήτρια Θεία Λαμπελοκήπων επέλεξε να μην δηλώσει συμμετοχή. Στη θέση της, πήρε ο Άο Λεβάντι, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΖΑ Κίνθου, να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες ομάδες που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή και πώς θα καλυφθούν τα κενά και αν θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στους ομίλους. Νομίζω θα το ξέρουμε μέχρι αργά το απόγευμα. Και αυτό να δούμε αν έχει και κάποια τέτοια πληροφορία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λάπα.
1: Έχουμε πρεμιέρα σήμερα της τελικής φάσης εδώ στην Πάτρα ηλικιακού πρωταθλήματος πόλο, Golden League. Συμμετέχει και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, θα πούμε περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Είχαμε την πρώτη ανανέωση για τον Απόλλωνα. Γνωστοποιήθηκε επίσημα η παραμονή του Φώτη Παπαφωτίου στην ομάδα, ενός παιδιού που έχει βγει από τα σπλάχνα του Απόλλωνα, προέρχεται δηλαδή από τις ακαδημίες της ομάδας της Πάτρας, ενώ παράλληλα είχαμε την ανακοίνωση από τον Σίλα Διψού του Θωμά Κότα. Ήταν ο παίκτης που πέρυσι σε αυτή την πολύ πολύ μέτρια χρονιά που έκανε ο Απόλλων στη National League One, ήταν αυτός που ξεχώρισε, θα συνεχίσει στην ίδια κατηγορία και ίσως να είναι και αντίπαλος των Μελανόλευκων. Μπορεί ο Σίλας Διψού να έρθει σε αυτό το όμιλο που θα είναι οι ομάδες της ΣΚΑΗ. Σημαντική κίνηση για το Σίλα, που είναι μια ομάδα που πληρώνει αρκετά χρήματα. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό.
0: Βέβαια, Παναγιώτη, η σημαντική είδηση ήταν η προσφυγή του Απόλλωνα στο ΑΣΕΑΔ. Και νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που ενδεχομένως να επηρεάσει πολλές καταστάσεις. Θα εξηγήσουμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ και για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα πούμε καταρχήν το γνωστοποίησε ο ίδιος ο Απόλλωνα, ο επίσημος Απόλλωνα, ότι κατέθεσε προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής της ΕΟΚ για τη Wildcard που αφορούσε την άνοδο στην Elite League, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε φαντάζομαι. Η σχετική χορήγηση άδειας δόθηκε στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Έμεινε εκτός ο Απόλλων και ο Sporting, αν δεν κάνω λάθος, από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Ο Sporting βέβαια έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ, κέρδισε 3-4 κατηγορίες γιατί πήγε στην National League 1. Ο Απόλλων δεν κέρδισε τίποτα απολύτως από αυτή την ιστορία.
0: Ναι, δεν κέρδισε τίποτα από αυτή την ιστορία. Δικαστικές διαμάχες νομίζω θα κερδίσει. Αλλά κοίταξε να δεις.
1: Θα εμπλακεί τέλος πάντων, να κερδίσει ή όχι, θα το δούμε. Έτσι, ναι.
0: Ναι, επειδή προκύπτουν πολλά ερωτηματικά.
1: Σίγουρα φαίνεται ότι οι άνθρωποι της ομάδας της Πάτρας, του Απόλλωνα δηλαδή, είναι αποφασισμένοι να πάνε αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος. Έτσι, αυτό φαίνεται και γίνονται και κινήσεις στοχευμένες από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίες οι ανακοινώσεις που έχουν βγει όλο αυτό το διάστημα και δεν είναι τυχαίες και οι ανακοινώσεις που θα βγουν, έτσι όπως εκτιμώ εγώ, και στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Να πούμε, επειδή έχει ενδιαφέρον το θέμα και ενδεχομένως και ο κόσμος να μην είναι πληροφορημένος για τη διαδικασία και το τι πρόκειται να ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Καταρχήν το ΑΣΕΑΔ είναι ένα όργανο το οποίο δεν λειτουργεί ως μια νέα επιτροπή για τη Wildcard. Έτσι. Δεν αποφασίζει το ΑΣΕΑΔ δηλαδή ποια ομάδα θα πάρει τη Wildcard, ούτε παίρνει το μέρος.
1: Βάλε μια ανωτελεία, να σου πω, γιατί με ρωτούν κάποιοι ΑΣΕΑΔ τι σημαίνει. Είναι Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Λέμε ΑΣΕΑΔ γιατί έτσι να, για συντόμευση με τα ακρονίμια, τα
0: προγράμματα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση το ΑΣΕΑΔ θα ελέγξει μετά την προσφυγή του Απόλλωνα εάν η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΟΚ, αν είναι νόμιμη, αν είναι επαρκώς αιτιολογημένη και αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Στην πράξη, έχει δύο επιλογές το ΑΣΕΑΔ. Ή να απορρίψει την προσφυγή του Απόλλωνα, αφού την εξετάσει, ή να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής σε περίπτωση που διαπιστώσει, για παράδειγμα, ότι η αιτιολόγηση δεν
1: πάσχει.
0: Είναι...
1: Ναι, πάσχει, δεν νομικά, ναι.
0: Μπορεί να διαπιστώσει κάποια παραβίαση των κριτηρίων, κάποια άνηση μεταχείριση μεταξύ των υποψήφιων ομάδων και μπορεί να επιστρέψει την υπόθεση στην αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ για,
1: δηλαδή.
0: Ναι, για να πάρει νέα απόφαση. Επίσης, πού θα στηρίξει, ποιο είναι το επιχείρημα το Απόλλωνα που θα υποστηρίξει και νομικά, αλλά νομίζω ότι και με διάφορους τρόπους το έχει κάνει ήδη και νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Ο Απόλλων έχει ζητήσει δύο φορές από την ΕΟΚ, τόσο στην αρχή της διαδικασίας όσο και στο τέλος της διαδικασίας, να πάρει το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, προκειμένου να δει με ποια κριτήρια έμεινε εκτός, πώς βαθμολογήθηκε η μία ομάδα, πώς βαθμολογήθηκε η άλλη ομάδα.
1: Την ακριβή μοριοδότηση δηλαδή λες.
0: Ναι, αν υπάρχει μοριοδότηση δεν το ξέρω, γιατί νομίζω δεν είναι και πολύ σαφής η προκήρυξη με τα κριτήρια. Αναφέρει περίπου 17 κριτήρια. Δεν αναφέρει ότι το τάδε κριτήριο παίρνει τόσα μόρια ή το τάδε κριτήριο παίρνει άλλα τόσα. Οπότε αυτό θα κάνει το ΑΣΕΑΔ και θα στηριχθεί ο Απόλλωνας στο ότι δεν έχει πάρει στα χέρια του απολύτως τίποτα. Πρόσεχε τώρα το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Το πρόβλημα βάλτο σε εισαγωγικά ή και όχι. Από την πληροφόρηση που υπάρχει στη διοίκηση του Απόλλωνα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εκδικαστεί η υπόθεση ακόμα και στο Σεπτέμβρη. Πέφτουμε μες στην καρδιά του καλοκαιριού. Υπάρχουν και ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάει η υπόθεση μέχρι το Σεπτέμβρη. Στα μέσα, στα τέλη, στην αρχή, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που μπορεί να προκύψει. Γιατί πρώτον, δεν θα έλεγα ότι τεινάζει στον αέρα το σχεδιασμό του Απόλλων, γιατί ο Απόλλων θα κάνει ένα σχεδιασμό κοιτώντας με το βλέμμα στην National League One, προφανώς.
1: Και ήδη ξεκίνησε έτσι με την ανανέωση του
0: Απόλλων. Και ήδη ξεκίνησε. Αλλά ενδεχομένως να την άξει στον αέρα.
1: Και με τη λύση της συνεργασίας του με τον Κότα, γιατί για να πάει ο Κότα στο Σίλα Ειδιψού, έλυσε το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει πέρυσι τέτοια εποχή με τον Απόλλωνα.
0: Ξεκινάει λοιπόν το πλάνο του για την National League One, αλλά έχει και το βλέμμα του και στην επόμενη κατηγορία, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει. Θα υπάρχουν βέβαια κάποια παράθυρα τότε για την απόκτηση ξένων παιχτών, αλλά είναι αναγκασμένος να κοιτάζει και προς τις δύο πλευρές. Άρα αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο να εκδικαστεί νωρίτερα η υπόθεση, έτσι, και να μην ισχύσει τίποτα πολλά από αυτά που λέμε.
1: Ναι, όταν μιλάμε για ΑΣΕΑΡ, να πούμε ότι μιλάμε για επιτροπή, νομική επιτροπή που συγκροτείται από εφέτες ανακριτές, έτσι, δηλαδή τακτικούς δικαστές. Δεν είναι δηλαδή ακριβώς κάποια όργανα συγκεκριμένης ομοσπονδίας, και έχει ακριβώς, σημασία ακριβώς το αυτό.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το ΑΣΕΑΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον πλήρη φάκελο της Επιτροπής Ειδικής Αδειοδότησης. Μπορεί να ζητήσει όλες τις αιτήσεις των ομάδων, όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, τα πρακτικά ενδεχομένως της συνεδρίας της Επιτροπής, ή για παράδειγμα την απόφαση αιτιολογημένη, αν υπάρχει, ή για παράδειγμα το τι επέλεξε. Πώς επέλεξε να βαθμολογήσει ή να μοριοδοτήσει κάθε μέλος της Επιτροπής, αν έγινε έτσι η διαδικασία. Μπορεί λοιπόν να πάει στην ουσία της υπόθεσης και να τα ελέγξει όλα. Νομίζω πάντως ότι η υπερασπιστική γραμμή του Απόλλωνα θα βασιστεί σε αυτό που σας είπα πριν, στο ότι δεν έχει πάρει στα χέρια του την αιτιολογία της
1: απόφασης. Και ένα σημείο κλειδί είναι αυτό που είπες, ότι πότε θα εκδικαστεί.
0: Αυτό
1: είναι ακριβώς θα εκδικαστεί η υπόθεση. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα
1: και
0: θέμα.
1: Αν μέχρι να εκδικαστεί, και αν μέχρι να εκδικαστεί, θα υπάρξει κάτι άλλο, έτσι, κάποια άλλη κίνηση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Πάντως είναι δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την National League One, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του Απόλλωνα, αλλά το βλέμμα παραμένει και στην παραπάνω κατηγορία, με ενδεχομένως κάποιες κινήσεις που θα μπορούν να γίνουν εκείνη τη στιγμή, αν η απόφαση δικαιώσει τον Απόλλωνα. Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό, αλλά το λέω και πάλι, είναι και σε γνώση των ανθρώπων της ομάδας ότι αυτή η βαλίτσα μπορεί να πάει μακριά ακόμα, δηλαδή να πάρει μέχρι και 2 μήνες από σήμερα που μιλάμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να σου πω κάτι διαφορετικό, ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Με τις σχολές Δέλτα μπορείτε να κάνετε το Δέλτα βήμα. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής από την Ακαδημία της Πάτρας 2005, ο Σπύρος Δήμας, έκανε το αλφα βήμα στην καριέρα του, καθώς χθες νομίζω οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Με αφορμή αυτό, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο της Ακαδημίας Πάτρας 2005, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, αλλά και άλλα πολλά που απασχολούν τόσο τις Ακαδημίες όσο και τους γονείς, τα οποία συζητάμε και μαζί καθημερινά και έχουμε αναλύσει και στην εκπομπή, αλλά νομίζω έχουμε και τον αρμόδιο άνθρωπο κοντά μας. Δεν θα του μιλήσω το πληθυντικό, γιατί είναι φίλος μου και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Παίρνουμε αφορμή, Νίκο, από τη συγκεκριμένη είδηση. Ο Σπύρος Δήμας είναι ένα παιδί που ξεπήδησε μέσα από την Ακαδημία της Πάτρας 2005. Έπαιξε σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες εκεί. Υπέγραψε στον Ολυμπιακό, έκανε το πρώτο βήμα, το μεγάλο βήμα μάλλον για την καριέρα του. Και θέλω να σε ρωτήσω, Επειδή βλέπουμε πολλά παιδιά να καλούνται από μεγάλες ομάδες να δοκιμαστούν εκεί, να κάνουν κάποιες προπονήσεις, κάποια να επιστρέφουν, κάποια να υπογράφουν και να ξεκινάει μια πολύ μεγάλη διαδικασία τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο για τους γονείς. Ποια είναι η εικόνα γενικά που έχεις όλα αυτά τα χρόνια που έχεις ασχοληθεί με το αντικείμενο και σίγουρα γνωρίζεις πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς?
2: Ωραία. Δηλαδή, καταρχήν μου βάλεις πολλά θέματα για να πάμε ένα-ένα, γιατί είναι ένα. Μεγάλη κοβέντα. Καταρχήν να πούμε για το ευχάριστο γεγονός, έτσι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του νεαρού αυτού αθλητή. Έτσι είναι ένα δικό μας παιδί που μαζί με τον αδερφό τον Αλέξανδρο είχαν έρθει από πολύ μικρά. Ο Σπύρος, αν θυμάμαι καλά, είναι από 6-7 χρονών και γύρω στα 8. 9 ήταν ο Αλέξανδρος όταν ήρθαν στην Ακαδημία. Ξεκίνησε από τα μικρά τμήματα, έπαιξε και τερματοφύλακας κάποια στιγμή, μετά του άρεσε μέσα. Φαίνονταν ότι είχε ένα ταλέντο προς τα πάνω. Από εκεί και πέρα το πράγμα, η διαδρομή του δεν ήταν και πολύ εύκολη, γιατί μπήκε στα βαθιά. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Σπύρος έδειχνε πολλά σημαντικά πράγματα και τον βάλαμε μαζί με τον Γιάννη τον Αλεξανδρόπουλο στην αντρική ομάδα. Κλεισμένα τα 14 μόλις για 20 μέρες, πέρυσι, προπέρυσι ουσιαστικά, αλλά λέμε σαν πέρυσι, στην αντρική ομάδα, στο περβασικό, 14 χρονών. Δεν είναι εύκολο πράγματα αυτά να στηρίξεις όμως αυτά. Ακούω διάφορα, ακούω ομάδες που βάζουν ένα νεαρό στο τέλος, εκεί μια αλλαγή και το διατυμπανίζουν. Εδώ τα παιδιά, η δικιά μου ακαδημία και κάποιες άλλες με την ίδια φιλοσοφία, δίνουμε τόπο τα παιδιά και έτσι εξελίσσονται. Ένα βασικό αυτό. Δεν ήταν εύκολο, επαναλαμβάνω, γιατί η ομάδα ταλαιπωρήθηκε. Δεν ταλαιπωρήθηκε μόνο από το Σπύρο, βέβαια. Ταλαιπωρήθηκε για να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Είπαμε, δεν κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Στηρίζουμε τα παιδιά από την αρχή ως το τέλος. Και αυτό του βγήκε μπροστά. Ο Σπύρος έκανε μια φοβερή εξέλιξη φέτος. Στο αντρικό, εντάξει, το παιδικό δεν έπαιξε καθόλου, γιατί έτσι βοήθησε στα κάνα δύο παιχνίδια τους συνεργητές του. Ήταν στέλεχος της ομάδας. Τον είδανε, θα σου πω και πώς, τι επικοινωνία και τι διάβολο συνεργασία έχουμε με τις ομάδες της Αθήνας. Και από τα δοκιμαστικά του πήγαινε καλά και στο τέλος οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή, έτσι, σε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας. Να του ευχηθούμε καλά, καλή πορεία, να υγιείς. Και αν θες την προσωπική μου άποψη, αυτό το παίκτη τον πιστεύω πάρα πολύ και περιμένω σύντομα δηλαδή τα καλύτερά του. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια της ερώτησης που έκανες, ότι γιατί τα παιδιά φεύγουν και γιατί τα παιδιά δεν προοδεύουν, αν όχι όλα, τα περισσότερα.
0: Και αν μπορείς, Νίκο, συμπεριέλαβες την κουβέντα και τους γονείς, που είναι ένα βασικό κομμάτι.
2: Ναι. Όλα ξεκινάνε ότι στον τόπο μας είμαστε φτωχοί από εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν έχουμε τη μεγάλη ομάδα, δεν έχουμε την Παναχαϊκή που μας πρεσβεύει, δηλαδή, και αντιπροσωπεύει.
1: Εννοείς, Νίκο, δεν έχουμε τη μεγάλη ομάδα σε μεγάλη κατηγορία. Η μεγάλη ομάδα είναι η Παναχαϊκή.
2: Άρα, ναι, τη μεγάλη ομάδα αυτό εννοώ, σαφώς. Τα τελευταία χρόνια έχει τα προβλήματά της, έτσι. Οπότε και αυτό τεμπληρώνει και οι νεαροί αθλητές που θέλουν να εξελιχθούν. Οπότε η οικογένεια αναγκαστικά, μάλλον υποχρεωτικά, αναγκάζεται να μετακομίσει, να ξενιτευτούν τα παιδιά με όλα τα ρίσκα. Και όταν ένα μικρό παιδί φεύγει, αν και ο Σπύρος είναι σε καλή ηλικία, για να μιλήσουμε και για τον άλλο αθλητή μας, όταν φεύγει 14 χρονών, απογαλακτίζεται, φεύγει από την οικογένεια, θέλει στήριξη, οπότε και αυτοί είναι αρνητικοί παράγοντες για έναν νέο αθλητή. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι εδώ στην Πάτρα, οπότε πάμε τουλάχιστον στην πρωτεύουσα ή Τρίπολη ή Αγρίνιο που πάνε στις υπόλοιπες ομάδες. Εκεί, εντάξει, άλλοι το παλεύουν, βρίσκουν μεγάλες δυσκολίες. Δεν συγκρίνεται τώρα η Ακαδημία η δικιά μου ή τον άλλο συναδέλφων εδώ στην Πάτρα με τις επιβαρύνσεις, με τα ομογενή τμήματα, έτσι, με τις προπονήσεις τις καθημερινές, τις διπλές ακόμα. Να συναγωνιστούν τα παιδιά που θα βρει εκεί. Και εκεί τι είναι, πρέπει να είσαι τυχερός, να είσαι υγιής. Συγκυριακά με προπονητές παίζουν πολλοί παράγοντες. Να περάσει από τη μύτη της βελόνας, έτσι, πώς λέει. Τα κόσκινα είναι πολύ ψηλά.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι πιο εύκολο από την εμπειρία σου να προωθηθούν κάποια παιδιά στις μεγάλες ομάδες από ακαδημίες που συνεργάζονται με τέτοιου είδους ομάδες ή όχι?
2: Κοίταξε, είναι πάλι άλλο ένα θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια έτσι, έχουν αναπτυχθεί πολλά τέτοια project ανά την Ελλάδα. Έτσι, τα δίχτυα δηλαδή, τα συγκεκριμένα των μεγάλων ΠΑΕ έχουν απλώσει δίχτυα ανά τη χώρα και στο εξωτερικό ακόμα. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη γι' αυτό, έτσι, γιατί η πράξη δείχνει και διαφορετικά αποτελέσματα. Καλά τα δίχτυα, καλές συνεργασίες αυτές, εμπορικές συνεργασίες, αλλά πιστεύω ότι κάθε κλαμπ από αυτό και κάθε προπονητής υπεύθυνος ή γενικότερα υπεύθυνος ακαδημιών θέλουν να βρουν τους καλύτερους. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό. Έτσι, τους καλύτερους θα τους βρεις. Δηλαδή, αν δεν είσαι σε ένα project συγκεκριμένο, με κάποιο χρώμα, με κάποια σημαία, και είσαι κάπου αλλού, δηλαδή θα σε πάρουν. Εμένα η πράξη μου αυτό, όσα παιδιά έχω στείλει, εγώ δεν είμαι σε κάποιο project. Έτσι, αν και μου ήρθαν πολλά από το ξεκίνημά μου το 2005, είχαν έρθει πολλές τέτοιες συνεργασίες. Είπα, θα βαδίσω μόνος μου, και από εκεί και πέρα τα παιδιά, αυτά που είναι να προοδεύσουν, θα βρουν τον τρόπο τους και θα τον βρουν. Αυτό που θέλω να σου τονίσω είναι, δεν κατηγορώ τα project, αλλά δεν είναι, κοίταξε, η ανάγκη ότι αν δεν είσαι εκεί δεν θα πας. Έτσι. Ή υποχρεωτικά μια ΠΑΕ πρέπει να πάρει από τη συνεργασία της Πάτρας ή της Λιβαδιάς ή του Αγρινίου. Αν είναι ένα παιδί δηλαδή που παίζει στη Μιχτή, παίζει στις δικιά τους ακαδημίες, στα αντρικά τμήματα και βλέπουν στοιχεία πάνω, δηλαδή άμα δεν φοράς κάποια συγκεκριμένη φανέλα δεν σε πάρει. Εμένα αυτό μου, η πράξη μου έχει δείξει, δεν τα κατηγορώ, αλλά δεν είναι και ο κανόνας αυτό. Ο καλός θα βρει τον δρόμο του, έτσι από εκεί να ξεκινάνε. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Νίκο, θα σας ρωτήσω στην Παναγιώτη κάτι.
1: Όχι, τον παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή και ήθελα να ρωτήσω το εξής, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος μη ειδικός, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος μη ειδικός, εν προκειμένου οι γονείς, δεν είμαστε ειδικοί, να έχουν τέτοια δυναμική παρέμβαση πολλές φορές, όχι μόνο στην Ακαδημία του Νίκου, εγώ το λέω γενικά σε όλες τις ακαδημίες και σε όλα τα σπορ. Πώς μπορείτε να αντιδράτε, ναι.
2: Δηλαδή, παρέμβαση των γονέων, δηλαδή στο έργο το προπονητικό, στην εξέλιξη
1: των παιδιών. Των ομάδων, ξέρεις, όλο αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Πώς μπορείτε και τους κουμαντάρετε, ας πούμε, αυτό.
2: Γονέας, εντάξει, πιστεύω ότι τα παλιότερα χρόνια ήταν πιο έντονο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια όμως έχει πάει σιγά-σιγά να λιγοστέψει
1: και να εκλείψει.
2: Ναι, το φαινόμενο. Και εξαρτάται κάθε ένας στη φιλοσοφία του και στον χώρο του, μέχρι που έχεις βάλει κάποια όρια, έτσι. Αν ο γονέας, φέρνοντας το παιδί, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη εκεί που το φέρνει. Έτσι. Δεν είναι η επιλογή του, είμαι κοντά στο Αθλόπολη, στην ΑΕ Πάτρα ή στο φίλο μου τον Δημήτρη ή στο Δίνο ή στο Χρήστο και είναι η επιλογή μου αυτή. Έτσι. Την επιλογή της Ακαδημίας θα την κάνει με κάποια κριτήρια. Έτσι. Τη φιλοσοφία της Ακαδημίας, τους ανθρώπους της Ακαδημίας, τις εγκαταστάσεις τους, τον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Με αυτά τα στοιχεία τα αναλάβεις υπόψη σου, άρα αποκτάς μια εμπιστοσύνη. Εκεί λοιπόν φέρνεις το παιδί, δεν κάνεις τον προπονητή εσύ. Αν δεις κάποιο αρνητικό που θεωρείς ότι κάτι δεν πάει καλά, το σωστό και το τίμιο είναι να μπεις στο γραφείο, να καλέσεις τον υπεύθυνο, να καλέσεις τον προπονητή και όλα λύνονται. Δεν υπάρχουν θέμα να μην υπάρχει λύση.
1: Η λύση και κυρίως όχι είναι, από την κερκίδα, έτσι.
2: Ναι, να σκαρφανώσεις τα σύρματα και να κάνεις το ζουλού.
0: Νίκο, νομίζω ότι κρίνεις με βάση τη δική σου ακαδημία, γιατί έχω εγώ να σου πω παραδείγματα άλλα πάρα πολλά που δεν βλέπω το φαινόμενο να έχει εκλείψει. Τέλος πάντων, κλείνοντας, θέλω να μου σχολιάσεις κάτι και είναι πολύ. Είναι τωρινό, ρε παιδί. Πρωινό, θα έλεγα. Συζητούσα με μία μητέρα η οποία έχει το γιο της σε μια μικρή ακαδημία της Πάτρας, έτσι, πολύ μικρή ακαδημία της Πάτρας, και ξέρεις τι της είπε? Με αφορμή τη μεταγραφή που έκανε ο 15χρονος τερματοφύλακας Καρακασίδης από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ, της λέει λοιπόν, μαμά, της λέει, είδες, λέει, άμα ήμουν και εγώ στην Αθήνα θα με έβλεπαν και εμένα περισσότερο και μπορεί να με έπαιρνε εμένα η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, η Αθήνα είναι Αθήνα. Αλλά επαναλαμβάνω σε αυτό που είπα και στην αρχή, έτσι, ότι δουλειά, σκληρή δουλειά, επιμονή και σαφώς, κοιτάξτε, κάθε ακαδημία πρέπει να έχει αναπτύξει και ένα διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας με κάτι. Δεν είναι εντάξει παίζω, είμαι καλός, να υπάρχει, είναι στοιχεία που μπορούν να σε αναδείξουν και να σε προβάλλουν στις μεγαλύτερες. Εδώ υπάρχουν μάτια, οι σκάουτερ, όλες οι ακαδημίες έχουν σε όλες τις περιφέρειες τα μάτια τους, έτσι, έχουν συνεργασία. Εγώ αυτό που θέλω να σου τονίσω ότι με τον τρόπο μου, δεν ξέρω, με την εμπιστοσύνη έχουμε αποκτήσει σαν ακαδημία την άμεση επαφή και συνεργασία με τουλάχιστον τις τρεις αθηναϊκές ομάδες, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και αυτό είναι από εμπιστοσύνη. Δηλαδή ότι αν είναι κάτι και το προτείνουμε, αξίζει να το δουν. Οπότε μέσα από εκεί, με αυτό το διάβλο επικοινωνίας που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια, κάποιο παιδί μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, τουλάχιστον το όνειρό του που έχουν οι νεαροί αθλητές, έτσι να μπουν σε ένα γήπεδο, ειδικά για τις αρεστίες του, έτσι να τους το δώσουμε. Δεν είναι εύκολο, έτσι το ξανάπαμε, να τονίσω ότι δεν είναι μόνο η μεταγραφή του Σπύρου του Δήμα, το Ιανουάριο ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Κωνσταντίνου του Καλύβα, ενός μικρότερου αθλητή, 14χρονου, ένας υπερβολικά ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, και αυτόν τον πιστεύω πάρα πολύ, που πήγε στον Παναθηναϊκό. Μας είχε δοθεί δανεικός για 6 μήνες ακόμα για να παίζει στην Ακαδημία του, γιατί οι ΠΑΕ δεν τα βάζουν τόσο μικρά μέσα. Και οι δυο τους, ο ένας 14 του μηνός, ο Σπύρος, και ο άλλος τέλος του 25 μάλλον Ιουλίου, ανεβαίνουν για το καινούργιο τους ξεκίνημα. Αυτό για την Ακαδημία μας είναι πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος. Πιστεύω ότι ταυτόχρονα μια χρονιά δυο παιδιά να πάνε σε μεγάλες ακαδημίες έχει καιρό να συμβεί. Έτσι, μπορεί και να μην ξέρω που συμβεί και σε μένα, δεν ξέρω και πότε. Αυτά δεν το λέω δηλαδή για λόγους μόνο και μόνο προβολής. Είναι ένα γεγονός καλό. Σήμερα να έτσι είσαι ενημερωμένος και εσύ τους έχουμε κάνει, είναι προγραμματισμένη μια γιορτή, είναι μια βράβευση στην Ακαδημία. Και θα είναι μια ωραία φωτογραφία που σου στείλω, που τώρα θα φοράει το κασκόλ του Ολυμπιακού και άλλο του Παναθηναϊκού. Οπότε θα παιχτούν και δύο ημέρε.
0: Είναι και μια ευκαιρία για να καταλάβουν τα παιδιά. Και να καταλάβουν και τα παιδιά ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε εκτυπάουτσι. Είτε στο ποδόσφαιρο είναι ένα και ο αθλητισμό είναι ένα. Τίποτα παραπάνω.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Sky 89,4.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Sky Patras 89,4. Με ποδόσφαιρο ασχοληθήκαμε περισσότερο στο πρώτο μέρος, αλλά είπαμε και πάρα πολλές πληροφορίες για την υπόθεση του Απόλλωνα, έτσι, για την προσφυγή που έχει κάνει στο ΑΣΕΑΔ. Μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό της εκπομπής αμέσως μετά το τέλος της, που θα ανέβει στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο μέρος. Αρκετά.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς, έτσι. Έλεγα και στο ξεκίνημα ότι ξεκινά σήμερα στην Πάτρα η τελική φάση της Golden League του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πόλο, και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο, μια θέση στο βάθρο. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ο ΝΟΠ θα παίξει στις 10 παρατέταρτο απόψε με τον Παναθηναϊκό. Είναι τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 6, σχεδόν δηλαδή σε 2 ώρες από τώρα. Στις 6 θα παίξουν Χανιά Πανιόνιος, στις 7 και 4 το Ηλυσιακός ΠΑΟΚ, στις 8.30 Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά και στις 10 παρατέταρτο ο ΝΟΠ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα έχουν αγώνες κατάταξη από τις 5, στις 6 και 4, στις 7.30 και στις 8 παρατέταρτο θα έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Ο μικρός τελικός θα γίνει σε 11.30 το πρωί της Κυριακής και ο τελικός στις 12 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω, όλα τα παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στην κεντρική πισίνα του Αντώνης Πεπανός.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο Λάπα, τον οποίο έχουμε μαζί μας και σήμερα όπως και κάθε Παρασκευή. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Καλησπέρα. Γεια, όπως και όχι κάθε Παρασκευή.
1: Την προηγούμενη μας την έκανε, δεν είχε έρθει η απουσία, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν ακούστηκα νομίζω καλά, σωστά. Είπα ότι κάθε Παρασκευή έχουμε τον Κωνσταντίνο Λάπα μαζί μας, αυτό είπα εγώ.
2: Α, μπράβο.
0: Δεν είπα νομίζω κάτι.
1: Έλειπε ο Βαγγέλης, πήρε απουσία και ο Λάπα.
0: Τώρα μην μετρήσουμε τις απουσίες μας τώρα. Ας το μην μετρήσουμε τις απουσίες μας. Τι έγινε
1: τις Παρασκευές.
0: Γενικά
2: το λέει, ναι, όχι τις Παρασκευές, γιατί. Λοιπόν, είμαστε καταρχάς να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και επισήμως η νέα σεζόν, έτσι, 26-27. Ναι. Και οι εξελίξεις σε Super League 1, Super League 2 και Γάμα Εθνική είναι ελάχιστες, αλλά είναι τρεις ανακατηγορία σημαντικές. Γιατί στη Super League 1 δεν έχουμε νέο πρόεδρο, είχαμε τις εκλογές που έγιναν προημερών, και οι οποίες τρενάρουν και τις εξελίξεις που αφορά το format πρωταθλήματος διεξαγωγής και επηρεάζει άμεσα και τη Super League 2. Να πω ότι 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου η Super League 1 και η Super League 2 να καταθέσουν στην ΕΠΟ την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Και οι δύο αυτές διοργανώτερες αρχές εκείνη την ημέρα, στις 15 του μηνού, θα έχουν το διοικητικό του συμβούλιο για να ψηφίσουν τις προκηρύξεις τους και να τις καταθέσουν την ίδια ημέρα στην ΕΠΟ. Για τη Super League 2 παίζει σημαίνει σημαντικό το γεγονός, εάν η Super League 1 θα αποφασίσει να αλλάξει τον αριθμό των ομάδων από 14 να γίνει 16, αυτόματα αυτό θα σημαίνει ότι από τη Super League 2 θα ανεβούν 3 ομάδες και όχι 2. Γι' αυτό και η Super League 2 αποφάσισε στο διοικητικό συμβούλιο το χθεσινό να μην πάρει απόφαση ανάλογη για το format και να περιμένει τη συγκεκριμένη ημέρα. Οπότε μέχρι τότε θα περιμένουμε να δούμε πόσες ομάδες θα πέφτουν και πόσες θα ανεβαίνουν από κάθε κατηγορία, το οποίο θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Στη Super League 2 λοιπόν, στο κομμάτι του τρόπου διεξαγωγής, αν θα έχουμε play-off και play-out, αυτό το θέμα συζητήθηκε, αλλά υπήρχαν πολλές ενστάσεις, δεν ψηφίστηκε, δεν τέθηκε προς ψηφοφορία.
0: Πολλές ενστάσεις, Κώστα, εννοείς ότι δεν θέλουν τα play-offs και τα play-outs?
2: Ναι, οι 30 ναι. αγωνιστικές στη Super League 2 δεν είναι ούτε μεγάλος αριθμός ούτε μικρός. Είναι κάπου ενδιάμεσα. Εάν το πράγμα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, με 30 αγωνιστικές θα ολοκληρωθεί είτε τέλη Απριλίου είτε αρχές Μαΐου, χοντρικά τα λέω. Οπότε θεωρούν στη Super League 2 ότι πού να πάει αυτός ο αριθμός. Να πάμε άλλες 4-5 αγωνιστικές, να πάμε για τέλη Μαΐου, πάμε πολύ. Και επίσης με 16 ομάδες play-off να παίξουν πόσες, είπανε 5-6. Και play-out τι, υπόλοιπες 10. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή θα υπάρξουν ομάδες που θα τερματίσουν στη μέση της βαθμολογίας, και δεν θα, έχουν, δεν θα παίξουν ούτε play-off ούτε play-out, θα σταματήσουν. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί έτσι μια σύγχυση. Το βασικό όμως θέμα συζήτηση είναι πόσες ομάδες θα ανέβουν. Από αυτό θα εξαρτηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μέχρι τότε δεν θα γνωρίζουμε πώς θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, αλλά πλέον θα παρακολουθούμε μόνο τις μεταγραφές οι οποίες κάνουν κάποιες ομάδες. Κινούνται τρεις πάρα πολύ δυνατά, ο Πανιώνιος, ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου. Η Μαρκό είναι από κοντά και δείχνει μια δυναμική. Και μεταγραφές από τις υπόλοιπες ομάδες έχουν κάνει μόνο η Καλυθέα 4, η Ελλάς Σύρου 2 και η Ζάκυνθος 3. Άρα μιλάμε για 7 από τις 16 ομάδες που έχουν κάνει μεταγραφές. Οι υπόλοιπες 9 δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε στο κομμάτι του προπονητή έχουν κάνει κάποιες ελάχιστες, το πούμε, ούτε στο κομμάτι των μεταγραφών. Οπότε πιστεύω ότι αυτός ο μήνας είναι που θα τρέξουν οι εξελίξεις στη Super League 2 και για τις υπόλοιπες ομάδες πριν τον αυτό που, έχουν, που ετοιμάζονται για πρωταθλητισμό. Τώρα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, σήμερα εκπνέει η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχών. Ωστόσο, επειδή ο αριθμός των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι μικρός, δηλαδή από τις 120 δεν φτάνουμε ούτε τις 100, η πρόθεση της Επιτροπής Διοργανώσεων είναι να δώσει μία παράταση μία ή δύο εβδομάδων.
0: Εβδομάδων?
1: Τόσο πολύ. Ναι,
2: βέβαια. Ναι. Διότι υπάρχουν πολλά τα κενά. Είναι πολλά τα κενά. Μάνι-μάνι σήμερα γνωστοποιήθηκαν 3-4 ομάδες. Από ό,τι τη θυμάμαι, γιατί η Βαγγέλη διάφερα το πρωί, είναι ο Απόλλων Κρύας Βρύσης, είναι η ΑΕ Αλεξάνδρεια Συμμαθίας, είναι ο ΑΟΤΗ Μπακίου, που το γνωστοποίησαν. Υπάρχουν τις προηγούμενες ημέρες ο ΠΑΣ Ανέζα, η ΘΙΕΛΑ Αμπελοκήπων, υπάρχουν ομάδες της Αθήνας που δεν το έχουν κοινοποιήσει ακόμα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες απλώς δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, και δίνεται μια παράταση, ξέρω εγώ, μιας εβδομάδας και δηλώνει συμμετοχή ένας αριθμός που είναι αυτό, ξέρω, γύρω στις 100 ομάδες.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται από εκεί και πέρα?
2: Έλα μου, ντε.
3: Θα λοιπόν δύο όμιλοι, γιατί
0: αφού... Έλα μου, ντε, υπό Κώστα.
2: Έλα μου, ντε. Θα λείπει ένας όμιλος, το πούμε, ρε παιδί μου. Ένας όμιλος είναι...
3: Εγώ λέω δύο, γιατί το πλάνο δεν προβλέπει ομίλους με 10-12 ομάδες.
2: Με 12, με 12.
3: Με 12, ναι. Με 12. Άρα θα λείπουν σχεδόν δύο όμιλοι.
0: Αλλά ναι, λέω, ρε Κώστα, τι ωραία χώρα είμαστε που περιμένουμε τη 15η Ιουλίου να βγάλουμε συμβούλιο στη Super League 1, να δούμε ποιοι θα πέσουν τότε και ποιοι θα ανέβουν από Super League 1, Super League 2, να φτάσουμε στη 15η Ιουλίου να δούμε ποιοι θα συμμετάσχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αν δεν είναι ο αριθμός που θέλουμε, θα αφαιρέσουμε κανένα δύο ομίλους, τρεις, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι κατάσταση, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται, είναι ντόμινο εξελίξεων. Δεν έβγαλε Super League 1, πρόεδρο. Δεν έβγαλε format, το πάει η Super League 2 πίσω, η ΓΑΜΑ Εθνική σου λέει αφού το πάνε και αυτοί θα το πάω κι εγώ.
0: Ναι, εγώ σαν αδαΐς θα έλεγα, δεν ξέρω, θα έλεγα ότι αυτό το format θα έπρεπε να ήταν προκαθορισμένο εδώ και πολύ καιρό, θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Θα έλεγα.
2: Δεν μπορεί να τώρα... Ναι, εντάξει. Τι να σου πω, Ευαγγέλη, τώρα είναι κάποια πράγματα που αλλάζουν δεδομένα.
0: Μα ρε Κώστα, είναι σαν να λέμε ότι στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Τουρκία, κάθε καλοκαίρι 15 Ιουλίου συζητάνε για το πώς θα είναι το φορμάτ. Μην γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Να πω βέβαια εδώ τον αντίλογο και κλείνω για να πει ό,τι θέλετε, ότι τα προηγούμενα χρόνια το φορμάτ όπως το ξέραμε δεν άλλαξε. Ναι. Σε Super League 1, Super League 2 τα τελευταία χρόνια. Φέτος έγινε.
3: Απλώς θα πω κάτι που θα θυμίζει σε όλους και όλες και σε εσάς και κυρίως σε αυτούς και σε αυτές που μας ακούν, κάτι πολύ κακό, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ισχύει σε πολλούς τομείς της ζωής και φυσικά στον αθλητισμό και ειδικά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής που σχολιάζουμε, ισχύει το πάμε και όπου βγει.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, λέω, αν όντως ο αριθμός που δεν δηλώσουν συμμετοχή των ομάδων είναι μεγάλος, ρε παιδί μου, εκεί προκύπτει σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί
3: θα αλλάξει προκήρυξη,
0: το σχέδιο που έχει αποφασίσει η ΕΠΟ για το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ας το περιμένουμε λίγο, ας το περιμένουμε. Γιατί εντάξει, τα κενά καλύπτονται από τους δευτεραθλητές και τριταθλητές όσον αφορά τις ομάδες που ανεβήκανε από το τοπικά γράμμα. Αλλά και από αυτές που παραμείνανε, τα κενά δεν καλύπτονται.
0: Και δεν θα θέλουν και όλες να ανέβουν.
2: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι πολύ, τώρα, είναι πολύ εσωτερικά τον κάθε ενός. Δεν το γνωρίζω, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, δηλαδή, ναι,
2: το,
0: ναι.
2: Για το τυμπάκι, ας πούμε, που είναι του Ηρακλείου ο πρωταθλητής, ο δευτεραθλητής μάλλον, γιατί έβγαλε περισσότερες ομάδες, ο τρίτος που είναι ο Πάο Κρυσόνος, ο Κρυσόνας, είπε ότι εγώ να το σκεφτώ. Αλλά εδώ πρέπει να πάμε σε κάθε ένα ξεχωριστά. Το θέμα είναι ότι το βασικό είναι ότι δημιουργούνται αυτή τη στιγμή αρκετά κενά, γι' αυτό και θα δώσει τη σχετική παράταση η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ.
0: Και μην πάμε από το ένα άκρο που έλεγε από ρε παιδί μου ότι θα σας κάνω τόσους ομίλους για να γλιτώσετε και λίγο τα έξοδα, να μην πληρώνετε τόσα πολλά χρήματα. Μην πάμε στο άλλο άκρο και διαμορφωθούν διαφορετικά οι όμιλοι, που πολλές ομάδες θα αναγκαστούν να κάνουν μεγαλύτερα ταξίδια από όσα υπολόγιζαν στο ξεκίνημα του σχεδιασμού του. Τέλος πάντων, καλά. Εντάξει, λέω εγώ θεωρητικά τώρα να το δούμε.
2: Έχουμε δρόμο, ναι.
3: Εντάξει, εγώ σας ευχαριστούμε. Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, για χαρά. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί θες να προχωρήσεις. Γιατί μάλλον όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Είδε στιγμιότυπα?
0: Είδα μόνο στιγμιότυπα.
3: Ναι.
0: Είδα μόνο στιγμιότυπα. Όχι, μην λέω ψέματα, το παιχνίδι... Ισπανία-Αυστρία σχεδόν το είδα ολόκληρο.
3: Εντάξει, ρε, πέντε,
0: ναι, ήταν και καλή ώρα. Ναι, τώρα Πορτογαλία.
3: Εκτεταμένα στιγμιότυπα αυτά, live. Τα
0: ναι, είδα. Είδα και τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε η Πορτογαλία. Γενικά είδα. Νομίζω ότι. Εντάξει, έγινε πολλή λόγο για το πέναλτι που κέρδισε η Πορτογαλία, αλλά νομίζω ότι είναι πέναλτι.
3: Και εγώ μου φαίνεται να
0: νομίζω ότι είναι κάτι ανόητο που έκανε και ο αμυντικός, αλλά δεν πάει να είναι πέναλτι. Αλλά οι Κροάτες έχασαν ευκαιρίες συνέχεια, αρκετές. Ακόμα και στο 1-1 δηλαδή. Θα μπορούσαν να πάρουν το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτό το γκολ που ακυρώθηκε στο 2-2.
0: Και αυτό το γκολ που ακυρώθηκε στο 2-2.
3: Δηλαδή, πρέπει να. Γιατί τώρα υπάρχει ένας μηχανισμός στην μπάλα που φαίνεται να αγγίζει κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε για την τεχνολογία, δεν βγάζουμε άκρη. Βρήκε μια τρίχα, βρήκε λίγο, πάντως βρήκε. Οπότε ήταν offside και γι' αυτό. Ακυρώθηκε. Σήμερα δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Υπάρχει αυτό το νωρίς το Αυστραλία-Αίγυπτος, RTO Sport, έτσι, στις 9. Και υπάρχει ο Μέση στη μία τα ξημερώματα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. RTO Sport και αργότερα το ντέρμπι, θα έλεγα, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων και από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Στις 4.30 το πρωί του Σαββάτου, Ερτένα, Κολομβία, Γκάνα. Λες το πράσινο ακροτήρι να δυσκολέψει τον Κοντό?
0: Δεν νομίζω. Τώρα τι να σου πω. Βέβαια και η Αργεντινή δεν είναι από τις πιο μπαλαδόρικες ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά...
3: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις.
0: Ούτε θεωρώ ότι αν κερδίσει και προκριθεί θα είναι πολύ εύκολη η νίκη της. Αλλά με έναν τρόπο που θα τον βρει και θα διευκολύνει, νομίζω, και οι Αφρικανοί με κάποιο τρόπο. Πιστεύω θα περάσει την επόμενη φάση. Πιστεύω. Ναι. Έστω και δύσκολα.
3: Ντέρμπι βλέπω εγώ το βραδινό το παιχνίδι, το Αυστραλία-Αίγυπτος. Μιλάμε για δύο διαφορετικές κουλτούρες.
0: Εντελώς.
3: Η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
0: Ναι,
3: υπάρχουν και στις δύο ομάδες αρκετοί παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, έτσι, πάρα πολύ. Ναι. Άρα, εγώ περιμένω να δούμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, παρότι θα αγωνιστούν δύο ομάδες που δεν προέρχονται από τη δική μας Ήπειρο, έτσι, προέρχονται από την Οκεανία, ας πούμε, και την Αφρική.
0: Ναι.
3: Δεν έχω προγνωστικά να κάνω.
0: Ούτε κι εγώ. Ανοιχτό παιχνίδι σε κάθε αποτέλεσμα, νομίζω. Εντάξει, υπάρχουν πολύ καλά παιχνίδια και το Σάββατο και την Κυριακή. Και... Καναδάς Μαρόκο, έχει την Κυριακή Βραζιλία. Έχει Βραζιλία. Έχει Δευτέρα, σου θυμίζω, δεν το είπαμε, το ευρωπαϊκό ντέρμπι Ισπανία-Πορτογαλία.
3: Ναι, που προέκυψε που νομίζω... μετά τη χτεσινή πρόκριση της Πορτογαλίας. Έτσι.
0: Πολύ μεγάλο παιχνίδι έτσι, και πολύ νωρίς σχετικά.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν είμαι ένα πρόχειρος. Και εντάξει, θα σε ρωτήσω, αλλά μπορεί και εσύ η μνήμη σου να είναι πιο δυνατή από τη δική μου. Ο Ρονάλντο έχει παίξει με κάποιους από αυτούς στη Ρεάλ που έχει τώρα η Ισπανία? Νομίζω πως όχι.
0: Δεν νομίζω.
3: Δεν νομίζω κι εγώ.
0: Χωρίς να είμαι πρόχειρος, αλλά σχεδόν ναι. Σίγουρα.
3: Καταρχήν δεν έχει παίκτη, μάλλον η Ρεάλ απέκτησε παίκτη στην πορεία του Μοντιάλ. Ναι. Και έχει έναν τον Κουκουρέγια. Έτσι, δηλαδή στο ρόστερ δεν υπάρχει παίκτη στην Ρεάλ.
0: Δεν έχει παίξει συμπαίκτη του Κουκουρέγια.
3: Απλώς λέω, μήπως ήταν με κάποιος
0: παλιότερα. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί είναι και γενικά χαμηλός μέσος όρος των παιχτών της Ισπανίας και της Εντεκάδας, αν παρατηρήσεις. Είναι 2-3 που είναι μεγάλη ηλικία, αλλά όχι, δεν νομίζω.
3: Ναι. Και ξέρεις τι, θα σε πάω τώρα και θα σε δέσω με Ρονάλντο Μόντριτς και θα σε δέσω με αυτό που είδαμε χτες στην εθνική ομάδα του μπάσκετ. Έτσι. 73-66 τήθηκε στη Ρουμανία, στην Οραντέ από την Ρουμανία. Έχει μπλέξει τώρα. Και δεν θα τα βάλω εγώ με τους παίκτες που είναι εκεί. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να, γιατί παίξαν έτσι, γιατί έτσι μπορούν να παίξουν. Ας πούμε. Μπορεί να βρέθηκαν σε άσχημη ημέρα, ξέρεις όλα αυτά. Αν και προηγηθήκαμε 14 πόντους το 28-54, μάλλον 58-44 αλλά... και 61-51 στο 31. 9 λεπτά πριν το τέλος χάσαμε τελικά. Ναι. 73-66. Εγώ λέω για όλους τους άλλους. Δηλαδή βλέπουμε το Γιόκιτς που παίζει σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Βλέπουμε τον Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο, βλέπουμε τον Μόντριτς που παίζουν. Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει οι καιροί τώρα. Δηλαδή οι παίκτες λένε: «Οκ, ρε παιδί μου, τι να πάμε να παίξουμε στην εθνική?» Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε κιόλα αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τροφή, για σκέψη και να πούμε περισσότερα.
0: Και από την άλλη, η Παναγιώτη αναδεικνύει και την ένδυα Ελλήνων παιχτών που έχουμε. Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί.
3: Ναι,
0: αλλά εντάξει, αναδεικνύει την άλλη συνέχεια. Έτσι,
3: αυτό είναι
0: έτσι. Άλλο, ναι. Ναι. Τόσο. Λοιπόν. Πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας ένα λεπτό πριν από τις 4, μάλλον 4 done. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, εδώ στο Sky Padas 89,4. Ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
3: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο γίγαντας Κωνσταντίνος Γκύρης που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική και έχει έτσι κέφια γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και θα περάσουμε όμορφα, ελπίζουμε, εμείς το Σαββατοκύριακο και το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς. Γεια σας.
0: Bye.

0: 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σκιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για το πάρτι διαφθορά σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση.

0: Την ίδια ώρα, η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις κατά την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις κατά την ίδια περίοδο. Η αστυνομία επισημαίνει ότι σε κάθε νέα επιόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που είχε καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της ιδιοκτησίας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη μιας απόφασης. Για παράδειγμα, εξήγησε, δεν μπορεί άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση επικαλούμενο η χορύπανση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Οριοθετημένη χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε δυσπρόσιτη δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία

0: Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Πρόσεχε παιδί μου, γιατί η ζωή είναι ζούγκλα και για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να κάνω τον Ταρζάν.

Να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Βλέπουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Για να σας φτιάξω διάθεση τώρα, όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο προς κόμβο Μεταμόρφωσης, είναι πάνω από 45 λεπτά από Κάντζας Μεταμόρφωσης. Είναι ένα σταματημένο, ένα ποτάμι αυτοκινήτων από την Κάντζα έως τη Μεταμόρφωση. Είναι πάνω από 45 λεπτά αναμονή. Αυτό επηρεάζει και την περιφέρεια Κημητού, όσο έχει την περιφέρεια Κημητού προς Ελευσίνα. Το πολύ μεγάλο ζόρι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι τρία σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Αυτό που σας λέμε στην Αττική Οδό είναι στο ανωδικό του Κηφισού από Πέτρου Ράλι, λίγο μετά την Πέτρου Ράλι μέχρι και την Αχαρνών. Είναι λίγο καλύτερα από πριν τα πράγματα. Έχει ανατμήματα μετά τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα, αλλά από Πέτρου Ράλι μέχρι ΚΤΕΛ είναι ζόρικα. Και από το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση. Έχει κίνηση και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα τώρα. Αυτά για την ώρα. Αυτά είναι τα τέσσερα. Τρία βασικά προβλήματα στην Αττική. Και ελληνικό μέχρι άλυμο σήμερα επίσης έχει κίνηση.

0: Ωραίο remix είναι αυτό. Του ταξιδιού της Μαρίνας Πανού.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη της Μαρίνας Πανού στον Ανέστη, στο βίντεο του Ανέστη.
0: Ευαγγελόπουλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά, που είναι και πολύ επιτυχημένο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η κοπέλα. Το λέω μόνο με την καλή έννοια. Είναι μόλις 23 ετών και το πώς μιλά για την καλλιτεχνική της πορεία, γιατί αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να είναι στα πιο τέλος πάντων δημοφιλή πρόσωπα για την νεολαία και όχι μόνο, και έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και περιέγραφε πόσα πάρα πολύ μικρή ηλικία ήθελε να κάνει αυτό ή να γίνει ηθοποιός και δεν ήξερε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πως ένα παιδί 23 ετών μιλά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα να σταματήσω να παρακολουθώ τη συνέντευξη.
0: Να πούμε ότι η κυρία Μαρίνα Σπανού είναι κόρη ηθοποιού. Ηθοποιού που τον έχουμε δει σε πάρα πολλές σειρές, του κυρίου Χρήστου Σπανού.
1: Δεν το... Που είναι σαν αδέρφια.
0: Ναι, ένας άνθρωπος που είναι 50 λίγα πια, εννοείται.
1: Έχει καταλάβει ποιος είναι ο μπαμπάς.
0: Ο οποίος είναι πραγματικά, μοιάζει πάντα νέος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει παίξει
1: σε
0: πολύ αγαπημένες σειρές της τηλεόρασης. Και γενικώς συγκινείται και πολύ που την ακούει. Είναι φοβερός γκρούπι της και λογικό. Και μπράβο, πραγματικά είναι ένα κορίτσι.

0: Βλέπω εδώ πέρα μας έχει στείλει ο Θεοχάρης ένα quiz γενικών γνώσεων, αλλά έχει στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει στείλει τις απαντήσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ, πώς θα τις βρούμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, αλλά.
0: Ναι. Στο τέλος λέει οι σωστές απαντήσεις στο τέλος, αλλά αυτό είναι quiz ολόκληρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μ' άρεσε, λοιπόν, το παιχνίδι, παίξαμε πάρα πολύ και θέλω να το συνεχίσουμε.
1: Ωραία, το would you rather.
0: Τα διλήμματα, ναι.
1: Α, σώπα, σου άρεσαν τελικά.
0: Ναι,
1: και γιατί. Γιατί έτσι νίξατε στην αρχή.
0: Γιατί δεν ξέραμε τι είναι.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 4 και προσέξτε τώρα. Θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ξεκινά. Είναι το Aegean 600. Είναι, για να καταλάβετε, το μεγαλύτερο και πιο πολυεθνικό event που γίνεται ιστιοπλοείας με όλων των ειδών τα σκάφη, και θα δοκιμαστούν σε κάτι πάρα πολύ απλό, Γιάννη, για μας που το ακούμε και είμαστε απ' έξω, στην πρόκληση των 605 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξεκινάμε θαύριο Κυριακή, είναι μαζί μας ο ιστιοπλοός ο κύριος Περικλής Λιβάς και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Εδώ κάτω από τον πυρωμένο ήλιο, το Λαύριο, κάνουμε τις τελευταίες ετοιμασίες για το αθλητικό γεγονός της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης στην Ελλάδα, το Aegean 600, που έχει γίνει και το πλέον το πιο καυτό event για όλο τον κόσμο. Έχουμε φέτος 77 συμμετοχές από 21 χώρες. Από παντού, κυριολεκτικά από παντού, τα καλύτερα σκάφη, τα καλύτερα πληρώματα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την επιτυχία του αγώνα που ξεκίνησε το 2021. Φέτος είναι η έκτη διοργάνωση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή άκουγα και από τους διοργανωτές να λένε ότι είστε εντυπωσιασμένοι και κάπως ευνηδιασμένοι με τη φετινή λίστα συμμετοχών, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει αυτό το event, αυτό το ραντεβού, έχει γίνει θεσμός.
2: Βεβαίως, φέτος είχαμε μια αύξηση 30% συμμετοχές. Και για κάποιους είναι έκπληξη. Για μένα που αγωνίζομαι και στο εξωτερικό και έχω πάρα πολλούς φίλους στην ανοιχτή θάλασσα και στην ιστιοπλοεία σε όλο τον κόσμο, ξέρω ότι πλέον δεν είναι θέμα να το μάθουν ότι κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Το ξέρουν όλοι και είναι το πότε θα μπορέσουν να έρθουν. Βλέπετε, είμαστε λίγο στην άκρη, ας πούμε, της Ευρώπης. Δεν μιλάω για Αμερική, Αυστραλία που έρχονται σκάφη κλπ. Αλλά επειδή είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, θέλει ένα πλανάρισμα να κατεβάσει, ας πούμε, το σκάφος από την Αγγλία, από την Ολλανδία.
1: Φυσικά. Τεράστια οργάνωση
2: θέλει,
1: τώρα.
2: Θέλει μια, ναι. Πρέπει να πεις ότι φέτος θα κάνω Μεσόγειο, ας πούμε. Με το που πεις ότι θα κάνω Μεσόγειο, θα κάνεις Aegean 600. Τέλος.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιβά. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία τώρα αυτής της αποστολής?
2: Κοιτάξτε, ο αγώνας, και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, έχει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, με την έννοια ότι είναι ένας από τους 5-600 αγώνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και η δυσκολία είναι η εξής, ότι πρέπει 3-4-5 μέρες, ακόμα και 6 μέρες, μέρα νύχτα, να τρέχεις αγώνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σταματάμε πουθενά. Δεν είναι όπως τρέχουμε τα Ράλι Αιγαίο που είναι μες στο Πόβερς, πάμε από το ένα νησί στο άλλο. Αυτό ξεκινάμε από το Σούνιο, κάνουμε το γύρο όλου του κεντρικού Αιγαίου και ξαναγυρνάμε πάλι και τερματίζουμε στο Σούνιο.
0: Πόσες μέρες είναι αυτό?
2: Σας είπα, ανάλογα το μέγεθος του σκάφους και τις ταχύτητες που μπορεί να πιάσει, είναι από το ρεκόρ, ας πούμε, είναι μια μισή μέρα. Για τα πολύ μεγάλα σκάφη, τα μάξι που τρέχουν.
1: Μέχρι, ναι.
2: Τα μικρά, σαν αυτό που τρέχω εγώ φέτος, για πρώτη χρονιά, μπορεί να κάνουμε και 6 μέρες.
1: 6 μέρες.
0: Δηλαδή,
2: ζήτημα είναι, το όριο τερματισμού λύγει το Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στο Σάββατο 11 Ιουλίου. Ναι. Και στις 8.30 ώρα το Σάββατο 11 Ιουλίου είναι η απονομή. Δηλαδή, αν δεν έχεις τερματίσει μέχρι τις 2 η ώρα, δεν πά να τερματίσει 2 και 1 λεπτά, θεωρείς ότι δεν τερμάτισε.
1: Να σας πω,
2: το
1: ότι περνάτε από τόσα νησιά και θα δείτε τόσα ηλιοβασιλέματα κάνει λίγο πιο, τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο όμορφη αυτή την αποστολή.
2: Κοιτάξτε, για μας το Αιγαίο, εγώ έχω τρέξει 35 ράλι Αιγαίο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το Αιγαίο δεν υπάρχει πουθενά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Κροατία, πολύ ωραία, πολύ αυτά, αλλά Αιγαίο δεν είναι. Τι να κάνω. Εντάξει,
0: η πιο δύσκολη πίστα ποια ήταν?
2: Συγγνώμη.
0: Η πιο δύσκολη πίστα στη ζωή σας ποια ήταν?
2: Κοιτάξτε, για όσους ξέρουν πραγματικά από Αιγαίο, ξέρουν ότι είναι πιο δύσκολο το Αιγαίο παρά να περάσει το Ατλαντικό.
1: Άρα, γιατί
2: επειδή έχουμε όλα αυτά τα νησιά, τα οποία επηρεάζουν τόσο τον κυματισμό όσο και τον άνεμο, δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή στον Ατλαντικό, ας πούμε, ταξιδεύεις με ένα σύστημα και είναι 6 μέρες το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
2: Εδώ
0: ναι.
2: Κάθε 2 ώρες, κάθε νησί, κάθε κάβος, κάθε ακροτήρι, έχουμε αλλαγή στον κυματισμό, αλλαγή στον αέρα, αλλαγή στα πανιά, αλλαγή.
1: Πόση προετοιμασία. Κύριε Λιβά, κάθε φορά που τελειώνει το Aegean 600, εσείς ετοιμάζεστε, προετοιμάζεστε για την επόμενη χρονιά?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Μετά τρέχουμε το Ράλι Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άλλες δουλειές.
2: τρέχουμε και άλλους αγώνες μέχρι να τελειώσει η σεζόν, ας πούμε, μέχρι ακόμα και το Νοέμβριο. και στη συνέχεια από τη νέα χρονιά. Εκεί τις γιορτές μας.
1: Ξεκινάει η προετοιμασία, ναι.
2: Συζητάμε τι πρόγραμμα θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε στο εξωτερικό, θα μείνουμε στην Ελλάδα, όπως κάνουν και όλες οι ομάδες, όλο τον κόσμο δηλαδή.
0: Κοίτα πόσο διαφορετικό είναι. Ξεκινάει από τη Μήλο, πρώτο πέρασμα που κάνουν, και φτάνουν μέχρι και τη Ρόδο. Και γυρνάνε πίσω.
1: Έτσι, για να το σχηματοποιήσουμε.
2: Να το πω επιτροχάδι,
0: Ναι.
2: Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε από το Σούνιο.
0: Ναι.
2: Αφήνουμε τη Μήλο αριστερά μας. Περνάμε μέσα από την καλδέρα της Σαντορίνης. Συνεχίζουμε κάτω και αφήνουμε αριστερά Κάσο Κάρπαθο.
0: Αριστερά μεγάλο κομμάτι αυτό κιόλας. Μεγάλο κομμάτι αυτό. Ναι, πολύ.
2: Μεγάλο κομμάτι αυτό είναι 90 μίλια. Είναι το πιο μεγάλο κομμάτι που δεν εναρμενίζουμε και δεν έχουμε καθόλου στεριά.
0: Σωστά, ναι.
2: Και πάμε Καρπάθιο μετά. Περνάμε Καρπάθιο. Μετά πάμε Ρόδο, την αφήνουμε και αυτήν αριστερά. Μετά πάμε σε ένα μικρό βραχάκι που λέγεται Καντελούσα, που είναι εκεί στην προέκταση της άκρης της Τουρκίας, ας πούμε, και το αφήνουμε δεξιά και ανεβαίνουμε. Αφήνουμε Κο αριστερά, Αγαθονήσια αριστερά, στρίβουμε και πάμε πλέον, περνάμε Ικάριο, πάμε και περνάμε ανάμεσα από το στενό Μικόνου Δήλου, που είναι πολύ δύσκολο στενό, ειδικά με μελτέμι, με ιστιοπλοϊκό, γιατί είναι και στενό.
0: Εδώ είναι δύσκολο με τα πλοία, φαντάζομαι το.
2: Και κατεβάζει και καρέκλες.
0: Ναι.
2: Όταν λέμε εκεί γίνεται χαμός. Μετά αφήνουμε τη Σύρο αριστερά, τη Γιάρο δεξιά, τη Τζιά αριστερά και ξαναδερματίζουμε στο Σούνιο.
1: Εγώ έχω κουραστεί ήδη, μόνο που όλο αυτό το ακούγεται πραγματικά είναι τρομερή πρόκληση προφανώς για τους ανθρώπους που το κάνουν. Αλλά εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Λιβά, δεν μπορείτε να ζήσετε μέρα λογικά μακριά από τη θάλασσα, έτσι?
2: Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Όλοι όσοι μας έδωσε ο Θεός την τύχη να ασχοληθούμε με τη θάλασσα κλπ. Το έχουμε αγαπήσει, είναι το πάθος μας. Ξέρετε, άλλοι πάνε στα καζίνο. Άλλοι, ξέρετε, είναι στα μπουζούκια. Άλλοι, πώς να σας πω. Εμείς έχουμε αυτό το πάθος. Ευτυχώς είναι υγιές.
1: Το μόνο σίγουρο. Και το θαυμάζουμε πάρα πολύ. Το ραντεβού σας τώρα είναι στο Σούνιο, την Κυριακή. Από εκεί ξεκινούν τα πληρώματα.
2: Δύο η ώρα.
1: Τέλεια.
2: Και να πω το εξής, να τα ακούσουν και οι ακροατές σας. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Όποιος κατέβει για μπάνιο προς τα κάτω, Λεγρενά, Σούνια, ιστορίες κλπ. Δύο η ώρα να ανέβει πάνω στο βράχο, στο ναό. Να μπει μέσα στο ναό, να πληρώσει εισιτήριο, να μπει μέσα στο ναό και θα παρακολουθήσει την εκκίνηση και να περνάνε τα σκάφη. Θα είναι σαν να είναι σε ελικόπτερο και να βλέπει από κάτω τα σκάφη του. Θα έχει και μελτέμι, θα έχει κύμα, θα έχει κολοτούμπες, θα έχει. Χαμός θα γίνει. Είναι καταπληκτικό το θέαμα. Φυσικά η Επιτροπή εδώ, ο Πογιάς, έχει οργανώσει τηλεοράσεις, αυτά, ελικόπτερα, χαμός. Αλλά το να το βλέπεις με τα ίδια στα μάτια, άμα σας δει στο πλάνο που
1: έχει κοντά, ναι.
2: Η ομάδα μου που παίρνει με τα κινητά μόνο, με τα κινητά, δεν σας λέω με κάμερα καλή κλπ. Είναι εκπληκτικό το θέαμα.
1: Αν σας ζητήσει δηλαδή κανείς να τον πάρετε μαζί όμως, τι θα του πείτε?
2: Όχι, σε αυτόν τον αγώνα δεν θα τον πάρουμε. Το βάπτισμα δεν θα το κάνεις σε αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ σκληρό, δεν είπα αυτό, είναι. Αυτό είναι άμα θέλεις να κάνεις να βλάψεις κάποιον, να τον στεναχωρήσεις, να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Ωραία, θα συμφωνήσουμε κάτι, κύριε Λιβά. Με το που επιστρέψετε με το καλό, θα τα πούμε ξανά εδώ στην εκπομπή να μας περιγράψετε όλη την εμπειρία.
2: Με τα χαράς και να προσθέσω το εξής. Εγώ φέτος δεν θα τρέξω με το μεγάλο σκάφος που έχει η ομάδα μας για διάφορους τεχνικούς λόγους και όχι μόνο.
1: Ναι.
2: Θα τρέξω με ένα μικρό σκαφάκι, μάλλον θα τρέξουμε τα δύο εκπαιδευτικά σκάφη της ομάδας που έχουμε, με διμελές πλήρωμα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα θα το κάνουμε με το σκαφάκι αυτό που έχουμε των 10 μέτρων, με δύο άτομα πλήρωμα μόνο. Που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία για ακόμα πιο παθιασμένους, ας πούμε. Πώς να το πω. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά το πάει ένας. Ο ένας ξεκουράζεται και ο άλλος το πάει. Και μετά κάθε τρεις ώρες αλλάζουμε και συνεχίζει ο άλλος. Δηλαδή έξι μέρες θα συναντιόμαστε ένα τέταρτο κάθε τρεις ώρες και θα το πηγαίνει μόνος του.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε τι οργάνωση θέλει αυτή τη συνεννόηση, ομαδικό πνεύμα
2: έχουμε,
1: και συνεργατικό.
2: Θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλο. Έχουμε και με την ομάδα, έχουμε την ακαδημία μας, την Optimum Ακαδημία που λέμε, έχουμε τα παιδιά που έχουν έτσι την τρέλα, το πάθος. Φέτος το ένα σκάφος θα το τρέξουν δύο νέα παιδιά από το Ισραήλ. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 25 και 27 χρονών. Αυτοί ήταν οι candidates της Ακαδημίας που είχαν το καλύτερο, την καλύτερη επίδοση. Και το άλλο σκάφος τα κατάφερα εγώ, πάρα την ηλικία μου. Και θα είμαι εγώ μαζί με έναν Εγγλέζο που δεν είναι και τόσο Εγγλέζος. Ζει στην Κεφαλονιά από 7 χρονών.
1: Έχει γίνει Έλληνας.
2: Έχει γίνει Έλληνας με καταπληκτικό όνομα. Σημειώστε το αυτό. Simon Sweet Man.
0: Επίθετο.
2: Τι να λέμε τώρα.
1: Να σας πω κάτι. Όση ώρα συζητάμε, έρχονται μηνύματα. Λένε συγχαρητήρια που βγάλατε τον Περικλή. Είναι από τους πιο αναγνωρισμένους κυβερνήτες στην Ελλάδα. Ό,τι λέει ισχύει. Και λίγα λέει για αυτή την εμπειρία. Καλό ταξίδι. Καλές θάλασσες. Να γίνουν όλα όπως τα έχετε στο μυαλό σας.
0: Και να το απολαύσετε προφανώς.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε ξανά την άλλη εβδομάδα.
2: Να ξέρετε, αυτές οι εικόνες τώρα από το Αστούνιο, από την Καλντέρα που περνάμε και λοιπά, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Σας λέω, με παίρνουν φίλοι από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, από την Αμερική και μου λένε πότε θα έρθουμε, πότε θα έρθουμε. Λέω, εμείς εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Λιβά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Την αγάπη μας. Μα πόσο ωραίο είναι να ακούς ανθρώπους που έχουν τόση όρεξη
0: για ενθουσιασμό.
1: Και τέτοιο πάθος, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, είναι σαν να μας έχει πάρει ο Περικλής τώρα και να μας έχει πάει με το μικρό του σκάφος, όπως είπε, γιατί με αυτό θα ταξιδέψει, σε όλα αυτά τα νησιά.
0: Εντάξει, όχι. Είναι πολύ ενθουσιασμένο και το μετάδοσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σαν να θες να το κάνεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς, ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι.
1: Εμείς μπορούμε να πάμε να κάτσουμε σε μια παραλία, να τους βλέπουμε να περνάνε.
0: Ναι, αυτό το σούνι ωραίο ήταν.
1: Και να τους χαιρετάμε.
0: Ναι, να τους χαιρετάς. Λοιπόν, μαζί μας η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, σε συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
3: Θα βγεις την Bay, με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την Bay.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
15: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιο δίκαιο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκονς, νομίζοντας ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ, εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπλόκαρε την πρόταση, επικαλούμενο η χορύπανση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ δεν μπορεί να την πάρεις αυτή τη θέση, γιατί χρειάζονται και διπλώματα ξένων γλωσσών.
3: Λες ρε, και δεν έχω εγώ διπλώματα ξένων γλωσσών. Κάτσε καλά, κάτσε καλά.
2: Πώς τα έχεις, ρε παιδάκι μου, εσύ λες IM, UM, all EM. Πώς το διάολο τα έχεις τα διπλώματα?

Έχετε ξετρελαθεί με όσα συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Ιστιοπλό, τον Περικλή Λιβά. Πραγματικά εξαιρετική περίπτωση και συνομιλητή και ανθρώπου που ξέρει τη θάλασσα όσο λίγη. Ο Βαγγέλης, ας πούμε, μας λέει, ρε εσείς, τι τύπος ήταν αυτός. Μας ταξίδεψε νοερά παντού, σε ολόκληρο το Αιγαίο, σε όλη τη διαδρομή. Φανταστικά να ξαναβγεί οπωσδήποτε να μας περιγράψει πώς τα πήγε. Και εγώ είμαι ένα παιδί της θάλασσας, λέει ο φίλος μας που είναι τρελός κεφαλονίτης. Ως νησιώτης, λατρεία να βρίσκεσαι στο υγρό στοιχείο, ενθουσιασμός είναι μέσα μας. Και αν άκουσε καλά, έχει έναν κεφαλονίτη μαζί. Μπράβο. Έναν άνθρωπο από τη Βρετανία, αν κατάλαβα καλά, ο οποίος ζει από τα 7 του χρόνια στην Κεφαλονιά, όπως μας είπε. Ο Πάνος ο Βουνίσιος από την άλλη. Εντάξει, παιδιά, με τις θάλασσες, αλλά και εμείς βαρεθήκαμε λίγο οι Βουνίσιοι. Γεια σου, Πανούλη.

0: Κατά τα άλλα, επειδή σε λίγο θα έρθουν και από οι συνάδελφοι από το Cookout και έχουμε να φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, μείνετε εδώ, έχουμε φανταστικό δώρο και έχουμε και τρομερές προτάσεις.
1: Και βλέπω
0: οπότε,
1: εδώ πέρα έχουν επόμενο.
0: Συντονιστείτε. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, η τόσο έντονη, τοξική και βλαβερή, κατά τη δική μου άποψη, με αφορμή το θάνατο, τη δολοφονία μιας γυναίκας,
1: ναι,
0: πιστεύεις εσύ στα αλήθεια ότι θα μας βγάλει κάπου?
1: Όχι, δεν βγάζει ποτέ κάπου.
0: Okay.
1: Με την κατάσταση.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς υπάρχει ένα παρελθόν και υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, τις οποίες ένας πολιτικός θα τις βρίσκει πάντα μπροστά του.
1: Και υπάρχουν και στάσεις στη ζωή που έχεις, θέσεις που έχεις πάρει στη ζωή και στάσεις που έχεις αποφασίσει να κρατήσεις, που δυστυχώς βρίσκει μπροστά σου.
0: Από την άλλη, όταν έχει υπάρξει μία και μοναδική στιγμή,
1: ναι,
0: που βλέπω για το θέμα της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών να υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης, mm-hmm, αυτό δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο μία φορά?
1: Ναι, στην αρχή αυτό πιστέψαμε, ότι έχουν αλλάξει και ότι όλοι λένε το ίδιο, γιατί με την καταδίκη στα πρώτα λεπτά. Όταν όμως μετά είδαμε ότι άρχισαν να μιλάνε για προβοκάτσεις και κάποια άλλα πράγματα, εκεί νομίζω χάλασε λίγο πάλι σούπα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε.
1: Είχε χάθει ένας άνθρωπος αυτό το θέμα.
0: Ήδη κατηγορείται, ναι, από κάποιους η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά, mm-hmm, το γεγονός. Από την άλλη, βλέπω.
1: Εργαλοποιεί, ναι, αυτό.
0: Επειδή η αλήθεια είναι ότι πατ-πατ σε κάποιους ανθρώπους αυτών των χώρων, των ακραίων, πατ-πατ έγινε πολιτικά από κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις.
1: Κάποιοι okay. έκαναν και κάποιοι κάνουν ακόμη, γιατί θεωρούν ότι ακόμα περνάει.
0: Τώρα όμως το γεγονός ότι βγήκε ο Τσίπρας από την πρώτη στιγμή, π.χ. για να τα βάλουμε τώρα να τα κάνουμε δεκαράκια που λέμε, βγήκε από την πρώτη στιγμή καταδίκαση στο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι, και επειδή βλέπω ότι οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, δηλαδή άκουγα, ας πούμε, τον γραμματέα, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δηλαδή
0: ότι εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε σε αυτό, το ότι επιλέγει αυτόν τον τοξικό δρόμο η Νέα Δημοκρατία, είναι δική της επιλογή, τελεία. Δεν ξέρω πού θα βγάλει.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αυτή η σύγκριση με το παρελθόν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει αποφασίσει να είναι κάτι διαφορετικό τώρα, αλλά το παρελθόν θα σε ακολουθεί πάντα.
0: Θα σε ακολουθεί πάντα, αλλά όταν διαρκώς επικαλείσαι, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, το 2015 και τον μπαμπούλα του 2015 και τότε ο δαίμονας Αλέξης Τσίπρας, με όλα αυτά. Αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει και μια ένδυα επιχειρημάτων για τον Τσίπρα του 26.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας Τσίπρας του 26. Εγώ θεωρώ πολύ λογική την κριτική για τις θέσεις που διατυπώθηκαν για τη φορολόγηση του πλούτου, π.χ. Mm-hmm. που ήταν αλλαντάλα. Mm-hmm. Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά να φέρνουμε διαρκώς το 15, αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι αυτό την βοηθά. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
1: Προφανώς θεωρεί ότι βοηθάει, εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Αλλά σκέψου ότι σε αυτό το κλίμα, αν συνεχίσουμε έτσι, αν αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση να κάνει εκλογές το Μάρτιο, δεν θα βρει ούτε δική της μέσα. Γιατί ο κόσμος θα συγχαθεί, θα γυρίσει την πλάτη σε αυτό το κλίμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν θα βρει ούτε τη δική της, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το λέω κάθε υπερβολή αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι,
1: όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω αν θα βγει η κυβέρνηση. Ενώ πώς θα ψηφίσει το τέλος. Δηλαδή, θα συγχαθούν και όλοι να πάνε να ψηφίσουν, αν συνεχίσει αυτή η τοξικότητα για άλλους 6, 7, 8 μήνες.
0: Εγώ νομίζω ότι την απάντηση σε όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε εμείς εδώ τα τελευταία λεπτά, την έδωσε ο σύζυγος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος σήμερα βγήκε και είπε ότι εύχομαι όσοι προκάλεσαν αυτό το κακό στη δική μου οικογένεια να είναι καλά, και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
1: Και η δημοκρατία να τους
0: φερθεί. Τι σχέση έχει αυτό το ύφος,
1: ναι,
0: με το ύφος πολιτικών που βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες? Που ένας άνθρωπος πονάει είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχει χάσει τη γυναίκα του, το παιδί του. Έχει χάσει το παιδί του πριν από 3 χρόνια και τώρα έχει χάσει τη γυναίκα του. Τι συζητάμε?
0: Εγώ δηλαδή το βλέπω και ως ένδειξη σεβασμού σε αυτή την οικογένεια που πενθεί.
1: Δεν έχει.
0: Επίσης θέλω
1: από
0: να
1: καμία
0: σε ρωτήσω
1: πλευρά
0: και
1: δεν
0: κάτι άλλο. Μισό λεπτά και απλά να το πω. Χθες έβλεπα την κινητοποίηση έξω από το Ιπποκράτιο που μαζεύτηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια «Δεν φοβόμαστε». Το θέμα είναι να κάνουμε εδώ ασκήσεις θάρρους. Το μήνυμα δεν είναι «Δεν φοβόμαστε». Οι τρομοκράτες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Τι κι αν είπαμε εμείς, δεν φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να φωνάζουμε διαρκώς είναι «συλλάβετε τους χθες». Αν δεν συλληφθούν, δεν πάνε να φωνάζεις, δεν φοβόμαστε, να βάζεις μπλουζάκι, να βάλεις καπελάκι. Και επίσης, επειδή αυτό ήταν και σαν μια διαμαρτυρία από ό,τι κατάλαβα, οι διαμαρτυρόμενοι έναντι ποιον διαμαρτυρήθηκαν? Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αν είναι ελεύθεροι τρομοκράτες.
1: Το μήνυμα ήταν στην τρομοκρατία.
0: Παραμένουν
1: τρομοκράτες. Να κάνουν, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα γιατί είχε χαθεί ένας άνθρωπος και από λάθη τα οποία έχουν γίνει γενικώς.
0: Όπως.
1: Υποτίθεται τους αναρχικούς τους ξέρεις.
0: Οι τρομοκράτες της Μαρφίν, για παράδειγμα, ελεύθεροι κυκλοφορούν.
1: Αυτό.
0: Ακόμη και τώρα. Άρα. Το βρίσκω υποκριτική τη στάση αυτή σε έναν βαθμό. Αυτό θέλω να επισημάνουμε μόνο.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι υποκριτική γιατί, άμα θέλεις, το συλλαμβάνεις και τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι, πρέπει να έχεις και τα στοιχεία, βέβαια. Αυτό λένε διαρκώς. Ότι αν δεν δέσεις τις υποθέσεις και αν δεν είσαι σίγουρος για αυτά που έχεις στα χέρια σου, δεν μπορείς να τους συλλάβεις.
1: Εγώ άκουγα χθες το πρωί την εκπρόσωπο αστυνομίας να λέει ότι είναι θεμαρών η σύλληψη.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, καταλαβές. Mm. Όταν λες πολλά λόγια και κάνεις επικοινωνιακά πιο εντυπωσιακά πράγματα.
1: Και ο Σοβοίδης, αυτά
0: έλεγαν. Βάζεις τον πύχη των προσδοκιών. Μήπως να αφήσεις να πεις το αποτέλεσμα απευθείας και να.
1: Και τους έχουμε κυκλώσει και ξέρουμε από 30 αρχικούς αυτοί είναι, άρα τι συζητάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα τελείως.
0: Υπέροχη παρέα τώρα.
1: Αλλάζουμε κλίμα τελείως. Γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς.
0: Είναι η Μάρο κοντά μας.
1: Η Μάρο Σενετάκη. Καλώς ήρθατε. Η καρδιά μας. Και η κυρία Γεωργία περιμένει. Το κορίτσι εδώ πέρα. Το γλυφαδιώτικο.
0: Σας χρειαζόμασταν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Να πάρουμε μια ανάσα.
0: Πού είναι η μικρή όμως, δεν μου λες.
2: Είναι στο summer camp, αλλά εντάξει.
0: Θα ξανάρθει.
2: Βέβαια.
0: Ωραία, εντάξει, θα την περιμένουμε. Φυσικά.
1: Θα κάνει διακοπές μαμά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι,
1: φοβερές
2: διακοπές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δώρο μας από το cookout.gr που είναι εδώ μαζί μας όπως κάθε Παρασκευή. Ξεκινάμε το δώρο για εσάς, φίλους που μας ακούτε.
2: Βέβαια. Έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο ρομπάτο του Χρόνη Δαμαλά. Που τώρα έχει βγάλει τα τραπεζάκια του έξω στην πλατεία Λακωνίας στους Αμπελόκηπους και μας περιμένει με ένα ανανεωμένο μενού. Και για να δώσουμε έτσι και μια γεύση στους ακροατές μας, βεβαίως, θα δοκιμάσει ο τυχερός μας, το τυχερό ζευγάρι που θα πάει γκιόζα, πιτάκια του Χρόνη Δαμαλά, που τώρα τα συνδυάζει με φρέσκα μυρωδικά, υπέροχο κολοκύθι με κρέμα φέτα, σε ένα καρπάτσιο με καρπούζι, ντομάτα και passion fruit, πολύ καλοκαιρινό, αγκινάρα τεμπούρα με άγριο σκόρδο και φυσικά το διάφραγμα στη ρομπάτα με μελιτζάνα, τσίλ και βασιλικό, φοβερό. Οπότε. Περιμένουμε ποιος θα είναι τυχερός που θα πάει.
0: Μου άκουσε να δεις τι θα γίνει. Το θυμάσαι τον αριθμό εσύ απ' έξω. Μετά
2: όχι,
0: από τόσο καιρό.
2: Δυστυχώς.
0: Ούτε σημάρο.
2: Το 28 δεν είχε
0: όχι.
2: Πει.
0: Όχι. 210-48-00-170-174 τηλεφωνείτε για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο τραπέζι στο Ρομπάτα. Νομίζω ότι θα μπορείτε να δοκιμάσετε όλα αυτά και πολλά περισσότερα φυσικά.
1: Και τρομερό σεφ ο
0: λοιπόν,
1: Χρόνης Δαμαλάς.
0: Είχατε Γεωργία προαναγγείλει την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα φέρετε τους βλιτοκευτέδες.
2: Α, ναι.
0: Τους φέρατε.
2: Μα ό,τι λέμε εμείς γίνεται.
0: Δεν θα τους φέραμε. Είναι εύκολη.
2: Είναι πολύ εύκολη και, αλλά επειδή εντάξει δεν έχουμε όλη την ίδια άνεση στην κουζίνα, τους έχουμε σε συνταγή βήμα-βήμα.
0: Τέλεια.
2: Οπότε βλέπουμε και τις εικόνες και όλα τα βήματα αναλυτικά.
0: Φωτογραφίες.
2: Είναι σε φωτογραφία,
0: τέλεια.
2: Ναι, σε εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια καλή ιδέα για να αξιοποιήσουμε τα βλήτα που μπορεί να μας έχουν μείνει. Και δεν έχουμε τι άλλο να τα κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Θα κάνουμε έναν ωραίο κεφτέ για μεζές τιμές.
1: Διαφορετικό. Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ερώτηση: κάτι που κάνουμε το καλοκαίρι. Το λάθος με τα αυγά στο ψυγείο. Για εξηγήστε μου τι είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε αυτά τα θέματά σας.
2: Ναι, γιατί τι κάνουμε οι περισσότεροι όταν παίρνουμε αυγά. Τα βάζουμε στο ψυγείο.
1: Σωστά.
2: Παρότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και στο σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε στα ράφια και όχι στα ψυγεία. Είναι παστεριωμένα τα βουλάκια μας. Αλλά τέλος πάντων επιλέγουμε και τα βάζουμε όλοι από συνήθεια στο ψυγείο.
1: Ναι, γιατί όμως το κάνουμε, όντως έχεις δίκιο.
2: Από συνήθεια.
0: Όλοι το.
1: Σα πω γιατί έξω τα αφήνουμε. Έξω είναι.
2: Ναι, γιατί είναι παστεριωμένα και είναι μια χαρά και μπορείς να τα καταναλώσεις. Αλλά.
1: Καλά, τώρα έμεινα από το στόμα αριστερά. Είναι αυτόματη κίνηση. Με το παίρνεις τα αυγά, τα βάζεις στο ψυγείο. Ενώ σα πω γιατί είναι έξω.
2: Και πού τα βάζεις? Στην πόρτα του ψυγείου.
1: Ναι, μπράβο.
2: Μέγαλα.
0: Ακόμη χειρότερα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
0: Είναι οι θήκες στο ψυγείο.
2: Είναι λάθος. Και είναι οι θήκες. Αλλά.
0: Όλα τα ψυγεία είναι λάθος, ρε παιδιά.
1: Όλα.
2: Δεν είναι ενσωματωμένη.
0: Το βάζεις εσύ.
2: Τη βάζεις και την βάζεις.
1: Ναι, αλλά για εκεί όμως, δεν πάει αλλού αυτή η θήκη.
0: Πού θα τη βάζεις?
2: Εγώ τη βάζω στο ράφι, μέσα. Γιατί πέραν του ότι άνοιξε κλείσε, αν το κάνεις νευρικά μπορεί να γεμίσει κάτω αυγά η κουζίνα σου. Το πρόβλημα με την πόρτα είναι ότι τώρα το καλοκαίρι με τη... που είναι υψηλές θερμοκρασίες, ανοιγοκλίνουμε, αυξομειώνεται η θερμοκρασία στην πόρτα πιο γρήγορα από ότι στο υπόλοιπο ψυγείο. Άρα δεν είναι καλό αυτό για τα βουλάκια μας. Πρέπει να τα έχουμε στο ράφι.
0: Στο ράφι. Και επίσης λένε ότι πρέπει να τα αφήνεις και στη χάρτινη συσκευασία.
1: Α, στη βάση του.
2: Ναι, ωραία, ναι. Είναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου έχει κάνει κλικ τώρα και βλέπω υπάρχει και βίντεο για τα βίντεο του cookout.gr. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα και ένα πραγματικά. Φοβερά προσεγμένη δουλειά. Λέω να φτιάξουμε ένα μουσακά. Αλλά έναν μουσακά, J-Lo, επειδή εμείς είμαστε σε διατροφή. Διαρκώς. Λέω να φτιάξουμε ένα μουσακά light. Και τι θα έχει αυτός ο μουσακάς, Γεωργία?
2: Γιαούρτι στην μπεσαμέλ. Είναι
0: γιαούρτι.
2: Μια πιο ελαφριά εκδοχή. Όλα τα άλλα είναι οι κλασικές μελιτζάνες, ο κιμάς, η πατατούλα. Όλα
0: θα τα ψήσουμε, δεν θα τα.
2: Ναι, δεν θα τα τηγανίσουμε.
1: Όχι,
2: τηγανές βάζεις
1: μελιτζάνες και πατάτες, ναι.
0: Παιδιά, ωραίο θα βγει αυτό. Έλα, Τζέιλο, μην κάνεις έτσι.
1: Ωραίο θα
0: βγει. Ωραίο θα είναι. Εστε στη μουσακάρα τώρα την κανονική.
1: Κοίτα, αν φας μουσακά, το φας κανονικά. Αλλά αυτή είναι μια ωραία εκδοχή.
0: Μου αρέσει εμένα η ιδέα.
2: Να σας πω κάτι. Και μην κάνετε την κρέμα γιαουρτιού αν δεν θέλετε. Βάλτε την μπεσαμέλ, το δέχομαι. Ψήστε όμως τα λαχανικά στο φούρνο. Αλλιώς είναι πολύ ωραία.
0: Αυτό.
2: Και δεν χρειάζεται έχει πολλά δίκιο. Ταψιά. Βάζεις, ας πούμε, εγώ κάνω πατάτα, κολοκύθι, μελιτζάνα. Τα θέλω όλα. Πρώτα ψήνω τις πατάτες, μετά βάζω πάνω τα κολοκυθάκια, ξαναψήνω. Μετά βάζω τις μελιτζάνες, ξαναψήνω. Και μετά χτίζω το μουσακά.
0: Και βγαίνει μια χαρά.
2: Τέλειος.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη λαδίλα, αλλά θα
2: δεν έχει καθόλου λαδίλα.
0: Ναι, και από τον κιμάρ, επειδή θα την έχει την έξτρα νοστιμιά.
2: Αυτό μα τα σπίτια. Δεν ξέρω αν τηγανίζουν πια τόσο συχνά.
0: Ναι.
2: Σε κάποιο
0: η αλήθεια
2: κόσμο.
0: Είναι. Επειδή το λέει ωραία η
1: Γιούλια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πλέον στα σπίτια το τηγάνι δεν μπαίνει όσο έμπαινε παλιά.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν, το αποφεύγουν. Αλλά τώρα σου λέει ότι υπάρχουν κάποια φαγητά.
2: Εντάξει,
0: που
2: ναι.
0: Είναι πιο μερακλείδικα.
2: Σίγουρα.
1: Τα φτεδάκια, α πούμε, να τα κάνει τηγανιτά.
0: Ναι, αλλιώς φτιάξει το μπιφτέκι τώρα.
1: Αλλιώς το φούρνο, εντάξει. Εμένα μου αρέσει και παντού, αλλά σου λέει το κιστάκι τι κάνει το περισσότερο.
2: Ωραία. Δεν βγαίνουμε κάθε εβδομάδα. Πες ότι βγαίνουμε μία φορά το μήνα. Θα πάμε σε μια ταβέρνα. Το φάμε εκεί πέρα.
0: Εγώ
2: να πάρει άλλο στην τηγανίλα. Θα την πάρει
1: σωστό.
2: Το σπίτι μας.
1: Σωστό να το πλέτε.
2: Αυτό
1: λοιπόν, όπως είστε, ρο μπάτα 210-48-00-170-174. Επιστρέφουμε εδώ το διάλειμμα με την κλήρωση και μόνο. Μαζί μας τα Hondo Center, Lancome και Bioterm καλλιντικά με προσφορά 35%. Λίγα λεπτάκια στο διάλειμμα, επιστρέφουμε μόνο για την κλήρωση.
3: Όταν βάραγες σε Βενιζέλο τα χαράτσα, τα ξέσκισες το λαό. Όταν έβαζες τα έμφυα, το ξέσκισες. Τώρα κλαίτε, Λοιπόν, κάντε να debate.

0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομακρύνουν από τη μανούλα.
5: Μπού!
4: Να μου μπουκιάσεις, βρε!

0: Λοιπόν, η ώρα της κλήρωσης. Η ώρα της κλήρωσης για το Ρομπάτα, το τραπέζι από το cookout.gr. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η Μάρο θα μας ανακοινώσει το όνομα αφού η Γεωργία περιμένει. Πει έναν αριθμό από το 1 στο 11, παρακαλώ.
2: Έχει παλιό στο αστείο. Θα πω το.
1: Μόνη.
2: Κάτσε τώρα γιατί.
1: Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδί μου.
3: Η Ανδρονίκη το είπε πιο γρήγορα το νούμερο.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κυρία Ελισάβετ Μάνου.
1: Μπράβο, Ελισάβετ. Μπράβο. Πού θα πάει, λοιπόν?
0: Στο Ρομπάτα.
1: Τέλεια. Κορίτσια.
0: Αμπέλο Γκάρντεν, πλατεία Λακωνία. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλουμε πραγματικά τις επόμενες. Πόσες εβδομάδες μας απομένουν μέχρι να πάρουμε άδεια? Τρεις εβδομάδες.
0: Έχουμε
1: τρεις
0: Παρασκευές. Έτσι νιώθω.
1: Θέλουμε. Ήρθε και ο Τζούνος.
0: Αμέσως μετά.
1: Ναι. Τις επόμενες τρεις Παρασκευές θέλουμε να μας φέρετε τις ωραιότερες συνταγές για το cookout. Πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους εδώ ενημερωμένους.
0: Και να βάλουμε και νησιά μέσα στο παιχνίδι. Να μας λέτε και νησιά.
3: Τέλεια. Έχουμε πολλά.
0: Τέλεια. Cookout.gr. Φεύγουμε εμείς.
1: Έρχεται ο Γιάννης Τσούνος για τη συνέχεια. Μόνος είσαι σήμερα.
0: Μόνος.
1: Μονάχος ούτε τίποτα.
0: Ούτε ένα τέκνο δεν ακολούθησε σήμερα.
1: Λοιπόν, Γιάννης Τζούνος έρχεται για την επόμενη ώρα, θα είναι κοντά σας. Γιάννη Κολοκυθά, σε ευχαριστούμε
0: γεια σου,
1: πάρα πολύ.
0: Εμείς πάλι οι δυο μας θα τα πούμε τη Δευτέρα, αλλά εσύ έχεις κι άλλο ραντεβού αύριο.
1: Αύριο θα είμαστε μαζί το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Σας περιμένουμε. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας και πάμε για Hondo Center όπως είμαστε. Αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Στα Hondo Center 35%. Γεια σας.
4: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι. Στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσους Χαϊδαρίου ως Λίμνικου Μουνδούρου, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Κοκκινομήλο και στην παραλιακή προσπηρά από Ελληνικό ως Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 μαρτύρων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες. Και στις δύο περιπτώσεις έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μήνων στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κουκουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου για το πάρτι διαφθορά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονικής υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το Ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται μάλιστα να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψη του περιστατικού. Ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στη χώρα μας τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή.

0: ιατρικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Ανεμιβόροι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Τζούνος.

να κάνεις και Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, η άλλη εδώ πέρα flowers, η άλλη πριν Μαρία με το Γιάννη φαγητά, λέει, συνταγές, καλή όρεξη, καλή αυτό, 5 η ώρα, δηλαδή μας κόψει η πείνα τώρα. Θα σκιάσαν και έλεγαν και συνταγές και τέτοια. Έξω γίνεται χαμός με την κίνηση. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο μήνας έχει 3. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου να είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Δήμητρα, πώς είσαι, σε τι διάθεση, τι σε επηρέασε τώρα εσένα, η κίνηση ή τα φαγητά που έλεγαν εδώ? Τα φαγητά. Μα δεν τρέπονται τώρα, είναι δυνατόν? Καλά κάνουν, αλλά. Άμα... ναι, μουσακά.

τώρα και τι ωραία πράγματα, έτσι. Αντί να σχολιάζεις όλα αυτά, έχουμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα που είναι, τι να πεις. Ο κύριος Πέτρος Κυργυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια της ίδιας εκπομπής όπως κάθε μέρα. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στην κίνηση υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα σας τα πω τώρα σε λίγο. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρα 10 ο Γιάννης Τζούνος.

Νομίζω θα ήταν καλύτερο να λέμε που δεν έχει κίνηση στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο, επειδή ακούσατε και την Δέσποινα Ρηξοπούλου πριν στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν καθυστερήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ από το Εγάλεο ξεκινάει η κίνηση κατά κόκκινο. Τι κόκκινο της φωτιάς είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι και τα πρακτορία και στο Περιστέρι και στα Πατήσια. Για πάμε στα κλασικά της μεταμόρφωσης. Εντάξει. Α, στη μεταμόρφωση έχει... Να, από τα Πατήσια και μετά ανοίγει λίγο και ξαναπιάνει εκεί στη μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση είναι και η άνοδος και η κάθοδος, ενώ στα υπόλοιπα σημεία είναι η άνοδος αυτή που έχει πρόβλημα. Τι κάνει, φεύγεται. Διακόπες έχουν ξεκινήσει κάποιοι αδειούχοι, κάποιοι άλλοι φεύγετε για Σαββατοκύριακο. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Δεν το συζητάω, ότι όποιος μπορεί. Αντί να είναι εδώ πέρα τώρα με πόσους βαθμούς έχει, δηλαδή από το αυτοκίνητο μέχρι εδώ, σε πιάνει η καρδιά σου, δηλαδή τόση ζέστη είσαι και στην άσφαλτο. Φορτώνει λίγο και η Αττική Οδός προς το Δαχτυλίδι και πάμε και στο κέντρο της... και η Κηφισίας έχει πρόβλημα. Και η Κηφισίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο πιο πάνω στο Μαρούσι. Κέντρο Αθήνας, τα γνωστά σημεία, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, εδώ λίγο στην άνοδο της Συγκρού φτάνοντας προς το κέντρο, προς το Σύνταγμα δηλαδή, υπάρχει ένα προβληματάκι και πέριξ του Συντάγματος, έχει κίνηση. Λοιπόν, μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, όποιος είναι εκεί και διαπιστώσει ότι συμβαίνει κάτι άλλο εκτός από κίνηση, εδώ είμαστε 2 10 48 0 0 170 έως 174.

0: Και στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό υπάρχει πρόβλημα, μου λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε στην κλασική πρώτη επικοινωνία με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι δεν ξέρω τώρα και εδώ γύρω στις 5 το μεσημέρι, Γιώργο, πιάνουν οι φωτιές. 3, 4, 5.
1: Δεν ναι,
0: έχουμε ισχυρούς ανέμους τώρα.
1: Ναι, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Για πες τώρα λοιπόν που έχουμε.
1: Αλλά είναι αυτή η ώρα, οι θερμές στιγμές της ημέρας, δηλαδή εδώ που έχουμε το μέγιστο του ήλιου και της ζέστης, ξεσπούν οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει.
0: Εντυπωσιάστηκα
1: περίπου
0: με το βίντεο που δείξαμε από το πως, από την έναρξη της φωτιάς στο Ρέο Καστρο. Φαντάζομαι
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι.
0: δει και όλοι σας. Έτσι, η φωτιά ξεκινά από ένα τσιγάρο,
1: ναι.
0: το οποίο πετά κάποιος. Και δεν, αρκετοί το κάνουν έτσι, δεν θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ανακαλύπτουν την Αμερική και μην είμαστε υποκριτές τώρα. Λοιπόν, έξω από το παράθυρο πάει σε κάποια ξερά χόρτα. Και για πότε εξαπλώνεται, για πότε γίνεται μεγάλη φλόγα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ξεκίνησαν τα χόρτα, τα ξερά χόρτα να πετούν φλόγες και μετά αυτό σιγά σιγά επεκτάθηκε. Το 85% των πυρκαγιών στη χώρα μας είναι από αμέλεια.
0: Είναι από αμέλεια, δηλαδή ναι. αυτά που λέμε barbecue, ηλεκτροσυγκολήσεις.
1: Ναι, τέτοια.
0: Επιστρέφουμε τώρα να τα πούμε αυτά, αλλά να πάμε στην πρώτη φωτιά. Θα μας πεις και εσύ περισσότερα σε λίγο. Χρήστος Στρατουλάκος είναι εκεί. Είναι στο σημείο για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Χρήστο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Υπάρχει συναγερμό στο περιοριστικό σώμα για φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπαθοβούνι της Κορινθίας λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Η φωτιά, από ό,τι μαθαίνουμε, Γιάννη, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Το σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Είναι σε αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί η δύναμη που επιχειρεί στο συγκεκριμένο σημείο, είναι 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑΤ ΣΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και από αέρος έχουμε μεγάλη παρουσία του πυροσβεστικού στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα κάνει τον συντονισμό της εναέριας επιχείρησης.
0: Ισχυρές δυνάμεις επομένως, ναι, Χριστό, έτσι.
2: Ναι, έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, παραλαμβάνω, όσο έχει πάρει διαστάσεις. Ναι. Να σου πω, Γιάννη, ότι είχαμε και στις 5 ώρα και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στο Σπαθοβούνι Κορινθίας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να υπάρξει εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ναι.
2: Επίσης, μεταβαίνει και τον ντρόουν τις πυροσβέστες Πελοποννήσου της ομάδας Ίκαρος, προκειμένου και από αέρος να έχουν μια καλύτερη εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Η ευχή όλων είναι να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι δασική, θα επαναλαμβάνω. Δυστυχώς φυσάει, δεν βοηθάει τις προσπάθειες στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα ελπίσουμε ότι και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα θα μπορούν να ελέγξουν την πυρκαγιά και να μην απεικνιστούν κατοικισμένες περιοχές.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια ερώτηση, μια βοήθεια, Χρήστο μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Από την Εθνική Οδό τη βλέπουν τη φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα με την Εθνική Οδό να πάει κάποιος Τρίπολη.
2: Αναφερόμαστε ακριβώς σωστά στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως. Ναι. Είναι κοντά η φωτιά. Δεν έχει πλησιάσει τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωση που πλησιάσει, θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας για να μην υπάρξει απειλήμα. Προς το παρόν δεν έχει πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Πάμε και στον κύριο Νίκο Σταυρέλη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς πώς είναι η κατάσταση, γιατί μας έλεγε και ο συνάδελφος ο Χρήστος Στρατουλάκος ότι καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά εκεί στο Σπαθοβούνι.
3: Πράγματι, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Όμως, με την παρέμβαση των εναέριων μέσων που έχουν φτάσει ήδη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και οι επίγειες δυνάμεις, θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ακόμα δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Είναι ο Δήμος, είναι εθελοντικές οργανώσεις, είναι σε συγκεκριμένα σημεία ελεγχόμενη. Δεν είναι η περιοχή με πευκά, είναι με πουρνάρια και ένα ειδικό άλλο δασικής έκτασης.
0: Μάλιστα.
3: Πιστεύω πρώτα Θεός να αντιθέσουν
0: σε έλεγχο. Είναι κοντά σε οικισμούς?
3: Όχι, δεν είναι κοντά στον οικισμό. Είναι μεταξύ του οικισμού Κουταλά και του οικισμού Μαψού. Αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή
0: να ξεφύγει προς τα εκεί.
3: Θα ελεγχθεί.
0: Ναι, γιατί υπήρξε και το 112 για εγρήγορση, έτσι, για να το διευκρινίσω.
3: Ναι, πράγματι δώσαμε με το 112 την ενημέρωση των πολιτών όπως οφείλουμε. Δεν έχουμε δώσει για εκένωση, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε κύριε Δήμαρχο.
3: Και δεν τίθεται κύριε... και θέμα έφυγα του αυτοκινητόδρομου, επειδή σας άκουσα
1: πριν. Ωραία, ναι, ναι,
3: γιατί η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
0: Έχει σημασία αυτό. Να είστε καλά κύριε Σταυρίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Κεραμετζόγλου τώρα θα υποδεχθούμε τον Δήμαρχο Αχαρνών. Διότι Γιώργο και εκεί είχαμε μια φωτιά, είναι σε καλύτερη κατάσταση βέβαια.
1: Εκεί η φωτιά στο λόφο των 40 μαρτύρων είναι αστική περιοχή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά τώρα από ό,τι μαθαίνω εκεί και από το αθλητικό κλιμάκιο του Δήμου πάνε καλά τα πράγματα και αν
0: για να δούμε ο κύριος Σπύρος
1: θεωρώ ότι πλησιάζουμε προς η οροθέτηση. Ναι.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση τώρα με αυτήν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αστικό ιστό, όπως μας λέγει ο Γιώργος.
4: Αυτή η πυρκαγιά τώρα πλέον είναι ελεγχόμενη. Ουσιαστικά σβήνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο λόφο των 40 μαρτύρων και για να καταλάβετε, είναι στα όρια του οικισμού του Δήμου, μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Δήμου Φιλής.
1: Έτσι.
4: Εκεί δίπλα υπάρχουν κάποιες κατοικίες Ρωμά, οι οποίοι συχνά πυκνά, μη σας πω σχεδόν σε καθημερινή βάση, βάζουν πυρκαγιές. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε. Μαζεύουν λάστιχα, μαζεύουν διάφορα πλαστικά και βάζουν εστίες πυρκαγιών. Και από εκεί ξεκίνησε, φαντάζομαι, και σήμερα, γιατί συμβαίνει συχνά πυκνά στο Δήμο μας. Παρ' όλα αυτά δεν κινδύνευσε κανείς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν ήταν κοντά σε κατοικίες.
0: Ναι.
4: Ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όπου. Εμείς, ξέρετε, με 4 μικρά πυροσβεστικά που έχουμε και με 4 υδροφόρες, κάνουμε άμεση παρέμβαση σε τέτοιες πυρκαγιές. Και να ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ, πολύ συχνά στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
4: Ακόμα ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
1: Πάντως δεν απειλήθηκαν το παλιό εκκλησάκι του 40 Μαρτίνων Δήμαρχη, έτσι.
4: Όχι, ήταν στα πρανή του λόφου. Εντάξει, όχι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο.
0: Πάντως υπάρχει τώρα και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, όπως μας τα λέει ο κύριος Βρετός. Οριοθετήθηκε η φωτιά αυτή, χωρίς να υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ενδεχομένως
0: να πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγαλύτερη και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε.
1: Αν ξέφευγε αυτή η φωτιά στο σημείο αυτό, θα πέρνα και μετά. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν είναι και η Αγίου Πελάγους ή ο δρόμος ο κεντρικός που αντιμετωπίζαμε παλιότερα και τις πλημμύρες και όλα αυτά.
4: Είναι από την κάτω μεριά.
1: Από την κάτω μεριά.
4: Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι ότι το φαινόμενο είναι συχνό πυκνό στην περιοχή της συγκεκριμένη, λόγω του ότι οι Ρωμά μαζεύουν διάφορα υλικά, πλαστικά, λάστιχα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που πρέπει κάποια στιγμή να αναδειχθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναδειχθεί.
4: Συμφωνώ. Έχουμε μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Γιατί είναι καθημερινό από ό,τι μας λέτε και προφανώς οι φωτιές μπαίνουν για να αφαιρεθούν τα μέταλλα, έτσι δεν είναι?
4: Την ίδια περιοχή είχαμε και την περασμένη Παρασκευή, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, φωτιά εκεί, και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Σπύρος Βετρός, ο Δήμαρχος Αχαρνών, έχει οριοθετηθεί και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οπότε, Γιώργο, φαντάζομαι ότι τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία επικεντρώνεται σε αυτή τη φωτιά η οποία καίει ανεξέλεγκτα στο Σπαθοβούνι, έτσι.
1: Στο Σπαθοβούνι, βέβαια, με πολύ ισχυρές εναέριες δυνάμεις, είναι τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη, 3 πεζοπόρα τμήματα και 70 πυροσβέστες εκεί που επιχειρούν. Θα προσπαθήσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος στην Κόρινθο, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Επίσης, οι υπόλοιπες φωτιές που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και στα κανάλια στο Μουζάκι πάνω στην Καρδίτσα έχει οριοθετηθεί. Επίσης και στο Καλαμίτσι της Καβάλας και αυτή έχει οριοθετηθεί. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πιο επικίνδυνη είναι η Κόρινθος.
0: Εκεί στο Σπαθοβούνι.
1: Εκεί στο Σπαθοβούνι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι η χαμηλή βλάστηση. Είχε γίνει και πέρσι, περίπου μέσα Ιουλίου, μια μεγάλη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι και με δυσκολία ελέγχθηκε αυτή η περιοχή και γι' αυτό από τις πολλές βροχές του χειμώνα βγήκε φυσική βλάστηση και αυτό καίγεται λοιπόν σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιασδήποτε νεότερες πληροφορίες θα μας ενημερώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν και με τον Γιώργο, ότι το 85 και ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών μπαίνει από αμέλεια. Και όταν λέμε αμέλεια, είναι στην κυριολεξία αυτή η λέξη. Δηλαδή, καμιά φορά θα πω εγώ είναι και ασυνειδησία από κάποιους. Δηλαδή, όταν έχουμε 7 ή 8 μποφόρ, όταν έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες ημέρες, γιατί είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν εσύ, πώς να το πω, δεν δίνεις καμία σημασία, τα γράφεις εκεί που, τι να πω, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής που τα ακούσα, της τηλεοράσης που τα ακούσα, από τα ραδιόφωνα, τι ακούς δηλαδή, ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μέσα στο δάσος μπάρμπεκιου. Να μην σου πω ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάρμπεκιου ούτε καν και στην αυλή σου. Είναι δυνατόν, άμα έχει 7 και 8 ανέμους. Τι, πώς θα το ελέγξεις, πώς θα ελέγξεις τη σπίθα, πώς θα ελέγξεις την κάφτρα. Δεύτερον, εάν είναι να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, τροχού για παράδειγμα, βγάζεις πινθήρα και είναι απαραίτητο να το κάνεις με 7 και 8 μποφόρ και με αυτές τις θερμοκρασίες. Νομίζω καταρχήν απαγορεύεται ως εργασία. Ως εργασία δεν μπορείς να το κάνεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά πέραν αυτού, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Και το τρίτο, το οποίο το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ συχνά, έτσι, είναι αυτό το κάψιμο στα ξερόχορτα. Ότι τώρα μου ήρθε εμένα να πάω να καθαρίσω το χωράφι και να κάψω τα ξερόχορτα και εντάξει, μωρέ, θα την περιορίσω εγώ τη φωτιά, το χωράφι μου είναι, το ξέρω, βάζω μια φωτιά, ξεφεύγει η φωτιά και μετά γεια πυρημιχθεί το. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να φύγει η φωτιά και όλοι το έχουμε δει, ζούμε σε μια χώρα που θα ζούμε με τις φωτιές, το ξέρουμε. Έχουν γίνει πολλά βήματα για να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική για το πόσες εκκινούν και υπάρχει κατάσβεση μέσα στην πρώτη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά υπάρχουν και πυρκαγιές που ξεφεύγουν. Είναι απολύτως λογικό. Το θέμα είναι να μην τις προκαλούμε εμείς από αμέλεια. Σαφώς και οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τα έργα, πρέπει να έχουν παρακολούθηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ντρόν, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχει η πολιτική προστασία, τους αισθητήρες, όλα αυτά είναι υπέρ μας. Δεν το συζητώ και έχουν βοηθήσει πολύ και το έργο των πυροσβεστών. Να μην συζητήσω δε για τους πυροσβέστες που είναι από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα, εναέρια και επίγεια και όλες οι δυνάμεις, αλλά όταν ακούμε αυτές τις οδηγίες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό είναι ορισμός της αμέλειας ή και φτάνει και στα όρια της ασυνειδησίας, λέω εγώ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
13: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
15: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
16: Τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
18: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
18: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
17: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο Πολυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, στο λόφο 40 Μαρτύρων. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός τόνισε ότι δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Τόνισε ότι η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί. Ανέφερε ότι δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά και για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγεί, συζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Και ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και λέει η Δέσποινα τώρα εδώ πέρα στο δελτίο, με αφορμή το θέμα του κυρίου Ντόκου, έτσι. Λέει ότι οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε και να μην ήταν προηγμένη τεχνολογία, και επειδή είναι προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, τα είπαμε όλα. Δηλαδή, τι λέει, ότι για το ντρόν στη Λευκάδα, ότι μπορεί και να και δεν ξέρω και είμαστε ανήσυχοι και τα λοιπά, και εμείς συνδέσουμε τον πόλεμο εκεί με εδώ γιατί έχουμε τουριστική περίοδο. Ότι μπορεί να ξαναγίνει λοιπόν κάτι τέτοιο και μπορεί να έχουμε και εκλογές τους επόμενους μήνες. Εντάξει, ναι, ωραία. Δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι. Τώρα, δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό και ούτε είμαστε ειδικοί να δούμε πώς μπερδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, έτσι. Του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, εάν αυτό το πράγμα δεν κρίνεται ως σοβαρό, προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι σοβαρό. Τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μας και φαντάζομαι και στα αυτιά τα δικά σας, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο, νόμιζε ότι μίλαγε με τον Ουκρανό ομολογό του και τοπίον και διότι, και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό έλειπε δά. Να πω τώρα και κάτι άλλο, επειδή διαβάζω έτσι και αυτές τις κυβερνητικές πηγές, ότι αυτό έλειπε δά να διαρρεύσουν και τα απόρριτα. Δηλαδή τα απόρριτα στο τηλέφωνο θα τα πούμε. Ναι, δηλαδή αν μιλάς με ομολογό σου, δεν ξέρω, αλλά. Προφανώς και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Προφανώς και οι αντιδράσεις είναι πολλές και από την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά κτλ. Ωραία, αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο ουσίας πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί στο έπακρο. Καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το Δροσέρο, όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι για την καλύτερη γουρνοπούλα σας περιμένουμε. Να είστε καλά ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει δυστυχώς τελείωσαν οι διαγωνισμοί και μαζί οι ελπίδες για ταξιδάκι. Μήπως πας ο δικός, γιατί οι διαγωνισμοί ήταν για καράβι, πήγαινε οδικά κτλ. Ο Χρήστος που είναι, λέει ο Άλεξ, τα είπαμε παιδιά, ο Χρήστος ξεκουράζεται, κάνει κανένα μπάνιο και 40 βαθμούς εδώ πέρα. Πώς θα βγει, έχουμε έναν Ιούλιο ακόμη μπροστά μας μέχρι να τελειώσουμε αυτή τις εκπομπές. Οπότε κάπως πρέπει να βγει. Ο Τάκης θα το λαγωνίσει, συγγνώμη από την κυρία Ρούλα Βρετάκου που την τρόμαξε. Ο Προκόπης μας λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει επανειλημμένα θίξει την παραβατικότητα των Ρωμά και τις λαφερές ενέργειες όπως κάψιμο πλαστικών, κατοχή όπλων κτλ. Ναι, και πολλοί κόσμος το έχει θίξει αυτό το προκόπημα, όχι μόνο η κυρία Λατινοπούλου, το έχει θίξει και η κυρία Λατινοπούλου, μάλιστα, ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος το θίγει, το θέμα είναι ποιος το λύνει. Και αν θέλεις και κάτι ακόμα, το θέμα είναι και πώς λύνεται. Πώς λύνεται, μας είπε ο Δήμαρχος Αχαρνών εδώ, και μιας και έχουμε και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη εδώ μαζί μας, καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Και συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος πρέπει να έχει καλύψει 500 φωτιές που έχουν μπει από Ρωμά, 500 παραβατικές πράξεις, 500 καταδιώξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι, ωραίες είναι αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους. Να το θίξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσω με τον Πρωτοψάλτη, με 5 δημάρχους κτλ. Το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό. Δεν λέω ότι θα εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να βαίνει μειούμενο, μέχρι κάποια στιγμή ενδεχομένως να φτάσουμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως και ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει, για όλα αυτά που είπες Γιάννη για τις φωτιές έχεις δίκιο. Για τον μπάρμπεκι φταίνει τα παϊδάκια, λέει, γιατί σου φωνάζουν. Πλάκα κάνω. Αλήθεια τώρα δεν έχει επίγνωση ο κόσμος του τι κάνει. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Όταν ο άλλος σου λέει, όταν προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει 7 και 8 μποφόρ και εσύ εκείνη τη μέρα θυμήθηκες να πας να απλώσεις την ψισταριά, την ψισταριά με τα παϊδάκια και τα μπιστέκια και τα αυτά και τα λοιπά και φεύγει η φωτιά. Λοιπόν, τρέχα γύρευε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Είναι εδώ χαμηλά στο Ρέντι, είναι στο Περιστέρι και είναι και ψηλά στη Μεταμόρφωση. Γιώργος Πρωτοψάλτης, εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τους επιχειρησιακούς παράγοντες. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα και την κυρία Δημογλίδου, Γιώργο, που είπε ότι οι συλλήψεις θα τις έχουμε άμεσα. Υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό το θέμα, αλλά η ουσία είναι αυτή τη στιγμή επιχειρησιακή. Άρα να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες και πώς προχωράμε.
1: Ναι, τώρα δεν γνωρίζουμε για το χρονικό που επίκειται για την εξιχνίαση, αν θα είναι άμεσα, τελικά τόσο άμεσο ή όχι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει ένα κομμάτι της έρευνας που είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Uh-huh. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που αναμένονται απαντήσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν βρεθεί κάποια υπολείμματα από τους μηχανισμούς. Μιλάμε βέβαια για κάποια πολύ μικρά υπολείμματα από το περίβλημα σε ένα φιαλίδιο, από κάποια κομμάτια μονοτικής ταινίας. Αρνητικός ήταν ο πρώτος έλεγχος για αποτυπώματα και DNA. Δεν εκτιμούν και λόγω της πυρόσβεσης που έγινε στο σημείο οι αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάτι από εκεί. Mm-hmm. Το βιντεοληπτικό υλικό συγκεντρώνεται σταδιακά. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που είχε αποτυπώσει καθαρά και γι' αυτό λέγαμε στην αρχή για τουλάχιστον 3 άτομα όσον αφορά τα σημεία των 2 πρώτων επιθέσεων. Προχωράει η συλλογή και από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει εικόνα ενδεχομένως για 5 άτομα, ίσως και περισσότερα. Φαίνεται τουλάχιστον βέβαια αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα ύποπτο, να το πούμε σαν κομβόι από κάποιες μηχανές και κάποια άτομα τα οποία φαίνεται να έχουν αυτή την παρουσία. Μένει βέβαια να δούμε αν αυτή η εκτίμηση που έχουν με βάση το βιντεοληπτικό υλικό θα προκύψει και στη συνέχεια της έρευνας ότι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι ύποπτα και να εμπλέκονται συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς είδαμε και από εδώ από το SkyGR το βίντεο ντοκουμέντο, ένα κόμμα το οποίο αποτυπώνει τουλάχιστον την κίνηση του ενός δράστη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
0: κάπως έτσι θα έγινε και στις υπόλοιπες.
1: Ακριβώς, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό, άρα μάλλον και οι ίδιες κινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ένα πρόσωπο τουλάχιστον το οποίο κατευθύνεται πεζό στα σημεία. Ενδεχομένως λοιπόν μαζί με το δεύτερο που οδηγεί τη μηχανή και κάποιο υποστηρικτική ομάδα, πολύ γρήγορα κατευθύνθηκαν στα 3 αυτά σημεία και πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς σταδιακά να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τις έχουν ήδη εδώ και αρκετές ώρες τα στελέχη.
0: Άρα, Γιώργο, το βιντεοληπτικό υλικό ουσιαστικά δείχνει το δρόμο, έτσι, κυρίως.
1: Σε πρώτη φάση, ναι, και τι θέλουν να δουν, πού υπάρχει το λάθος. Αν υπάρχει κάποιο κρυσφύγετο που αμέσως μετά κατευθύνθηκαν για ασφάλεια.
0: Α, σωστά.
1: Και αυτό μπορεί, σαν διαδρομή μπορεί να έχει αποτυπωθεί. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά, κοιτάνε μέσω από το βιντεοληπτικό υλικό και σε συνδυασμό βέβαια με το πληροφοριακό δίκτυο και τα άτομα τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί και αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες από κάποιες καταλήψεις εκενωμένες που μπαίνουν στο κάδρο ως ύποπτοι. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό θα γίνει μια προσπάθεια αργά, γρήγορα να υπάρξουν οι συλλήψεις.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και κυρίως αν υπάρχουν συλλήψεις, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ομόφημη καταδίκη από το πολιτικό σύστημα και όλοι είναι σε αυτή την κατεύθυνση του να υπάρξουν συλλήψεις. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις, προφανώς και θα πρέπει να εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική, τρομοκρατική, όπως θέλετε, πείτε το, ενέργεια, διότι θρηνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αλλά και πέραν αυτού. Έτσι, σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε δολοφονική ή τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει να εξιχνιάζεται. Λοιπόν, όχι, Δήμητρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λέει Μανιάνα, καλησπέρα Γιάννη μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον ηλικιωμένο κύριο που πήγε να κάψει κλαριά με δυτικό άνεμο 12 μποφόρ και έγινε το μάτι και είχαμε τους θανάτους και 102 άνθρωποι. Και Κώστας από την Ηλιούπολη, θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία, λέει ο Κώστας. Ωραία απορία. Όταν συνέλαβαν το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building, τα τηλεοπτικά κανάλια στην Αμερική έδειξαν πεντακάθαρα τα πρόσωπά τους. Εκεί, λέει, δεν έχουν αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή μήπως η κουτόφραγγη Αμερική, στην κουτόφραγγη Αμερική ο νόμος επιβάλλεται κανονικότητα. Λοιπόν, και ο Θανάσης, καλησπέρα παιδιά από την ΕΜΕΑ. Έχουμε μία πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνη, στην περιοχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν είναι, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Υπάρχει συνεχής ρήψη των εναέριων μέσων. Προφανώς και το γνωρίζουμε, Θανάση, αυτό μεταδίδουμε. Είναι ανεξέλεγκτη τώρα η φωτιά. Και είναι εκεί πέρα 8 εναέρια μέσα και είναι και 85 πυροσβέστες. Λοιπόν, όλοι.
1: Σπαθοβούνη είναι εξής που πάει για
0: τρίπολη. Ναι, και κοντά στα διόδια στον Τρίπολη. Είναι ορατή από την Εθνική Οδό. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας, δεν απειλείται η Εθνική Οδός, όπως δεν απειλούνται και. Να διακοπεί δηλαδή η κυκλοφορία, όπως δεν απειλούνται και οι οικισμοί. Καλησπέρα στον Παλαιό Φιλελεύθερο. Αυτή η φαρσέρ, λέει, είναι πασίγνωστη. Ναι, το ξέρουμε. Και στους δημοσιογράφους αναρωτιέμαι πως έφτασε η πληροφορία για τον κύριο Ντόκο, λέει ο Ιωάννης. Πώς δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο τώρα, Γιάννη, κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας. Ματσάρες εχθές.
1: Είχε ωραία μάτσα χθες.
0: Ναι. Ειδικά το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Το Πορτογαλία-Κροατία ήσουν μέχρι το τελευταίο σύριγμα. Και να ανιστάζει.
0: Βάλαν 3-4 γκολ οι Κροάτες, το ταγκύρωσα.
1: Και να μην κλείνει τα μάτια. Τελικά πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε και η Ισπανία και παίζουν μεταξύ του την τέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου.
0: Τη Ισπανία-Πορτογαλία είναι στον αγώνα.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Έχει πρόβλεψη εκεί.
1: Είμαι με την Ισπανία. Δεν τρελαίνουμε για κανέναν από τους δύο. Θέλω
0: και
1: να...
0: Εγώ νομίζω ότι θα περάσουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί 3-0 τους Αυστριακούς και για φλάκα. Πολύ εύκολα κτλ.
1: Και η Ελβετία εύκολα την Αλγερία. Περίμενα να προβάλλει αντίσταση η Αλγερία, να βάλει κανέναν γκολ, να απειλήσει.
0: Ναι.
1: Κοινική η Ελβετία πήρε το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Αλγερία. Σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια. Έχει στις 9 Αίγυπτος Αυστραλία. Αμφίβολος ο Σαλάχ, λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Εκεί αλλάζουν πολλά.
0: Πολλά δεδομένα, γιατί είναι ο κορμός της επίθεσης της. Μάλλον
1: γιατί είναι
0: η
1: αιχμή
0: του δόρατος για την Αίγυπτο. Κοίταξε, δεν έχει περάσει καμία ομάδα από την Αφρικανική Ήπειρο, νομίζω, στην επόμενη φάση. Δηλαδή, τώρα. Δεν είναι περασμένη καμία.
1: Νομίζω πως όχι τώρα, ξέρεις, από μνήμης προς.
0: Ναι, όχι, εγώ στο λέω δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα, δεν κάνω τον έξυπνο εδώ. Για να δούμε, γιατί είναι Αυστραλία με την Αίγυπτο και μετά είναι το Κολομβία με την Γκάνα. Αυστραλία-Αίγυπτο τι λες λοιπόν?
1: Αν παίξω, εγώ πιστεύω θα το πάρει η Αίγυπτο στο παιχνίδι.
0: Παίξει, δεν παίξει ο Σαλάχ. Όχι, αλλάζει και το δεδομένο.
1: Αν δεν παίξει, εντάξει, θα είναι πιο ισορροπημένο. Αλλά νομίζω θα το πάρει η Αίγυπτο στο παιχνίδι. Έχει και στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Νομίζω εκεί είναι πολλά με λίγα. Ή όχι.
1: Λογικά είναι πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Λογικά, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για το Μέση να αυξήσει και τη διαφορά από τον Εμπαπέ.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα παίζει πάλι όλη η Αργεντινή για το Μέση.
1: Εντάξει, όταν θα καθαρίσουν την πρόκριση, νομίζω όλα θα ψάξουν καμιά πάσα, καμιά στατική φάση, κανένα φάουλ.
0: Κανένα πενάλτ.
1: Τα πέναλτ τα χάνει κιόλας. Έχει και ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Θεωρώ ότι είναι ίσως και το ωραιότερο. Μα όχι, και η Αυστραλία με την Αίγυπτο, όχι, αλλά και το Κολομβία-Γκάνα.
1: Το πρώτο και το τρίτο είναι ισορροπημένα, δείχνουν ισορροπημένα παιχνίδια. Ξέρεις, λίγο η Αυστραλία, λίγο η Κολομβία έχουν ένα προβάδισμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Η Κολομβία δεν έχει πάει άσχημα.
1: Δεν έχει πάει άσχημα και απέναντι στην Γκάνα δεν τρομάζει κιόλας. Απλά και η εικόνα της Κολομβίας δεν λες ότι είναι αυτή που θα.
0: Α, δεν σε πείθει ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Φαβορί μένα, αλλά εκεί. Όχι
0: μέχρι
1: διαφιλονικητό. Για να αρχίσουν από αύριο τα νοκάουτ στη φάση των 16.
0: Των 16.
1: Με Καναδάς-Μαρόκο αύριο στις 8.
0: Αυτό κι αν είναι ματσάρα. Καναδάς-Μαρόκο. Λοιπόν, προς το Μαρόκο κλείνω.
1: Και εγώ στο Μαρόκο κλείνω.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Καναδάς είσαι εκ των διοργανωτών και με πολύ κόσμο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο έχει καλύτερη ομάδα. Νομίζω.
1: Συμφωνώ, όπως ακριβώς το είπες, συμφωνώ απόλυτα ότι στο Καναδάς Μαρόκο το Μαρόκο έχει και έχει και πολύ ωραίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη-Γαλλία.
0: Παραγουάη-Γαλλία, νομίζω οι Γάλλοι θα περάσουν. Το θέμα είναι πόσα γκολ θα βάλουν.
1: Αλλά... Ξέρεις ότι στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, σε αντίστοιχο αγώνα, μπήκε το πρώτο χρυσό γκολ σε Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Το είχε βάλει ο Μπλάν. Πήγαινε για πέναλτι και το είχε βάλει ο Μπλάν.
0: Δεν το ήξερα.
1: Λορά Μπλάν και.
0: Κοίταξε, η Γαλλία από την άλλη είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά τουλάχιστον δείχνει να είναι 2-3 κλικ πάνω από τις υπόλοιπες.
1: με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκυριακό. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωάννη και τον Παλαιοφιλελεύθερο για τα μηνύματα και τον Άρη. Το Μαρόκο λέει ανοίξει στην Αφρική. Έχει πολύ δίκιο, Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεράσιμος από.
1: Νομίζω είπες από εδώ. Από
0: τη φάση αυτή όμως λέω και μετά.
1: Στους
0: 16 λέω. Κατάλαβες. Ένα Μεσίνα Ρονάλντο στον τελικό. Μέση Ρονάλντο στον τελικό, λέει ο Νίκος ότι χρωστάει η ιστορία. Και ο Γεράσιμος τον τραβάτε τον Σταματέλο, λέει, μην τον ταλαιπωρείτε. Ναι, γιατί κουράστηκε το παιδί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: 8 Ιουλίου.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα perché!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Βρούμε.gr.
13: Ποχή στο λαιμό.
14: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Ηλίας Τσούνης, έχει την διεύθυνση επικοινωνία στον όμιλο της Κοσμοκάρ που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την Volkswagen, την Audi και τη Skoda και έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε για τους κατόχους αυτοκινήτων του ομίλου της Κοσμοκάρ που αφορούν εγγύηση σε όλα τα αυτοκίνητα του ομίλου που κυκλοφορούν για 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. Κύριε Τσούνη, δώσε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση για τα 10 έτη εγγύηση σε όλα τα αυτοκίνητα της Κοσμοκάρ. Πώς θα γίνει και δώσε μας μια σφαιρική εικόνα να έχουμε κι εμείς.
15: Καλησπέρα κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινώ λοιπόν με αυτό που αναφέρατε. Η Κοσμοκάρ προσφάτως είχε πάρει την απόφαση σε κάθε καινούριο αυτοκίνητο των μαρκών μας, είτε αφορά στα Volkswagen ή στα Volkswagen επαγγελματικά οχήματα ή στα Skoda ή στα Audi, να δώσει 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν τα προγράμματα εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα των μαρκών μας, προσφέροντας κάλυψη έως 10 χρόνια ή έως 150.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για περισσότερα από 250.000 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ως πάρκο στην ελληνική αγορά.
14: Σωστά.
15: Και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν εν δυνάμει να ενταχθούν στη δεκαετή εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένα αυτοκίνητο πενταετίας και 75.000 χιλιόμετρων πάει σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις του δικτύου της Cosmocar, είτε είναι της Volkswagen, είτε της Audi, είτε της Skoda, έχει τη δυνατότητα, ως παράδειγμα το λέω, να πάρει άλλα 5 χρόνια εγγύησης και άλλα 75.000 χιλιόμετρα. Δεν τα παίρνει όλα, τα παίρνει ανά διετία, ανά 2 χρόνια.
14: Να
15: γιατί
14: ρωτήσω
15: θυμίζω
14: κάτι
15: ότι
14: πολύ...
15: τα σέρβις στις δικές μας μάρκες είναι ανά 2 χρόνια, άρα κάνοντας συντήρηση τακτική στο εξοδοτημένο δίκτυο μπορεί να ανανεώνει έως τα 10 χρόνια ή έως τις 150.000 χιλιόμετρα.
14: Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι?
15: Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την αγορά του μεταχειρισμένου. Ο πελάτης που επέλεξε ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν κάποια χρόνια μπορεί να έχει εγγύηση και να πουλήσει ενδεχομένως τη δευτερογενή αγορά του αυτοκίνητό του με εγγύηση. Άρα αυτό το πρόγραμμα εγγύησης της Cosmocar που φτάνει τα 10 χρόνια ή τις 150.000 χιλιόμετρα δίνει αξία στα αυτοκίνητα των μαρκών μας, επιπρόσθετη αξία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον όμιλό μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να ανταμείψουμε τους πελάτες μας, τους πελάτες που επέλεξαν ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν από κάποια χρόνια με αυτό το πρόγραμμα. Στη Volkswagen λέγεται πρόγραμμα Joy, στην Skoda λέγεται Zen, στην Audi λέγεται Platinum. Μπορεί κανείς να τα δει στα σχετικά site και να πάρει όλες τις πληροφορίες. Επίσης, κύριε Γαλανόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Δεν είναι όπως κάνουν άλλες μάρκες του ανταγωνισμού. Αυτό είναι πρόγραμμα εγγύησης με την εγγύηση και τη χρηματοδότηση της Cosmocar. Άρα πηγαίνει κανείς το αυτοκίνητό του για τακτική συντήρηση, έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτομάτως, χωρίς να κάνει καμία άλλη ενέργεια, γίνεται αυτομάτως από τον dealer, από το δίκτυό μας προς την Cosmocar, και όταν υπάρχει μια σοβαρή βλάβη που εμπίπτει στην εγγύηση, αμέσως ο dealer στέλνει ουσιαστικά την επικοινωνία στην Cosmocar. Η Cosmocar εγκρίνει και υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία που ο πελάτης μόνο κερδίζει, μόνο ωφελείται.
14: Είναι πολύ σημαντικό.
15: Και εδώ βρίσκεται, η ουσία. Η εγγύηση δεν είναι πλέον ένα τυπικό συνοδευτικό της αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου για μας. Είναι εργαλείο εμπιστοσύνης, είναι ένα εργαλείο που διατηρεί την αξία του αυτοκινήτου και μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό και τις υπόλοιπες μάρκες.
14: Κύριε Τσούνη, ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε για τους φίλους ακροατές, γιατί πάντα και εμείς έχουμε θέματα που είναι μέσα στην τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο μέλλον θα έχουμε να πούμε και άλλα περισσότερα. Να είστε καλά.
15: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είστε καλά. Παρασύρει σήμερα, φίλοι μας, και πριν κλείσουμε τη σημερινή ενημέρωση, να πάμε και σε ένα θέμα που αφορά την Κυριακάτικη Καθημερινή. 5 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, μαζί με την Κυριακάτικη Καθημερινή, κυκλοφορεί το μηνιαίο περιοδικό για τους φίλους του αυτοκινήτου 4 Τροχή. Πλούσια όπως πάντα θεματολογία, όπως ταξίδι στην Κρήτη με το νέο Τσέρι Τίγκο 7, από Φαλάστερνα στο Βάη, ένα μεγάλο ταξίδι και μέσα από τα Χανιά στον Ψιλορίτη, Ελούντα, Άγιο Νικόλα, όπου ξεδιπλώνει το σύγχρονο υβριδικό SUV. Επίσης παρουσιάζονται οδηγικά πολλά νέα μοντέλα που ήρθαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά και είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πλούσια θεματολογία με τη σφραγίδα 4 τροχών στην Καθημερινή την Κυριακή 5 Ιουλίου. Καλό απόγευμα, φίλοι μας, καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώσεως, Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσους Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Δέλτα Φαλήρου έως Φλίσβο, προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και την Βασιλής Σαμαλίας προς Βουλή. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Ολόφο 40 Μαρτύρων. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός τόνισε ότι δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Τόνισε ότι η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθορά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρα έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διαρωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Χρονιά καμπή το 2023 για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009 που το brain drain έγινε brain gain. Στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ του 2010 και του 2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Προσκόπησε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη μέρα των απολογιών για την επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αφαίρεται να δραστηριοποιείται στο χώρο των οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκυριακό. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και σειρά βίων ενεργειών, ενώ η Σπύρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμα και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκινά από αυτή την ώρα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και

0: επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ο Γιούλιαν Ντάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Οι κακές γλώσσες θα έλεγαν μία από τα ίδια. Οι κριτικοί πάντως την αποθεώνουν. Confessions 2, η βασίλισσα της pop, επέστρεψε. Ναι, αυτή είναι η Madonna με το 15ο στούντιο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε σήμερα επισήμως και έχει τους κριτικούς στο πλευρό της.

0: δύσκολο σας φαίνεται. Ο Guardian γράφει πως αυτός είναι ένας δίσκος που δεν απευθύνεται στους νεότερους που ανακαλύπτουν τώρα το φαινόμενο Μαντόνα, αλλά περισσότερο σε εκείνους που κάποτε ορκίζονταν στο όνομά της, αλλά με τα χρόνια λιποτάκτησαν. Άλλοι λένε πάλι ότι αυτό είναι το καλύτερο άλμπουμ της εδώ και 25 χρόνια και πως η Βασίλισσα με αυτή την επιστροφή της έδειξε πως δεν θέλει να παραιτηθεί του θρόνου της. Όχι με τη θέλησή της τουλάχιστον, δεν θα φύγει από εκεί, από την κορυφή. Μαντόνα είναι αυτή, πολύ σκληρή για να πεθάνει, έτσι κι αλλιώς. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου, είναι η ώρα που σιγά σιγά κλείνει το κατάστημα για Σαββατοκύριακο. Έχει πάει 6:13 πρώτα λεπτά. Είναι μια καλή ώρα γι' αυτό το και από Δευτέρα βλέπουμε. Όσοι μπορείτε έτσι να το πείτε, να το πείτε. Είναι πιο γλυκά τα Σαββατοκυριακά το καλοκαίρι και σαν να είναι και μεγαλύτερα, νομίζω. Συμφωνείτε, σαν να χωρούν περισσότερα. Παραθήν αλλώς, τα πράγματα είναι πάντα καλύτερα. Με υπομονή και όλοι θα φύγουμε, βέβαια, έχω να πω. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί. Όσοι είστε στον δρόμο, καταλαβαίνετε γιατί. Οι Παρασκευές του καλοκαιριού δοκιμάζουν πάντα λιγάκι την υπομονή μας. Μέχρι να φτάσει κανείς στην έξοδο, στις εξόδους μάλλον των πόλεων, σου βγαίνει λιγάκι η ψυχή. Αλλά και πώς αλλιώς να γίνει. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Ο Θανάσης Καραγιάννης που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και η Ρούλα Βρετάκου εκείνη που θα σας απαντήσει αν για οποιοδήποτε λόγο μας καλέσετε. 210-48-001-170-174 είναι τα τηλέφωνά μας, στη διάθεσή σας. Επιπλέον να σας πω, αν και οι περισσότεροι νομίζω πως ήδη το ξέρετε, πως επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω μηνυμάτων, αν το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, ας ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, δηλαδή με το τι γίνεται στους δρόμους. Γίνεται της κολάσεως, αν θέλετε να σας το πω συνοπτικά με μία γραμμή. Αυτή είναι η φράση που ταιριάζει. Πιο συγκεκριμένα τώρα, αν ανεβαίνετε τον Κύφισσο, από Πειραιός έως Νέα Φιλαδέλφεια έχει αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχουμε κίνηση και στο Λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά. Εδώ στη γειτονιά μας, στα νότια, έχουμε προβλήματα. Στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το Φλίσβο. Προς Πειραιά, αν κινήσετε τώρα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, το γνωστό σημείο, το κέντρο έχει κίνηση και έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και αρκετή ώρα στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις που θα συναντήσετε εσείς που κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα μέχρι Μεταμόρφωση ξεπερνούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 45 λεπτά. Υπομονή. Υπομονή και αυτό θα περάσει. Λοιπόν, μικρότερες καθυστερήσεις αν είστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης ένα δεκάλεπτο και λίγο στην έξοδο για Μαρκόπουλο επίσης θα συναντήσετε κίνηση. Τώρα, στο της επικαιρότητας έχουμε πολλά και διάφορα, αλλά ας δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό τη φωτιά. Στο Σπαθοβούνι Κορινθίας είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Σταυρέλης. Δεν είναι μαζί μας, σε λίγο, δεν πειράζει. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κορινθού να μας πει για αυτή την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος έχει βγει, έχει σταλεί μήνυμα και από το 112 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να κάνουν τα δέοντα, να απομακρυνθούν δηλαδή από τα σπίτια τους. Έχει σταλεί λοιπόν μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Έχουν φτάσει και ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, σε λίγο θα βρούμε τον κύριο Σταυρέλη. Στα της επικαιρότητας είναι οι έρευνες που συνεχίζονται βεβαίως για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των επιθέσεων που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, των επιθέσεων που στέρισαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, την ώρα που, όχι που θα συμφωνούσαμε, συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία για δημιουργία κλίματος τεχνητής έντασης. Γενικά αυτά τα δύο, η αντιπαράθεση, η ένταση, θα φορεθούν πολύ το φετινό και Ιούνιο προεκλογικό καλοκαίρι. Ένθεν και ένθεν. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο Δήμαρχος Κορίνθου, είναι μαζί μας για να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο σπαθοβούνι Κορινθίας που καίγεται. Γεια σας, κύριε Σταυρέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Καραγιάννη, χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές σας.
0: Δράκου, δεν πειράζει. Ο κύριος Καραγιάννης είναι έξω που μας συντονίζει. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Συγγνώμη.
0: Κανένα θέμα. Κανένα θέμα
1: που... Μιλάω συνέχεια στα ραδιόφωνα.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Είναι καλύτερη η κατάσταση, είναι καλύτερη, απόλυτα ελεγχόμενη, θα σας έλεγα. Με τη βοήθεια 5 πυροσβεστικών αεροπλάνων, 3 ελικοπτέρων και 2 καναντέρ. Είναι υπό έλεγχο, θέλει λίγο δουλειά ακόμα, δεν έχουμε πρόβλημα, σαφώς σε κατοικημένες περιοχές κλπ. Πιστεύω ότι μέχρι να πέσει το φως του ηλίου θα έχει τελειώσει.
0: Θα έχουν προλάβει, θα έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν. Ωραία, ναι, αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε.
1: Με τη βοήθεια των εθελοντών και των πυροσβεστικών των επίγειων πάνε όλα καλά.
0: Ωραία, γιατί είχε πάρει διαστάσεις νωρίτερα.
1: Πράγματι,
0: φωτιά
1: ναι, γιατί έφευγε προς το βουνό. Ναι. Βέβαια, δεν ήταν τα ψηλά τα δέντρα, τα πεύκα και αυτά, και έτσι είναι ελεγχόμενη.
0: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο Δήμαρχος Κορίνθου, για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι που παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα και βεβαίως και μια φωτιά που είχαμε νωρίτερα στο Λόφο 40 Μαρτύρων και αυτή είναι πια σε καλή κατάσταση, δεν έχει ενεργό μέτωπο, αυτό εννοώ, μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Βρετός, ο δήμαρχος Αχαρνών που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας. Τώρα, σας έλεγα για την αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζεται, καλά κρατεί και ενδεχομένως θα δίνει και τον τόνο στο φετινό καλοκαίρι, επί παντός του επιστητού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης. Αφορμή είναι το γεγονός ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Δόκος, ίσως τα ακούσατε, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από Ρώσους φαρσέρ. Ρώσοι φαρσέρ διαβόητοι έχουν καταφέρει να πλήξουν όχι μόνο εμάς εδώ, την κυβέρνηση προκειμένου σήμερα, έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν υπουργούς, πρωθυπουργούς, κεντρικούς τραπεζίτες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη φορά λοιπόν θύμα τους ήταν ο κύριος Δόκος. Προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και εδώ ανοίγει ένα θέμα ασφάλειας πια, βέβαια κυβερνητικές πηγές που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουμε υποστεί ζημιά, δεν έχουν διαρρεύσει εμπιστευτικά δεδομένα. Φαίνεται ότι τέθηκαν διάφορα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, υπήρξε κουβέντα και για τον προγραμματισμό των εκλογών. Έλα που το Πασόκ λοιπόν δεν πείθεται ότι όλα είναι καλά και με μια δεύτερη ανακοίνωση μέσα στη μέρα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν δίνει εξηγήσεις και μάλιστα βάζει και συγκεκριμένα ερωτήματα αν υπήρξε διαρροή υλικού, αν υπήρξαν τα μέτρα ασφαλείας, αυτή η πλατφόρμα ας πούμε, αν όλα έγιναν μέσω μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει το απόρριτο της συνομιλίας και πάει λέγοντας. Θα δούμε. Διαρρέεται ότι ο κύριος Δόκος θα μιλήσει για το θέμα αυτό απόψε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι διαστάσεις θα λάβει. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά που είναι μαζί μας, γιατί όπως από χθες λέμε, ένας νόμος πολύ παλιός, ο οποίος φρέναρε την εύρυθμη λειτουργία, να πω, σε αρκετές πολυκατοικίες της χώρας μας, αλλάζει. Είναι η ιστορία της συνιδιοκτησίας, αλλάζουν όλες το πώς θα λειτουργούν οι πολυκατοικίες. Βεβαίως αυτή τη στιγμή έχει οριστεί ή ορίζεται, αν για να ακριβολογώ, μια επιτροπή που απαρτίζεται από 13 μέλη. Θα αναλάβει να βάλει τους άξονες πάνω στους οποίους θα έρθει και το αντίστοιχο νομοθέτημα. Κύριε Παραδιά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έπρεπε να γίνει. Καιρός ήταν.
2: Ναι, ήταν καιρός γιατί ο νόμος, ο βασικός που διέπει την οριζόντια ιδιοκτησία, ο 3741 του 1929, ο οποίος ήταν αντιγραφή πλήρης στην πραγματικότητα, δηλαδή η μετάφραση ήταν στην ουσία, του γαλλικού νόμου της Proprietaire Horizontale. Υιοθετήσαμε εμείς αυτό ακριβώς το σύστημα, το οποίο έχουν και όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Έχει κλείσει 100 χρόνια λειτουργίας και μάλιστα υπόψη σας ότι αυτός ο νόμος βασιζόταν σε δεδομένα πολλές φορές ακόμη και 100 χρόνια ακόμη πιο πίσω, δηλαδή από την εφαρμογή του στην Ευρώπη. Το νομικό πλαίσιο αυτό εμπλουτίστηκε με διάφορα νομοθετήματα, διάσπαρτα παντού, αλλά ποτέ δεν βγήκε ως ένα ενιαίο νομικό σύνολο, ένας κώδικας με σημερινή μορφή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο λόγος που δεν γινόταν αυτό ήταν η τεράστια δυσκολία και το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναστάτωσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει αν άλλαζαν οι κανόνες της υπάρχουσας πολυκατοικίας της χώρας. Και παρομοίασα στην προθεσινή, στη χθεσινή παρουσίαση του θέματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσίασα την την στάση των κυβερνήσεων διαχρονικά απέναντι στο ενδεχόμενο αυτό σαν ένα σακούλι με φίδια που κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι του μέσα και να βρει τον πελάτη του δηλαδή με αυτό το πράγμα. Και αυτό το λόγο και είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να βάλει τάξη σε αυτό το χάος, να συγκεντρωθούν διάσπαρτες διατάξεις σε 1116 νομίζω νομοθετήματα.
0: 1116.
2: Ναι, ναι, ναι, νομοθετήματα βεβαίως, ναι, ναι. Διάσπαρτες διατάξεις παντού και να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύγχρονο το οποίο να μπορέσει να λύσει τα θέματα του πώς διοικείται μια πολυκατοικία σήμερα, πώς πρέπει να υπολογίζεται η απαρτία και πώς να λαμβάνονται οι αποφάσεις, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να διατηρηθεί πουθενά το χίλια τη χιλή, ας πούμε, για λήψη αποφάσεων. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τραβάμε το χειρόφρενο, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε απολύτως τίποτα και βλέπουμε το κυριακό δυναμικό της χώρας μας να καταραίει και εμείς είμαστε απαθείς.
0: Άρα η μειοψηφία, ας πούμε, δεν θα έχει πια το λόγο που είχε. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό συνέβαινε. Μια μειοψηφία φρέναρε
2: χειρόφρενο. Τώρα δηλαδή θα πάμε προς την απόλυτη πλειοψηφία, θα πάμε προς τη διάταξη του αστικού κώδικα που λέει ότι η πλειοψηφία των μερίδων, δηλαδή το 51%, θα μπορεί να παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις γύρω από ένα ακίνητο. Γιατί αν δεν ληφθούν αποφάσεις γύρω από τα ακίνητα και όσο αυτά παλιώνουν, τόσο αυτά θα τα βλέπουμε να καταραίουν, να μπορούν να συντηρηθούν, να μην μπορούν να διοικηθούν. Η διαχείριση των κοινοχρήστων των ίδιων, η καθημερινότητα, η ασάφεια στις αρμοδιότητες του διαχειριστή που έχουν φτάσει στο σημείο κανείς να μην θέλει να κάνει το διαχειριστή, τα διέξοδα και οι διαμάχες μεταξύ των ενίκων, των κτηρίων, των συνδιοκτητών και
0: διαμάχες
2: το
0: που, με συγχωρείτε κύριε Παραδιά, καταλήγουν στα δικαστήρια. Δηλαδή διάβαζα σήμερα αυτό το κομμάτι που υπογράψει ο Σοφία Σφίγου στην Καθημερινή. Λέει ότι πάμε τώρα και απασχολούμε τη δικαιοσύνη για θέματα ίσον σημασίας, για το αν, ας πούμε, θα μπορέσει να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ένα φωτοβολταϊκό στην ταράτσα ή αντλία θερμότητα στο κτίριο, χρονοβόρες διαδικασίες, γιατί ξέρετε.
2: Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία είναι.
0: Αυτά τώρα δηλαδή θα λύνονται πολύ πιο γρήγορα με αυτή τη νέα κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Αυτά όλα θα τα δει η Επιτροπή, θα τα δει και το Υπουργείο, θα γίνουν συζητήσεις, θα γίνουν διαβουλεύσεις, θα ξεκινήσει να γράφεται ένα προσχέδιο, πάνω σε αυτό θα γίνουν όλες αυτές οι προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν, ώστε αυτό που θα βγει σαν αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, στον τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται οι γενικές συνελεύσεις, ποιες πρέπει να είναι οι κατάλληλες πλειοψηφίες για κάθε θέμα, ποιες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα προταθούν για τα ζητήματα των επισκευών, της συντήρησης, η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, το θέμα αν προστιχόν για μεγάλα κτίρια που είναι μεγάλες οι ευθύνες και μεγάλα τα κονδύλια, θα πρέπει ο διαχειριστής υποχρεωτικά να είναι κάποιος από τους συνδιοκτήτες, θα μπορούσε να είναι κάποιο γραφείο κατάλληλα πιστοποιημένο, θα μπορούσε να είναι ένα δικηγόρος, ένα λογιστικό γραφείο. Δεν ξέρω, όλα αυτά θα συζητηθούν. Όλα αυτά θα συζητηθούν και θα βρεθούν οι καλύτερες λύσεις στα πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν μέσα, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Μπαίνει το εθνικό κτηματολόγιο, το οποίο δημιουργεί θέματα, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω, έχουμε τεράστιο κοινωνικό θέμα, το ότι ο νομικός κόσμος σε εκείνο το κομμάτι της χώρας δεν είχε θεωρήσει αναγκαίο, όταν ξεκινάει μια πολυκατοικία, να περιγράφονται όλες οι ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας μία προς μία. Απλώς οι κατασκευαστές περιέγραφαν το τι θα κρατήσει ο ιδιοκτήτης, ένα, δύο διαμερίσματα, τρία, και όλο το υπόλοιπο ήταν μια οριζόντια ιδιοκτησία, όπου κάθε φορά έκαναν προσύμφωνο και έκοβαν ένα κομμάτι και το πούλαγαν. Και μετά έκοβαν άλλο ένα και το πούλαγαν. Και κάθε φορά έκοβαν ένα διαφορετικό κομμάτι με αποτέλεσμα να έχουν πουλήσει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες διαμερίσματα με προσύμφωνα, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπληρώσει και κατοικούν στα σπίτια τους εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν έχουν τα χαρτιά, βέβαια.
2: Δεν μπορούν να περάσουν στην κοινωνική λογική, γιατί δεν υπάρχει λογικό συμβόλαιο. Δηλαδή, εγώ και άλλοι μόνο μας να αφήσουμε αυτό το θέμα, να μην μπορέσουμε να το λύσουμε ακόμη και τώρα, δηλαδή να δεθεί μια λύση στα θέματα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα σωρό άλλα θέματα. Πολλά
0: και η διαίρεση των μεγάλων διαμερισμάτων, έτσι, γιατί
2: ακριβώς,
0: αυτό είναι
2: πολύ
0: θέμα.
2: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη για τόσο μεγάλα διαμερίσματα. Ο κόσμος ψάχνει για μικρά διαμερίσματα και ακόμη και οι ίδιοι αυτοί που θα κατοικήσουν και θέλουν να αγοράσουν μικρά διαμερίσματα, οι ενοικιαστές ψάχνουν για μικρά διαμερίσματα. Έχουμε πολύ διάσπαση πλέον των νοικοκυριών. Έχουμε τις μονογονεϊκές οικογένειες, έχουμε τα νοικοκυριά των
0: ενός ατόμου. Τι να το κάνει 200 τετραγωνικά,
2: ποιος θα πάει να μείνει. Και να πληρώνει δημοτικά τέλη για 200 τετραγωνικά και να έχει τεκμήριο για 200 τετραγωνικά. Έτσι. Εκεί το πρόβλημα με τα μεγάλα σπίτια είναι ότι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών κατά κανόνα απαγορεύουν τη διαίρεση. Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Έτσι, γιατί τα πιο πολλά από αυτά τα μεγάλα διαμερίσματα είναι άδεια, ξενίκιαστε ή δεν πουλιώνται. Αυτά λοιπόν τώρα θα επιστρέψουν στην αγορά και θα επιστρέψουν στην κοινωνία. Όλα αυτά.
0: Κύριε Παραδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω.
2: Φαντάζομαι. Δεν έχω κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα το λόγο θα το πάρει η Επιτροπή.
0: Εσείς έχετε λόγο πάντως σε αυτή την Επιτροπή.
2: Ναι, ναι. Εμείς μας έχει προταθεί από το Υπουργείο και θα είμαστε μέλη.
0: Καλά. Είναι λογικό. Γνωρίζετε τα αιτήματα καλύτερα.
2: Και νομίζω ότι θα προσφέρουμε μια τεράστια υπηρεσία στην κοινωνία. Αν μπορέσουμε και το ολοκληρώσουμε, θα είναι μια τεράστια υπηρεσία.
0: Άρα αυτό θα τρέξει. Η προετοιμασία θα τρέξει μέσα στο καλοκαίρι ώστε να φτάσουμε στο φθινόπωρο και να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα.
2: Τρέξει μέσα στο καλοκαίρι γιατί είναι κάτι το οποίο επήγει. Είναι κάτι το οποίο επήγει. Δηλαδή
0: σωστά.
2: Έχει περάσει πολύ καιρό, έχει μείνει πολύ πίσω και σήμερα που είναι μια πολιτική ηγεσία που είναι πρόθυμη να βάλει το χέρι της μέσα στο σακούλι με τα φίδια, πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να τα βγάλουμε έξω.
0: Κάποια
2: δηλαδή,
0: στιγμή όλα αυτά
2: πρέπει να τα λύσουμε τα θέματα.
0: Πρέπει να τα ρυθμίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα για αυτό το θέμα. Κάποιες ενστάσεις θα προκύψουν στην πορεία, το βλέπω να έρχεται.
2: Θα προκύψουν πολλά και διάφορα, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε λύσεις γιατί αυτό απαιτεί πραγματικότητα. Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Παραδιά, γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
14: Βλέπετε τους χιόνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Πατήσια και στη Μεταμόρφωση. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσου Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνικο Κορινθίας, όπως δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, χρονιά καμπή ήταν το 2023, που το brain drain έγινε brain gain. Παράλληλα, από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθυντήρα άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, ο οποίος νόμιζε ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Θανατηφόρα ήταν η πτώση ενός αλλοδαπού περίπου 25 ετών από ξενοδοχείο στο σταθμό Λαρίσης. Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία ταινία ήταν εκείνη, γλυκιά. Οικογένεια Μπελιέ, από που το τραγούδι που ακούμε. Λοιπόν, είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν στους δρόμους, στο ανωδικό του Κηφισού, κυρίως από Ρέντιος Πατήσια και στη Μεταμόρφωση. Έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις ακόμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από Δάσους Χαϊδαρίου στη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σκιστού προς το Σκάραμαγκα. Λίγο βελτιώνεται η κατάσταση, λίγο όμως, μην φανταστείτε πολλά. Στην Αττική Οδό παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Μαραθώνος μέχρι Μεταμόρφωση θα χρειαστείτε περισσότερο από μισή ώρα. Ήταν 45 λεπτά πριν. Πού θα πάει, θα βελτιωθεί η κατάσταση όσο βραδιάζει. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο γνωστό σημείο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, εκεί που θα μπείτε δηλαδή από τον Κηφισό, μέχρι Πεντέλης. Και ξανά μετά, αρκετές εξόδους αργότερα, στην έξοδο για Μαρκόπουλο έχει λίγη κίνηση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς δώσατε βάση στις τίτλους των ειδήσεων. Υπήρχε και μια ευχάριστη είδηση, μια έρευνα, τα αποτελέσματα μιας μελέτης που έκανε ο ΣΑ και δείχνει στην πραγματικότητα ότι αντιστρέφεται αυτή η τάση των τελευταίων αρκετών ετών της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πια δεν φεύγουν. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι μάλλον επιστρέφουν. Οι ακροές σταθερά από το 2020 και μετά μειώνονται. Και νομίζω ότι αυτό όλους μας χαροποιεί. Είναι μια μελέτη, ξαναλέω, που παρουσιάστηκε σήμερα. Εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σήμερα. Και καταγράφει τα βασικότερα συμπεράσματα είναι ότι από το 2021 σιγά αλλά σταθερά ο αριθμός των Ελλήνων που επιστρέφουν στη χώρα τους αυξάνεται. Το 23 ήταν η χρονιά καμπή, για πρώτη φορά δηλαδή από το 2009, τη χρονιά της κρίσης, τη χρονιά της μεζικής φυγής, αρχίσαμε να κάνουμε το drain gain. Και βέβαια αυτό που επίσης έτσι είναι στοιχείο της έρευνας σημαντικό, είναι ότι η χώρα μας είναι πια στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές των πολιτών, που πηγαίναμε σε μόλις 12 χώρες. Δηλαδή το 93% των ανθρώπων που έφυγαν και μετανάστευσαν στο εξωτερικό ήταν είτε στη Γερμανία, είτε στην Αμερική, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως, στο Λονδίνο. Κάποιοι ξενιτεύτηκαν αρκετά μακριά, στην Αυστραλία και άλλοι στον Καναδά. Σε μόλις 12 χώρες διάσπαρτοι οι Έλληνες που επιστρέφουν. Και σιγά σιγά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αυτή η μετατόπιση της ελληνικής μετανάστευσης προς περισσότερο ενδοευρωπαϊκά πρότυπα κινητικότητας. Έχουμε ακόμα δουλειά? Έχουμε, ναι. Και είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, γιατί ήδη η κυβέρνηση έχει κάνει οργανωμένες δράσεις για να αισθανθούν την ασφάλεια της επιστροφής οι άνθρωποι που φεύγουν. Στα σημαντικά, το γεγονός ότι όσοι γυρνάνε είναι κατά βάση νέοι άνθρωποι και πολύ υψηλά καταρτισμένοι. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα στην κουβέντα με τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά, για αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο καθεστώς της συνειδιοκτησίας, ότι σήμερα τα δικαστήρια απασχολούνται με υποθέσεις από πολύ σημαντικές μέχρι εντελώς ασήμαντες. Όπως, ας πούμε, για το αν θα συμφωνήσουν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας να βάλει κάποιος ένα φωτοβολταϊκό πάνελ στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και χρόνια το συζητάμε, έχει συμβάλει στο γεγονός η χώρα μας να έχει πολύ χαμηλό ρυθμό σε αυτό που ονομάζουμε απονομή δικαιοσύνης. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από αυτή τη νέα μελέτη που έκανε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΙΜ. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε. Γεια σας, κύριε Ρόμπαμπα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τι είδατε φέτος?
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για όλες τις χώρες για το σύστημα της δικαιοσύνης και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τι γίνεται στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο να το συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και η κατάσταση, για να το πω έτσι απλά, είναι απογοητευτική. Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν είναι του 2024, άρα δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του 2025 και του 2026. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωστεί κατά την περίοδο αυτή. Και να δώσω κάποια ενδεικτικά στοιχεία για την πρωτοβάθμια εκδίκαση μιας υπόθεσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων χρειάζονται πάνω από 600 ημέρες, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 χρόνια, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι 100 ημέρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν έχεις εξαπλάσιο χρόνο εκδίκασης σε πρώτο βαθμό, τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν η απονομή της δικαιοσύνης χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, ουσιαστικά είναι άρνηση η απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να περάσουν 2 χρόνια για να εκδικαστεί πρωτόδικα, και όποιος θεωρεί ότι θέλει να καθυστερήσει την απόφαση, πάει και σκίσει και μια έφεση, και αυτό διαρκέσει 5-6 και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και στα 10 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι όποιος έχει άδικο έχει κάθε λόγο να κολυσιεργήσει. Προφανώς θα πληρώσει τα δικαστικά έξοδα.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν καθυστερεί δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στην πράξη.
1: Ακριβώς είναι αυτό. Στην χώρα μας, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι συμβάσεις αντιμετωπίζονται ως κουρελόχαρτα, και κάποιος θα πάει να μπλέξει με τα δικαστήρια πραγματικά όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφωνία, ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις αν αυτή η διαφωνία δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι και σε συναστηματικό επίπεδο, και δεν μπορεί να κάνει κάτι και θα πάει στα δικαστήρια υποχρεωτικά, ξέροντας ότι θα τραβιέται για αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν είναι σωστή η απονομή της δικαιοσύνης, και αυτό το βλέπουμε και στις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, πολύ περισσότερο στα θέματα τα οικονομικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια επιχείρηση έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να περιμένει χρόνια για να εκδικαστεί μια υπόθεση, ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Αλλά ακόμα και στο κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος ληστής συλληφθεί και εκδικαστεί υπόθεση για 2 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί και θα μπορεί πολύ άνετα να πάει να ξαναληστέψει και τα λοιπά.
0: Είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι και οικονομικό, ακριβώς. Είναι και αναπτυξιακό, γιατί πολλές φορές το έχουμε πει και ευκαιρία να το ξαναπούμε, επειδή μιλάμε για την αλλαγή σελίδας που έχει επιλέξει η κυβέρνηση στα επίπεδα των επενδύσεων. Κανείς δεν θα έρθει να επενδύσει εδώ με τέτοιο νομικό σύστημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αποθάρρυνσης, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, και πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές φορές, ακόμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα, όταν κάποιος έχει καεί μια φορά γιατί έχει κάνει μια επένδυση και έχει μπλέξει με τα δικαστήρια, δεν θα ξαναέρθει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και αν σε 2-3 χρόνια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, θα υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι στο παρελθόν θα έχουν ταλαιπωρηθεί στη δικαιοσύνη και θα λένε ποτέ ξανά. Και αυτό το ποτέ ξανά μπορεί να μην είναι πραγματικά ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα θα καθυστερήσει πάρα πολύ το κομμάτι της ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να πούμε και κάποια θετικά πράγματα, είναι σίγουρο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται και έργα πληροφορικής στη δικαιοσύνη. Έχουμε και τον νέο χαρτί δικαιοσύνης που έχει αναπροσαρμόσει τα δικαστήρια. Άρα, ξέρουμε σε ένα ποσοστό ότι το 2025 η κατάσταση είναι καλύτερη και περιμένουμε και περαιτέρω βελτιώσεις τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτές θα έρχονται αργά και σταδιακά, με δεδομένο επίσης ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ αρνητική. Επίσης, ακόμα και το 2024 βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις που μπαίνουν στο σύστημα είναι περισσότερες από αυτές που εκδικάζονται. Άρα το 2024 η κατάσταση σε ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθούσε να επιβαρύνεται.
0: Να, πρέπει να αλλάξουμε, λέτε, την αναλογία τώρα.
1: Ναι, πρέπει να επιλύουμε σημαντικά περισσότερες.
0: Να επιλύουμε περισσότερες από αυτές που μπαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό, και έτσι νομίζω θα αλλάξει και αυτή η τάση που τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στις διάφορες έρευνες, και καταγράφηκε πιο πρόσφατα σε μια έρευνα του ΟΣΑ, για το αν έχουμε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και ένας από τους θεσμούς που είναι παραδοσιακά στις έρευνες και ερωτώμεθα γι' αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και βλέπουμε τα ποσοστά να φθήνουν.
1: Σωστά, και ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικότερους τομείς. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες χώρες που η απονομή της δικαιοσύνης έχει και σοβαρά άλλα προβλήματα. διαφθοράς, αδικιών στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν καθόλου, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό πρόβλημα αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια, ακόμα και αν τον δικαιωθείς, η δικαίωση αυτή έρχεται πάρα πολύ αργά και επίσης ξέρεις ότι θα πας να μπλέξεις. Επομένως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις άνθρωποι δεν προσφέγουν στη δικαιοσύνη, διότι δεν μπορούν να περιμένουν τόσο πολύ. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ότι όταν βλέπαμε τα στοιχεία, είδα ότι αυτές οι 600 κάτι ημέρες που συζητάμε στην Ελλάδα, στη Δανία είναι 40. Και όταν την είδα, είδα αυτό το στοιχείο στην μελέτη μας, λέω δεν μπορεί, είναι κάποιο λάθος έχουμε κάνει.
0: Αυτή η Δανία πια συνέχεια είναι μπροστά μας.
1: Δεν μπορεί να είναι σε ένα μήνα να πηγαίνεις και να, σε πρώτο βαθμό να εκδικάζει την υπόθεση. Και όμως είναι έτσι.
0: Ναι. Άρα εμείς να φανταστώ ότι είμαστε στους κάτω-κάτω, στον πάτο στις επιδόσεις.
1: Ναι, είμαστε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Και επειδή φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή και με το European Liberal Forum ένα σύνθετο δείκτη που αξιολογεί πάλι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκετές διαστάσεις του συστήματος δικαιοσύνης, δυστυχώς είμαστε στον πάτο σε συνολικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές που ήδη ισχύουν θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Εσείς πάντα θα μας τροφοδοτείτε έτσι με αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαμπα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και να σας πω πριν τις διαφημίσεις ότι ήρθε η ώρα για τον εξοπλισμό της παραλίας, του κάμπινγκ, των εξορμήσεων γενικότερα, έτσι. Γιατί ο καθής μπορεί να μην κάνει μπορεί, ας πούμε, θέλετε, να μην είστε της θάλασσας, να θέλετε να πάτε διακοπές στο βουνό. Και εκεί σας χρειάζεται όμως μια σκηνή. Πού θα πάτε? Θα πάτε στο Δημητριάδη για να τα αγοράσετε όλα αυτά. Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για τον εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατά και ξεχωρίζει. Θα διαλέξετε ανάμεσα σε αυτά που θέλετε να βρείτε. Όλα είναι από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο brand παραλίας και κάμπινγκ. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε στημένα από κοντά στα φυσικά καταστήματα Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, ή αλλιώς πιο εύκολα μπαίνετε στο dimitriadis.gr και παραγγέλνετε με ένα κλικ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και διαγωνισμό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν για αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε διαφημίσεις.

νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.

0: Λοιπόν, και μπορεί να έχουμε με βάση τα στοιχεία του όσα gain και να επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα όσοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. Έχουμε όμως drain στους αντιδημάρχους, το ξέρετε αυτό. Να, εδώ θα πέσουν κεφάλια, θα πέσουν κορμιά λόγω αυτού του νέου κώδικα, αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει πια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και φέρνει παραιτήσεις. Παραιτήσεις σε όσους κατέχουν αξιώματα στους ΟΤΑ και είναι ταυτόχρονα δημόσιοι υπάλληλοι. Μην φανταστείτε ότι είναι λίγοι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, το γεγονός ότι αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες που προέρχονται από το δημόσιο τομέα πλησιάζουν το 80%. Δηλαδή παίρνουν διπλό μισθό, για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Και φαίνεται ότι οι περισσότεροι προτιμούν να διατηρήσουν τον κανονικό τους μισθό ως εργαζόμενοι παρά να αποδεχτούν την έμιστη θέση στο Δήμο ή την περιφέρεια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος το εξής δεν θα μπορεί να λαμβάνει μισθό και καθηγητή πανεπιστημίου, διότι είναι και καθηγητής πανεπιστημίου ο κύριος Δούκας. Και αυτό γιατί ο κώδικας το λέει σαφώς, ένας δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του, δημάρχου, αντιδημάρχου, υποχρεούται να διακόψει τη μισθοδοσία από την υπηρεσία του και να τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αναστολής. Και τώρα τι γίνεται, ψάχνουν, τρέχουν και ψάχνουν να βρουν αντικαταστάτες. Διότι εδώ κινδυνεύουμε με ακυρώσεις πράξεων, με αποφάσεις που υπογράφουν αντιδήμαρχοι, και έτσι οι δήμαρχοι προσπαθούν να βρουν εγκαίρως τους αντικαταστάτες, γιατί αλλιώς προβλέπονται σημαντικά προβλήματα. Λοιπόν, πολλά τα έτσι, ρεπορτάζ σήμερα, βλέπω τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή στις ιστοσελίδες για το who is who αυτών των δύο φαρσέρ. Δεν είναι ακριβώς φάρσα αυτό το οποίο συνέβη. Αυτοί οι δύο τύποι που εμφανίζονταν ως κωμικό δίδυμο και κάναν τηλεφωνικές φάρσες σε διεθνείς προσωπικότητες, Ρώσοι, η Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι έβαλαν στο χαστρό τους αυτή τη φορά τον κύριο Φάνο Ντόκο. Εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί συνομιλητές και έθεσαν ζητήματα ενδεχόμενης επανάληψης περιστατικού με ντρόν κοντά στα ελληνικά νησιά. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τη Λευκάδα και πάει λέγοντας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί κάπως να ρίξει τους τόνους σε ό,τι αφορά το περιστατικό. Φημολογείται ότι ο κύριος Ντόκος θα δώσει και μια συνέντευξη. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Αυτό που ξέρω διαβάζοντας τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν αυτήν την ώρα στο διαδίκτυο είναι πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεφύγει εδώ και χρόνια από τα όρια της σάτυρας, έτσι συστήθηκαν, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει στο στόχαστρο πρωθυπουργούς, υπουργούς άμυνας, ανθρώπους που εμπλέκονται σε πολύ κρίσιμα θέματα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, η υπόθεση Μελώνη. Η υπόθεση Μελώνη είναι και πιο χαρακτηριστική. Εμφανίστηκαν ως αξιωματούχοι της Αφρικανικής Ένωσης, απέσπασαν από την Μελώνη σχόλια για την κόπωση που υπάρχει στην Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το υλικό κυκλοφόρησε, δημιούργησε πολιτικό θέμα στη Ρώμη και άλλες τέτοιες ιστορίες. Κάποιοι λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και τον Πούτιν. Οι ίδιοι το αρνούν. Όπως και να το κάνεις, τη ζημιά την κάνουν, για όποιον και αν δουλεύουν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε την επόμενη ώρα, μετά το δελτίο ειδήσεων. Φίλες και φίλοι, να σας πω πριν τις υπόλοιπες διαφημίσεις ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και μοναδικές εξειδικεύσεις που θα βρείτε για πρώτη φορά στη χώρα μας. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει όλα τα δεδομένα.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Sky 100,3.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Πατήσια. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σκιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνους έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση χθες σε περιοχές της Αττικής
14: συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημία υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα, με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης, επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρε έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, με τους φαρσέρι να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ανάλογου περιστατικού, ενώ ο κ. Ντόκος φέρεται να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στη χώρα. Χρονιά καμπή το 2023, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, που το brain drain έγινε brain gain. Στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνικο Κορινθίας, όπως δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, στο λόφο 40 Μαρτύρων. Ξεκίνησε νωρίτερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και πανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 11 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Θανατηφόρα ήταν η πτώση ενός αλλοδαπού περίπου 25 ετών από ξενοδοχείο στο σταθμό Λαρίσης. Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης. 5 άτομα φέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη μέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αφαίρεται να δραστηριοποιείται στο χώρο οργανωμένων οπαδών Αθλητικού Σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας θα συνεχιστεί το Σαββατοκυριακό. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η

0: Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Λοιπόν, ωραίο κομμάτι. Για να υποθέσουμε ότι το βαφτίζαμε αυτό το κομμάτι το οποίο τραγουδάει η Ντάινα Ουάσινγκτον. Μη μου πείτε ότι έχετε αντίρρηση να πούμε και να συμφωνήσουμε ότι είναι ο Κηφισός, ο μποτιλιαρισμένος Κηφισός. Παραμένουν λοιπόν τα προβλήματα στο ανωδικό του Κηφισού. Όσοι φεύγετε και θέλετε να βγείτε από την πόλη, να περάσετε το Σαββατοκύριακο στα εξοχικά σας, θα χρειαστείτε υπομονή, επιπλέον υπομονή αυτό το απόγευμα. Από Ρέντιος Πατήσια έχουμε κίνηση. Βεβαίως να σας πω ότι η κατάσταση νωρίτερα ήταν πολύ χειρότερα, δεν ξέρω, πολύ χειρότερη αν αυτό σας παρηγορεί κάπως. Παραμένουν οι σοβαρές καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, εκεί που λίγο είχε βελτιωθεί η κατάσταση, τώρα επιδεινώθηκε και πάλι. Άνω των 45 λεπτών οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, για εσάς δηλαδή, Μεταμόρφωση είναι και η συνέξοδο για Λαμία. Όσοι θέλετε να βγείτε στην Εθνική, για να συνεχίσετε το ταξίδι σας πια εκτός πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως τον κόμβο Πεντέλης. Λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Απαντά στο 210-48-00-170-174. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, εάν το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr. Δεν ξέρω πόσοι το διαβάσατε, ο Τραμπ δέχθηκε ένα πλήγμα και εκείνος και όσοι υποστηρίζουν το μεγάλο κίνημα Μάγκα. Μέσα στην εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών προσπάθησε, μάλλον ακύρωσε στην πραγματικότητα, την προσπάθεια που

0: Έκανε να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε για αυτή τη δεύτερη και επεισοδιακή θητεία στον Λευκό Οίκο, με ψήφους 6 έναντι 3. Το διάταγμα αυτό τι έκανε, καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλο αυτό ήταν μια απόφαση που ήρθε στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρεί να επιβάλλει προκειμένου να περιορίσει την μετανάστευση. Αν γεννηθείς εδώ, είσαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, απεφάνθη το ανώτατο δικαστήριο. Like a flame burning brightly. Γενικότερα κάνουμε πια έτσι παντού στον κόσμο συζητήσεις για το μεταναστευτικό και οι περισσότεροι αυστηροποιούν τους νόμους και τους κανόνες. Υπάρχει και ένας ο οποίος δεν το κάνει, είναι ο Πέδρο Σάντζεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα είναι πιο εύκολο κανείς να ακολουθήσει το δρόμο αυτό της μετανάστευσης. Είπε ότι θέλουμε ο κόσμος να δει την Ισπανία ως μια χώρα που σέβεται, προστατεύει, εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια ομιλία του η οποία συζητήθηκε πολύ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και ο αντίλογος. Οι Ισπανοί εκείνοι που θεωρούν ότι ανάβει το πράσινο φως σε εκατοντάδες μετανάστες να λάβουν νόμιμα έγγραφα και να μπορούν να πατήσουν το ισπανικό έδαφος και από εκεί βεβαίως να ταξιδέψουν ανά την Ευρώπη και κυρίως προς το βορρά. Εμείς εδώ συζητάμε για αυτές τις αλλαγές που έρχονται σε ό,τι αφορά τη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Έρχονται νέοι κανόνες, μπήκαν μέσω μια σκία που συνυπογράφουν ο κύριος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης και βεβαίως ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έρχονται νέοι κανόνες στην δωρεάν νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε, ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Γεια σας, κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Δράκου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, δηλαδή στο εξής, φεύγουν οι ΜΚΟ που αναλάμβαναν μέχρι σήμερα αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν δικηγόροι επαμοιβή?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση προβλέπει ανάμεσα στα άλλα πράγματα ότι το κράτος υποχρεούται να δίνει δωρεάν νομική υποστήριξη σε ετούντες άσυλο. Και έτσι ξεκινά μια διαδικασία όπου το μητρό των δικηγόρων που υπάρχει, σε αυτό το μητρό οι δικηγόροι θα μπορούν να δίνουν συμβουλές και στον πρώτο βαθμό, στο δεύτερο βαθμό πλέον. Επομένως, όποιος μπαίνει στην Ελλάδα και θέλει να ζητήσει άσυλο, δικαιούται δωρεάν νομική συνδρομή. Δεν σημαίνει ότι είναι οι κυβερνητικές οργανώσεις θα σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον οποιονδήποτε ή κάποιος ιδιώτης δικηγόρος, εφόσον κάποιος έχει χρήματα να τον πληρώσει. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που θα βρίσκονται σε αυτό που λέμε την διαδικασία συνόρων, αυτοί που θα είναι μέσα στα κάμπ δηλαδή, αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα άλλο εκτός από τη δωρεάν νομική συνδρομή που θα προσφέρει το κράτος. Αυτό είναι. Αυτές τις. Προστίθεται, αν θέλετε, μια διαδικασία ακόμα.
0: Μάλιστα. Και γιατί διαβάζουμε για βασική αμοιβή των δικηγόρων στα 160 ευρώ και ένα επιπρόσθετο μπόνους 250 ευρώ σε περίπτωση που πείσουν τον άνθρωπο αυτό να φύγει? Γιατί έτσι το ερμηνεύω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό.
1: Την ίδια ερμηνεία έχουμε όλοι. Όπως έχετε δει, έχουν ξεσηκωθεί και οι δικηγόροι που θεωρούν ότι αυτή η πρόβλεψη τους κάνει, τους μετατρέπει, αν θέλετε, σε κάτι σαν κυνηγούς επικηρυγμένων. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβή ανακεφάλι. Αυτό το ανακεφάλι, όπως ξέρετε, στο σύμφωνο παίζει πάρα πολύ. Ανακεφάλι θα υπολογίζεται αλληλεγγύη, ανακεφάλι θα παίρνει αμοιβή άμα πείθεις κάποιον ότι δεν έχει νόημα να μένει στην Ελλάδα κτλ. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε κίνητρο στους δικηγόρους, εφόσον θεωρούν ότι κάποιος δεν έχει τύχη, να τον πείσουν ότι δεν έχει τύχη και να του πούνε ότι καλύτερα να φύγεις. Δηλαδή να του δώσουν ένα έξτρα κίνητρο. Δίνουμε δηλαδή στους δικηγόρους μια δικαιολογία να μην κάνουν τη δουλειά τους και να μην επιτελέσουν το λειτουργήμα τους.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πρόθυμοι δικηγόροι υπάρχουν για να την κάνουν αυτή τη δουλειά? Ωραία, εμείς φέραμε μια κία, την υπογράψαμε που λέμε ότι ο δικηγόρος δικαιούται να κάνει αυτό. Πιστεύετε ότι θα βρεθούν?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση και επειδή έχω σπουδάσει νομική, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά παρακολουθώ τα δικηγορικά εδώ και πολλά χρόνια. και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επιτυχία αναγνωρισμένο λόγω του ζητήματος του ΔΚΤΣΑ, της προστασίας των αποφύτων των Ελλήνων, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Έχω μια αίσθηση ότι εδώ και, μάλλον όχι μια αίσθηση, το ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, επειδή έχουμε πάρα πολλούς δικηγόρους, μία από τις προσπάθειες που κάνει η Δικηγορική Σύλλογη ανά την Ελλάδα και η Ολομέλεια είναι να αυξηθεί ανάμεσα στα άλλα αυτό που λέμε η δικηγορική ύλη. Δηλαδή, οι περιπτώσεις όπου θα παίζουν ένα ρόλο δικηγόρες δεν αμείβονται. Γιατί έχουμε πάρα πολλά.
0: Συγγνώμη, κύριε Παπαγιαννάκη, να ρωτήσω κάτι. Μιλάτε με Bluetooth?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή μας. Ναι.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια λοιπόν να αυξηθεί αυτό που λέμε η δικηγορική ύλη είναι η προσπάθεια να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους δικηγόρους να βρουν μια αμοιβή.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυξάνουμε και τη δικηγορική ύλη και επίσης θυμίζω ότι τα τελευταία από πέρσι έχουμε και ιδιωτικές σχολές. Και υπάρχει η διαδικασία να εγκριθούν 5 νέες νομικές ιδιωτικές σχολές.
0: Ναι, άρα
1: και
0: δηλαδή.
1: Και άλλους δικηγόρους.
0: Ναι, δηλαδή άρα αυτό το κάνουν. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα για να το καταλάβω? Ότι δίνουν επιπλέον δουλειά στους δικηγόρους, δηλαδή τους θωρακίζουν με αυτή την.
1: Τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν χρήματα, να το πω απλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν.
0: Να βγάζουν ένα επιπλέον μεροκάμα, το λέτε.
1: Ακριβώς,
0: μέσω αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν δικηγόροι που θα το κάνουν. Εγώ συζήτησα με κάποιους συναδέλφους, νομικούς και δικηγόρους προφανώς, θεωρούν ότι κάποιοι θα το κάνουν. Διότι δεν έχουν όλοι μια προσέγγιση ιδεοντολογική, ηθική κτλ. Κάποιοι θα θεωρούσαν ότι είναι πιο σημαντικό να πάρουν τα λεφτά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνουν. Απλά σας λέω ότι τη συζήτηση πρέπει να τη διευρύνουμε. Δεν είναι απλά μόνο ότι το Υπουργείο αποφάσισε να δώσει 250 ευρώ για να πείσει κάποιον να φύγει. Είναι ευρύτερη, θα πω εγώ.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, ένα άλλο έτσι, επιχείρημα. Δηλαδή, ναι. Ένας άνθρωπος έχει περάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δεινά έχει αποφασίσει να φύγει για τους λόγους που έχει αποφασίσει, που φαντάζομαι ότι είναι και σοβαρή, έτσι, να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Έχει περάσει διαπυρώσεις και σιδήρου και θα πιστεί να γυρίσει πίσω συζητώντας με ένα δικηγόρο, δεν ξέρω.
1: Ακούστε,
0: λέω,
1: επειδή συζητάμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν πολύ ισχυρό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή τους ανθρώπους που ανήκουν σε μια εθνικότητα που παίρνουν άσυλο σε ποσοστό λιγότερο του 20%. Κάποιες εθνικότητες παίρνουν λιγότερο από 20%. Αυτούς στοχεύει, αν θέλετε, αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να πεις έναν άνθρωπο που έρχεται από μια χώρα που δεν θα πάρει άσυλο κατά μεγάλο ποσοστό, να του εξηγήσεις ότι επειδή οι πιθανότητες σου είναι λίγες, καλύτερα για να μην μπλέξεις, να γυρίσεις πίσω εθελοντικά, γιατί αν απορριφθεί το άσυλό σου, θα πας φυλακή. Γιατί και τα διλήμματα που μπαίνουν είναι πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι.
1: Άρα δημιουργείται μια πίεση, αν θέλετε. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα βέβαια, εδώ έχουμε μια διαδικασία που θα είναι περίπου 15 άτομα σε ένα Zoom, 2 ώρες maximum. Και σε αυτές τις 2 ώρες ένας δικηγόρος θα προσπαθεί να εξηγήσει σε 15 ανθρώπους την προσωπική τους υπόθεση, γιατί το άσυλο, θυμίζω, είναι μια προσωπική υπόθεση, κατά περίπτωση το κρίνουμε, και πρέπει να γίνει και διερμηνία. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό μοιάζει πασόν στην καλύτερη
0: περίπτωση. Σε κάθε
1: περίπτωση
0: θα γίνεται έτσι όπως μας περιγράψατε, μέσω μιας.
1: Έτσι περιγράψατε, ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε 2 ώρες πρέπει να ολοκληρώνεται μια ενημέρωση, γιατί δεν είναι νομική στήριξη. Δεν είναι συμβουλή. Το βάζουμε και ωραία. Δεν κάνεις κατά περίπτωση ανάλυση, κάνεις μια γενική τοποθέτηση, παρουσιάζεις γενικώς τα πράγματα και μέσα σε αυτή την ιστορία, αν προκύψει κάποιος να ρωτήσει, ξέρετε, εγώ έχω πιθανότητα αποφασίσει να γυρίσει μόνος του, και εφόσον γυρίσει, τότε θα αμυφθείς με 250 ευρώ.
0: Τα οποία είναι λεφτά του κρατού.
1: Είναι μεγάλη πλάκα.
0: Α, είναι ευρωπαϊκά. Αυτό είναι
1: βέβαια.
0: Σημαντική η επισήμανση.
1: Τουλάχιστον για την ώρα. Τουλάχιστον για την ώρα. Όπως ξέρετε, πάρα πολλά πράγματα στείνονται με ευρωπαϊκά λεφτά. Πράγματα σταματάνε επειδή τελειώνουν τα λεφτά. Θυμίζω το προστάξιο. Είναι ιστορία με τις επιστροφές. Για την ώρα, λοιπόν, τα λεφτά είναι ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω αν το έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω μάθει ακόμα. Είναι μια διαδικασία. Δικηγορικοί σύλλογοι, ομάδες, παρατάξεις εντός των δικηγορικών συλλόγων. Το Σάββατο, αύριο, έχει μια συνεδρία στο συντονιστικό της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, στους μεγάλους σύλλογοι, και θα συζητήσει, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Είναι απαράγωγη.
0: Δηλαδή, μπορεί να δούμε και κινητοποίηση.
1: Θα δούμε αντιδράσει. Εγώ θέλω να πιστεύω, για να μην κρίνω, θέλω να δούμε και νομική αντίδραση. Μπορεί να προσβληθεί η σύλλογη.
0: Η πορεία του μεταναστευτικού είναι μια πονεμένη ιστορία από ποκιό και όλα αυτά που κατά καιρούς ακόμα και διαβάζουμε για τα κονδύλια, άνθρωποι που δεν το κάνουν με αγαθές προθέσεις. Και τώρα η ΜΚΟ ή θα τα παίρνουν οι δικηγόροι και η δουλειά δεν θα γίνει.
1: Προφανώς που δουλεύουν πολλά χρόνια στοιχεία. Όλες περνάνε τους και από τις οργανώσεις τις οποίες του δίνουν τα λεφτά και από εξωτερικούς. Εμείς περνάμε από
0: Δεν είναι όλες, όμως όλες οι ΜΚΟ που ασχολήθηκαν με το θέμα δεν...
1: Ποιες δωρεές, από ιδιώτες, άρα αυτό είναι κάτι άλλο. Θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίσει πέρα όμως, αν μπορώ να μιλήσω για αυτό που γνωρίζω, τη δουλειά τη δικιά μας είναι πολύ μικρότερο από αυτό που προβλέπεται με αυτή την ιστορία. Το λέω πολύ απλά.

0: πολύ ξεκάθαρα. Ναι. Ο χρόνος που περνάνε οι δικηγόροι εδώ, το μικρό επανένωση έχουν πάρει πάνω από 10 χρόνια. 12 τη επανένωση τελειωμένη. Ολοκληρωμένη χρόνια να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε μια υπόθεση τώρα μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Επομένως, εκεί κόστους ωφέλους, δεν υπάρχει σύγκριση. Θα σας το πω απλά. Γιατί δεν είναι ο σκοπός νομική υποστήριξη σε κάποιους που το δικαιούνται, για να φύγουν οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε. Ευχαριστώ
0: το δούμε,
1: πολύ κύριε Παπαγιαννάκη. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι και οι δικηγόροι γι' αυτό.
0: Καταλαβαίνω το ζήτημα της μετανάστευσης για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, 100% την υπόθεσή σας. Ακόμα και αν θεωρείται χαμένη.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν το σκεφτόμαστε γιατί δεν αφορά εμάς. Τώρα κάποιους ξένους. Και δεν μας νοιάζει. Αλλά σκέφτομαι κίνητρο άσχετο με την υπόθεσή σας για να βρει ή χάσει, έτσι. Όταν θα αφορά σε εμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ για την κλήση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Θα μαζί μας και να σας πω ότι είναι μαζί μας και η ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Πώς, ξέρετε, τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή και έτσι μπορείτε να κρατάτε την επιχείρηση λύση online προστασίας που χρειάζεται.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Και σήμερα είναι το στην Ελλάδα τα 3-3 στη Σούμλα. Πέρο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα The Weeknd.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω, παιδικό, σημαίνει ότι με έπεισαν πως...
4: 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, σήμερα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 λεπτά. Είμαστε Τίνο. Από Μύκονος, σε 2 ώρες και The Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι. Καθημερινά, Εγώνο, Πάρο, Ιω, Σαντορίνη.
5: Όπα, Τίνος, 52.
6: Και 50 λεπτά, μόνο από 29 ευρώ. 52 ευρώ. Και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
5: Ο καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPNASTI, 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master, στα ελληνικά, με δυνατότητα Blended Παρακολούθητη of Central, 645 Exner College, ICPS. Η επιλογή. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαζί. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα για flash trimmer, φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλοίο μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία, οργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα στο e-ecopool.gr. Μπορείς. Κατάστημα με φυσική ανταλλακτικών και εξαρτήτων. Έτοιμο παράδοτα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112.
13: Όσα ήταν γίνονται στημένα, δεν θα τα δαδάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώ.
14: Μαγικό.
13: Μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου Ατζιά.
15: Στο νέο κατάστημα κάνετε τα δώρα. Κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρα 5 πλησίων και στο katraouras.com. Φώτης
17: Της πληροφορίας. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ επαναπατρίστηκαν πλέον η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορίνθι που εισέπραξε από επιβάτες για τη διαδρομή και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκάει 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 7 και 33. Και ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης είναι μαζί μας, θέλησε να παρέμβει. Προφανώς φαντάζομαι και για να και νωρίτερα. Παρακαλώ.
18: Βεβαίως πολύ ευθυνίζω κάποια πράγματα σε συζήτηση και έχω μιλήσει πολύ και οργάνωση. Mm-hmm. Ακούσε τι γίνεται από το

0: πρώτα απ' όλα για εσείς και ασύλου, μπήκε μια νέα διαδικασία η οποία δεν υπήρχε ως τώρα, ότι θα πρέπει να δίνεται μια νομίκλο. Παράλληλα, διαχωρίζει τους αιτούντες άσυλο σε δύο κατηγορίες. Οπότε αυτοί μπαίνουν σε καθεστώς ελευθερία. Πιθανότητα που μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Ένα σημείο τριβής είναι ότι θέλουμε αυτή τη νομική καθοδήγηση να μην οργανισμούς ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά απευθείας στους δικηγόρους. Mm-hmm. Η νομική συνδρομή που υπάρχει στα δικαστήρια γίνεται γκρουπαριστά, όπως σωστά η γκρουπ της καθοδήγησης. Η νομική καθοδήγηση δεν σημαίνει ότι ο ετών θέλει με ειλικρίνεια να και τι μπορεί να συμβεί. Θα κάνει, δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του. Από την ίδια την καθοδήγηση, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πλήρει τις προϋποθέσεις mm-hmm. να πάρει άσυλο, να τον ενημερώσει ότι αν απορριφθεί κράτησης και θα τον απελάσουμε υποχρεωτικά με βίαιη διαδικασία, με αναγκαστική απέλαση. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο θέλος αποχώρησης. Ο οργανισμός μετανάστευσης δίνει περίπου 2.000 ευρώ στο κάθε άτομο. Όταν το απορρίπτεται το άσυλο, του λέει για να μην πίσω. Εδώ δεν μιλάει κανείς ότι λοιπόν και λέμε στο σημείο τριβής το οποίο υπόθηκε η κυρία Δράκου, ότι ο δικηγόρος λοιπόν που θα το σύλλα, διότι εσείς είστε στη διαδικασία συνόρου, αν απορριφθεί το άσυλό σου θα πας φυλακή και θα... Επειδή στα λέω όλα αυτά, έρχεσαι από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, δεν δικαιολογούν άσυλο. Ξέρεις ότι στο διεθνή οργανισμό και λέμε ότι και αυτή τη διαδικασία πλέον αμοιβή.
1: Η οποία όμως σχετίζεται με την έκβαση, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, με την έκβαση ναι. σχετίζεται. Mm-hmm. Τα 160 τα παίρνουν ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Αλλά να σας πω κάτι. Εκτός το ότι η πολιτική της χώρας μας, όπως και της Ευρώπης, είναι ότι τελικά αυτός που θα απορριφθεί το άσυλό του να επιστρέψει. Εγώ αυτό το οποίο υπόθηκε, ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει εξαπατηθεί κυκλώματα, ότι τελικά με την αλλαγή του συμφώνου θα μπει φυλακή, θα είναι σε κράκρονο μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες απέλασής του, σε κλειστό καθεστώς, να του πει την αλήθεια. Ότι υπάρχει επιλογή από το να περάσει όλα αυτά, αν θες. Προφανώς ναι. θα κάνεις αίτηση, ενημερώσεις κιόλας ότι δεν θα μείνεις στην Ευρώπη.
1: Κύριε Υπουργέ, αναγνισμού, σωστά.
0: Βεβαίως, το νέο συμφώνημα
1: να ολοκληρώνεται, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είστε σε χώρες της Αφρικής.
0: Όχι, αυτό προσέξτε, γιατί η 10 Ιουνίου τώρα είναι υποχρέωση μας από 12 Ιουνίου, όμως επιστροφών που ψηφίστηκε τώρα και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά το σύμφωνο αυτά δηλαδή που συζητήσαμε μόλις τώρα είναι προϋποθέσεις του συμφώνου.
1: Ωραία. Μέχρι πρότινος λοιπόν.
0: Μέχρι πρότινος,
1: δεν υπήρχε.
0: Όπως υπήρχε μόνο στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή στον πρώτο βαθμό ετών άσυλο δεν είχε κάποια καθοδήγηση και γι' αυτό το λόγο η καθοδήγηση γινόταν συνήθως με πρωτοβουλία των ΜΗ και δεν έμπαινε σε διαδικασία καθοδήγησης. Άρα για προέξαμε αυτοί οι καθοδικούς συλλόγους και όχι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προφανώς οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν θέλουν, μπορούν να κάνουν καθοδήγηση, αλλά δεν θα είναι το κανάλι της δωρεάν καθοδήγησης που επιπλέον το οποίο υπάρχει. Και εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά που δεν υπήρχε. Μέχρι τώρα η χώρα εφήλ τους και της πιθανότητας να πάρει άσυλο, ο ορισμός ήταν εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, εξεταζόταν το άσυλό του και όταν απορριπτόταν το άσυλό του, εάν τον έβρισε, δεν καταφύγει. Δεν ενημερώνονται ότι αυτοί που έχουν χαμηλό προσφυγικό προφίλ, που το σύμφωνο λέει κάτω από 20%, είναι υποχρεωτικά σε καθεστώς κράτησης. Άρα πλέον μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι ιονή κρατούμενος, δεν είναι σε καθεστώς ελευθερίας.
1: Αντιλήφθη αξιοποιήσει αυτό το πλαίσιο για το οποίο συζητάμε και έχουν φύγει, έχουν επιστρέψει πίσω.
0: Ναι, όπως σας είπα, το πλαίσιο έχει των δικηγόρων, μπήκε τώρα, mm-hmm. αλλά του διεθνού οργανισμού το έχουν αξιοπαλάβεται στο πρώτο μήνο. Από τη οθελή αποχώρηση, όχι με δηλαδή που επέθανόταν να πάρουν άσυλο, yeah. να πάρουν κάποια χρήματα για να ξεκινήσει. Το λόγο δίνονται τμηματικά ένα ποσό με το που φύγεις και ένα ποσό με το που φτάσεις στη χώρα. Έχει αυξηθεί γιατί ακολουθήσαμε μια πολιτική για την οποία ήμου και επιλογή της κυβέρνησης, ότι επειδή πια έχουμε κάνει ποινικό αδίκημα την παράνομη διαμονή στη χώρα, όταν συλλαμβάνουμε πτώσεις του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή προκειμένου να μην εκτίσεις φυλάκιση. Πάρε χρήματα από το ΔΟΜ και γύρισε. Που είπαμε, 599 είναι άτομα, να μείνουν φυλακοί.
1: Και οι δικηγόροι, βέβαια, έτσι, γιατί ακούσατε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, γιατί στους δικηγόρους θέλουμε να παίρνουμε αυτά τα χρήματα, γιατί θεωρούμε. Στην καθοδήγηση στους δικηγόρους δεν θέλουν να παίρνουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σαν ως πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης που κάναμε με τον κύριο Λεπτή, για να διαχειριστούμε. Συναντήσουμε τον Παντελή Τζομπάνη, ο οποίος μας, με αφορμή ένα βιβλίο. Τι διακοπές μας, ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πριν τις διαφημίσεις που έρχονται, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω, ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά και οτιδήποτε είναι.

0: Απλώς μπαίνετε στο για όλα αυτά τα εργαλεία που η Vodafone.
1: Δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στην επιστήμη και τεχνολογία. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτόμο. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης
2: Παρέα. Για πόσους να
3: βάλω. Έλα, βάλτο, βάλτο. Ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι τώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, σε προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό. Ανακάς και απόκτησε το δικό σου αυτήν executive lease με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Οκτάωρο πιο. Εδώ έρχομαι για να...
7: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά.
6: Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία. Έχεις νέο πρόγραμμα ρεύματος για κοιημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 κατάλληλες προμηθειάς 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω
10: πιλάω! Χτυπά μπαξ!
9: Σου είπα όχι τώρα!
10: Οπα! Γιατί εδώ!
11: Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα!
12: Με το διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στη ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Η νοημοσύνη στην πληροφορική και τον λογιστική Stein. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγετής.
14: Καλοκαίρι. Δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι. Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Αεροπλάνα, βαπόρια. Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφία καύρε, παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα με το Go for More. Ανακάλυψε τις Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: απολαύσατε με εδώ στην πλατεία νερού. Πότε ήταν, εμφανίστηκαν και αυτό πολύ ως ένα από τα τραγούδια που έπαιξε στο James Bond βεβαίως. Έχει ξεκινήσει ήδη η προπημέτρηση για τον Νέρι μετά από πέντε χρόνια, μάλλον μετά την αποχώρησή του από το ρόλο. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Το casting φέσματα της νέας ταινίας του διάσημου αυτού Βρετανού πράκτορα και ασχολείται από 4 δεκαετίες είναι μια γυναίκα, Μακ Ουίλιαμς, και άνθρωπος που θα υποδείξει να είναι Εβραίος γνωστός. Και πρόταση θα πέσει στο τραπέζι, γιατί ξέρετε, μας αρέσει τώρα τελευταία να τα πειράζουμε όλα αυτά. Να δει λοιπόν, τα αλλάζουν. Τι, έχετε κάποια αντίρρηση? Λοιπόν, πάντα της Καθημερινής, το οποίο έλεγα και τις προάλλες, Out of Office. Τι ωραία λία, ερημική και ένας πολύ ωραίος τίτλος, γιατί είναι καλοκαίρι πια και πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Θα μας προσφέρουν περισσότερα. Και, καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Και η αλήθεια είναι το Out of Office ουσιαστικά άνθρωπος.
0: Καλά, λίγοι το πετυχαίνουν αυτό. Δεν ξέρω.
1: Μην το λες, μην το λες.
0: Πιστεύεις? Έχω μάλλον έρνηση. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Το καταφέρνω. Ίσως
0: τη γενιά που έχουμε ποντάρει όλοι τα ρέστα μας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Εσύ συνομίλησες με έναν, το όνομά του είναι Φίλιπ Λάγκε. Έγραψε ένα βιβλίο για τον τρόπο που τα πια. Και έρχεται να μας πει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο τα έχουν αλλάξει τα πράγματα τα social, έτσι.
1: Μια μοναδική περίπτωση στο γερμανικό τύπο. Με διάφορα ταξιδιωτικά περιοδικά στη Γερμανία, σχόλια όπως αυτό που μπήκε στο αεροδρόμιο της Βιέννης. Mm-hmm. Μου είχε τεράστια mm-hmm. και έτυχε να βρω αυτό το βιβλίο σε ένα κατάστημα τύπου και να ξεφυλίζω τις σελίδες, εφευάζω αυτό το οποίο μου όπου καταλήγωσε το ταξίδι προς έναν προορισμό σταθερά και επανειλημμένα ως πηγή έντασης και απογοήτευσης. Και ως ένα βαθμό σε αυτό οφείλονται και τα social φυσικά. Φαντάζομαι ότι και εσύ και πολλοί από τους ακροατές θα έχουν νιώσει το ότι πηγαίνουν για διακοπές, αλλά πηγαίνουν από αυτή την αίσθηση της ταλαιπωρίας, το πώς θα κυλήσουν οι μέρες και επιστρέφουν στις πόλεις καθόλου ξεπλήρωτες. Με ένα, όχι το

0: Αχ, το θα ήθελα κι άλλο.
1: Ναι. Αλλά... αφού δεν μπορώ, τουλάχιστον να είμαι στο σπίτι μου, σε ένα οικείο. Δεν έχουμε καταφέρει έτσι όμως, έχει απάντηση ο Φίλιπ Λάγκε. Θέλω να πω το ότι είσαι έτσι όπως το άφησες, που έχουμε βαφτίσει τα τελευταία.
0: Παίζει το ρόλο, τα ξενοδοχεία αλλάζουν και είναι επαναδημιουργήσουμε την εικόνα της παιδικής ή της εφηβικής μας ηλικίας. Παίζει το να πάω διακοπές με το ζόρι. Έχω πάει σε κάποιο αξιόθλι και να πω κοίτα, κοιτάνε και ένα σωρό τουρίστες. Επομένως αυτή η εμπειρία του αυθεντικού καταστρέφεται. Από την άλλη, μεθούν συνέχεια για το χάρτη, για μεταφράσεις, για κάρτες. Δηλαδή το κρατάμε συνέχεια.
1: Εγώ να ηρεμήσω.
0: Να μόνο το αφεντικό κάθε δικαίωμα να μην το απαντήσεις.
1: Δεν κατάλαβε. Ωραία. Εμείς οι millennials δεν ξέρω. Δεν παραλία να είσαι, θα το σηκώσεις.
0: Δηλαδή το smartphone καλό είναι να το έχουμε μαζί μας, αλλά να μην είμαστε συνέχεια.
1: Θα το κάνεις, θα το κάνεις το βιβλίο εκεί που
0: εγώ περίμενε. Το κάνω σχεδόν κάθε χρόνο, όσο και αν ακούγεται περίεργα. Πια έχω πάρει την φωτογραφική των γονιών μου, την αναλογική, και βγάζω με αυτήν. Βέβαια δεν κάνω πεζοπορίες, κυρίως σε πόλεις πηγαίνω. Αλλά συνήθως το ανοίγω μία φορά, ίσα ίσα βλέπω το χάρτη που θέλω να πω. Είναι όμως και ότι τα ταξίδια σαν γενιά, και η δική σου γενιά και η δική μου γενιά, είναι λίγο... έχουν λίγο μαζικοποιηθεί.
1: Εγώ έχω κάνει πολλές διακοπές πια με τα χρόνια.
0: Για πες.
1: Και ευχαριστηθεί. Ο χρυσός κανόνας είναι να μην έχεις προσδοκίες αυτή τη ζωή. Να μην είναι υπέροχα, θα ξεκουραστώ, θα κοιμηθώ, θα φάω. Αν πεις ότι πάω και ό,τι γίνει, έχεις περισσότερες πιθανότητες να γυρίσεις ευχαριστημένος.
0: Δεν έχει νόημα, Αναλία. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι πρέπει να επισκεφθώ τα πάντα στη Λισαβόνα, τα πάντα στο Πόρτο, τα πάντα στην Κοίμπρα. Είναι στο τέλος του βιβλίου. Πολλές φορές και να. Με μια προσωπική του εμπειρία, ουσιαστικά ο Λάγκε προτείνει, είναι βασισμένη στην ταπεινότητα. Μην έχουμε προξεκινήσει.
1: Αυτό, μην πήγε με το τίποτα. Άλλωστε και μόνο να είσαι σε μια παραλία μπροστά, αυτό είναι διακοπές. Δεν χρειάζεται ακροατής ότι για την πλειοψήφιση για λίγο, με mail που...
0: ψηφιακός μινιμαλισμός.
1: Ποιος ξέρει, μπορεί να ανοίγει...
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, από το ΚΑΠΑ της Καθημερινής. Νίκος Ανδρίτσος, Βρετινό Μαγκαζίνο για τη συνέχεια. Τα λέμε τη Δευτέρα. Στη καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται...
3: Το αδικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις, με δόσεις, χωρίς κάρτα.
4: Η ρέτηση μετράει, να νιώ...
2: Δε θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προς για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη...
5: Το καλοκαίρι ο Τζίζι στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Α, και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση με Max Stores και στο Max Καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο τμήμα των Κυκλάδων. Σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και καθημερινές αναχωρία στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και καλώς ταξιδεύουν.
7: Το κλίμα πότε ζεσταίνομαι ή αν και
8: ο... AI EcoMaster, Free Air Magic για κάθε εφαρμογή Smart Home. Είσαι της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες...
10: Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας, πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχείρησα του δικαστηρίου, κλιματολογικών ερευνών, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευκαστηρίου, το Πανεπιστήρα τους 33.
11: Ακούς, το... συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γυρίζαμε επαθλοϊός και το νόημα είναι ίδιο. Σου μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχές στο superbet.gr κάθε
13: Σεπτεμβρίου στο Ζιμπορούμε. Να φιλοκερδός, Γος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Δαστριάντα Φιλίτης. Ερισιτήρια στην ticketmaziborume.gr.
14: Sky 100,3.

ούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Στη ρύθμιση ο Θανάσης Καραγιάννης-Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι την ώρα. Της αγωγράφησης φαρμακής αρχής οργάνωσης, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνει μια οικογένεια και ιδιοκτήτες και διαχειριστές έβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν τις ανάλογες εμπορές φαρμακείων. Η ζημία υπερβαίνει τις 8 μηνών στον καθένα με επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήτερα να οδηγήσει σε δίκη στο πρώην Συνδυσιακού Εγγράφου και να επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα ήταν ένα γαλάζι σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων. Η νέα παραπομπή για κακό το μέγεθος της συγκάκη αριστερή συμπάρα. Θύμα 2 ωρός ασφαλείας του Πρωθυπουργού με τον Σύμβουλο Εθνικής. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται μεταξύ άλλων. Το Ουκρανικό θαλάσσιο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο σε ελληνικά νησί ότι θα γίνουν εκλογές. Κυβερνητικές πηγές εξαιρετικά προστονίζουν βρίσκεται ήδη σε λίγα των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κυρίου Ντόκου από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ της Εξίνες. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση Σαμαρά. Του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που έκανε και ανάπτυξη των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι

0: 2025 επαναπατρίστηκαν οι 6. Η χώρα μας είναι στην 4η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές πολιτών της. Υπόψη από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσεπτυχεί ο πλήρωφος του, σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους την πρώτη ημέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στίου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής Σαββατοκύριακο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Αντίπαλο όνομα, η Σπύρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Κίνησε το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και 13 Ιουλίου. Εκτός συνόρων, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.000 άτομα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ενώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί. Η Υγεία της Γαλλίας δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Στο Βέλγιο έγραψε επιπλέον ποσό θανάτων. Προσθέτως, ήταν μεταξύ την Ολλανδία. Οι αρχές ανακοίνωσαν στους 80 άνω των 80 ετών. Δάση προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 300 οχήματα και 8 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Λόγω 44 βαθμούς Κελσίου, η Πορτογαλική μετρό 12 από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της. Σας ενημέρωση με τρεις αναμετρήσεις. Ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Το νοακροτήρι και στις 4:30. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον των Πάντσερ, όνος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε. Μπόρες και μεμονωμένες βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την πρώτο μας θέμα απόψε. Δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιούν ματούχους, παγιδεύουν τα ανυποψίαστα θύματα. Μόνο νευραλγικά πόστα και θα έπρεπε να έχουν επιπλέον θύμα των φαρσέρ. Έπεσε ο Σιάνος Ντόκος, την παρέτηση του οποίου ζητάει αντιπολίτευση πληροφοριών. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, Λένας Φλιτζάνη.
1: Πώς συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιες?
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται. Ποιο ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται και βεβαίως δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αυτά με οδήγησαν στο σέντρο. Επίσης δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε ήχος και εικόνα, πρώτη επαφή και ξαναλέω.
1: Αδιαπιστευτήρια ότι μιλάτε με ποιους?
2: Ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής.
1: Πότε είχατε τελευταία επικοινωνία, είτε διαζώσεις, είτε...
2: Μία εβδομάδα πριν συμβεί το περιστατικό με την διάσκεψη.
1: Συνομιλήσατε σε κάτι?
2: Είχαμε αφήσει, ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζει επαφή διαζώσεις ή σε μία διάσκεψη. Αυτό είναι μια πάγια διαδικασία.
1: Τον πραγματικό Ουκρανό ομολογό σας. Μέχρι τη στιγμή που συνομιλήσατε, έχω παρατηρήσει κάποιες ύποπτες κινήσεις, είτε στο κινητό σας, είτε στις επαφές σας, κάτι το οποίο να σας προβλημάτισε περισσότερο?
2: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο, βαθμιστό και στα λεγόμενα τριψήφια. Και όχι με ανθρώπους εκτός συστήματος.
1: Επόμενος, λοιπόν, εσείς αποδέχετε και ξεκινάτε τη σύνδεση.
2: Βλέπω τον ομολογό μου.
1: Ενώς βλέπετε,
2: βλέπω εσάς σε αυτά που του έλεγα.
1: Μια πλευρά της οθόνης και στην απέναντι δεν μιλάμε για δύο άγνωστα πρόσωπα.
2: Μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά πονικές συνομιλίες και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετή, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε...
1: Και αυτός προβλημάτισε κάτι σε ό,τι...
2: προς το τέλος.

0: Τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες, όχι τόσο που να με προβληματίσουν, ότι συνέβαινε κάτι...
1: Μας δώστε κάπως περισσότερες, λάβατε ότι κάτι ίσως...
0: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην Ουκρανία επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε, αρκετίζομαι, για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας τα αγγλικά σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία και πληροφοριών και άρχισα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση να το ξεκαθαρίσω, με τον οποίο συνομιλούσα, δεν ήταν.
1: Άρα είναι η πρώτη deep fake επίπεδο αξιωματούχων.
0: Αυτό μας είναι περίοδο, αλλά αξιωματούχο Βαλτικής χώρας.
1: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που συμβαίνει στο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα.
0: Υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία, κάποια ζητήματα του Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο λίγο προβληματικό που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μπορούν η συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέσα με ταχύτητα.
0: Το πρωτοκόλλο ασφαλείας ενισχυτικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό παρελθώσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό τελευταίο διάστημα κοριών, ο κυβερνοπολέμου στο ΓΕΕΦ. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητα με όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα είμαι σίγουρος ότι αυτή η εμπειρία ως τέτοιου παραπληροφόρησης.
1: Ότι στην επόμενη σύνδεση αυτής...
0: Για αμυντικούς σκοπούς εξελίσσεται, ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι ένα συνεχής αγώνας. Ελπίζω ότι θα τον κερδίσουμε, αλλά...
1: Λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που το θέμα της Ουκρανίας...
0: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, άλλοτε επιλέγει... Και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα στη Βουλιά. Στις εκλογές έχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, σε διάφορες χρονικές στιγμές υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκδηλώνεται.
1: Είναι ρωσικός εθνικά ζητήματα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συζήτηση που είχαν μέσα να έχουν ένα μοχλό πίεσης για τις εθνικές εκλογές, γιατί βρισκόμαστε σε.
0: Νομίζω ότι ό,τι μήνυμα που έχουμε στείλει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι.
1: Ξέραν μαζί σας μέσω deep fake, δεν ήξεραν τι θα τους απαντήσετε, ενώ η πρόθεση που είχα, εάν σχετίζεται.
0: Θα ήταν προφανώς πως γίνεται μια σχετική κοπτοραλογισμικό για να εμφανιστεί να λέει κάτι το οποίο δεν είπε κάποιος ποτέ.
1: Κύριε Ντόκο, να εξαιρέσουμε τη θέση σας, τι νιώσατε?
0: Ήταν μια πολύ δυσάρεστη. Θεωρήθηκα ότι πλέον δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς και είναι κάτι το οποίο με οδηγεί στο να αναθεωρήσω μια σειρά από πράγματα και επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Μας έχει κάνει πολλές προσπάθειες αυτό και στην ενημέρωση και στην τεχνητή. Τι σας είπε?
0: Το ζήτημα, ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με τεχνολογία, καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά και παλαιότερα, και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του.
1: Στο δελτίο μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ειδική επίθεση σαν πρόσβαση στον σύμβολο εθνικής ασφάλειας και αν τυχόν έχει συμβεί και άλλες φορές και απλά το Κωνσταντίνο.
3: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση στέχονται στην ίδια νωρίτερα ότι εικόνα που κανείς δεν θα μπορούσε και ο ίδιος, δηλαδή με κάποιες λεπτομέρειες από τις λέξεις, να καταλήξει στο συμπέρασμα για να αρχίσει. Από την κυβέρνηση, με αφορμή και τα αιτήματα για παραιτήσεις που γίνονται από πλευράς της αντιπολίτευσης, νόημά τους, διότι δεν μπορούν να ζητούνται παραιτήσεις. Από την άλλη, στέκονται στο γεγονός ότι άμεσα ξεκίνησε η χώρα αντίληπτη και ταυτοχρόνως ότι δεν έχει διαρρεύσει κάποια έμπιστα σε αυτή τη συνομιλία με τον τύπο.
1: Με τουλάχιστον γιο. Μένει στη θέση του.
3: Είναι ζήτημα με δεδομένο όλα όσα σου περιέγραψε. Ο συναγερμός σε αυτά τα αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, ούτως ο Θάνος Ντόκος, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να προλάβουμε αυτό που μπορούμε.
2: Κατά του Πασόκ πάντων την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να ακούσουμε.
4: Η αίτηση του κ. Ντόκου και στελέχη η κυβέρνηση επιχειρεί να...

0: να χαμηλώσει το θέμα που έσπασε τα πρωτόκολλα ασφαλείας για να καλύψει τον βαριά εκτεθειμένο Χαριλάου Τρικούπη. Όπως με ποιον συνομιλούσε, πότε αποσπάστηκε το βίντεο.
1: Στο σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφήμιση.
2: Νέο Daikin Perfect κίνησης, κατευθυνόη τεχνολογία Flash Trimmer. Daikin Perfect ξεκινάει από το σπίτι. Ondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμό για τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ and fashion brands. Στα Ondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του
3: αξίζει.
4: Ondo Center, θέλω να είσαι το φως μου. Σήμερα και
3: για πάντα.
5: Ιρών Yellow Vibe.
6: Μόνο με το ρεύματο για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και
5: μέχρι όσο θέλουμε.
6: Ιρών.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ιρών. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 προποθέσεις.
7: Μέχρι φέτος ξεκινάει από τεύουν απευθείας στην Τίνο με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο. Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8.35. Απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και στις 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερώ, Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που...
8: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιάζω τα δεσιμπέρα το κρύο. Να τρώω την έξαψη.
10: Honda. Χάστη προσφορά χωρίς ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμποθέσεις.
11: 4D. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6. Πειραιώς Γιαν Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com. Artinfo.gr.
12: Τιού, διασχίζουμε τη Smart. Συναντάμε τη ΜΕΤ το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο. Δύο από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Νέστορα που συγκλονίζει με τα όσα όλο το πεισμό και πόσα ήταν τα πρόσωπα που ενεπλάγει περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Αποκλειστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ την εμπειρία Σάβα Αναστασιάδη. Στη σηκωτική ράει μαύρη μπλούζα και έχει καλυμμένα μέσα στην οποία τρέχοντας κατευθυνόμενος προς τέρα άλλο οπτικό ντοκουμέντο όλοι εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία δολοφονικά χτυπήματα της Νέστορα.
14: Δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Διότι η αλήθεια είναι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου.
13: Το πρωί της Παρασκευής ο Παναγιώτης Νέστορας και ένας ακόμη ένικο εισιτήριο από το υποκράτο.
14: Κάποιοι για μένα εγκληματίες χωρίς να σκεφτούν για δικά τους για μένα.
13: Καταβεβλημένος από την απώλεια της συζύγου, πίσω συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του δημοκρατίου.
15: Ως γενίπως θέλει και Αφροδίτη, αλλά μέσα στην καπνή μόνος, οπότε προτίμησα να κάτσω στο άλλο μπαλκόνι, ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
13: Με αμύωτη ένταση τα στελέχη υλικό σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κάποιο κρίσιμο λάθος των δραστών.
16: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα, η πρώτη εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα.
13: Ένα αυτοκίνητο από νωρίς στο κτίριο που υπέστη.
1: Ανοχή που έχουν επιδείξει στο παρελθυπουργό στελέχη και με τις παρεμβάσεις τους θρέφουν το μίσος, προειδοποίησε ο Κώστας Κυρανάκης την ώρα που ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν εργαλειοποίηση της επόεκλογικό τάιμιδη.
17: Η παρέμβασή των ίδιων Κυριάκος Μητσοτάκης λύζουν το χέρι των δραστών. Ευθύνη κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο... Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Κες, ανάλογα με τη μεριά πιστική...
18: Συνεχίστηκε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύει η νέα πειρά προς την κυβέρνηση.
19: Υπάρχει στις εγκληματικής συμπεριφοράς από... να ενοχοποιήσει χρώμα, πολιτική χρειά.
20: Ο Κωνσταντοπούλου θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το δίκτυο. Πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες. Πρέπει να...
17: Σήμερα να δείχνει την αριστερά ως υποκινητή της βίας, ενώ προανήγγειλε μηνύσεις.
21: Αυτοί οι οποίσαν τη ζωή εναντίον τους έναν-έναν.
17: Πολίτευσης να καταδικάζουν κατηγορηματικά τις κυβερνητικές βολές προς την αριστερά.
22: Αφήθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε.
23: Αυτό τον τοξικό λόγο. Να ξεστομίζετε κουβείτε εναντίον του Αλέξη. Της Βουλής.
24: Όταν είναι από. Χούλιγκαν, από ακροδεξιούς, όταν είναι από ακροαριστερούς,

0: Ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Mm. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια, ίσως και πρέπει. Άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα
2: Δημοκρατία.
1: Παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε για να συσπυρώσουν τα κομματικά.
3: Πιθανότατα και να υπάρχει. Εμείς σαν ελπίδα. Και συλληπούμεθα τους συγγενείς.
4: Από την κυβέρνηση, η παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί.
5: Η οικονομία, τα διλήμματα της κάλπης και το καταπόθητη αυτοδυναμία, η αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αρχηγούς να κόβουν χαρακτηριστικά στην κόντρα τους, θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να δείχνει στο εκλογικό καλεντάρι μαρκα. Μαζί με το κεντρικό σύνθημα των προσεχών εκλογών, το είπαμε, το κάνουμε. Που επανέλαβε και από την Πεντέλη με τις εικόνες του ανακαινισμένου παιδιατρικού νοσοκομείου για να προβάλλει το κυβερνητικό έργο και της δεύτερης θητείας στην υγεία.
6: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας κτίριο συστήματος υγείας από συστάσεως του.
4: Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός στρέφει τους προβολείς στην έλλειψη εναλλακτικής πρότασης και επιμένει στη διεκδίκηση εντολής αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη. Ποια είναι η άλλη? Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Στη μάχη του μπαλκονιού, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει με στοχευμένα χτυπήματα για να σπάσει το δημοσκοπικό δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα.
7: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση βλέποντας ακόμη και σενάριο συγκυβέρνησης. Ενώ στον αντίποδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι δεν διαλέγει αντιπάλους, βάλλοντας όμως κατά του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε την εντολή των πολιτών, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους.
7: Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας θα είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με τον κύριο Μητσοτάκη?
4: Με την πολιτική σκακέρα να αναδιατάσσεται, τα άλλα κόμματα δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν εκλογικές δυνάμεις, καθώς η τράπουλα ανακατεύεται.
1: Μα τους αρέσει ο Τσίπρας.
2: Πάντως η
1: Νέα Δημοκρατία βολεύονται με τον Τσίπρα.
8: Είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τα βρίσκουν μια χαρά και είναι σε πλήρη συμπαιγνία αυτή τη στιγμή αυτό που στείλουνε.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας με φωτο και τις δημοσκοπήσεις αναδεικνύει το κενό εκπροσώπησης που δημιουργεί η φθορά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και φιλοδοξεί να καλύψει η Ελλάς.
9: Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Κρίσιμη δεξαμενή για τον εκλογικό σχεδιασμό των κομματικών επιτελείων αποτελούν οι αναποφάσιστοι, που σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό.
5: Η επόμενη ΔΕΘ θα είναι η τελευταία πριν τις εκλογές και προβλέπεται αρκετά γενναιόδορη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που έχει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
9: Στις 22 Απριλίου, όταν το Υπουργείο Οικονομικών έκανε και την ανακοίνωση της δεύτερης δέσμης με μέτρων στήριξης, το ίδιο είχε επικοινωνήσει ότι είχε δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Περίπου 2,5 μήνες μετά, το πακέτο φαίνεται ότι έχει αυγατήσει. Οι ίδιοι στο Υπουργείο Οικονομικών αισθάνονται σίγουροι ότι και μπορούν και επικοινωνούν προς τα έξω ότι το πακέτο θα είναι πολύ πιο ισχυρό. Θα είναι πιο ισχυρό και από το πακέτο της περσινής ΔΕΘ που είχε φτάσει τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτή τη στιγμή τοποθετείται περίπου το πακέτο στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός και η κατανάλωση, αρκεί να σου πω ότι το πεντάμινο μόνο τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι επιπλέον 650 εκατομμύρια από τους στόχους, ενώ και ο αγώνας για την φοροδιαφυγή αποδίδει, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη χθες με τα αποτελέσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο.
10: Δεν έχει κλειδώσει το ποσό, έχει κλειδώσει το ποιους αφορά?
9: Κάποιες ομάδες έχουν κλειδώσει. Στον πυρήνα θα είναι σίγουρα οι επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν μείνει πίσω όσον αφορά στις ενισχύσεις που δέχονται. Θα πρέπει να θεωρείται κλειδωμένη η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και για τις επιχειρήσεις. Η μείωση της προκαταβολής φόρου που αυτή τη στιγμή είναι στο 80% θα πέσει πιθανότατα στο 55%, ενώ θα τις ενισχύσει και η μείωση των εισφορών κατά 0,5 μονάδες, όπως φυσικά θα ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν

0: όφελος, μόνο και μόνο από την κλίμακα φορολόγησης. Υπολογίζεται ότι θα γλιτώσουν φόρους για το 2027 περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και στα τεκμήρια θα αλλάξει κάτι?
0: Πιθανότατα θα τα πειράξουν πάλι και τα τεκμήριά τους, όπως έγινε και πέρυσι, ώστε να αλλοιανθούν ορισμένες γωνίες. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να ανακοινώσει και μέτρα για τους συνταξιούχους. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και θα γίνουν προσπάθειες αλλαγής υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ τα σενάρια είναι πολλά. Το σίγουρο είναι όμως ότι θέλουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης.
1: Αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Τι δεν θα έχει το καλάθι, Χρυσόστομε?
0: Τι δεν θα έχει? Δεν θα έχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Ειδικά για τη 13η σύνταξη, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο στους συνταξιούχους θέλει να το αυγατίζει κάθε χρόνο. Από τα 250 ευρώ έχει πάει ήδη στα 300 ευρώ και βλέπουμε. Δεν θα υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Είναι γνωστή η θέση της κυβέρνησης.
1: Το δοκίμασαν και σε κάποια νησιά. Είπαν ότι δεν έπιασε, άρα δεν το βλέπεις να υπάρχει κάποια αλλαγή?
0: Όχι. Τώρα έχουν και παράδειγμα πια, ειδικά στα νησιά, δεν πέρασε το 30% της μείωσης του ΦΠΑ ολόκληρη στους καταναλωτές.
2: Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δύο καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την αναβάθμιση της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρουδή.
3: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος.
4: Η απόφαση αυτή, μάλλον, δεν ανέδειξε την πραγματικότητα, δεν ανέδειξε το τι υπόθηκε σε αυτή τη δίκη, είτε εγγράφος είτε διαζώσεις, μέσω των μαρτυριών. Εμένω στην αθότητά μου. Διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη.
3: Η υπόθεση αφορά πόρισμα για 99 προβληματικά αφημί παραγωγών που είχε ελέγξει υπάλληλο στο ΠΚΠ Παρασκευή Τυχεροπούλου, το οποίο η Μιλάς και Ρέπα δεν προώθησαν στη δικαιοσύνη. Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μην πληρώσουν τους παραγωγούς, χαρακτήρισαν την έκθεση παράνομη και ελλιπή.
5: Αναμένουμε ασμένο στο εφετείο, το οποίο με τα ακλονή του βεβαιότητα θα αποδείξει την πασίδουλη αθωότητά της και την ανυπαξία οποιασδήποτε φύσεως ευθύνης της.
3: Το τριμελές πλημελιοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, με το δικαστήριο να τους παραπέμπει για να δικαστούν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, καθώς κρίθηκε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
6: Αποδεικνύεται και με σφαίρα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΠΚΠ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
3: Το τριμελές πλημελιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην έφεση.
7: Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση.
3: Το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση του εισαγγελέα, αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για άλλα αδικήματα ή και άλλα πρόσωπα.
2: Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
8: Πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης φαρμακείου έχει συλληφθεί για την παράνομη δραστηριότητα που αφορά ψευδείς συνταγογραφήσεις στην ίδια δικογραφία. Μάλιστα, περιλαμβάνεται ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών και μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Τοποθετείται η παράνομη δραστηριότητα τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 και φέρεται να έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 5.400 περιπτώσεις ψευδών συνταγογραφήσεων που έχουν προκαλέσει ζημιά στον ΕΟΠΗ, η οποία ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αλίευαν ουσιαστικά άμκα τα μέλη της οργάνωσης, είτε από ηλικιωμένους είτε από Ρωμά, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Και μέσω αυτών γινόταν η παράνομη δραστηριότητα. Να τονίσουμε ότι φέρεται τουλάχιστον στο φαρμακείο του που διατηρούσε ο συλληφθής να υπήρχε και διάθεση φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες χωρίς ιατρικές συνταγές. Διευκρινίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν υποψήφιος το 2023 και έκτοτε, σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ, δεν είχε κομματική δραστηριότητα. Αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι αν ήταν στα Μητρώα του κόμματος θα είχε διαγραφεί.
2: Για δεύτερη ημέρα κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας επανέλαβε ότι οι εντολές για τις δημιουργίες και το συντονισμό του λάμβανε από την Γαδά, ενώ ανέφερε ότι περίμεναν επεισόδια κατά αστυνομικών λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
9: Στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν αρμόδιος για να δώσει εντολές και να συντονίζει τις δημιουργίες στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, ενέμεινε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Ο μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται επί δύο ημέρες στο δικαστήριο, επανέλαβε ότι λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν περίμεναν επεισόδια προκαλώντας το ξέσπασμα των συγγενών του Γιώργου Λυγκερίδη.
10: Ήμασταν προετοιμασμένοι για επεισόδια κατά αστυνομικών. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ανεβάσει και πανό για τον Γρηγορόπουλο. Ήθιστε αυτές τις ημέρες η αστυνομία να είναι στόχος. Υπήρχε μια διάχυτη ατμόσφαιρα. Όλοι γνώριζαν πως ό,τι έχει να κάνει με ΣΕΦ και Ρέντι, το παιχνίδι ήταν επίμαχο. Η αστυνομία έχει ιεραρχία. Άπαντες γνώριζαν.
11: Παρόλο που γνώριζαν τι θα γίνει, γνώριζε και ο ίδιος ο κύριος αυτός τι θα γίνει, ζήτησε μία δημιουργία. Όταν αυτή η μία δημιουργία είδε αυτά, τα 200 άτομα μόνος του το είπε. 200 άτομα βγήκαν έξω. Σε 17 άτομα απέναντι. Τι περίμενε? Να γίνει πρώτο σοβαρός τραυματισμός και μετά να ενημερώσει?
12: Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι επικίνδυνη η ημέρα, τι έκανες εσύ ως αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, έτσι ώστε να προφυλάξεις την αστυνομία?
13: Η δημιουργία είχε κυριολεκτικά εγκαταληφθεί στη μοίρα της, χωρίς καμία ενημέρωση.
9: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η υπερσυλλογή στοιχείων έξω από το γήπεδο ήταν αρμοδιότητα του τμήματος αθλητικής βίας.
14: Είπε ότι δέχτηκε πιέσεις από ανώτατα στελέχη πάνω από τον Γαδάρχη, τα οποία πιέσαν έτσι ώστε να μην γίνουν προσαγωγές εκείνο το βράδυ ή να γίνει μικρότερος αριθμός. Ποια είναι αυτά τα άτομα που δεν θέλαν να γίνουν οι προσαγωγές και για ποιο λόγο?
9: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
2: Οι αρχές ξεσκέπασαν εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες και το έκανε με τηλεφωνικές απάτες, διαφήμιζαν μάλιστα τα κέρδη τους και το έκαναν με προκλητικό τρόπο, όπως θα μας πει ο Μιχάλης Θεζάρης.
15: Η οικογενειακή επιχείρηση εξαπάτησης πολιτών με τη συμμετοχή αδελφών, συζύγων και παιδιών είχε στήσει στο Ζεφύρι Σπύρα Ρωμά, καταφέροντας να αποκομίσουν από τα θύματα τους το ποσό του 1,6 εκατομμυρίων από τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα στα κινητά τους τηλεφώνια είχαν προκλητικές φωτογραφίες με δεσμίδες χαρτονομισμένες, χρυσές λίρες από τα κλοπημαία και πανάκριβα ρολόγια. Δύο αδέλφια οι διευθυντές της εγκληματικής ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι 5 εμπλεκόμενοι ήταν τηλεφωνητές. Ουσιαστικά λένε να καλούσαν εκατοντάδες άτομα καθημερινά, εντοπίζοντάς τους από αριθμούς σταθερών τηλεφώνων από το τηλεφωνικό κατάλογο, στον οποίο μάλιστα αναφέρεται και η διεύθυνση κατοικίας των υποψήφιων θυμάτων, εμφανίζοντας ψευδός με την ιδιότητα του λογιστή ή του υπαλλήλου του ΔΔΕ. Χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση μετρητών θυμαλφών ή τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουμε δει. Και έπειτα τα θύματα να αφήσουν στις εξώπορτες των σπιτιών τους χρήματα και κοσμήματα. Οι απατεώνες, να επισημάνουμε, έστειλαν πρόχειρα τηλεφωνικά κέντρα, ενώ τοποθετούσαν ρολά με κάμερες προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται άμεσα τυχόν αστυνομική παρουσία στο σημείο.
2: Εκτός συνόρων, η Τουρκία προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μέτρια ασφαλείας είναι δρακόντια, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας, ο Μανώλης Κωστίδης.
16: Ο καυγάς που εννοεί είναι μια σύγκρουση με το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι η Τουρκία, ο Φιντάν θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να απειληθεί, να απειληθούν τα εθνικά της συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, είπε βεβαίως ότι το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Κάτι που θεωρήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ως υποκίνηση για γενοκτονία. Ακραία ερμηνεία ενδεχομένως, όμως και κάποιοι λένε ότι και η δήλωση του Φιντάν χρειάζεται μια διευκρίνηση για ποιους αφορά όταν λέει ότι το Ισραήλ και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ένα βάρος για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω υπάρχει ρητορική ένταση, αλλά υπάρχει και ένταση στο πεδίο και αυτό φαίνεται καθημερινά.
1: Και έχει σημασία ότι με ενημερώνουν ότι νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, Μανώλη. Στην Τουρκία τώρα παραμένουμε, διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο Πανεπιστήμιο του Βόσπορου, ένας φοιτητής επιλέγει να ορθώσει το ανάστημά του στον Ερντογάν και το κάνει δια της πλαγίας οδού. Ωστόσο, Μανώλη, το μήνυμα ελήφθη.
16: Ναι, ήταν της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, όπου εκεί ήταν η τελετή αποφύτισης. Εκεί υπάρχουν πολλοί διορισμένοι καθηγητές από την Τουρκική Προεδρία. Είναι ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο. Εκεί ο φοιτητής πήγε στον πρόεδρο του τμήματος να πάρει το πτυχίο. Δεν θέλησε να φωτογραφηθεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πρόεδρος του τμήματος δεν έδινε το πτυχίο. Αντιστάθηκε για πολλή ώρα. Τελικά ο φοιτητής πήρε το πτυχίο, έφυγε. Καταχειροκροτήθηκε ο φοιτητής βεβαίως και από τους φοιτητές που αντέδρασαν. Είναι μια εικόνα που δείχνει την κατάσταση σε κάποια από τα πανεπιστήμια. Και πριν από λίγη ώρα, Λένα, ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη, προφυλακίστηκε πια ο κωμικός ο οποίος είχε σατιρίσει τον Ερντογάν και τον είχε χαρακτηρίσει δικτάτορα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, προέκυψε το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε της Κροατίας με 2-1, ενώ η Φούρια Ρόχα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αυστρίας. Στη φάση των 16 προκριθήκε και η Ελβετία, η οποία νίκησε την Αλγερία με 2-0. Ρεπορτάζ από το Θανάση Κρητικό.
17: Ο Ματέο Κόβασιτς αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον άδοξο αποκλεισμό της Κροατίας από την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση, ο 37χρονος Πέρισιτς έβαλε σε θέση οδηγού τη Χβάρτσκα και ξεσήκωσε τους Κροάτες στο Τορόντο. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα εντός περιοχής επέτρεψε στον Ρονάλντο να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα.
18: Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Λιβάκοβιτς. 1-1.
17: Σαν από μηχανής θεός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ράμος αξιοποίησε την αριστοτεχνική σέντρα του Λεάο, προκάλεσε έκρηξη στις εξέδρες του BMO Field και έκανε πανευτυχή τον CR7.
18: Ανατροπή από την Πορτογαλία.
17: Το θρίλερ συνεχίστηκε και ο Γκβάρντιο λισοφάρισε σε 2-2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
18: Η Κροατία στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.
17: Στο VAR όμως εντόπισαν επαφή του Ματάνοβιτς μέσω αισθητήρων στην μπάλα, ο διαιτητής υπέδειξε offside και η Πορτογαλία έκλεισε ραντεβού στους 16 με την Ισπανία. Η Φούρια Ρόχα είχε πρωταγωνιστεί τον Μίκελο Γιαρθάμπαλ που ξεκλείδωσε την άμυνα της Αυστρίας στο 36. Στο 66 ο Μπαένα σέρβιρε, ο Πόρο έγραψε το 2-0 και κέρδισε το χειροκρότημα της Πενέλοπε Κρούζ. Την παράσταση έκλεισε ο Φόρτης Σοσιεδάδ με το 4ο γκολ στη διοργάνωση, προκαλώντας τους έξαλλους πανηγυρισμούς του μικρού αδελφού του Γιαμάλ. Την αξιοσημείωτη πορεία της στο Μουντιάλ συνεχίζει η Ελβετία. Από την εξαιρετική ατομική ενέργεια και την ασίστ του Μαντζάμπη, ο Εμπολό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αλγερίας. Με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Εντόι πέτυχε το 2-0 και περιμένει η Κολομβία ή Γκάνα στην επόμενη φάση.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ,
20: θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ,
20: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
7: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
6: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
8: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Παραμένουν έως αυτή την ώρα τα προβλήματα στην κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δάσο Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην κάθοδο του Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα από Ρέντιο στην Παραλιακή. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, πρέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν εργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανό, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον τρόμο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν 1532 δενδρύλια, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας με το προσδοκόμενο παράνομο όφελος να υπερβαίνει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Στην Αθήνα, ο έλεγχος από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης που ήταν κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 400 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνελήφθησαν ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος σημεδαπός. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπραξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών σημεδαπό, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Την προφυλάξη του Τούρκου κωμικού Ντενίς Κοκτάς αποφάσισε σήμερα τουρκικό δικαστήριο εν αναμονή της δίκης του για προσβολή του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών. Χθες ο Κοκτάς, γνωστός για τις stand-up εμφανίσεις του, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος ιστότοπος προσφοράς θέσεων εργασίας στη Ρωσία διαφημίζει θέσεις εργασίας για χειριστές drones για την προστασία των ουρανών πάνω από τη Μόσχα, όπως αναφέρει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή αγγελία, οι υποψήφοι απαιτείται μόνο να έχουν βασικές τεχνικές δεξιότητες και επιθυμία για πρόοδο στο πεδίο. Όμως η αμοιβή, που ξεκινάει από 150.000 ρούβλια, δηλαδή 1.950 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών το μήνα, υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο για τη Μόσχα που υπερβαίνει τα 200.000 ρούβλια. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία

Doors, διότι σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 1971 δεν είχα γεννηθεί ακόμη, 16 γεννήθηκα το 1971, έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison, θρυλικός εννοείται και μέλος του συγκροτήματος, θρυλικός στα πάντα, τραγουδιστής, σιγουργός, ποιητής. Η πλούσια σε εικόνες στη χορηγική του, σε συνδυασμό με ψυχεδελικό ροκ, το εκλεκτικό ψυχεδελικό ροκ του συγκροτήματος, τον έχουν αναγάγει σε μια από τις επιδραστικότερες φυσιογνωμίες στην ιστορία του rock and roll, ενώ η προκλητική σκηνική παρουσία του νομίζω ότι έχει βρει πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς μιμητές. Ακούγα το δελτίο με πολύ προσοχή από την Άσπα Παναγωπούλου και με έπιασε ένα νευρικό γέλιο ακούγοντας την είδηση. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια. Δηλαδή είναι η είδηση που την ακούς μόνο και ζαλίζεσαι. Επίσης, επειδή εγώ δεν έχω γνώση του αντικειμένου, 1532 δενδρύλια, γερή μπάζα, το ύψος των οποίων, βραχνέ μου, είμαστε πάρα πολύ κοντοί μπροστά σε αυτά τα δενδρύλια. Εμείς τα χανόμασταν, είναι πάνω από 2 μέτρα. Οπότε... Χαιρετώ, χαιρετώ. Προσπαθώ έτσι να απαλύνω λίγο τον πόνο σας. Βέβαια, καταιγίδα τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δανειστούμε το στίχο του τραγουδίου, είναι το τι συμβαίνει στους δρόμους. Βλέπω πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Φεύγετε. Για να έχει τώρα τέτοια κίνηση στην έξοδο προς λίμνη Κουμουνδούρου, σημαίνει ότι μου φεύγετε. Τώρα είναι για τριήμερο, είναι διήμερο, είναι ένα κύμα που φεύγουν για διακοπές κάποιοι, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ναι, γιατί όχι. Μια χαρά είναι. Βλέπω πολλά προβλήματα στο ανωδικό του Κηφισού. Η Πουπουλίδου πρόλαβε να πάει σπίτι της. Γιατί έφυγε από εδώ αργά το κορίτσι μας, η διευθύντρια προγράμματος. Της έχω δώσει μια ευχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να φεύγεις νωρίς, γιατί όσο κάθεσαι, προσθέτει ώρες στο πρόγραμμα του καλοκαιριού. Θα μας χορτάσετε τον Αύγουστο. Λοιπόν, προσοχή επίσης. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα. Πάλι μέχρι το ίδρυμα, το κέντρο πολιτισμού. Δεν ξέρω, έχει πάλι κάποια συναυλία στο... Εδώ. Έχουμε κάποια συναυλία, Γιώργο. Δεν το ξέρω. Στην πλατεία νερού. Γιατί και αυτό έχει συμβεί με τον Μόμπι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Οπότε, έχει ενημερωθεί η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Όσες φίλες και όσοι φίλοι είστε τώρα στους δρόμους και θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει, για το αν ταλαιπωρήσετε και πού. Α, έχουμε και άλλο προβληματάκι. Στην παραλιακή τώρα μόλις είδα, εκεί προς Πειραιά, κοντά στη λεωφόρο Αλίμου. Για να δω και πιο κάτω, όχι. Λοιπόν, οπότε, άνοδος Κηφισού, κάθοδος Κηφισού μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην έξοδο προς λίμνη Κουμουνδούρου. Βλέπω κίνηση αρκετή από το Χαϊδάρι και κάτω. Οπότε, το δικό σας ρεπορτάζ για να μου πείτε και πού πάτε. Αυτό θέλω, πάνω απ' όλα.

0: Τώρα κατά τα άλλα έχουμε Γιώργο Βραχνό μετά από καιρό κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Μια χαρά. Έτσι πάντα. Αυτό το παιδί ότι και αν έχει χαμογελάει και είναι και αισιόδοξο. Έτσι νομίζω ότι καλοπιάνει το κακό. Ομοιοπαθητική. Λοιπόν, η υπόλοιπη ομάδα όπως τους ξέρετε είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Όπως είπα, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιαντζόγλου παρεμπιπτόντος στο μικρόφωνο παρέα έως τη μία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δρόμο, όρεξη να έχετε και αυτιά να μας ακούτε. Κάποια στιγμή η φωνή λίγο ρετάρει, κλείνει. Όταν μιλάς πολλές ώρες το παθαίνεις. Δεν είναι κακό αυτό, τέλος πάντων. Γιατί δίνουμε πόνο, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι κάτι απλό. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εννοείται τι θα κάνουμε. Θα το διαβάσουμε. Έχουμε πολλούς καλεσμένους και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε μαζί με τον Σπύρο Κοτόρη, είναι Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θα ακούσετε κάποια ζητήματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν για την λεγόμενη, μ' αρέσουν αυτά τα κλισέ, ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και προσέξτε, προσέξτε, διότι αργότερα στις 11 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τρία μέλη από το ελληνικό fan club του Michael Jackson. Διότι έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου, οπότε με αφορμή αυτό θα τους έχουμε εδώ και ένα αφιέρωμα στα νιάτα μας. Γιατί όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως από τα ζητήματα που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Και ο καλύτερος τρόπος για να τα συζητήσουμε αυτά, ζητήματα χαμηλής έντασης βίας, υψηλής έντασης βίας, θα τα διαχωρίσουμε. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διδάκτορο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός αναλυτής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον έχουμε κοντά μας πάντα όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, και όχι μόνο, γιατί έχουμε συζητήσει εδώ από κοντά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διεθνής κακέρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι θα το πούμε. Οπότε έχει αρθρογραφήσει για το τι ακριβώς συζητήσαμε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα, και κλείνοντας θα ήθελα το δικό του σχόλιο με αφορμή βεβαίως την ιστορία, την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία συζήτηση. Καλά, ωραία. Μια χαρά.
0: Μπορούμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό στην αρχή όταν λέμε βία χαμηλής έντασης και το αντίθετό της, να το οριοθετήσουμε λίγο με τη δική σας έτσι γνώση πάντα?
1: Ναι, συνηθίζουμε να υπάρχουν πολλοί τρόποι μάλλον να προσεγγίσει και να χαρακτηρίσει κάποιος τη βία. Ένας από αυτούς που χρησιμοποιείται και επιστημονικά αλλά και στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια είναι αυτός μεταξύ χαμηλής έντασης και υψηλής έντασης. Παράλληλα αυτό υπάρχει ως διαχωρισμός και στον ποινικό χώρο, δηλαδή η απαξία που έχει ας πούμε ένα γκραφίτι, το οποίο ανάλογα με το περιεχόμενό του και το χώρο που θα το κάνει κάποιος μπορεί να ενταχθεί στα φαινόμενα χαμηλής έντασης βίας, δηλαδή ένα απειλητικό ευρυστικό μήνυμα έξω από την πόρτα του γκαράζ του σπιτιού σας, ας πούμε, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο χαμηλής έντασης βίας. Το να αποτυπώσει κάποιος τη μορφή
0: του. Δηλαδή, αυτό που έπαθε ο κύριος Καρδαλιάς, ας πούμε, στο σπίτι του.
1: Είναι βία χαμηλής έντασης.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Που μπορεί να φτάσει βέβαια και σε άλλα επίπεδα, ενώ σε καταστροφές. Δηλαδή, συνήθως το όριο το οποίο βάζουμε είναι το τι μέσο χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπου ή όχι, άμεση ή έμεση, και τελικά ποιο είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των ενεργειών. Ωστόσο, θα έλεγα ότι παρότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή την κατηγοριοποίηση, σε ένα διπλό πλαίσιο που είναι από τη μία πλευρά η κατανόηση του προβλήματος και από την άλλη ο σχεδιασμός πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης, γιατί η βία δεν καταπολεμιέται μόνο, δηλαδή δεν πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της καταστολής, αλλά κυρίως, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έμφαση, πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. προλαμβάνεται. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί το σχήμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί η ουσία μας πάει πίσω στις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου και στο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της βίας.
0: Ένα καθοριστικό σημείο, έτσι, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες τι έλεγαν τότε, ότι δεν αρκεί να είμαστε έκπληκτοι γιατί αποφασίζει κάποιος να βάλει βόμβα στη γειτονιά του και να σκοτώσει τους γειτονές του ή τους συμμαθητές του ή τους γνωστούς του. Πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της βίας και να δούμε πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το σχήμα που λέμε ριζοσπαστικοποίηση. Στην Ελλάδα που έχει παράδοση στο να έχει στον πολιτικό χώρο ριζοσπαστικά κόμματα, κυρίως της αριστεράς αλλά όχι μόνο της αριστεράς, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε ιδρύσει την ριζοσπαστική ένωση, την περίφημη ΕΡΕ. Η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης περσέ δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα όταν συνδέεται με τη βία. Δηλαδή όταν θέλω να αλλάξω κάτι, να σπάσω την αυτή μου με τις ρίζες, αλλά αυτό θέλω να το κάνω γιατί θεωρώ ότι γίνεται μόνο με βία και άρα πιστεύω στη βία, επικροτώ τη βία, διευκολύνω τη βία και τελικά καταλήγω στη βία.
0: Ναι. Άρα να ρωτήσω κάτι απλό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί είναι μια σκέψη που υπάρχει αυτή την εβδομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό. Βάζουν γκαζάκια, υποτίθεται για να κάψουν ένα αυτοκίνητο, με τη μόνη διαφορά ότι ένα αυτοκίνητο που έχει μέσα καύσιμα είναι από μόνο του μια βόμβα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό που εντάσσεται. Το λέω πάρα πολύ απλά γιατί θέλω να το απαντήσουμε και να ακουστεί.
1: Πρώτα μιλάμε για.
0: Γιατί όταν πετάς ένα γκαζάκι σε ένα αυτοκίνητο και μπορεί, είναι το πιθανότερο να έχεις έκρηξη.
1: Ακριβώς. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα,
0: ναι,
1: το οποίο προέρχεται κυρίως από το δημόσιο διάλογο. Και είναι ο τρόπος της συνήθειας, θέλετε να το πούμε, της ευκολίας με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο περιγράψατε. Το γκαζάκι με το συναδευτικό του μηχανισμό είναι ένας εμπριστικός μηχανισμός. Θα προκαλέσει μια έκρηξη και αυτή η έκρηξη, αν και εφόσον είναι και σε αυτοκίνητα, όπως θέλετε, που συνήθως εκεί τα βάζουν, σε αυτοκίνητα, θα έρθει σε επαφή με καύσιμη ύλη, άρα αυτό θα προκαλέσει μια μεγαλύτερη πυρκαγιά. Και αυτό προφανώς ενέχει κινδύνους. Όπως είδαμε στη χειρότερη δυνατή
0: εκδοχή.
1: Θα έχει καταστροφή, δηλαδή. Είτε η καταστροφή θα είναι του αυτοκίνητου, που σημαίνει κάποιες χιλιάδες ευρώ, γιατί τόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Και να μην εξαιρέσουμε όλα τα άλλα θέματα της επίπτωσης που έχει στον κάτοχό του αυτού του αυτοκινήτου, είτε μπορεί να προκαλέσει αλυσίδα, το έχουμε δει, δηλαδή βάζουν σε ένα αυτοκίνητο γιατί θεωρούν ότι είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να τον τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών με αυτή την απλουστευτική και μυσαλόδοξη λογική την οποία έχουν, και καίγονται άλλα 2-3 αυτοκίνητα. Έχουμε δει και αυτές τις εκδοχές. Όλες λοιπόν αυτές τις εκδοχές είναι ότι εδώ μιλάμε για βία υψηλής έντασης. Όταν χρησιμοποιεί λοιπόν βία η οποία έχει καταστροφή, η οποία προκαλεί έκρηξη, δεν είναι χαμηλή ένταση. Και το καζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, που μπορεί να είναι και εκρηκτικός ανάλογα με τι άλλο συνδυάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο μένει εκτός. Και θα σας πω γιατί. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, στο πούμε έτσι, εκδίδει κάθε χρόνο μία έκθεση που λέγεται Terrorism Situation στην Ευρώπη, κατάσταση τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Εκεί, αν μπείτε και δείτε διαχρονικά, θα δείτε ότι και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει συνήθως διψήφιο αριθμό επιθέσεων. Αν τις δει κάποιος δημοσιογράφος, θα πει: είχαμε στην Ελλάδα το 2025, ας πούμε, να πάρουμε την τελευταία 15 τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα πει: όχι, μα δεν είχαμε, δεν νομίζω. Αλλά η πραγματικότητα, αν διαβάσουμε τι περιγράφουν, ακριβώς αυτό. Είναι εμπριστικές και εκρηκτικές επιθέσεις. Δηλαδή είναι αυτό που στο δημόσιο διάλογο και εμείς να λέμε γκαζάκια. Η Europol το μετρά ως βίαιη εξτρεμιστική ή τρομοκρατική επίθεση, γιατί υπάρχει κίνδυνος από τη ζωή.
0: Ωραία, το οριοθετήσαμε. Βάζετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αρθρογραφία σας. Εσείς το βάζετε ως μια παγίδα από την οποία πρέπει να βγούμε. Και την αποτυπώνει, όπως σημειώνεται, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, η περίφημη φράση. Έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν μολότοφ.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ κομβικό σημείο αυτό.
1: Ναι, είναι καλύτερη κατά τη βία.
0: Ναι.
1: Με άλλα λόγια, με πιο απλό τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί ορίζεται γύρω από ήρωες και παράπλευρες απώλειες, να το πω έτσι, και πάει πίσω δυστυχώς στον εμφύλιο πόλεμο και στα κατάλληλα τους πολιτισμικά τραύματα, και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει κακή βία η οποία είναι ακροδεξιά και καλή βία η οποία είναι ακροαριστερή. Δεν υπάρχουν ένοχα θύματα. Οι ένοχοι σε μια χώρα αναγνωρίζονται, εντοπίζονται, κατηγορούνται, καταδικάζονται από τις αρχές της χώρας. Κανείς από εμάς δεν έχει άλλο τρόπο, άλλο μέσο από το να προσφύγει στη δικαιοσύνη αν θεωρήσει ότι κάποιος τον έχει αδικήσει, τον έχει βλάψει, τον έχει προσβάλει, τον έχει χειροδικήσει, ανάλογα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, αυτή η παγίδα έχει από τη μία πλευρά αυτό που σας είπα, το καλή και κακή βία, από την άλλη έχει αυτό το εξόχως προβληματικό Θάνος Αξαρλιάν, το αθώο θύμα της τρομοκρατίας. Ο Θάνος Αξαρλιάν σαφώς και ήταν αθώο θύμα της τρομοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα θύματα της 17ης Νοέμβρη, ασχέτως του παρελθόντος τους, ήταν αθώα θύματα. Τα ελληνικά δικαστήρια, για κάποιους από αυτούς που είχαν κατηγορηθεί για τις πράξεις τους, ας πούμε, κατά την περίοδο της δικτατορίας, είχαν αποφασίσει, τους είχαν τιμωρήσει κτλ. Πάλι συζήτηση για τις ποινές, αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, δεν αφορά διαφόρους αυτόκλητες που ήθελαν να πηγαίνουν στη βία. Άρα λοιπόν όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια συνθήκη υποβάθρου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διαφόρους ανθρώπους να θεωρούν ότι εκφράζουν μέρος της κοινωνίας, παίρνουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ο πολιτικός διάλογος να έχει την τοξικότητα που έχει στην Ελλάδα από την περίοδο κυρίως των μνημονίων και μετά. Αυτό το πράγμα δημιουργεί αντιδράσεις. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αποκομμένοι από όλο αυτό το πλαίσιο, όταν ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σημαντική θέση, γιατί όταν είσαι εκλεγμένος στο κοινοβούλιο της χώρας, είσαι εθνικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να απευθύνεται να καλείς τη βία, να τη δικαιολογεί τη βία, να προσπαθεί να μπει σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα. Άρα πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τους διάφορους χαρακτηρισμούς, την ανοχή στη βία, τις αιτιολογίες και όλο αυτό το πλαίσιο, να ξεκαθαρίσουμε ότι η βία είναι εχθρική προς την δημοκρατία, ότι χρειάζεται προφανώς ποινική αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται και πρόληψη και χρειάζεται και αποδόμησή της. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και μπράβο συνολικά η κοινωνία στην υπόθεση Χρυσής Αυγής, η οποία καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, να το θυμηθούμε αυτό, δεν καταδικάστηκε ως ακροδεξιά, δηλαδή δεν πήγε με αυτό το πλαίσιο, πήγε ως εγκληματική οργάνωση και με δολοφονίες και σωστά δικάστηκαν τα μέλη της και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά απαξιώθηκε και καταδικάστηκε κοινωνικοπολιτικο ιδεολογικά για την ακροδεξιά της ιδεολογία. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται και για τη βία η οποία έρχεται από τον ακροδεξιό ακροαριστερό χώρο ή αν έρχεται από τον ισλαμιστικό, από όπου και αν έρχεται.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ για την κουβέντα. Βέβαια, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ειλικρινά, ευχαριστώ. Τα κωδικοποίησαμε μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση.
1: Είστε καλά.
0: Ιωάννα μου, θα το πω το μήνυμα. Την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγίδου. Να το ισορροπήσουμε λίγο. Έτσι. Σε λιγάκι θα το κάνουμε. Γιατί θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά τη λειδήσεων στις 9.30. Και παρεούλα μέχρι τη μία, όπως είπα, έχοντας ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα. Το ξαναλέω, βλέπω κίνηση αρκετή έξω. Εννοείται ότι φίλες και φίλοι που τώρα οδηγείτε, είτε στην έξοδο προς Κουμουνδούρ, είτε κάτω εδώ στο καθοδικό του Κηφισού, που από ό,τι βλέπω πάει μέχρι το Ίδρυμα Νιάρχος, είτε επίσης, τώρα βλέπω και κάπου αλλού πρόβλημα. Όχι, εδώ είναι. Και στο λιμάνι βλέπω λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, μας δίνετε εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174 και τα λέμε στον αέρα.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
8: Βλέπετε τους τίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδώσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντιος και την Παραλιακή και από το ύψος του ΣΕΦ έως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι έως Άνω Πατήσια, καθώς και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριος Ασπρόπυργο. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Φυτεία 1.500 και πλέον δενδρυλίων κάναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα, εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Συνέλευσαν 2 μέλη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν η εποχή που λέτε που ο Γιώργος Ουραχνός έσκαγε μύτη στα πάρτι με Ray-Ban μες τη νύχτα, του Top Gun το Ray-Ban, έτσι, όχι το άλλο, το κοκάλινο, το μαύρο, αυτό το μεταλλικό με το σκούρο, το πράσινο καφέ, φακό και καφέ. Καφέ πίνω τέτοια ώρα για να αντέξω μέχρι τη μία. Τέλος πάντων, έσκαγε που λέτε μύτη, χόρευε αυτό το τραγούδι από το Top Gun, γιατί ο Tom Cruise γεννήθηκε σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1962. Και βέβαια νόμιζαν οι κοπελίες ότι χόρευαν με το Tom Cruise. Κατά αυτό ήτανε, κατάλαβες. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι και πρώτο μποϊ. Ούτε ένας ούτε άλλος. Λοιπόν, έτσι, πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Γεννήθηκε λοιπόν, το λέω επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα ο Tom Cruise, από τους πλέον αναγνωρίσιμους και εμπορικούς ηθοποιούς του Hollywood, με μια διαδρομή που ακριβώς ξεκινά αρχές δεκαετίας του 80 και φτάνει στις μέρες μας. Κομψό παρουσιαστικό, αν και κοντούλης. Οι κακές γλώσσες λένε ότι φοράει ενισχυμένα παπούτσια για να φαίνεται ψηλότερος. Όχι, όχι, όχι. Ο Βραχνός δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή. Εμείς, αγαπητέ μου Γιώργο, στην ίδια κατηγορία είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ποτέ. Το γυαλί έκανε πάντα τη διαφορά. Λοιπόν, θέλω όμως να θυμηθούμε και κάτι άλλο πριν πάμε και στον καλεσμένο μας. Διότι σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 2022, έφυγε από την ζωή μια ηθοποιός που κι αν δεν μας χάρισε ατάκες, κι αν δεν μας χάρισε γέλιο μοναδικό. Αναφέρομαι φυσικά στην Τίνα Κόνστα.
1: Μα είναι δυνατόν εσείς, μια κυρία, να τρέχετε στα γήπεδα?
2: Και πού να τρέχω, στα κρεβάτια?
1: Συγγνώμη.
2: Μα δεν το ξέρετε, σαφώς το γήπεδο είναι καλύτερο από το κρεβάτι.
1: Και πάλι συγγνώμη.
2: Λοιπόν, να σας αναπτύξω το σκεπτικό μου. Στο γήπεδο βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, ενώ στο κρεβάτι σπανίως. Το γήπεδο κρατάει μια μισή ώρα τουλάχιστον, ενώ το κρεβάτι μισή, και πολύ σας λέω. Στο γήπεδο δεν υπάρχει κίνδυνος να κοιμηθεί κανείς, ενώ στο κρεβάτι υπάρχει. Και τέλος, με ένα εισιτήριο διαρκείας νιώθεις πάντα ασφαλής. Με έναν άντρα ποτέ.
3: Μαρουσκά χρυσό μου, πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
4: Σπιάτετσα?
3: Ναι, σε παρακαλώ, σε ειρκετεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
4: Αυτό λέτε?
3: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
4: Να κρύσε.
3: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
4: Τάκασπεζα.
3: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο.
4: Ψαράει.
3: Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουμε. Χριστέ μου, την decadence.
5: Καλημέρα, Χρυσό μου.
3: Μέρα.
5: Μη κάθεσαι καθόλου, ντύσου αμέσως και πετάξω εδώ πιο κάτω στο γραφείο τελετών. Είδα ουρές απ' έξω, μάλλον θα κρυβίνουν οι κηδείες. Είσαι που προλαβαίνεις. Καλό αυτό, γράψε το μπρεζόν, μπαίνει στα highlights μου.
0: Αυτά λοιπόν με αφορμή την θύμηση, η Ντίνα Κόνστα λοιπόν, η Ντένι Μαρκορά της μικρής οθόνης, έφυγε σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 2022 από την ζωή. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στη φίλη την Ιωάννα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, δεν είναι, μην ανησυχείς, δεν είναι κούραση ούτε κόποση, δεν είναι βάρβαρη εβδομάδα, έχουμε κάνει και πολύ χειρότερα. Πάντως εμείς ευχαριστούμε και για τη δική σας παρέα. Ιωάννα μου, πού ήσουν? Σε νοσοκομείο εργαζόσουν, δεν κατάλαβα, βοήθησέ με. Αν και εσύ μου λες, δούλευα σε υπηρεσία 24-7, δηλαδή 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα, ανάλογα προφανώς με τη βάρδια, έτσι. Μάλλον σε νοσοκομείο σε κόβω, έτσι. Εκεί πρέπει να ήσουν. Την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Μου λέει, δηλαδή η πρόκληση δαιμονικά οχληρεί συγχωρήπανσης έφνης μέσα στη νύχτα, οδηγώντας βαριά μοτοσυκλέτα με φτιαγμένη εξάτμιση. Τα παπάκια ήταν χειρότερα, πρέπει να σου πω. Με προφανή σκοπό να αναστατώσεις μια ολόκληρη κοινωνία μιας περιοχής αμυγούς κατοικίας. Τι είναι? Δεν είναι μορφή τρομοκρατικής βίας και μάλιστα εντατικότατης? Μου λέει ο φίλος ο Άγγελος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου λοιπόν. Έχει η Μισ Κούμπρια. Είναι η δεύτερη sold out συναυλία εδώ, κάτω στην πλατεία νερού. Και μάλιστα, εξηγήστε μου, θέλω, αν είστε φαν ή αν πήγατε στην πρώτη συναυλία που ήταν τον Ιούνιο και ακριβώς επειδή ήταν sold out, τώρα έχει επανάληψη απόψε το βράδυ, γιατί έγινε τόσο μεγάλος χαμός. Προφανώς μας αρέσουν τα ημισκούμπρια, αλλά είδα στα social media αναρτήσεις παράκληση από κάποιους, αν κάποιοι δεν πήγαιναν, να μιλήσουν direct, έτσι, μυστική επικοινωνία, έτσι ώστε να τους δώσουν τα εισιτήρια. Μαύρη αγορά. Αστειεύομαι. Αλλά προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ φανατικοί. Λοιπόν, κλείνοντας την εβδομάδα, ένα άλλο δυσάρεστο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν η ιστορία των πετραλώνων. Κάνουμε έναν απολογισμό, έτσι. Η τραγωδία της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η άλλη. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Περίπτωση που, αν θέλετε την άποψή μου, δεν πρέπει να τη συζητάμε μόνο όταν έχουμε προβλήματα. Γιατί προφανώς υπάρχουν κτίρια που έχουν καταπονηθεί, προφανώς υπάρχουν κτίρια που χτίζονται δίπλα μας και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξέρουμε πως χτίζονται ή αν θα δημιουργούν προβλήματα. Επίσης, φθορές που υπάρχουν σε σπίτια που δεν τους δίνουμε σημασία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήρθε ο άνθρωπος που έπρεπε να αλλάξουμε το, νομίζω ανώδιο το λένε αυτό το πράγμα, στον ηλιακό. Κάνουμε μια αλλαγή έτσι ώστε να τον κρατάμε φρέσκο και σε γρήγορση τον ηλιακό μας. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι στην ταράτσα υπάρχει πρόβλημα σε ένα τοιχείο. Και του λέω, μου λέει, αυτό, αν δεν το κοιτάξετε, η πολυκατοικία είναι σχετικά καινούρια, δεν είναι τίποτα. Μου λέει, μακροπρόθεσμα, σύν το ότι μπαίνει νερό, μου λέει, από εκεί, δεν ξέρεις τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Αν γίνει, μου λέει, το παραμικρό, θα πάει στη διπλανή ταράτσα. Λοιπόν, πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά. Εγώ ενημέρωσα όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας, 4 διαμερίσματα είμαστε, ότι αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα. Δυστυχώς δεν ανεβαίνουμε στην ταράτσα και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Αλλά είναι ένα θέμα που με αφορμή τα πετράλωνα θα πρέπει να ανοίξουμε μια ουσιαστική κουβέντα. Συμφωνείτε?
6: Βεβαίως. Απόλυτα. Mm-hmm. 26 χρόνια φωνάζω μετά το σεισμό του 99. Mm-hmm. Ότι οποιαδήποτε αναγέννηση γίνεται σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας πρέπει να ενημερώνεται ο διαχειριστής και αν δεν είναι ο ίδιος μηχανικός να ζητά τη συμβουλή ενός πολιτικού μηχανικού καταρχήν, ούτως ώστε να ελέγχεται η άδεια ανακαίνησης, τι αφορά και αν φύγει σημεία του κτηρίου που δεν πρέπει να φύγει. Mm-hmm. Και όταν λέω να φύγει, μπορεί το κτίριο αυτό να είχε ξύλινα δάπεδα, ναι, υπολογισμένα με ένα βάρος
0: συγκεκριμένο άλφα,
6: και αυτοί τώρα οι που ανακαινίζουν, τέλος πάντων υπεργολάβοι αυτό αποκαλούμενοι πολλές φορές χωρίς κανένα πτυχίο, χωρίς τίποτα, μόνο εξ εμπειρίας, να προσθέτουν στο κτίριο βάρη 10 και 12 εκατοστά μπετό.
0: Ναι.
6: Και πάνω σε αυτό να βάζουν πλακάκια, γιατί σύγχρονη αντίληψη είναι πλακάκι, είναι μήνυμα, λέει.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, χιλιάδες διαμερίσματα έχουν ανακαινιστεί μετά το σεισμό του 99 και κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει στο κτίριό του. Είτε από αδιαφορία, είτε από έλλειψη ενημέρωσης, είτε γιατί δεν έχει νομοθετηθεί. Και είναι ακόμα νωρίς να νομοθετηθεί ότι ο διαχειριστής του κτηρίου θα ενημερώνεται και θα είναι υποχρεωμένος, mm-hmm, να καλέσει μηχανικό, mm-hmm, να ελέγξει τη μορφή της ανακαίνησης που, μάλιστα, γίνεται και την και άδεια, αν υπάρχει, γιατί πολλές φορές
0: γίνονται
6: οι ανακαινήσεις γίνονται τελείως αφαίρετα.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι μένω τώρα εγώ στο σπίτι μου και δίπλα έρχεται μια καινούργια κατασκευή. Μπορώ εγώ ή ο διαχειριστής πολυκατοικίας μου να ρωτήσει κάτι τον κατασκευαστή δίπλα για τον τρόπο που χτίζεται μια πολυκατοικία? Είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει? Λέω κάτι είναι πολύ απλό για να γίνει κατανοητό, έτσι.
6: Ναι. Είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει, διότι αυτή τη στιγμή χτίζεται πάνω στο μεσότυχο το δικό σας.
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, από τη στιγμή που δημιουργεί κραδασμούς και άλλες επιπτώσεις, mm-hmm, είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει και είναι και υποχρεωμένος από την νομοθεσία,
0: ναι, ναι,
6: να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα να μην πάθετε ζημιά εσείς.
0: Ναι. Κατανοητό. Εγώ θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό το άκουσα τώρα, μετά τα Πετράλωνα. Δεν το ήξερα ότι χτίζεται δίπλα μια πολυκατοικία και μπορούμε να μάθουμε. Όχι ότι χτίζεται, αλλά γενικώς το λέω. Να μάθουμε λεπτομέρειες, αν το, ας πούμε, τα θεμέλια θα πάνε πιο κάτω από τα δικά μας, εάν τι μπορεί να σημαίνει αυτό κτλ. Άρα, βάσει νομοθεσίας, μπορούν να μας ενημερώσουν.
6: Αμέσως ο διαχειριστής θα πρέπει να ζητήσει κάθε πληροφορία που θέλει από πλευράς πολεοδομικής άδειας και να απευθυνθεί στο μηχανικό του, στο μηχανικό της πολυκατοικίας που προορίσατε, να έχει συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του κτηρίου που ανεγείρεται.
0: Μάλιστα.
6: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που είπατε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουν γίνει οι αλλαγές, ειδικά τώρα με την ιστορία με την βραχυχρόνια μίσθωση, που άλλαξαν πάρα πολλά σε διαμερίσματα μέσα σε πολυκατοικίες.
6: Αφαίρετα. Χωρίς την ύπαρξη μηχανικού, χωρίς τίποτα.
0: Όπως επίσης.
6: Αποκαλούμενη υπεργολάβη, ναι. Θα το ανακαινήσω εγώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Κλείσιμο χώρο. Αυτό όχι μόνο σε βραχυχρόνια μίσθωση, και στα σπίτια μας πολλές φορές. Έτσι. Κάνουμε μετατροπές που δεν γίνονται βάσει μελετών.
6: Εγώ μίλησα αυτές τις μέρες με μερικούς μηχανικούς συνεργάτες.
0: Ναι, ναι.
6: Και μου λένε, επειδή έλαβαν μέρος σε κάποιες ανακαινήσεις, τα χτίρια που έγιναν οι ανακαινήσεις πολλές φορές είχαν και προβλήματα γενικότερα από τους σεισμούς που δεν τα είχαν εντοπίσει και έγιναν παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
6: Ενισχύσεις. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός που ήλεξε το κτίριό του μετά από το σεισμό με μηχανικό?
0: Ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και κυρίως αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, κύριε Καψιμάλη, έτσι. Και κυρίως αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα.
6: Αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα είναι έγκλημα να μην έχουν τη συγκατάθεση μηχανικού
0: στην οποιαδήποτε.
6: Οι ανάλογες επιδιορθώσεις.
0: Ακριβώς.
6: Είναι έγκλημα κατά του εαυτού του, κατά τη οικογένειά του και μετά κατά έναντι όλων των άλλων. Mm. Δηλαδή, ο διαχειριστής δεν είναι ένας απλός ρόλος σε ένα κτίριο. Ο διαχειριστής έχει μεγάλη ευθύνη για τη στατικότητα του κτιρίου σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που θεωρείται πρώτη στην Ευρώπη από πλευρά σεισμικής ύπαρξης και την έκθεση στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αυτό το θέμα των Πετραλώνων είναι η τελευταία ευκαιρία να μας γίνει μάθημα.
0: Όχι, δεν είναι το μάθημα. Να ανοίξει μια κουβέντα πρέπει.
6: Ακριβώς.
0: Και ψύχρεμα. Προσέξτε.
6: Η τελευταία ευκαιρία για την πολιτεία και για μας όλους να αλλάξουμε συμπεριφορά στα παλιά κτίρια.
0: Να ανοίξει μια κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ειλικρινά. Να πω την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα στο φίλο το Θωμά. Γιατί είναι με στην κίνηση, καλό δρόμο. Να πω την καλησπέρα μου στην Γεωργία. Μου λέει: η οικοδομική άδεια είναι δημόσιο έγγραφο. Όλοι μπορούν να πάνε να ζητήσουν κάτι από την πολεοδομία. Ο Αλέξανδρος λέει: μιας και μιλάμε για βία, επειδή μιλήσαμε για την τρομοκρατία πριν με τον κύριο Καρατράντο, θα ήθελα την άποψή σου για το γεγονός ότι η Δίκη Λιγκερίδη παίζει ως είδηση μόνο στον Sky. Οι υπόλοιποι σταθμοί με τη σιωπή τους, τι νομίζουν ότι πετυχαίνουν? Ρητορική η ερώτηση. Να σε καλά, Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση. Μια σύντομη έτσι ματιά. Λοιπόν, ωραία. Βλέπω ότι από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουνδούρου είναι λίγο χειρότερη από πριν η κατάσταση. Βελτιώθηκε η κάθοδος του Κηφίσου, γιατί προφανώς άρχισε η συναυλία με τα ημισκούμπρια εδώ στην γειτονιά μας, στην πλατεία Νερού. Για να δω κάπου αλλού, όχι. Δεν έχουμε κάτι άλλο δύσκολο, εκτός από λίγο στο ανωδικό του Κηφισού, στο ύψος εκεί άνω Πατήσια, σε αυτό, μάλλον κάπου στην Αχαρνών, αυτό να έχετε κατά νου. Βλέπω στον ανωδικό λίγο πρόβλημα. Οπότε θα ταλαιπωρηθείτε. Και στη Θιβόν επίσης βλέπω. Και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Περιστερίου. Στις 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Και προσέξτε τώρα, έχουμε το εβδομαδιαίο ραντεβού με μια ενότητα που Το έχουμε κάνει ενότητα. Αστεία. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Με την έννοια ότι όλο και κάτι μαθαίνουμε. Χρήσιμο είναι αυτό. Οπότε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον αγαπητό Αντώνη Ζωγράφο. Street Stories Greece. Ιστορίες για δρόμους, για μαγαζιά, για περιοχές και πάει λέγοντας. Οπότε κάτσε να ακούσουμε τι καλό έχει απόψε να μας πει. Αντώνη μου, είσαι καλά?
7: Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για τη βοήθεια. Λοιπόν, τι καλό έχεις να μας πει? Βλέπω ότι ενισχύεται, έτσι, ενισχύεται το,
7: ενισχύεται,
0: το υλικό.
7: Κάνω έτσι πολλές έρευνες και επίσης έχω να πω ότι άνοιξα και στο, για podcast στο Spotify. Mm-hmm. Επειδή μου είπαν μερικοί ότι επειδή είναι στο δρόμο και τα λοιπά, μια
0: αποκίνηση
7: τώρα που λέμε, θέλω να τα ακούνε γιατί σίγουρα δεν πάνε να τα βλέπουν όλοι. Οπότε είναι κάποια, ξεκίνησα και βάζω κάποια ήδη έτσι, κομμάτια podcast και σιγά σιγά θα είναι και κάποιες και που δεν είναι στα βίντεο, άλλες δηλαδή εκπομπές, ας το πω έτσι.
0: Ωραία. Να ξαναπώ, Street Stories Greece. Μηχανή αναζήτησης, βρίσκουν τα πάντα που μπορούν να σε βρουν. Τι θα μας πεις απόψε, ποια ιστορία θέλεις?
7: Λοιπόν, τώρα μια και είπε, πριν ανέφερες και για κίνηση, ναι, εντελώς τυχαία είχα ετοιμάσει κάτι που έχει σχέση με την κίνηση.
0: Τέλεια.
7: Λοιπόν, θα σας πω για το πρώτο φανάρι πότε μπήκε στην Αθήνα.
0: Πρώτο φανάρι στην Αθήνα.
7: Λοιπόν, και γι' αυτό το συνδυάστηκε, λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς έγινε αυτό, πώς έπεσε.
0: Να λοιπόν, παίξουμε και ένα τζόκερ, έτσι.
7: Να παίξουμε και ένα τζόκερ, αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, το πρώτο φανάρι βγήκε, το τοποθετήσαν τέλος πάντων στην Αθήνα το 1936. Mm-hmm. Παρόλο που υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα τότε, ήταν από ό,τι είδα σε κάποια αρχεία γύρω στα 29.000 αυτοκίνητα μαζί με ποδήλατα βέβαια και μηχανές, ό,τι υπήρχε τότε, 29.000 δηλαδή ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε αποφασίστηκε, επειδή υπήρχαν λίγο δυσκολίες και υπήρχε κίνηση, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, με τόσα λίγα αυτοκίνητα, αποφάσισε ο διοικητής της τροχιάς, πρότεινε τότε στον Πρωθυπουργό, να βάλουν τον πρώτο φωτεινό σηματοδότη. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι τον Ιούλιο του 1936 παραγγέλθηκε από το Βερολίνο ο πρώτος φωτεινός σηματοδότης, τύχης 70.000 δραχμές, ήταν υπέρογκο ποσό. Και τοποθετήθηκε στην οδό, στη διασταύρωση μάλλον, Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας και Πεσματζόγλου.
0: Α, εκεί,
7: Εκεί ήταν το πρώτο φανάρι, το οποίο κρεμότανε βέβαια από τα καλώδια που υπήρχαν, mm-hmm, του ρεύματος, δεν ήταν δηλαδή με κολόνια ή κάτι τέτοιο. Το οποίο βέβαια υπήρχε και τροχονόμος να βοηθάει την κατάσταση, δηλαδή και έβαλανε και το φανάρι και υπήρχε και τροχονόμος. Mm-hmm. Και είχε και ωράριο λειτουργίας, είχε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ναι. Το 36 τώρα, ναι.
7: Και όταν τελείωνε τέλος πάντων τις 10 το βράδυ, πηγαίναν και κλείνανε με διακόπτη για το φανάρι κιόλας.
0: Μάλιστα.
7: Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ έτσι, περίεργο που είχαν δώσει και οδηγίες και σε mm-hmm εφημερίδες και σε διάφορα φυλάδια. Τι σημαίνει το πράσινο, τι σημαίνει το κίτρινο, τέλεια, το κόκκινο. Ελευθέρα διάβασης, ενδιάμεσος φάσης ήταν το κίτρινο και alt κίνδυνο το κόκκινο.
0: Τέλεια.
7: Και περνούσαν περίπου 11.000 οχήματα την ημέρα, δηλαδή σχεδόν τα μισά περνάγαν από εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό προφανώς επιλεγεί το.
7: Γι' αυτό προφανώς έγινε και.
0: Προφανώς. Το 1936. Τι ωραία ιστορία. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω την άλλη φορά, την άλλη Παρασκευή, να είμαστε καλά. Να πιάσουμε λίγο την ιστορία και για καταστήματα, γιατί είδα ότι έχεις κάνει ένα αφιέρωμα στο Βάρσο. Έτσι, ιστορικό.
7: Ακριβώς,
0: μαγαζί,
7: ναι,
0: της Αθήνας. Δεν ξέρω τι άλλο έχεις. Ας πούμε να μας πεις κάτι. Έχεις και για ζώναρς, έχεις και τα λοιπά. Να πούμε κάτι.
7: Έχω βάλει κάποια μαγαζιά και θα συνεχίσω. Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει.
7: Μπορούμε να πούμε και είναι και πολύ ενδιαφέρον η ιστορία των μαγαζιών αυτών.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ. Για καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά με υγεία. Λοιπόν, να πω τώρα και μια επιστολή, να διαβάσω μια επιστολή που μου ήρθε από τον αγαπητό τον Φώτη, τον εκπαιδευτικό μας. Έχει πάει στην Κάρπαθο με τη σύζυγό του. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ξεκινώντας διακοπές λοιπόν για την πανέμορφη, αν δεν έχετε πάει στην Κάρπαθο να πάτε. Σας το λέω δηλαδή με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια. Η πτήση λοιπόν από το αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος ήταν προγραμματισμένη για αναχώρηση στις, τι ώρα μου λέει, 5 παρα 5 το απόγευμα. Επιβιβαστήκαμε κανονικά στις 4.30 σε ένα μικρό δικινητήριο αεροσκάφος. Προφανώς, αυτό ξέρετε, μικρό δικινητήριο και στενότητα χώρου κτλ. Και έχει και λίγο θόρυβο. Από εκεί και πέρα, λέει, ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου. 5 και 4 μετά από αρκετή αναμονή στην καμπίνα, ο πιλότος λέει μας ενημερώνει για μια μικρή καθυστέρηση. Προσέξτε, ήταν 5 παρα 5 η πτήση κανονικά. Έχει πάει 6 παρα 20, οι κινητήρες ανάβουν και σβήνουν. Νέα ενημέρωση, καθυστέρηση λόγω αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας. Πάει 6 παρα 10, μία ώρα μετά την προγραμματισμένη λοιπόν ώρα, ο πιλότος προχωρά σε μια αδιανόητη αποκάλυψη, την οποία λέει φαινόταν ότι ντρεπόταν να πει ο ίδιος. Δυστυχώς λέει δεν μπορούμε να αναχωρήσουμε, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος αντιπρόσωπος εδάφους, έτσι το είπε, να μας βοηθήσει στην τροχοδρόμηση. Χάσαμε τη σειρά μας και δεν γνωρίζω πότε θα πετάξουμε. Σε 10, σε 20 λεπτά. Έχει πάει η ώρα 6 και 10, το αεροσκάφος τελικώς ξεκινά, αφού δέησε να βρεθεί υπάλληλος, εδάφους μάλλον, και μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά εγκλωβισμού μας. Κατά τη διάρκεια αυτού του εγκλωβισμού, λέει, με υποτονικό κλιματισμό και μηδενική δυνατότητα κίνησης, μικρό το αεροσκάφος, πολύ μικρό, η γενναιόδορη παροχή της εταιρείας ήταν ένα μπουκαλάκι νερό μικρό. Και όταν απογειωθήκαμε, το σέρβις, λέει, αυτής της εταιρείας, για να μας ξεγελάσει, μας έδωσε ένα παστέλι 20 γραμμάρια και ένα αρωματικό μαντιλάκι. Τόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση των εταιριών που όταν, λέει, πηγαίνεις στην εσχατιά της Ελλάδας, σου συμπεριφέρονται έτσι. Πώς ζητάμε, λέει, ποιοτικό τουρισμό όταν μια τέτοια εταιρεία μας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο? Και λόγω, λέει, της δουλειάς μου, ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ίδια ακριβώς υποβάθμιση συμβαίνει και στις διεθνείς πτήσεις. Βάζει και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, για το κερασάκι, λέει, στην τούρτα, φτάνοντας στον προορισμό μας, η εταιρεία μας στέλνει ένα μήνυμα συγγνώμης, προσφέροντας, λέει, και μια επιστολή για ένα δωρεάν εισιτήριο. Όταν όμως διαβάσεις τους όρους, καταλαβαίνεις το μέγεθος του επεγμού. Αποκλείονται η περίοδο αιχμής, το εισιτήριο δεν ισχύει για 20 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου, εννοείται, δεν ισχύει την εβδομάδα του Πάσχα και την επόμενή της, καθώς και ολόκληρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, απαγορεύεται να ταξιδέψεις όταν ο κόσμος έχει άδεια. Δεν είναι, μου λέει, εντελώς δωρεάν, η φόρη αεροδρομίων και η χρέωση παρεχόμενων υπηρεσιών κτλ. Επιβαρύνουν κανονικά τον επιβάτη, είναι μόνο για την διαδρομή. Και one way, δεν καλύπτει την επιστροφή. Γραφειοκρατία στην έκδοση, δεν μπορείς να κλείσεις απλά online, πρέπει να τρέχεις εκδοτήρια αεροδρομίων, από τα οποία εξαιρούνται τα αεροδρόμια άγωνων γραμμών, ή να περιμένεις στο τηλέφωνο μέσω κέντρου κρατήσεων. Μας ταλαιπωρούν, μας εγκλωβίζουν και μετά μας πετούν και ένα δώρο εντός εισαγωγικών γεμάτο περιορισμούς, απλά για να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Ντροπή, μου λέει ο φίλος εδώ στην επιστολή του. Ό,τι θέλετε μου το στέλνετε και στο mail που θα βρείτε στο sky.gr. Αν πάτε στο όνομά μου από κάτω έχει ακριβώς ένα mail, αλλά και εδώ ως επιστολή στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, εννοείται, με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Brian Jones, ο λησμονημένος ιδρυτής των Rolling Stones, έφυγε μεσάνυχτα 2 προς 3 Ιουλίου του 1964. Και με αυτό το τραγούδι των Rolling Stones θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3. Γεια σου Κώστα μου, μου λέει, περισσότερες οικοδομικές άδειες εκδίδονται με ευθύνη μηχανικού. Οι υποστελεχωμένες πολεοδομίες δεν μπορούν να ελέγξουν τον όγκο της δουλειάς, με αποτέλεσμα το 90% να εκδίδονται αυτόματα, χωρίς κανέναν έλεγχο, με ένα κλικ ενός ποντικού. Οι περισσότεροι νέοι μηχανικοί, χωρίς εμπειρία, καθώς ο κατασκευαστικός τομέας πέρασε μια κρίση 15 ετών, τα αποτελέσματα πλέον ορατά. Με εκτίμηση ράπτης. Δεν λέω το υπόλοιπο. Να παρακαλέσω να μου στείλετε έναν αριθμό κινητού να τα πούμε και στον αέρα. Με το μικρό σας όνομα. Έτσι. Θα είναι πολύ χρήσιμη μια κουβέντα μαζί σας. Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την επικοινωνία. Στείλτε μου έναν αριθμό κινητού και από Δευτέρα θα κάνουμε, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Mm-hmm. επιστρέφουμε και σε λίγο το θέμα λοιπόν που θα πιάσουμε. Αν είστε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και όχι μόνο, και αν είστε και εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η λεγόμενη ράχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Έτσι τη χαρακτηρίζουν. Αλλά από την άλλη έχουμε και ένα αφιέρωμα. Όλα τα κάνουμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Michael Jackson μετά, με μέλη από το ελληνικό fan club του Michael Jackson, 11 με 12 εδώ στον Sky 100,3.

0: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι. Βουλιά.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 ως τον Απρίλιο του 2026, πρέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον δρόμο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας: «Αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του». Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν 1532 δενδρυλία, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκόμενο παράνομο εφόλης να υπερβαίνει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια. Συνέλησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Στην Αθήνα, ο έλεγχος από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης που ήταν κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 400 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνελήφθησαν ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος ημεδαπός. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 είναι για αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλίας και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό σε ισχύ τέθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του Σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλια ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρονικό κόλπο. Κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία του είναι οι 4 επιβαίνοντες του ταχύπλοου, οι οποίοι το είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από απόψε και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σόρο. Νωρίτερα, το φέρετρο του Χαμενεΐ προσκύνησαν οι Ιρανοί και ξένοι αξιωματούχοι. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Αυστραλία χάνει από την Αίγυπτο με 1-0. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες, τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαίρετε. Καλώς ορίσατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα, γιατί η μισή φεύγεται, η άλλη μισή είστε στα ημισκούμπρια. Χαμός έχει γίνει. Κόλλησε το ποτάμι. Sold out και η δεύτερη βραδιά. Νομίζω ότι τους αγαπάμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στα social media κάποιοι έψαχναν να βρουν εισιτήριο στη μαύρη χώρα. Έχει πολύ πλάκα. Αν λέει κάποιος δεν πάει, σας παρακαλώ πολύ, το αγοράζω, κάνω, δείχνω όσο. Τέλος πάντων, άρχισε και από ό,τι κατάλαβα από την κίνηση τώρα είναι όλα καλά. Έχω πει από νωρίς ότι τη δεύτερη ώρα απόψε θα την αφιερώσουμε σε ένα κομβικό, αν θέλετε, μέρος της ελληνικής οικονομίας. Οι οικονομικοί συντάκτες χρόνια το χαρακτηρίζουν ως την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Συνήθως μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις με προσωπικό που μπορεί να είναι και από το ΣΟΗ και όχι μόνο, χαριτολογώντας, γιατί υπάρχουν και πιο μεγάλες από τις πολύ στενά οικογενειακές επιχειρήσεις. Οπότε, αυτό το θέμα θα το πιάσουμε με τον Σπύρο Κοτόρη, είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, είχαμε κάνει δύο εκπομπές σε σχέση με κάποια άλλα ζητήματα. Έχει μείνει τώρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και μου έχεις δώσει και ένα τίτλο, Σπύρο, τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά, με έχεις καθοδηγήσει εδώ με πολύ ωραίες ερωτήσεις. Έχω βάλει κανένα δυο ακόμα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ ακόμα μια φορά.
0: Έχεις εσύ την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι του τελικού είναι οικογενειακές επιχειρήσεις? Ισχύει αυτό? Το βλέπεις εσύ στην πράξη?
1: Υπάρχουν σίγουρα οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι μικρομεσαίες και υπάρχουν και κάποιες που έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, που ξεκίνησαν ως οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι όμως και άλλες που δεν είναι οικογενειακές, δηλαδή έχουν μπει και επενδυτές και υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί μέσα εκτός της οικογένειας.
0: Αν θα μπορούσαμε εισαγωγικά να γίνει αντιληπτό τι είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, δηλαδή πότε μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται, ας πούμε, μικρομεσαία. Να πιάσουμε ένα απλό παράδειγμα, αν μπορείς να το κάνουμε λίγο λιανά, εννοώ, για να καταλάβουν και αυτοί που τώρα σιγά σιγά μπαίνουν στην ακρόαση.
1: Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια. Μια μικρή επιχείρηση είναι αυτή που έχει λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχει τζίρο κύκλου εργασιών που λέμε κάτω από 10 εκατομμύρια ή το ενεργητικό της, ο ισολογισμός της είναι κάτω από 10 εκατομμύρια. Τώρα πιάνουμε πολύ τεχνικούς όρους.
0: Δεν είναι τεχνική όρη, είναι μια χαρά για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς είναι ακριβώς με κριτήρια, και από εκεί και πέρα οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και τζίρο λιγότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Και ισολογισμό λιγότερο από 43 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε, και είναι πολύ ωραίο το και εύλογο το ερώτημα, ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να τα πιάσουμε σιγά σιγά και το ξεδιπλώνουμε το κουβάρι.
1: Αρκετές οι προκλήσεις. Αν ρωτήσουμε τον κάθε επιχειρηματία ή την κάθε επιχείρηση, το πρώτο που θα πούνε είναι τα φορολογικά θέματα. Άρα δύσκολο το κομμάτι της φορολογίας. Επίσης το θέμα της χρηματοδότησης, ότι δεν είναι πολλές φορές εύκολη η χρηματοδότηση.

0: επιχείρηση για τα πλάνα
1: μέσω δανεισμού.
0: Μέσω δανεισμού, μέσω επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων. Και από εκεί και πέρα όμως είναι και αρκετές άλλες οι προκλήσεις, όπως είναι όλη αυτή η γεωπολιτική αναταραχή και αστάθεια που προκαλείται σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, γιατί βλέπουμε μέσα από τις αναταραχές να αυξάνεται το κόστος της ενέργειας. Βλέπουμε να υπάρχουν δασμοί, να υπάρχουν όλες αυτές οι αλλαγές. Άλλες προκλήσεις είναι το γεγονός ότι βλέπουμε στην αγορά να υπάρχει ένα χάσμα δεξιοτήτων. Πολλές φορές μου λένε επιχειρηματίες, ψάχνω να βρω ανθρώπους και δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση που τον θέλω.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Νομίζω μετά τον COVID ισχύει αυτό ότι ήταν καθοριστικό. Όχι, μάλλον όχι, γιατί έχουμε, μην ξεχάσουμε και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, γιατί τότε χάσαμε αρκετά κεφάλια μας, έτσι, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο κομβικό, ειδικά σε κάποιες θέσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα δυναμικό που έχει να κάνει με κάτι πιο απλό, έτσι, έχει να κάνει με, με στρατηγική, ας πούμε, μιας επιχείρησης, έτσι.
0: Ναι.
1: Χάθηκαν πολλά κεφάλια.
0: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι αλλάζει και το περιβάλλον πάρα πολύ, οπότε και αυτό είναι ακόμα μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε την ταχύτητα των αλλαγών μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από το γεγονός ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να εναρμονιστούν με οδηγίες που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και με αυτό που λέμε ESG, δηλαδή τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την κοινωνία, με την διακυβέρνηση,
1: ναι,
0: ακριβώς. Οπότε και όλες αυτές οι αλλαγές δημιουργούν μια άλλη ανάγκη δεξιοτήτων και ανθρώπων για να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο περιβάλλον.
1: Έπιασες βέβαια ένα κομβικό, αν θέλεις, θέμα, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στη δουλειά, και είναι πάρα πολλά χρόνια, πάντα μιλούσαμε για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, επειδή ήταν το πρώτο το οποίο είπες. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, δουλεύω 35 χρόνια, το να συζητάμε για μία, αν θέλεις, πτυχή που θίγουν οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι, ότι το φορολογικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο, δεν ξέρω ρε παιδί μου, τιμωρεί, δεν απλοποιεί καμία διαδικασία. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αυτό έχει να κάνει και με τις επενδύσεις, έχει να κάνει και με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με πάρα πολλές ψυχές. Το ξανασυζητάμε ακόμα και σήμερα. Πάντως 2026 ξανασυζητάμε για τα φορολογικά.
0: Παραμένει πάντα επίκαιρο θέμα.
1: Επίκαιρο θέμα.
0: Και το σημαντικότερο πάνω σε αυτό να πω ότι άλλη μία πρόκληση είναι το θέμα της νοοτροπίας που έχουν οι επιχειρηματίες, γιατί βλέπω πολλές φορές επιχειρηματίες να προσπαθούν να λειτουργήσουν το 2026 με νοοτροπία του 2000 ή του 2010. Κάτι που δεν είναι βιώσιμο.
1: Ναι.
0: Σε μια επιχείρηση.
1: Να, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, εσύ έχεις μια εμπειρία πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, στο πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, σε 12 συγκεκριμένες, έτσι, και Ευρώπη και Μέση Ανατολή, και σε αρκετούς κλάδους.
0: Ναι.
1: Εάν θα ήθελες να μας πεις κωδικοποιημένα κάποια πράγματα που βλέπεις να λειτουργούν τελείως διαφορετικά σε άλλες χώρες ό,τι έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την εμπειρία που έχεις, τι προκύπτει από τη σύγκριση?
0: Να ξεκινήσω από το κοινό. Θα ξεκινήσω
1: κανένα
0: από το
1: πρόβλημα.
0: Κοινό.
1: Και μετά λειτουργούμε αφαιρετικά.
0: Βέβαια, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον, γιατί πριν αρχίσω να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να κάνω consulting έργα και εκπαιδεύσεις σε άλλες χώρες, πίστευα ότι όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις είναι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή είμαστε εδώ. Όταν άρχισα λοιπόν να πηγαίνω στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, έβλεπα πολλά κοινά σημεία που έχουν να κάνουν όμως με τον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που φέρνει τα προβλήματα πολλές φορές, γιατί όταν έχεις ένα σύνολο ανθρώπων που θες να συνεργαστούν, δεν μπορείς απλά να τους πεις εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλο, νιώστε ασφάλεια, συνεργαστείτε, φέρτε το αποτέλεσμα. Εκεί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει άλλη προσωπικότητα, λειτουργεί διαφορετικά. Οπότε,
1: και άλλες φιλοδοξίες.
0: Σίγουρα, και εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Άρα αυτός είναι ένας κοινός παράγοντας, θα πω. Από εκεί και πέρα, οι διαφορές που έχω συναντήσει είναι ότι στο εξωτερικό είναι ίσως πιο δομημένοι και επενδύουν περισσότερο σε διαδικασίες, σε πιο δομημένο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επενδύουν περισσότερα χρήματα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, για να έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι updated σε αυτό που πρέπει να γνωρίζουν, αλλά και οι οποίοι αναπτύσσονται, εξελίσσονται συνεχώς σύμφωνα με το ρόλο τους. Και είναι επιχειρήσεις που δεν φοβούνται να αναθέσουν στον ειδικό τη θέση και εμπιστεύονται τον ειδικό, σε αντίθεση με την Ελλάδα που υπάρχουν επιχειρηματίες που θα πούνε, εντάξει, τι ξέρει αυτός τώρα, εγώ τα ξέρω όλα. Υπάρχει αυτός ο εγωισμός πολλές φορές που δεν ακούνε τους ανθρώπους που ξέρουν, ή σε οικογενειακές επιχειρήσεις που είπες και πριν ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, περιμένουν ότι οπωσδήποτε ο γιος ή η κόρη θα αναλάβει CEO της εταιρείας στη συνέχεια. Mm. Ενώ ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να μην το έχει, να μην έχει τις δεξιότητες ή να μην είναι αυτή η φιλοδοξία του, το όνειρό του.
1: Ασχέτως από το αν το έχει σπουδάσει ή όχι.
0: Ακριβώς. Και να θέλει να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ έξω από την νοοτροπία την ελληνική. Προσλαμβάνω CEO για την οικογενειακή επιχείρηση, έναν άνθρωπο απ' έξω. Mm-hmm. Συνήθως λοιπόν δεν εμπιστεύονται τους ανθρώπους απ' έξω και σου λέει, ας είναι απ' την οικογένεια και ό,τι γίνει. Mm. Και έχουμε παραδείγματα βέβαια που μπορεί η πρώτη, η δεύτερη γενιά να φτάσει μια εταιρεία σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να έρθει μετά η επόμενη γενιά και να χαντακωθεί όλη η εταιρεία. Έχουμε δει παραδείγματα τέτοια.
1: Πτώχευση. Λοιπόν, είπες κάτι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχει και 25 άτομα, έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος άνοιξε ζαχαροπλαστείο στη Λιθουανία και τον συζητούσαμε εδώ ένα βράδυ, ο Στέφανος. Η διαδικασία της αδειοδότησης ήταν 2 μέρες. Εδώ, ένα παράδειγμα όμως, έτσι, το αναφέρω αυτό ως χαρακτηριστικό, Λιθουανία. Εδώ ας πούμε πολλές φορές ξεκινά να δουλεύει μια επιχείρηση και ακόμα δεν έχει πάρει την άδεια, ξέρω εγώ, για τους πυροσβεστήρες.
0: Ναι, και όταν λες και υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πιο πολύπλοκο κιόλας.
1: Καταλαβαίνεις όμως, πας εκεί, γιατί εδώ έχουμε και το άλλο, μπορεί να πέσει το χέρι λίγο κάτω από το τραπέζι και να χρειάζεται και λίγο λάδωμα, έτσι. Δηλαδή αυτά εδώ υπάρχουν. Εκεί κανονικότατα σε 2 μέρες είχε την άδειά του να λειτουργήσει το μαγαζί του, την επιχείρησή του, τη μικρομεσαία επιχείρησή του. Απλά το αναφέρω ως παράδειγμα, σύγκριση.
0: Ναι,
1: εδώ δεν είναι,
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Είναι αυτό
1: εδώ, δεν είναι έτσι. Εδώ δεν είναι έτσι. Είμαστε λίγο με τον αραμπά. Λοιπόν, άρα το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει, αφού κάναμε τη σύγκριση Ελλάδας με άλλες χώρες, ποια χώρα σου έκανε εντύπωση στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις από όλες αυτές, γιατί έχεις ένα μέτρο σύγκριση. Σου έκανε, ρε παιδί μου, λες ότι εδώ τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι άριστα, αλλά είναι καλύτερα από αλλού ή από τις άλλες χώρες. Σου έχει κάνει κάποια αίσθηση, σου έχει αφήσει και κάποια χώρα?
0: Δεν μου έχει αφήσει έτσι αίσθηση ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Αντίθετα, μου έχουν αφήσει την αίσθηση ότι κοίτα να δεις, που ενώ νομίζουμε ότι τα κάνουν καλά, τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι γερμανικές επιχειρήσεις, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχουν τη διαδικασία, τη δομή, αλλά δεν είναι σε όλα όπως φανταζόμαστε να κάνουν αυτό, να τικάρουν το κουτάκι που λέμε και να λειτουργούν όλα όπως πρέπει. Εντύπωση μου έχει κάνει στο Ντουμπάι που κάνω εκπαιδεύσεις σε εταιρείες, πόσο έχουν κάνει προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά σε μας, ακριβώς γιατί τους συμφέρει κιόλας αυτό, δηλαδή να αφήσουν το κομμάτι το θρησκευτικό και το τυποποιημένο. Και κάθε φορά που πηγαίνω εκπλήσωμαι όλο και περισσότερο, γιατί
1: εξελίσσεται, έτσι.
0: Εξελίσσεται πάρα πολύ και με τη θέση της γυναίκας και με το πόσο ανοιχτή είναι στα διάφορα θέματα τα κοινωνικά, και το πόσο αντιλαμβάνονται σε τι μας φαίνεται μας extreme η δική τους αντίδραση. Επειδή όμως τους ενδιαφέρει η εξωστρέφεια, θέλουν πάρα πολύ να μπουν σε ίδια.
1: Να συμβαδίσουν
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα μετά, θα το διατυπώσουμε. Δεν έχω κάνει συστάσεις. Πέρασε η ώρα, πάμε σε τίτλους. Έχουμε Γιώργο Βραχνό κοντά μας. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βασάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλεσμένος ο Σπύρος Κωτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Εννοείται, εδώ θα το μεταφέρουμε και ως ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, Γιάννη μου, πριν πάμε στο ερώτημα, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάντες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομειατικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερας ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο ΣΕΙΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρονικό κόλπο. Και ο καιρός, αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ την καλησπέρα μου. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα κουβέντα και ευχαριστώ και για την επικοινωνία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λοιπόν, τι αλλάζει με την επιχειρηματικότητα. Σπύρος Κοτόρης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Leadership Coach, εδώ είναι κοντά μας. Και επειδή ακριβώς μιλήσαμε εισαγωγικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας, μιλήσαμε, κάναμε και μια σύγκριση, γιατί ο Σπύρος έχει μια τεράστια εμπειρία, πολυετή εμπειρία και σε χώρες άλλες, άρα έχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Εντυπωσιακό το ότι τελικώς δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο. Αλλά ας κάνουμε τώρα και την σύγκριση του τι ισχύει το 2026, για παράδειγμα, να πάμε και το 2016 που ήταν και μέσα στην κρίση, να το δούμε έτσι για τα 10 τελευταία χρόνια, Σπύρο. Τι έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση τα 10 τελευταία χρόνια, σε σχέση πώς λειτουργεί τώρα, πώς λειτουργούσε τότε.
1: Σήμερα είναι απαραίτητο μια επιχείρηση να έχει ψηφιακή παρουσία. Οπότε είναι πολύ βασικό να μπορεί να έχει site, ή αν πουλάει προϊόντα να έχει shop, γιατί είναι και η ανάγκη των καταναλωτών να έχουν αυτή την πολυκαναλική εμπειρία, όπως λέμε, δηλαδή να μπορούν να αγοράζουν το προϊόν από το κατάστημα ή να το αγοράζουν online ή να μπαίνουν online να το παραγγέλνουν και να το παραλαμβάνουν οι ίδιοι από το κατάστημα, άρα να έχουν πολλές επιλογές. Ένα ακόμα στοιχείο που αλλάζει είναι ότι πλέον οι αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται με το ένστικτο, χρειάζεται να έχουμε δεδομένα και χρειαζόμαστε πιο στρατηγική λήψη αποφάσεων σε σχέση με παλιά.
0: Με το ένστικτο,
1: Συνήθως έτσι γινόταν. Και βλέπουμε επίσης τον πελάτη να έχει πολύ δύναμη, γιατί έχει όλα τα μέσα να μάθει για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες, να τα συγκρίνει, έχει πολύ καλή γνώση του ανταγωνισμού.
0: Καμιά αξιολογεί φορά... επίσης.
1: Και αξιολογεί.
0: Αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Και ακόμα κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι εμπιστεύονται οι καταναλωτές, influencers ή άλλους χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών και όχι απλά τις διαφημίσεις. Οπότε όλα αυτά αλλάζουν αρκετά το τοπίο 10 χρόνια μετά, από το 16, και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα.
0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με το... Ξέρεις, και επειδή είμαστε και ένα μέσο, επειδή λέμε για το δυναμικό κοινό συνήθως, γιατί εκεί ποντάρουν και στοχεύουν και οι διαφημιστικές πίτες. Οι νέες γενιές καταναλωτών, λοιπόν, τι απαιτούν διαφορετικό από μια επιχείρηση? Γιατί αν κρατήσουμε αυτά που είπες, εδώ τώρα μιλάμε στο πολλαπλάσιο. Ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό, οι νέοι που είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο, προφανώς, και θα ακολουθήσουν και θα δουν TikTok, θα ακολουθήσουν και θα δουν έναν influencer, δεν θα το δει η μαμά μου. Έτσι.
1: Σωστά. Απευθύνεται πιο πολύ.
0: Εδώ δεν θα το δω και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Σε νέες γενιές καταναλωτών. Ναι. Σωστά.
0: Δεν θα το δω ούτε και εγώ. Έτσι, αλλάζουν οι νέοι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την αγορά, αυτές τις προϋποθέσεις μιας επιχείρησης. Προφανώς, έτσι.
1: Σίγουρα. Και οι νέοι θέλουν πολύ περισσότερο την αυθεντικότητα, όχι απλά καλό marketing. Θέλουν η επιχείρηση από την οποία αγοράζουν, είναι πελάτες, να εννοεί αυτά που λέει. Θέλουν να βλέπουν το αξιακό σύστημα του οργανισμού αυτού, της επιχείρησης αυτής, και να συνδέονται αξιακά με την επιχείρηση, δηλαδή μια επιχείρηση που λέει ότι σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους ανθρώπους, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα νέο άνθρωπο, θα προτιμήσει να αγοράσει από αυτή την επιχείρηση. Ακόμα ένα στοιχείο είναι ότι θέλουν άμεση εξυπηρέτηση. Είπαμε ότι θέλουν, εκτός του ότι να εμπιστεύονται ανθρώπους, χρήστες, influencers, θέλουν και την άμεση εξυπηρέτηση, την γρήγορη εξυπηρέτηση. Οπότε νομίζω δημιουργούν έτσι χαρακτηριστικά στην αγορά που πάλι για μια επιχείρηση πρέπει να τα λάβει υπόψη της για να έχει και αυτό το κοινό.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο τα εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε εταιρική κουλτούρα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, και τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για την ίδια την επιχείρηση και πόσο απαραίτητο είναι να, αφού το ορίσουμε την εταιρική κουλτούρα, να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Για μένα είναι η βάση. Mm-hmm. Η βάση κάθε επιχείρησης είναι η κουλτούρα της, η εταιρική της κουλτούρα. Ποια είναι η κουλτούρα? Είναι αυτό το σύνολο των αξιών στις οποίες αξίες πιστεύουν μέσα στον οργανισμό. Ξεκινάει σαφώς από τον επιχειρηματία, από τον επικεφαλής, ας πούμε, της επιχείρησης, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι αυτές οι αξίες. Mm-hmm. Να πούμε παραδείγματα, μπορεί να είναι η ακεραιότητα, ότι αυτό που λέω αυτό ισχύει, τηρώ το λόγο μου. Μπορεί να είναι ο σεβασμός, μπορεί να είναι η ομαδικότητα, η ανθρωποκεντρικότητα ή η πελατοκεντρικότητα. Ό,τι και αν είναι αυτό, πρέπει να είναι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι μέσα στην επιχείρηση και θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές οι αξίες μέσα από τις συμπεριφορές που βλέπουμε στους ανθρώπους. Συναντώ ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς ομάδες ανθρώπων που εκπαιδεύω, και όταν τους λέω ότι από ό,τι έχω δει οι αξίες σας, η κουλτούρα σας έχει να κάνει με το σεβασμό, με την ακεραιότητα, με την ανάληψη ευθύνης κλπ. Και μου λένε καμιά φορά, Σπύρο, πλάκα κάνεις, δεν ισχύουν όλα αυτά, θα σου πούμε εμείς τι συμβαίνει εδώ.
0: Τι άρα συμβαίνει, τι σου λένε εσύ, κάτσε.
1: Τα αντίθετα.
0: Ναι, ωραία.
1: Μου λένε, ας πούμε, πώς μιλάμε για σεβασμό.
0: Ροκανίζουμε καρέκλες.
1: Ναι, πώς μιλάμε για σεβασμό όταν δεν
0: το αφεντικό
1: δεν
0: είναι να μην πω τι.
1: Ή πώς μιλάμε να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη του όταν μας τάζουν, ας πούμε, μπόνους και δεν μας τα δίνουν. Ναι. Κάπως έτσι. Άρα, λοιπόν,
0: ωραίο παράδειγμα αυτό.
1: Οι αξίες δεν είναι αυτά που, αυτές οι ωραίες λέξεις, οι θετικές λέξεις που διακοσμούν τείχους και που βλέπουμε μέσα στις εταιρείες ή που τα διαβάζουμε στα sites των εταιριών. Οι αξίες είναι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι και είναι πολύ βασικό και μέσα στον οργανισμό για να μπορούν να συνεργάζονται, να μιλάνε μια κοινή γλώσσα. Και είναι πολύ σημαντικό και για έξω από τον οργανισμό. Αυτό είναι που είναι βασικό να καταλάβουν οι επιχειρήσεις.
0: Απλώς, όταν εσύ γίνεσαι αποδέκτης, εσύ προφανώς πας να τους εκπαιδεύσεις και να τους πεις δύο πράγματα. Όταν γίνεσαι αποδέκτης μιας τέτοιας λογικής, που νομίζω ότι δεν θα πω αν είναι, ξέρω εγώ, το 80%, αν δεν να πω ότι είναι το 50%. Είναι μεγάλο και το 50%. Εκείνη την ώρα θα πας να το πεις στο κεφάλι, δηλαδή με την έννοια να πεις ότι, να σου πω κάτι, εδώ αφεντικό έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι αποδομημένο. Εγώ ήρθα να εκπαιδεύσω, αλλά ρε παιδί μου, εδώ εισπράττω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει να κάνει με τις αξίες, έχει να κάνει με την, ας πούμε, την κουλτούρα που θέλω να υπάρχει μέσα σε μια επιχείρηση κτλ. Θα το πεις στο αφεντικό εκείνη την ώρα ότι ενδεχομένως φταίς και εσύ για αυτό που υπάρχει, γιατί δεν εμπνέεις, δεν σε σέβονται, ακριβώς γιατί δεν τους δίνεις τα μπόνους που τους έχεις υποσχεθεί, και πάει λέγοντας. Θα το πεις αυτό στο αφεντικό, γιατί αν αλλάξει από κάτι, αν αλλάξει κάτι, από εκεί πρέπει να αλλάξει.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ωραία.
1: Η δουλειά μου είναι να είμαι ο καθρέφτης του leader κάθε οργανισμού. Αυτό κάνω και όταν κάνω coaching σε leaders, αυτό κάνω και όταν με οποιοδήποτε τρόπο παρέχω συμβουλές, mm-hmm, ή κάνω εκπαιδεύσεις, και γι' αυτό με θέλουν κιόλας, γιατί ναι, αν είναι και έτοιμοι να ακούσουν αυτό που θα πονέσει καμιά φορά, αυτός είναι και ο λόγος που με θέλουν για να κάνω μια διάγνωση του τι συμβαίνει και τι δεν πάει καλά. Το ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά είναι κάτι που φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Το γιατί δεν πάει καλά, πρέπει να έχεις και την ψυχραιμία, πρέπει να έχεις και τη θέληση, ναι, να δεις τα πράγματα αντικειμενικά. Άρα θες έναν εξωτερικό άνθρωπο.
0: Ωραία. Αυτό
1: να
0: είναι,
1: μπορέσει
0: και αυτή
1: είναι να σου τα πει.
0: Και ο ρόλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν εσύ χτυπήσεις κάποια καμπανάκια, πέρα από την διατύπωση του προβλήματος, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, όχι για σένα, για τους ίδιους και για την επιχείρησή τους, θα πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές. Πρόθεση και διάθεση για αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση που θα τους πεις, συνήθως συναντάς?
1: Πάντα υπάρχει δυσκολία στην αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν αλλάζει έτσι εύκολα. Και εγώ παρέχω τις λύσεις και το τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και εξηγώ πώς πρέπει να γίνει και πώς μπορώ να υποστηρίξω σε αυτό. Τις περισσότερες φορές ακολουθούν, mm-hmm, αυτά που προτείνω ή τις λύσεις που δίνω. Είμαι εκεί υποστηρικτικά, βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε φορά η αλλαγή είναι δύσκολη. Πρέπει να υπάρχει η θέληση όμως. Αν υπάρχει η θέληση και υπάρχει αυτή η νοοτροπία εξέλιξης από πλευράς του επιχειρηματία και το θέλει αυτό πραγματικά, θα το πετύχει, θα το κάνει. Γιατί έχω τύχει και σε περιπτώσεις που όταν τους εξηγώ τι πρέπει να γίνει, μου απαντούν τι τα θέλουμε εμείς αυτά. Τι τα χρειαζόμαστε.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση.
1: Δεν θέλουν.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Ξέρω που έχουμε μείνει, γιατί μας είπες ότι μιλούσαμε για την επιχειρηματική κουλτούρα, έτσι. Και είχαμε μείνει τι σημαίνει αυτό και για το εσωτερικό, τι σημαίνει και εκτός όμως. Στο εκτός έχουμε μείνει. Αλλά πρόσεξε. Υπάρχει λογική, το διαπιστώνεις αυτό, ότι σε μια επιχείρηση μικρομεσαία ή άλλη, ο εργαζόμενος είναι βάρος. Είναι βάρος μισθολογικό, είναι βάρος γενικός. Δηλαδή, στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τον εργαζόμενο ως βάρος.
1: Υπάρχουν τέτοιες νοοτροπίες. Είναι αυτό που έλεγα πριν, οι επιχειρηματίες με την νοοτροπία του 2000 ή και πιο παλιά.
0: Okay.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο υπάρχουν οι επιχειρηματίες αυτοί, αλλά το λένε και στο προσωπικό τους. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και το δείχνουν και το δείχνουν και το λένε. Τι σας θέλω εσάς εδώ, τίποτα δεν κάνετε, δεν είστε παραγωγικοί, δεν κάνετε τίποτα κλπ. Δημιουργώντας έτσι ένα πολύ αρνητικό κλίμα, εκεί οι άνθρωποι σαφώς αποθαρρύνονται, χάνουν την αποδοτικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, δεν θέλουν να είναι εκεί πλέον. Και είναι σημαντικό για κάθε επιχειρηματία να καταλάβει ότι δεν είναι το προϊόν που θα πουλήσει η υπηρεσία, είναι οι άνθρωποι του που θα δώσουν το 100% του εαυτού τους για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα όσο πιο κοντά είναι στους ανθρώπους, όσο περισσότερο τους ενδυναμώνει, τους υποστηρίζει, τους καθοδηγεί, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει στη δική του επιχείρηση. Άρα η νοοτροπία, οι άνθρωποι είναι βάρος, νομίζω είναι εκτός.
0: Είναι πάντως ένα θέμα. Τώρα, μείναμε εκεί που ανοίξαμε μια παρένθεση, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη παρένθεση που ανοίξαμε. Είπες, το θέμα της εταιρικής κουλτούρας επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία, αλλά επηρεάζει και εκτός τι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι, να πούμε ένα παράδειγμα, ένας οργανισμός, μια μικρομεσαία επιχείρηση, πιστεύει πολύ στην ακεραιότητα. Είναι μέσα στο αξιακό σύστημα. Τι σημαίνει ακεραιότητα? Σημαίνει κάνω το σωστό, κρατάω το λόγο μου και λειτουργώ έτσι. Όταν αυτό το κάνεις εσωτερικά, σημαίνει ότι αυτό που υπόσχεσαι στους υπαλλήλους το τηρείς, άρα δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ένα κλίμα ασφάλειας, εσωτερικά αρχίζουν τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνεις και στο εξωτερικό περιβάλλον. Άρα θα λειτουργήσεις με ακεραιότητα και στον προμηθευτή σου, που θα είσαι συνεπής απέναντι στον προμηθευτή, θα είσαι συνεπής απέναντι στον πελάτη, θα είσαι συνεπής απέναντι στον εξωτερικό συνεργάτη. Άρα, όταν υπάρχει ένα δυνατό αξιακό σύστημα και ξεκάθαρες συμπεριφορές, αυτό ωφελεί και εσωτερικά, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν εμπιστοσύνη, αποδίδουν, αλλά δημιουργείς και μια καλή εικόνα, ένα καλό brand έξω, στην αγορά, που οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται, θέλουν να συνεργάζονται μαζί σου.
0: Το κομμάτι είναι και καλύτερη διαφήμιση. Έτσι.
1: Και είναι και καλύτερη διαφήμιση το να πούνε στους άλλους ότι είναι μια καλή επιχείρηση, κρατάνε το λόγο τους, είναι σοβαροί, είναι συνεπείς. Τι καλύτερο, δεν το θέλουν όλοι αυτό. Και είναι και πολύ σημαντικό για τις μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία όμως να θέλει να συνεργαστεί με μεγάλους παίχτες στην αγορά. Άρα ο μεγάλος παίχτης, η μεγάλη εταιρεία που έχει
0: υπολογίζει και άλλα δεδομένα,
1: υπολογίζει κυρίως τα δεδομένα αυτά,
0: τη φαρεγγιότητα, αυτά πριν και τα λοιπά,
1: του ποιος είσαι, γιατί εάν μια μεγάλη εταιρεία συνεργαστεί με μια μικρή και η μικρή εταιρεία εμπλακεί σε απάτες, σε σκάνδαλα, έχει κακό όνομα στην αγορά, όλο αυτό γυρίζει πάλι πίσω στη μεγάλη εταιρεία και σου λέει η μεγάλη εταιρεία για να συνεργάζεται με αυτόν κάτι μαγειρεύουν κι αυτοί, κάτι δεν κάνουν καλά. Άρα για να έχει τις πιθανότητες η μικρομεσαία επιχείρηση να ανοίξει το πελατολόγιο της, να πάει σε μεγάλους παίχτες της αγοράς και να κάνει καλές συνεργασίες, πρέπει να οργανωθεί πολύ καλύτερα και πρέπει ακριβώς να δουλέψει και την κουλτούρα της, αλλά και πολλά ακόμα από αυτά που είπαμε, διαδικασίες, ανθρώπους κλπ. Τεχνολογία.
0: Τώρα, θέμα εκπαίδευσης ανθρώπων μιας εταιρείας. Ποντάρουμε σε αυτό, ποντάρουν οι μικρομεσαίες σε αυτό, το να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους.
1: Οι μικρομεσαίες θα έλεγα δύσκολο, δύσκολο. Οι μεγάλες εταιρείες...
0: Τι μπορεί να είναι εκπαίδευση του δυναμικού μιας εταιρείας?
1: Τι μπορεί να είναι εκπαίδευση, να πω τα πιο... αυτά τα οποία ζητιώνται πιο πολύ αυτή τη στιγμή στην αγορά. Σίγουρα ζητούνται εκπαιδεύσεις για AI, που είναι το καινούριο μας έτσι δεδομένο, η καινούργια μας πραγματικότητα. Οπότε να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι στο να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, και οι περισσότερες εκπαιδεύσεις είναι για managers ή νέους managers σε θέματα ηγεσίας. Mm-hmm. Άρα πώς μπορώ να είμαι ένας manager παύλα ηγέτης, που θα είμαι απέναντι στην ομάδα μου, θα λειτουργώ και με την επιβράβευση, αλλά και με το να δώσω το feedback για να διορθώσω τους άλλους, να τους υποστηρίξω. Uh-huh. Κλπ. Είναι τα θέματα επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι η βάση για κάθε άλλη δεξιότητα. Γιατί
0: τι εννοούμε για με τον πάντα, όρο επικοινωνία, να το...
1: Πώς επικοινωνώ αποτελεσματικά με τον συνάδελφό μου, πώς επικοινωνεί ο μάνατζερ προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι... Πρώτα απ' όλα, η επικοινωνία είναι να θυμάμαι να ακούω, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν κάνουμε συχνά, η ενεργητική ακρόαση, να αφήνω πρώτα τον άλλον να μιλήσει, να καταλάβω αυτό που λέει, να τον ακούω για να τον καταλάβω και όχι για να απαντήσω και να βιαστώ να απαντήσω διακόπτοντάς τον.
0: Ή να απαντήσω με βάση αυτό που εγώ πιστεύω, και το οποίο δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς ό,τι άκουσε και από τον άλλον.
1: Σωστά, έτσι, γιατί λειτουργείς με τα δικά σου φίλτρα, οπότε τα πράγματα είναι όπως τα νομίζεις εσύ.
0: Προαποφασίσει. Έτσι. Και τελείωσε, γιατί εγώ είμαι αρχηγός.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητα, το βλέπουμε και στις πωλήσεις, το βλέπουμε και στη συνεργασία, το βλέπουμε παντού, ότι ενώ σήμερα επικοινωνούμε με χίλιους δύο τρόπους, και προφορικά και γραπτά και με emails και με messenger και με χίλιους δύο τρόπους, έχουμε χάσει το κομμάτι της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Άλλο λέω εγώ, άλλο καταλαβαίνει ο διπλανός μου, με τα δικά του φίλτρα το λαμβάνει, εγώ μπορεί να το λέω με έναν τρόπο που να μην είναι αντιληπτό στον άλλον, αλλά υπάρχουν και κομμάτια στην επικοινωνία που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως είναι η διεκδικητική επικοινωνία, πώς λειτουργώ πιο διεκδικητικά, πώς μαθαίνω να λέω όχι, χωρίς να κλείνω την πόρτα όμως, και πολλά άλλα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη εφαρμογή και στην προσωπική μας ζωή. Ωραία, όχι μόνο την επαγγελματική.
0: Να θυμηθείς ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να είναι από μόνο του μια εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Το πώς να λέω όχι, πώς να διεκδικώ. Δηλαδή αυτά, εντάξει, τώρα τα λέμε γενικά, αλλά νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, θα πρέπει αυτά να είναι ειδικά θέματα που θα τα αναπτύξουμε ένα-ένα, πρόσεξε. Σαν να ήσουν σε μια επιχείρηση και να είχες απέναντι στον Γιώργο Βραχνό. Έλα, παιδί μου, τι έκανες τώρα εσύ. Πειραματόζος έχουμε. Λοιπόν, και να πρέπει να καταλάβει πώς θα διεκδικήσει, mm-hmm. πώς θα πει όχι.
1: Έτσι. Ο Γιώργος τώρα κοιτάει με γρουλωμένα μάτια, ναι. Τύπου τι θα πάθω τώρα.
0: Δεν θα πληρώσεις, τσάβα θα τα μάθεις. Εντάξει, εντάξει, για να είσαι σίγουρος. Αλλά και ό,τι άλλο προκύπτει ως θέμα, αυτά πρέπει να είναι, ναι, όλα
1: σίγουρα,
0: μαζί,
1: σίγουρα,
0: ένα πακέτο.
1: Έχουν
0: δηλαδή,
1: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πάρα, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και είναι λοιπόν η επικοινωνία, είναι η ηγεσία όπως είπαμε, είναι τα θέματα του πώς αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη. Mm. Δεν μου έχεις πει να μην λέω αγγλικούς όρους,
0: όχι,
1: αλλά
0: γιατί
1: τα πρέπει.
0: Εδώ νευριάζουν.
1: Νευριάζει ο κόσμος, αλλά να πω τη λέξη accountability που ίσως το έχουν ακούσει, που είναι η λογοδοσία που λέμε.
0: Ωραία, και γιατί δεν το λες λογοδοσία?
1: Γιατί
0: είναι
1: μια λέξη, ναι, που μάλιστα είναι και λίγο έντονη σαν λέξη. Ενώ αν το πεις accountability, εντάξει, ακούγεται και λίγο πιο...
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Επειδή έπιασες τεχνητή νοημοσύνη, πες ότι ο Γιώργος Βραχνός έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση που θα πρέπει να επενδύσει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει... Αγαπητέ Σπύρο, δεν έχω λεφτά γι' αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να επενδύσει πιο οικονομικά σε αυτό το πράγμα?
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μία μικρομεσαία επιχείρηση στο παρελθόν δεν θα μπορούσε να πληρώσει χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια δραχμές παλιότερα σε μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες για να τους φτιάξουν business plan, για να τους κάνουν πλάνα στρατηγικής, για να πάρουν εξειδικευμένη γνώση και τον τρόπο εφαρμογής της. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι διαθέσιμη εκεί έξω και με πολύ χαμηλό κόστος, ακόμα και αν πληρώσει κανείς τη συνδρομή σε κάποιο μοντέλο AI, μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση που έχει ένα πλάνο και ξέρει τι θέλει να πετύχει και τι θέλει να κάνει να βοηθηθεί πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό ακόμα είναι καιρός να το κάνουν, γιατί ήδη το κάνουν οι ανταγωνιστές τους.
0: Άρα είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που βάζεις και εσύ, έτσι, όταν σε καλέσουν σε μια επιχείρηση. Ωραία. Πρόσεξε τώρα. Επειδή τελειώνει η εκπομπή, πάλι αφήσαμε πολλά αναπάντητα, δεν πειράζει, συνεχίζουμε το Σεπτέμβριο, αλλά να πιάσουμε όταν έρθει το Σεπτέμβριο με το καλό το κεφάλαιο που είπαμε. Να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα πια. Έχω ένα ερώτημα από έναν φίλο και να το διατυπώσουμε. Μου λέει, πρώτα απ' όλα, σου είπα, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσουμε ακόμα για πιο μικρές επιχειρήσεις. Πες ότι είναι 4-5 άτομα. Θέλει λίγο να σκεφτείς το μέλλον τους. Πώς μπορεί μια τέτοια επιχείρηση, δεν ξέρω αν είναι οικογενειακή, αλλά έχει, ρε παιδί μου, είναι 5 εργαζόμενοι. Άντε και τα αφεντικό. Πώς βλέπεις το μέλλον τους? Προφανώς ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του το που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, που ο καιρός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο σε επιχείρηση σε σχέση με τη δική του.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Πες ότι σε φώναζε. Τι θα του έλεγες σε μια πολύ μικρή επιχείρηση που έχει να σου δώσει κάποια χρήματα για να του δώσει κάποιες συμβουλές, με 5 άνθρωπους να δουλεύουν εκεί για το μέλλον τους. Τι θα έλεγες σε μια τόσο μικρή επιχείρηση?
1: Θα έλεγα και στην πολύ μικρή επιχείρηση να δουλέψουν με το αξιακό του σύστημα, να είναι ξεκάθαρη η κουλτούρα τους, αυτό είναι η βάση. Θα έλεγα να επενδύσουν στη γνώση, στην εκπαίδευση, γιατί σίγουρα έχουν να κερδίσουν από αυτό, να μάθουν πράγματα. Θα έλεγα ακόμα και στη μικρή ομάδα και στον επιχειρηματία να μην προσπαθήσει να βρει τον κλόνο του ή αυτούς που είναι σαν εμάς και ταιριάζουμε με εκείνους. Το στοίχημα είναι να μπορώ να έχω μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων που δεν είναι σαν εμένα, για να μου δώσουν τη διαφορετική ιδέα, να έχουν μια άλλη οπτική, να μπορώ να δω τα πράγματα ακριβώς, γιατί αν προσλάβω αυτούς που είναι σαν εμένα θα είμαστε όλοι ίδιοι, όπου θα προκύψει και η καινοτομία και η καινούρια ιδέα. Επίσης, κάτι που γίνεται πολύ συχνά στις μικρές επιχειρήσεις με τα λίγα άτομα είναι ότι όλες οι διαδικασίες είναι στο μυαλό του επιχειρηματία και που έχει μια μικρή ομάδα. Χρειάζεται οι διαδικασίες να φύγουν από το μυαλό και να έρθουν να καταγραφούν, να είναι ξεκάθαρες οδηγίες, ώστε να μην γκρέμεται η όλη διαδικασία και η εταιρεία από τον άνθρωπο, αλλά να δίνουμε την αξία στο εταιρικό σχήμα, για να μπορεί έτσι και πιο εύκολα να μεγαλώσει όταν υπάρχει το περιθώριο να μεγαλώσει και να εξελιχθεί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη και η απόψινη κουβέντα.
1: Και εγώ
0: ραντεβού κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Πιάνοντας αυτό το θέμα της επικοινωνίας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές με υγεία.
1: Καλές διακοπές.
0: Να είμαστε καλά. Και τώρα, εσείς ετοιμαστείτε για κάτι το οποίο νομίζω ότι επίσης θα σας αρέσει πάρα πολύ, τελείως διαφορετικό, είπαμε, γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Έχουν έρθει έξω μέλη του ελληνικού fan club του Michael Jackson και θα αφιερώσουμε μία ώρα στο Michael Jackson. Έτσι, θα ξαναγίνουμε νέοι με κάποιο τρόπο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος τη συζήτηση, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κύριου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένα που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά συσκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατά μία σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα λεπτά η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μητέρα της. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφους, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στον Σαρωνικό κόλπο. Κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι 4 επιβαίνοντες στο ταχύπλο, οι οποίοι το είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπραξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών Έλληνα, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Σε λίγο ξεκινά η παράταση. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες, τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Ήταν ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας ακροατής.
1: Εννοείται ακροατής.
0: Ακροατής. Ένας ακροατής λοιπόν. Ξέρω ότι ακούει Sky. Και ο λόγος ήταν ακριβώς ένα πάρτι αφιερωμένο στο Michael Jackson από το fan club που έχουμε στην χώρα μας, ακριβώς για τον Michael Jackson. Ένα πάρτι με τα πάντα σε ό,τι είχε να κάνει με το κλίμα μιας εποχής, με τον ίδιο τον Michael Jackson και τα λοιπά. Εκεί έμαθα ότι υπάρχει fan club και ακριβώς επειδή ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου, άρα δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από αυτή την ημερομηνία, σκεφτήκαμε να έρθουν εδώ μέλη του ελληνικού fan club και να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Είναι πολύ ζωντανό το ελληνικό fan club εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Κωνσταντίνος Έσλιν, Μαρία Μόσχου και Νεκταρία Ψαρωμάτη το κομπρεσέρ. Φοράει και ένα γάντι με τα πάντα πάνω. Θα μου επιτρέψετε να το ερώτημα. Το γάντι, τι πες μου, έτσι κυκλοφορείς?
2: Ναι.
0: Τώρα σοβαρά?
2: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται. Πλησίασε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Να πλησιάσω, βέβαια.
0: Ωραία. Και γιατί φοράς αυτό το γάντι? Πρώτα απ' όλα φοράτε πολύ ωραία μπλουζάκια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μας πείτε τι. Με Michael Jackson όλα.
2: Όλα. Ναι.
0: Θα μας πείτε από τι σκηνή είναι το καθένα.
2: Οκ. Okay.
0: Οπότε, ναι. Εσύ με το γάντι τι?
2: Εγώ με το γάντι.
0: Γιατί το γάντι?
2: Γιατί το γάντι είναι η ζωή μου. Είναι ο Michael.
0: Είναι ο Michael.
2: Είναι ο Michael.
0: Είναι ο Michael. Να ξεκινήσουμε.
2: Είναι ένα... πολύ σημαντικό.
0: Είναι ο Michael.
2: Γενικά.
0: Δεν έχουμε κάμερα να το δείξουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και το φοράς.
2: Σχεδόν.
0: Όλη μέρα.
2: Ναι. Όλη στο σπίτι μου ειδικά. Και όταν βγαίνω.
0: Ωραία. Μια χαρά. Θα σε ρωτήσω κάτι μετά γι' αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να δούμε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία.
0: Μπορούμε να μάθουμε εισαγωγικά κάποια πράγματα. Όποιος θέλει, μιλάει. Όποιος θέλει, συμπληρώνει. Με κοιτάτε στα μάτια. Δεν γυρίζω έτσι να κοιτάζω. Πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό fan club, αν μπορούμε να μάθουμε κάτι για την ιστορία του. Έτσι.
1: Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από πριν το 2000. Mm-hmm. Κυρίως έτσι από μια ομάδα τότε, η οποία σίγουρα έχει διαφοροποιηθεί στο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ο Νικόλας ο Αλεπούς, ο οποίος είναι το big boss που τον αστευόμαστε, είναι ακόμα και σήμερα ενεργός.
0: Μας ακούει.
1: Εννοείται μας ακούει.
0: Την καλησπέρα μας. Την άλλη φορά θα έρθετε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Επομένως, αν μπορούμε να πούμε, είναι από το 2000 και μετά, ίσως και λίγο πριν, μέχρι σήμερα ενεργό fan club.
0: Τέλεια. Πότε έγινε η Μαρία, πότε έγινε μέλος?
3: Στο fan club, μέσα Μαρτίου περίπου.
0: Α, πρόσφατο.
3: Ναι, στο fan club είμαι καινούρια.
0: Και ήξερες ότι υπήρχε?
3: Ήξερα ότι υπήρχε, αλλά είχα πέσει σε μια κατάσταση για πολλά χρόνια που ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου. Mm-hmm. Και έγινε ένα τσαφ ξαφνικά και ξεκίνησα να ψάχνω μανιωδώς και έπεσα πάνω στα παιδιά και γίναμε παρέα, γίναμε φίλοι και ταιριάξαμε απόλυτα.
0: Ωραίος τρόπος.
3: Πολύ.
0: Νεκταρία μου.
2: Εγώ έγινα μέλος πριν ένα χρόνο. Mm-hmm. Έψαχνα να βρω ανθρώπους στο Facebook, γιατί γενικά δεν ασχολούμουν τόσο πολύ με social media.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Στην ηλικία σου?
2: Στην ηλικία μου.
0: Τόσο μικρή και δεν. Πώς και έτσι? Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Αλήθεια?
2: Όχι, δεν ήμουνα τόσο. Ήμουνα πιο πολύ στο. Στην επαφή.
0: Στην επικοινωνία.
2: Στην επικοινωνία, ναι. Πάση περιπτώσει, έψαξα, βρήκα ότι υπάρχουν τα παιδιά. Ξεκίνησα να ανεβάζω φωτογραφίες έτσι. Γνώρισα και τον Νικόλα. Τα παιδιά εδώ. Γίναμε όλοι μια οικογένεια. Όπως ήθελε ο Μάικλ να είμαστε.
0: Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος.
1: Εγώ με τον Νικόλα γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Απλά τώρα σχετικά πολύ τελευταία μου πρότεινε να τρέχω το Instagram της κοινότητας των φαν του Michael Jackson. Και είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ως ένας από τους διαχειριστές ενός μέσου τέλος πάντων του fan club.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με τον Νικόλα γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια πριν.
0: Το ερώτημα το επόμενο έχει να κάνει με τον ίδιο τον Michael Jackson. Γιατί Michael Jackson?
3: Γιατί όχι.
0: Όχι. Ναι, ωραία. Και γιατί? Τι ήταν αυτό, Μαρία μου, που σε έκανε να είσαι φανατική του Michael Jackson?

0: Και ποια εποχή, αν θες να γυρίσουμε και πίσω, mm-hmm. το πρώτο άκουσμα που σε συγκίνησε, το λες επ' εδώ είμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά και
1: πολύ
0: τα λοιπά.
1: Πολύ ωραία. Τεσσάρων πρέπει να ήμουν, που ήρθε ο μπαμπάς μου στο σπίτι και μας μάζεψε στο σαλόνι και λέει θα σας βάλω να ακούσετε κάτι που μου είπανε ότι θα κάνει πανικό και βάζει το Thriller στο pick-up τότε. Αυτό ήτανε. Ήτανε κεραυνοβόλο. Ήταν έρωτας, παιδικός, εφηβικός, ενήλικη, παντρεμένη, ούσα μαμά, συνεχίζει αυτός ο έρωτας. Δηλαδή όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι πάμε πακέτο.
0: Συγγνώμη, το παιδάκι πόσο είναι?
1: Η κόρη μου είναι 10 χρονών.
0: Πρώτα απ' όλα να σου ζήσει,
1: ευχαριστώ,
0: να σε χαίρεται
1: πολύ.
0: Και να τη χαίρεσαι. Το παιδάκι κάτω από τη μιλιά.
1: Εννοείται.
0: Αν ήθελα σε έκανε και κάτι. Δηλαδή το κοριτσάκι.
1: Ναι, ναι, η Ανούλα.
0: Ωραία. Η Ανούλα. Ανούλα μου, γεια. Κάποια στιγμή μπαίνει η Άννα στο σπίτι και λέει εγώ σαν και ρουβά.
1: Όχι, η Ανούλα πέρυσι έγραψε γράμμα στον Νέη Βασίλη.
0: Αλήθεια?
1: Και στον Μάικ. Και της έστειλαν δώρο μαζί όλο το outfit του Μπίλτζιν. Και γράμμα από τον Μάικ.
0: Κόστησε?
1: Κόστησε. Εντάξει, μια την έχουμε.
0: Κόστησε, με κατανοήσει.
1: Κάτι κόστησε. Είναι ευτυχισμένη όμως. Της αρέσει πάρα πολύ, σπουδάζει και χορό. Οπότε είναι πολύ ενεργή σε όλο αυτό. Παλεύει να κάνει spins. Ναι, είμαστε.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα στην Νεκταρία. Νεκταρία, εσύ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Το έχει έτοιμο. Δηλαδή, κάνει μόνη τη εκπομπή για το Michael Jackson.
2: Μπορώ να μιλάω ώρες.
0: Όρθια και χορεύοντα.
2: Βεβαίω.
0: Αντέχει, γιατί μπορεί.
2: Don't stop doing enough. Οκ.
0: Για πες, Νεκταρία.
2: Γενικά εμένα ήταν η μαμά μου πολύ φαν του Μάικλ, οπότε από εκείνη ξεκίνησα.
0: Η αντίστοιχη Μαρία.
2: Oh yes, και έχουν και το ίδιο όνομα.
0: Οκ.
2: Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν, η μαμά ξεκίνησε να μας μιλάει για εκείνον. Εγώ στην αρχή είχα κολλήσει φουλ με το κομμάτι. Το πρώτο που άκουσα ήταν το Give It To Me, το οποίο το είχα ερωτευτεί και σιγά σιγά άρχισα να
0: θέλω. Σε τι ηλικία εσύ?
2: Εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και γενικά από πολύ μικρούλα. Δηλαδή, αλλά θα πω εντάξει, από 5-6 χρονών εκεί ξεκίνησα περισσότερο. Λοιπόν, και όσο περνούσαν τα χρόνια, απλά ήθελα να μάθω περισσότερα για εκείνον, πιο πολύ τη μουσική του, πιο πολύ τι άνθρωπος είναι.
0: Τέλεια. Ο Κωνσταντίνος έχει μια άλλη ιστορία να μας πει. Σε μια εκδρομή, νομίζω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Σε εκδρομή. Έχει πολύ, για πες την ιστορία, έχει πλάκα ιστορία.
3: Σε εκδρομή. Δημήτρη, συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω. Είμαστε το michaeljackson.gr, έτσι λέγαμε, νομίζω ότι το αναφέραμε.
0: Εσύ να το πεις και θα το λες και θα το λες και θα το ξαναλες.
3: Ωραία. Η ιστορία ξεκίνησε από μια εκδρομή στο δημοτικό, πέμπτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά. Μας πηγαίνανε σε κάποιο μουσείο τύπου Γουλανδρή ή κάτι τέτοιο και στο κάθισμα κάθομαι με τη Βάσο, τη συμμαθήτριά μου, η οποία άκουγε στο Walkman, είχε ακουστικά και την έβλεπα, χόρευε, κουνιόταν. Της λέω τι ακούς, μου λέει άκου, και μου βάζει τα ακουστικά και έπαιζε το Smooth Criminal. Λέω τι είναι αυτό, κόλλησα από εκεί. Γυρνάω σπίτι, λέω στη μαμά, μαμά, έχει βγει αυτό, θέλω να ακούσω το Smooth Criminal. Δεν ήξερε και αυτή, δεν άκουγε Michael Jackson πάρα πολύ φανατικά. Και μου παίρνει σε κασέτα το Dangerous το άλμπουμ. Το ακούω ολόκληρο, πουθενά το Smooth Criminal. Παθαίνω όμως ένα πρώτο σοκ. Παίρνουμε το Bad και είχα αυτά τα δύο πρώτα άλμπουμ σε κασέτα. Και από εκεί νομίζω η μουσική είναι αυτή που...
0: Για ξαναπες μας ηλικία τότε. Τι τάξη ήταν?
3: Ένα πέμπτη δημοτικού.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, συντονισμένο στο Sky 100,3. Μια πολύ ωραία παρέα. Τώρα, έχετε φέρει κάτι πράγματα εδώ. Πριν πάμε σε άλλα.
3: Καταρχήν, έχουμε φέρει κάτι για σένα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ωραία. Το οποίο είναι,
3: που είναι με πολύ μεγάλη χαρά από όλους μας.
0: Πες μου, όχι, μισό λεπτάκι. Ή μάλλον όχι, πες τι είναι και θα σε ρωτήσω μετά πού το βρήκατε.
3: Είναι το Thriller σε LP και είναι η πρώτη ελληνική έκδοση που έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
3: Και είναι και η πρώτη, εκτύπωση. Δηλαδή, αν δεις μέσα το βινίλιο πάνω, το αυτοκόλλητο είναι λευκό. Από την δεύτερη και μετά το αυτοκόλλητο ήταν μαύρο. Επομένως, είναι από το πρώτο printing που κάνανε στην Ελλάδα το Thriller. και αποφασίσαμε να το φέρουμε σαν μικρό δώρο.
0: Το είχατε, παιδιά, στο Fan
3: Club? Είναι από τη συλλογή μας, ναι, ναι.
0: Πω, πω. Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς φορέσαμε για όλα.
0: Μου αφιέρωσε με γιατί γράψει.
3: Όχι, το μόνο που έχουμε κάνει είναι έχουμε βάλει το αυτοκολλητό μας και αυτά όλα. Αλλά...
0: αλλά ναι, μην το χαλάσουμε. Πώς τα βρίσκεται αυτά?
3: Συνήθως μέσα από κάποια, είτε από το eBay.
0: Και
3: από
0: η τσάντα έχει και το αυτοκολλητό σας,
3: MichaelJackson.gr. Είναι από δημοπρασίες, από, είτε από το eBay, είτε από κάποιους, αν μπορούμε να πούμε, 20 δημοπρασιών που κατά καιρούς βάζουν κάποια αντικείμενα του Michael Jackson, και εννοείται κάποια πράγματα που το budget μας μπορεί να ανταπεξέλθει για να τα, να τα
0: πόσο έχουμε. Μπορεί να κάνει αυτό? Να το χτυπήσει κάποιος σε μια δημοπρασία.
3: Κοίτα, εξαρτάται πάντα την κατάστασή του και το αν είναι σφραγισμένο, αν είναι σε καλή δηλαδή, κατάσταση κλπ. Τώρα ένα LP συλλεκτικό μπορεί να κάνει και εκατοντάδες ευρώ. Εντάξει,
0: ναι.
3: Πολύ, πολύ ακριβό.
0: Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που το σκεφτήκατε και δεύτερον ότι θα είναι κάτι μοναδικό το οποίο...
3: Εντάξει, το φέραμε με πολύ αγάπη για να το
0: πάρα πολύ. Μας φιλοξενεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς.
0: Και εννοείται ότι η Μαρία έχει έρθει... Μαρία, τι λέγε, πιάστε.
1: Έχω φέρει τα πάντα, τι θέλετε, από Dangerous, Thriller, Bad, Invincible, History, τα πάντα.
0: Τα οποία τα λιώνεις.
1: Τα οποία τα ακούμε.
0: Τα ακούς σε pick-up ακόμα.
1: Τα ακούω και σε pick-up όταν θέλω έτσι να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω στο μυαλό μου, να θυμηθώ τα πιο παιδικά μου χρόνια. Εννοείται. Θέλω να τα έχω όμως, δηλαδή μου μόνο αρκεί που βλέψεις. Σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ότι είναι εκεί.
0: Τα έχεις αγοράσει εσύ αυτά, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θυμάσαι κάποια αγορά χαρακτηριστική από ένα από αυτά τα άλμπου?
1: Το καθένα έχει τη δική του, έτσι, στο μυαλό μου ιστορία, αλλά...
0: Να μοιραστούμε μία από όλα.
1: Θυμάμαι όταν πήγα και πήρα τον Bad, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος, γιατί έχει φάει πολύ αγκαλιά αυτός ο δίσκος. Θυμάμαι ότι...
0: Όταν λες αγκαλιά, τι είναι?
1: Αγκαλιά, αγκάλιαζα, έπαιρνα το χάρτινο αυτό και τον αγκάλιαζα. Ένιωθα ότι έπαιρνα αγκαλιά τον ίδιο. Τώρα εντάξει, ήμουνα. Ναι. Πόσο ήμουνα, 10 χρονών. Θυμάμαι ότι επειδή τα αγγλικά μου στην ηλικία των 10 φυσικά δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα, έψαχνα μανιωδώς να βρω ένα βιβλίο με τους στίχους των τραγουδιών. Και με είχε πάει μια θεία μου σε μια έκθεση βιβλίου και μου δείχνε παραμύθια. Μου δείχνε. Και μόλις έπεσε το μάτι μου στο εξώφυλλο του Bad που είχαν κάνει το βιβλίο με το εξώφυλλο του δίσκου. Της λέω, θεία, αυτό θέλω. Μου λέει, παιδί μου, αυτό δεν έχει κάτι. Έχει τα τραγούδια, της λέω, μέσα, αυτό θέλω. Έφυγα, όχι ευτυχισμένη, γύρισα σπίτι και είχα μάθει τα τραγούδια όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Από τον ενθουσιασμό μου που καταλάβαινα τι τραγούδαγα, τι χόρευα. Και το τελευταίο έτσι έντονο που έχω να σας πω είναι με τον Invincible που μόλις τον έπιασα στα χέρια μου, είναι διπλός δίσκος. Έπαθα ταραχή με το ότι είναι το πρόσωπό του πάνω στο δίσκο. Δεν μπορούσα να τον αγκαλιάσω όμως γιατί θα χάλαγα το δίσκο. Αλλά είναι κόσμημα. Δεν είναι δίσκος, είναι κόσμημα.
0: Η νεκταρία. Το μπλουζάκι που φοράς.
2: Λοιπόν,
0: και το γάντι.
2: Το γάντι.
0: Το γάντι είναι okay. Άστο.
2: Το είπαμε. Η μπλούζα για αρχή είναι δώρο της αδερφής μου. Στα γενέθλιά μου.
0: Με τέτοια δώρα χαίρεσαι προφανώς, έτσι, πάρα πολύ.
2: Περισσότερο, ναι. Δηλαδή, έτσι είναι κάνει με Μάικ.
0: Με Μάικ. Εσύ?
3: Και εμένα, δώρο,
0: Κωνσταντίνε.
3: Δώρο γενεθλίων, εννοείται.
0: Αυτά τα δώρα ζητάτε, έτσι.
3: Από καλοί φίλοι.
2: Oh, ναι.
3: Νομίζω ότι μας ξέρουν την τρέλα και σου λέει τι θα τους πάμε. Ωραία, κάτι Μάικλ Τζάκσον. Εύκολο.
0: Ωραία. Πάμε σιγά-σιγά σε τίτλους. Ωραία παρέα. Παιδιά, θα πρέπει να έρχεστε ανατακτά χρονικά διαστήματα γιατί δεν θα καλυφθεί το θέμα απόψε, να το ξέρετε. Έτσι.
3: Χαρά μας θα είναι.
0: Ανατακτά χρονικά διαστήματα και παραπάνω μέλη του ελληνικού fan club είναι το michaeljackson.gr. Εκεί τι βρίσκουν?
3: Είναι η ελληνική κοινότητα των fans του Michael Jackson που σίγουρα το πρώτο πράγμα είναι ένας πυρήνας από ανθρώπους που έχουμε κοινή αγάπη. Mm-hmm. Επομένως όλο αυτό συνοδεύει και πληροφορίες που μπορεί να μοιραστούμε μεταξύ μας, προσωπικές εμπειρίες που έχουμε με τον ίδιο τον Michael Jackson,
0: Θα τα πούμε αυτά.
3: Είναι, ναι.
0: Αντικείμενα που ενδεχομένως υπάρχουν.
3: Εννοείται. Αντικείμενα συλλεκτικά τα οποία είναι αρκετά δύσκολα να βρεθούν. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό. Μια κοινότητα που έχουμε ένα, αν μπορούμε να πούμε, ένα σπίτι που άνθρωποι που έχουμε μια κοινή αγάπη μπορούμε να είμαστε εκεί.
0: Πάμε. Τι έχουμε μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Ντόκος. «Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών». Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συμβασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νικαίας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβ. Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκαδές παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω δίπλα μου την Εκταρία που χορεύει. Έχω παραδίπλα τη Μαρία που μου δείχνει τη θήκη του κινητού. Και το θερμός. Και το. Τι είναι αυτό, βραχιολάκι, πώς να το πω. Το μπαντ, τώρα εγώ κοιτούσα το άλλο. Είναι αυτό που λένε. Ναι, το μπαντ το έχει κάνει τατουάζ.
1: Ναι. Το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ.
1: Ναι. Είναι αυτό το άλμπουμ που με έχει.
0: Καθορίσει.
1: Ναι, ναι, απόλυτα.
0: Γιατί ειδικά αυτό.
1: Γιατί στην ταινία τότε που είχε βγάλει, που παρουσίαζε τα τραγούδια, εγώ. Τότε νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σούπερ ήρωας, δηλαδή πως είναι ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν. Εγώ νόμιζα ότι ο Μάικ ήταν κάτι αντίστοιχο στο μυαλό μου το παιδικό. Και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τότε που δεν πήγαινα και σχολείο λόγω ηλικίας, έβλεπα στο repeat την ταινία. Ταινία και συναυλία Βουκουρέστη. Ταινία και συναυλία Βουκουρέστη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, τα παιδικά μου χρόνια. Μπαμπά τελείωσε.
0: Μάλιστα. Να ξαναπώ, μπαμπά τελείωσε.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Έσλιν, Μαρία Μόσχου, Νεκταρία Ψαρωμάτη, ελληνικό fan club του Michael Jackson, michaeljackson.gr. Εξαιρετικό, μπείτε μέσα να το δείτε. Έχω ήδη μηνύματα, αρέσετε πάρα πολύ. Γεγονός που σημαίνει, παιδιά, θα περάσουμε και ωραίο χειμώνα. Να είμαστε καλά, τυπάμε ξύλο. Θα έρχεστε εδώ να μας λέτε ιστορίες.
2: Κοίτα, 29 Αυγούστου έχουμε τα γενέθλιά του,
0: 29 Αυγούστου δεν θα είναι εδώ.
2: Δεν θα είσαι εδώ.
0: Θα τα κάνουμε λίγο πιο μετά.
1: Ναι, θα τον γιορτάσουμε.
0: Ωραία, ετοιμάστε κάτι για τα γενέθλια.
2: Σίγουρα θα ετοιμάσουμε κάτι. Θα σου στείλουμε όταν έχουμε εικόνα.
0: Το πάρτι που κάνατε, τι ήταν, έτσι να με βοηθήσετε, μαζεύεστε εκεί και τα λοιπά. Γιατί γελάτε, όχι, να θέλω το γέλιο να το κάνουμε λόγο.
1: Το πάρτι ήταν.
0: Κάντε συχνά πάρτι.
1: Θα κάνουμε πολύ συχνά πάρτι.
0: Ωραία, τέλεια. Το πάρτι λοιπόν τι ήταν.
1: Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε από εμένα, που ζήτησα από τον Νικόλα, που ο Νικόλας ευτυχώς με άκουσε.
0: Να ξαναπούμε ποιος είναι ο Νικόλας.
1: Ο Νικόλας είναι το Big Boss.
2: Ο Νικόλας Αλεπούς.
1: Ναι, ο Νικόλας Αλεπούς είναι ο βετεράνος της ομάδας. Μας έδωσε το OK, ξεκινήσαμε να το τρέχουμε. Τα άτομα που τρέχουμε γενικά τα events, την ομάδα, το TikTok, ο Κωνσταντίνος στο Instagram. Και πήραμε φωτιά με σκοπό να το διαφημίσουμε όπου μπορούμε. Μαζέψαμε πάρα πολύ κόσμο. Το μαγαζί γέμιζε ευτυχισμένους ανθρώπους.
0: Πού έγινε, ο κόσμος που ήρθε και τα λοιπά, πού έγινε.
1: Έγινε στην Δισκομπάλα, στο Κολωνάκι. Τι να σας πω, το μαγαζί ήταν τόσο γεμάτο. Απίστευτη βραδιά, απίστευτη η ενέργεια του κόσμου.
2: Ναι, δεν μπορούσε να κουνηθεί από τον κόσμο. Ήταν γεμάτο.
1: Ασύλυτο.
2: Γεμάτο και κόσμος και έξω ακόμα, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπου υπήρχε ένας χώρος η Νεκταρία να χορεύει.
1: Βέβαια.
0: Και αν δεν υπήρχε χώρος, τον
1: δημιουργούσε.
0: Τον διεκδικούσε το χώρο.
3: Ήμουνα μπροστά ακριβώς εκεί που υπήρχε ο Μάικλ και απλά κοιτούσα, χόρευε μαζί του, ήμουνα μαζί του. Με όλους βέβαια.
0: Σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Σαν να μην υπάρχει τίποτα. Απλά υπήρχε ο Μάικλ, εγώ, ο κόσμος δίπλα μου, όλοι εκεί.
0: Κωνσταντίνε μου, τι αντικείμενα υπάρχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο ελληνικό fan club, μπορεί να έχει ο καθένας κάποια αντικείμενα. Εσύ ξέρω ότι κάτι έχεις.
2: Εγώ κάτι έχω. Έχω ένα αυτόγραφο του Μάικλ Τζάκσον, το οποίο εκτέθηκε και κατά τη διάρκεια της βραδιάς εκείνης. Επομένως οι fans που ήρθαν είχαν την ευκαιρία να δουν κάτι προσωπικό του Michael Jackson που πάρα πολύ κοντά, που δεν θα την ξανά είχαν αυτή την ευκαιρία.
0: Τι αυτόγραφο, πώς το βρήκες,
2: είναι ένα αυτόγραφο το οποίο έχει και, έχει και τη χρονιά την οποία πέθανε. Δηλαδή, ο Michael Jackson πάντα έβαζε στα αυτόγραφά του, μάλλον εάν έβαζε κάποια χρονιά, ήταν μια χρονιά την οποία για κάποιο λόγο είχε κάποιο συμβολισμό για τον ίδιο. Mm-hmm. Το αυτόγραφο αυτό έχει το 2009 πάνω,
0: τη
2: χρονιά που έφυγε. Έχουμε αυτό. Έχουμε ένα κομμάτι από ένα τζάκετ το οποίο.
0: Πώς το βρήκες το αυτόγραφο?
2: Από Δημοπρασία.
0: Δημοπρασία, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Την επόμενη φορά θα στο φέρουμε εδώ να το δεις.
0: Πώς το έχεις και πώς το συντηρείς, γιατί αυτό το πράγμα είναι.
2: Είναι σφραγισμένο.
0: Είναι σφραγισμένο.
2: Σφραγισμένο.
0: Θα πρέπει να είναι οι ειδικές συνθήκες που αυτό θα το έχεις φυλάξει, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Είναι σφραγισμένο από την εταιρεία η οποία το έστειλε σε plexiglass ειδικό για να μην έχει επαφή με υγρασίες, με όλα αυτά.
0: Να μην αλλοιώνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε χαρτί είναι, σε τι είναι?
2: Είναι σε ένα κομμάτι χαρτί. Και είναι υπογραφή του, Love Michael Jackson, και το 2009 κάτω.
0: Μάλιστα. Jacket που είπε σε ένα κομμάτι.
2: Έχουμε ένα κομμάτι από ένα jacket που φόραγε ο Michael Jackson κατά τη διάρκεια μιας ήταν ένα φιλανθρωπικό event, ας το πούμε, και φόραγε αυτό το jacket. Και πολύ πρόσφατη προσθήκη είναι ένα κομμάτι από την πόρτα που από το σπίτι που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του Thriller. Κάνανε πολύ πρόσφατα μία ανακαίνιση και κομμάτια από την πόρτα αυτήν μοιραστήκανε στους fans. Και έχουμε ένα κομμάτι από εκεί.
0: Αυτό το έχει το Fan Club.
2: Το έχω εγώ στη συλλογή μου, αλλά όποτε θα βρεθούμε με τα παιδιά ή βρισκόμαστε, θα είναι μια κοινή.
0: Κάθε και το αγγίζουν ένα-ένα. Το Ευαγγέλιο.
2: Εγώ αστείευομαι, είναι το τίμιο ξύλο. Είναι ένα κομμάτι ξύλο αυτό.
0: Τι ωραίες ιστορίες, ρε παιδιά. Και παρακολουθείς δημοπρασίες και τι βγαίνουν και τι μπορείς να πάρεις και τα λοιπά. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, κάτσε να σου ρωτήσω. Να το ρωτήσω τώρα. Πόσο σου πήγε το ξύλο της πόρτας, έτσι από περιέργεια?
2: Δεν ήταν τόσο ακριβό όσο φαντάζεσαι.
0: Γιατί μάλλον το πέτυχε στη στιγμή που δεν το είχαν πάρει πρέφα.
2: Είναι και εξαρτάται πάντα το πόσο συλλεκτικό είναι κάτι. Ότι αν είναι ολόκληρο ένα κομμάτι, έχει άλλη τιμή. Αλλά μην νομίζω ότι και εγώ είμαι τρελαμένος με δημοπρασίες και τέτοια. Κατά καιρούς
0: δεν ξέρω. Έτσι και το είδες.
2: Ναι.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Τώρα να διατυπώσω ένα ερώτημα εύλογο. Επειδή, ρε παιδί μου, είχε και την περιπέτειά του με την ιστορία τη γνωστή και τα λοιπά, αυτό κάποια στιγμή σας επηρέασε?
2: Σίγουρα μας επηρέασε.
0: Για την άποψή σας,
2: ναι.
0: Για την άποψή σας για τον Michael Jackson. Αναφέρομαι και στις δίκες, αναφέρομαι και στα πάντα, έτσι. Επηρέασε, να ξεκινήσω λίγο από τη Μαρία. Η Μαρία, από ό,τι κατάλαβα, όχι.
1: Όχι, θα απαντήσω κανονικά, ναι. Δεν είναι το θέμα.
0: Αν επηρεάστηκε ή όχι, γιατί
1: επηρεάστηκα όσο θα επηρεαζόταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει κάτι αρνητικό. Έκατσα, διάβασα, μελέτησα, έψαξα.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Μπήκε στη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Αυτό έχει να κάνει, Μαρία μου, με το ότι ένιωσες ότι αυτός ο θρύλος κάποια στιγμή ίσως γκρεμιστεί για σένα? Δηλαδή, ήταν η ανάγκη να ψάξεις, γιατί ήθελες να δεις τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω ότι περισσότερο είχα την ανάγκη να προστατέψω την αγάπη μου προς εκείνον.
0: Ακριβώς, το πες πολύ ωραία.
1: Και έπειτα δεν ήθελα να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να μου σηκώσει το δάχτυλο και να μου πει ότι κοίτα, ευτυχώς δεν συνέβη ποτέ αυτό, ή έχει λυθεί αυτό το θέμα δικαστικά, οπότε δεν υπάρχει ψήγμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νεκταρία μου, εσένα σε επηρέασε αυτή η ιστορία? Αργότερα μάλλον.
3: Ναι, γιατί εγώ...
0: Λίγο πιο κοντά, πιο κοντά.
3: Λίγο πιο κοντά. Εγώ
0: γιατί χόρευε πάλι πριν και έχει απομακρυνθεί.
3: Έχω απομακρυνθεί, ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα, παιδί μου.
3: Λοιπόν.
0: Το ζει η Νεκταρία.
3: Εγώ το ζω εδώ πέρα με τα τραγούδια, παιδιά, χορεύω. είμαστε εδώ όλοι μαζί. Okay, λοιπόν. Εμένα με επηρέασε στο θέμα ότι ένιωσα πολύ μεγάλη αδικία προς τον Μάικλ για όλο αυτό, γιατί ο Μάικλ αυτό που έκανε ήταν να προστατεύσει όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου. Έκανε πάρα πολλές δωρεές και με επηρέασε στο ότι, εντάξει, εννοείται έψαξα να μάθω, να δω όσο περισσότερο μπορώ για όλο αυτό το θέμα, αλλά δεν πίστεψα ούτε μία στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος που ήθελε απλά να βοηθάει έκανε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
3: Δεν με επηρέασε κάπου.
0: Τέλεια. Κωνσταντίνος.
2: Εγώ σίγουρα επηρεάστηκα πολύ ψυχολογικά, δηλαδή ήμουνα, λέω, γιατί τώρα αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι αυτό που είπε και η Μαρία, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε για τις δύο βασικές τις υποθέσεις που ήταν το 1993 και μετά το 2005, ψάχνοντας, μελετώντας την όλη υπόθεση, ανακαλύπτεις πράγματα που σίγουρα σου δημιουργούν μια σιγουριά ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά όλοι μας νιώθουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν σκεφτούμε ότι υπήρχε αυτό σαν κατηγορία. Απ' την άλλη, το 2005 αθώθηκε, γιατί ευτυχώς επέλεξε να πάει δικαστικά η υπόθεση αυτή. Το 93 ενώ ήθελε ο ίδιος να πάει δικαστικά για να λυθεί. Mm-hmm. Επιμένανε πάρα πολύ οι εταιρείες του, γιατί ήταν στην Dangerous Tour και είχε ένα άλμπουμ το οποίο ήταν να βγει το 95. Τον πιέσανε πάρα πολύ για να έρθει σε ένα διακανονισμό και όχι ο ίδιος, η εταιρεία του ήταν στο διακανονισμό. Παρ' όλα αυτά η ποινική υπόθεση συνεχίστηκε κανονικά μετά 1-2 χρόνια και δεν βρέθηκε κάτι εναντίον του ώστε να στοιχειοθετηθεί δίκη, ας πούμε, σε ποινικό βαθμό. Mm-hmm. Το 2005 αποφάσισε ότι δεν υπάρχει διακανονισμός και στις 14 κατηγορίες αθώθηκε. Και η τελευταία υπόθεση είναι αυτή των δύο με το ντοκιμαντέρ το οποίο είχε βγει πριν κάποια χρόνια, που ο κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις υποθέσεις είναι τα χρήματα. Δηλαδή κανένας από τους κατηγορούς του δεν πήγε για να δικαστεί ο Μάικλ Τζάκσον, να μπει φυλακή. Mm-hmm. Πήγανε πρώτα σε αστική δίκη για να ζητήσουν χρήματα και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το 93 το μεταξύ είναι πολλοί που λένε πλήρωσε, άρα το έχει κάνει ή υπάρχει... το 93 δεν ξέρουν πολύ ότι και η πλευρά της οικογένειας, γιατί ο πατέρας του παιδιού κατηγόρησε τον Μάικλ Τζάκσον για αυτό το αδίκημα, ήρθαν σε μια συμφωνία όπου και οι δύο πλευρές υπογράψαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι ένοχος για να γίνει η πληρωμή του ποσού. Από εκεί και πέρα το παιδί δεν κλήθηκε να καταθέσει, αλλά δεν πήγε το ίδιο ποτέ να καταθέσει. Και οι εισαγγελείς κινήσαν μετά την ποινική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δηλαδή μένουν πολλοί ότι okay, πλήρωσε και άρα
0: ναι.
2: Μένουν εκεί. Δεν
0: είναι
2: έχουν δει τη συνέχεια.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι που είναι σημαντική η λεπτομέρεια αυτή.
0: Ναι, προφανώς. πάμε μουσικά. Γιατί έχω και άλλα ερωτήματα στην συνέχεια. Απλώς οφείλουμε να ακούμε και Μάικλ Τζάκσον.

Τώρα, σε αυτή την παρέα εκεί στο Μαρούσι που μας ακούει από ένα μπαλκόνι, το μπαλκόνι του Νικόλα, χίλια συγγνώμη που τώρα θα μιλήσουμε πάνω στο τραγούδι. Την καλησπέρα μας λοιπόν σε όλη τη γειτονιά στο Μαρούσι. Νικόλα, δυνάμωσε τον ακουστούμε. Έχουμε εδώ κάποια από τα μέλη. Πάνω στο σόλο μιλάω. Συγγνώμη.

0: Λοιπόν, είπαμε, γεια στο Μάρουσι, οπουδήποτε και αν είστε. Κοντά μας λοιπόν μέλη του ελληνικού fan club του Michael Jackson, michaeljackson.gr. Έτσι υπάρχει λοιπόν αυτό. Για την ταινία δεν είπαμε κάτι.
1: Oh yeah.
2: Να πούμε.
0: Συγγνώμη. Τι είναι αυτά τα παιδιά που ήρθαν απ' έξω? Κάτι έχει γίνει. τι είναι τα κορίτσια αυτά, τα ξέρουμε τα κορίτσια αυτά?
1: Yeah.
0: Ωραία, να έρθουν μέσα.
1: Άμα.
0: Ναι, τι, πρέπει να έρθουν ή δεν πρέπει?
3: Δεν ξέρω, τι είναι εκταρία ρώτα. Ναι. Εδώ είναι.
0: Παιδιά, να μπουν μέσα ίσως... τα παιδιά. Τι, γιατί είναι απ' έξω? Μισό λεπτάκι.
4: Συγγνώμη, όπως έφευγα,
0: ναι,
4: βλέπω αυτές τις υπέροχες δύο κυρίες.
0: Ωραία.
4: Οι οποίες ποιες είναι, συστηθείτε παρακαλώ.
0: Ελάτε, έλα, πλησιάστε. Πλησιάστε, πλησιάστε. Πλησιάστε.
5: Εγώ είμαι η μαμά της Νεκταρίας.
0: Η μαμά της Νεκταρίας.
5: Και
0: η αδελφή της
4: Νεκταρίας. Και λένε ότι δεν μας αφήσαν να ανεβούμε πάνω. Λένε μας είπαν να καθίσουμε κάτω τέτοια αυτά. Ίσια, ίσια. Ίσια. Γιατί λέτε,
0: καλά κάνατε. Η μαμά της Νεκταρίας πώς σας λένε?
5: Μαρία.
0: Η Μαρία που ήταν η Μαρία. Πλησιάστε λίγο.
5: Εδώ.
0: Θα μιλήσετε από εδώ.
1: Ωραία.
0: Εσείς ποια εποχή δώσατε πόνο για τον Μάικλ Τζάκσον?
1: Ποια εποχή έδωσα πόνο? Από τότε που ήμουν 14, εκεί.
0: Και γιατί?
1: Μεγάλωσα με τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον.
0: Εδώ μιλάτε. Μην με κοιτάτε εμένα. Ότι δεν υπάρχω. Το μικρόφωνο μόνο.
1: Λοιπόν, μεγάλωσα με τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον και εγώ και η αδελφή μου και μετέφερα αυτή την αγάπη και στα παιδιά μου.
0: Τέλεια. Θα μπορούσα να κάνω κάτι στα παιδιά, όχι?
1: Δεν το νομίζω.
0: Όχι, δεν το νομίζω.
1: Όχι.
0: Ωραία απάντηση. Διπλωματική απάντηση.
4: Δεν το νομίζω.
0: Αλλά αγριοκοίταξε την Νεκταρία.
1: Και με αγάπη. Με αγάπη.
0: Έλα και η αδελφή της Νεκταρίας.
1: Πιστεύω ότι αν ο Μάικλ δεν ήταν αυτό που ήταν, δεν θα...
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα μοιάζεται. Εδώ, το όνομά σου δεν είπαμε?
6: Βασιλική. Καλησπέρα.
0: Εδώ, έλα μπροστά από το μικρόφωνο. Εσύ πώς και?
6: Καταρχήν εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου να ακούει Μάικλ Τζάκσον κάθε μέρα. Mm-hmm. Προσωπικά κόλλησα μαζί του το 2017 με τον Dirty Diana και...
0: Το ακούσαμε.
6: Ναι, ακριβώς, και βαϊμπάραμε φουλ, έχω να πω. Από τότε κόλλησα, μου άρεσε πάρα πολύ και στην πορεία τον έμαθα και σαν άνθρωπο και πραγματικά τον σέβομαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλη έμπνευση για μένα.
0: Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
5: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε για την ταινία. Μαρία.
2: Ναι.
0: Πού απαντάς, τι, στο Μαρούσι?
2: Ναι.
0: Σε απευθεία σύνδεση με το Μαρούσι.
2: Σωστά.
0: Για πες, ταινία.
2: Ταινία. Πόσες φορές την έχουμε δει?
0: Για λέγε.
2: Αύριο θα είναι η 11η φορά που θα τη δω.
0: Ναι.
2: Και κάνουμε και κάλεσμα κιόλας σε όλους τους φανς να έρθουνε.
3: Φάνηκε το michaeljackson.gr στο Village. Έχουν μια επιστροφή της ταινίας στην IMAX.
0: Και... Αλήθεια.
3: Ναι. Mm-hmm.
0: Ναι.
3: Λόγω μεγάλης προσέλευσης κοινού και λοιπά, την ξαναβάζουν πάλι για μια εβδομάδα.
0: Τέλεια. Για πες και, κάποια στιγμή που σε συγκίνησε πολύ, κάτι ρε παιδί μου.
2: Σίγουρα στην αρχή της ταινίας που σου δείχνει για την κακοποίησή του σαν παιδί, είναι μια γροθιά στο στομάχι, γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να βλέπεις κάτι που παρομοιάζει τέλος πάντων όλη αυτή την κατάσταση. Και έπειτα μετά το πάθος του, την τελειομανία του, το όνειρό του, όλο αυτό το manifest που έκανε, που κατάφερε ό,τι ονειρευόταν να το ζήσει. Ήταν ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι ονειρεύτηκε, με κόπο βέβαια, με πολύ αίμα, το πέτυχε. Αλλά ήταν πραγματικά ευλογημένος.
0: Νεκταρία.
5: Ταινία.
0: Εσένα τι σου άρεσε πάρα πολύ? Εσύ πόσες φορές?
5: Εγώ δύο.
0: Επιτές μας.
5: Εγώ είμαι...
0: Κάθεσε την πλαστημαρία, δηλαδή...
5: Είναι επίκως απαράδεκτο, το ξέρω. Αλλά την έχω κάψει στα... Τέλος πάντων, λοιπόν...
3: Στα βιντεάκια,
5: στο TikTok, ναι, γενικώς ανεβαίνουν αποσπάσματα. Ωραία. Γενικά εμένα μου άρεσε όλη η ταινία. Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ... Γενικά, όπως...
0: Πες το.
5: Γενικά, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το χειρίστηκε ο Τζαφάρ. Οκ.
0: Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν φτάσει στην 11η.
5: Στην 11η. Ναι, βεβαίω.
3: Μπορεί να αρχίσει να μιλά.
5: Προς το παρόν δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Γενικά ήταν η καλύτερη εμπειρία τη ζωή μου.
0: Πρέπει να σου πω. Πρέπει να σε κάνει τη διάθεση, Νεκταρία.
5: Όπλα.
0: Κωνσταντίνο.
3: Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Δηλαδή, όποιος, ακόμα και να μην είσαι φαν του Μάικλ Τζάκσον.
0: Γιατί πρέπει να το δουν?
3: Γιατί εξιστορεί με έναν αντικειμενικό τρόπο, με την έννοια ότι ό,τι ξέραμε το είδαμε. Δεν είδαμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε αυτοί που είμαστε φανς. Επομένως είναι μια αρκετά τίμια προσέγγιση και στη δουλειά του, στην προσωπικότητά του και όλο αυτό τέλος πάντων που πρεσβεύει ο Μάικλ Τζάκσον. Βλέπουμε στιγμές ιδιωτικές, στις οποίες υπήρχαν σε φήμες ότι αν ισχύουν ή δεν ισχύουν, τελικά είδαμε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Και είναι, βλέπεις την αρχή ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά, αν μπορούμε να πούμε την έννοια παγκόσμιο, ας πούμε μια παγκόσμια προσωπικότητα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο παγκόσμιο από τον Μάικλ Τζάκσον. Μιλάμε, τον γνωρίζουν από πολίτες μεγαλοπόλεων μέχρι φυλές στον Αμαζόνιο. Είναι τόσο ακραίο.
0: Αυτά θα μου τα πείτε αναλυτικά όταν θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες. Θέλω τώρα ένα ερώτημα γιατί κλείνουμε. Μαρία, ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του θα ήθελες να έχεις?
2: Boy, που
0: έλεγε εκείνος. Τελευταία θα απαντήσει η Νεκταρία για να της δώσουμε χρόνο. Γιατί...
5: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, ένα θα πεις.
2: Θα ήθελα να μπορώ να αγαπάω όλο τον κόσμο χωρίς να τον γνωρίζω όπως έκανε εκείνος.
0: Ωραία. Κωνσταντίνος.
3: Στοιχείο του χαρακτήρα του, που να... Νομίζω την ευγένειά του και την γενναιοδορία του. Το να δίνει. Έδινε ασταμάτητα πράγματα. Δηλαδή από υλικά πράγματα μέχρι τον ίδιο, την ψυχή του, ας πούμε. Mm-hmm. Το χαρακτήρα του, όλα.
0: Νεκταρία.
5: Εγώ θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω πολύ απλά γιατί... Γενικά θα ήθελα απλά να
0: είμαι. Όλα τα λεφτά είναι.
5: Είμαι όλα τα λεφτά, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, θα ήθελα γενικά να είχα όλη την αγάπη που είχε ο Μάικλ. Γενικά για ό,τι έκανε. Για τον τρόπο που αγαπούσε τον κόσμο. Που λάτρευε αυτό που έκανε. Που ήταν πάντοτε εκεί για όλους. Mm-hmm. Και γενικά μας αφιέρωσε τη ζωή του.
0: Το γάντι από πού το έχεις αγοράσει?
5: Το γάντι. Τώρα αυτό δεν είναι συγκεκριμένα από κάτι του Μάικλ. Εννοώ από ναι, κάποιο κουστούμι ή κάτι τέτοιο.
0: Συμβολίζει με αυτή την έννοια.
5: Μόνο συμβολίζει. Ναι, αυτό από όσο θυμάμαι μου το έδωσε η ξαδέρφη μου από ένα σετ ρούχων που είχε πάρει και το είχε μέσα.
0: Μάλιστα.
5: Και απλά της λέω δώστε μου, είναι Μάικλ, το θέλω.
0: Αυτό.
5: Και μου το έδωσε.
0: Έλα.
3: Όχι Δημήτρη, θα ήθελα απλά λίγο να πω κάτι που δεν το,
0: ναι, ναι.
3: Το μας διέφυγε. Ότι
0: πούμε.
3: Ο σκληρός πυρήνας της κοινότητας του Μάικλ Τζάκσον, ο Νικόλας ο Αλεπούς, η Αθηνά η Διαμαντοπούλου και η Άννα Ντέμου είναι η σκληροπυρηνική αρχή.
0: Πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο στούντιο.
5: Για να χωρέσουμε όλοι μέσα.
0: Πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο στούντιο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το ευχαριστήθηκα.
3: Και εμείς πάρα πολύ.
0: Ειλικρινά το ευχαριστήθηκα. Η Μαρία έχει κάποιους ενδιασμούς στην αρχή. Εντάξει, τώρα έχει γίνει αληφή.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Νιώθω πολύ άνετα η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Μόσχου, την Νεκταρία Ψαρωμάτη. Δεν σε βλέπω να χορεύεις.
5: Να σε καθόλου να χορεύεις το μόνο μας.
0: Τέλεια. Και Κωνσταντίνος Έστλιν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ειλικρινά ευχαριστούμε.
0: Είσαι και ο τρόπος επικοινωνίας και επαφής. Οπότε τώρα παιδιά μάθαμε το δρόμο, το μάθατε. Και το χειμώνα θα κάνουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο.
2: Με πολύ χαρά να είμαστε, υπομονούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάτι πολύ... Και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Είναι ανεκτίμητης αξίας.
3: Εμείς και εμείς ευχαριστούμε για όλα.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε εκ τη μία, έτσι. Βγαίνουμε εντάξει. Μόνο την κόρη παίρνετε. Βίντεο. Εντάξει, όλους εντάξει.

0: Kai 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην Πάτρα, στους φίλους μου, παντού.
0: Ο Λούθε. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026, διανύουμε, γιορτάζουν η Ζουμπουλία, ο Ανατόλιος και ο Ιάκυνθος. Άμα δείτε τον Ανατόλιο στο δρόμο, γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πάντα ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι με δέσμευση. Τι έκανες εκεί, δεν έπαιξε. Σκόδια και έφυγε, ε.
2: Να κάνεις βαθιές εισπνοές και να λες μαλάκα χαλάρωσε.
0: Αυτό έψαχνες να βρεις, το βρήκες. Απέναντί μου αυτός που ακούτε, ότι τον ακούτε ψιλοκαθυστερεί. Εντάξει, όλοι εμείς οι ηλικιωμένοι εδώ μέσα έχουμε αργές αντιδράσεις πια. Παλιά πιάναμε πουλιά στον αέρα, τώρα μας πιάνουμε μόνο τον αέρα. Κωνσταντίνος Γκύρης, έφεδρος γέροντας, ρύθμιση ήχου και ραδιοσκηνοθεσία.
3: Εγώ είναι να μην ξυπνήσω άσχημα το πρωί. Γιατί όταν ξυπνάω το πρωί δεν μιλάω σε άνθρωπο. Για να μην πω κάποια κουβέντα. Γιατί είμαι περίεργος. Αν δεν πιω τον καφέ μου και αν δεν κάνω τα τσιγάρα μου, άνθρωπος δεν γίνομαι.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρυθο, το Λουτράκι. Καλημέρα απέναντι στην Ετωλόα Καρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο, Λούθε. Βεβαίως από καρδιάς και σήμερα, σε όσους, η καλημέρα σε όσους ξεκίνησαν πρωί-πρωί, μέσα σε ζέστη, την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό. Καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι σας τρώνε οι κατσαρίδες, κυκλοφορούν ποντίκια, ότι στην πλατεία Γεωργίου μέχρι τώρα το πρωί που εμφανίστηκαν τα συνεργεία κόντευε να γίνει λιβάδι για να βόσκουν οι γίδες, και επειδή εσείς φωνάζετε, τα γράφετε στο Facebook, στο Instagram, τα ανεβάζετε, στο TikTok τα ανεβάζετε, και βλέπω ότι σιγά σιγά βοηθάμε και εμείς, βάζουμε και εμείς καμιά φωνή. Ναι, έτσι να κάνετε, διότι άμα δεν φωνάξετε, αποτέλεσμα από τους αρχοντοκομμουνιστές δεν θα δείτε εύκολα, καθότι εκεί μέσα υπάρχουν αντιδημαρχίες ακίνητες, χωρίς αποτέλεσμα, μηδενικής προσφοράς στην κοινωνία. Αντιδημαρχίες, πώς να στο πω, κέλυφος για τον τίτλο, ρε παιδί μου, να λέμε γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, γεια σας κύριε αντιδήμαρχε.
4: Θα μου γίνουν το γιόνι με ένα σιγά σιγά έτσι που το πάνε. Θα μου γίνουν το γιόνι.
0: Ναι. Φωνάξτε λοιπόν για να έρθουν να κάνουν απεντόμωση που σας έχουν υποσχεθεί στον Μπράτσικα, το Λάγκουρα, παντού όπου μου στέλνετε ότι πάτε στην Αγιά. Στην Αγιά. Πάνε να αφήσουν τα σκουπίδια, λέει, στην Αγιά, και βγάλανε, μου στείλανε μια φωτογραφία. Κύριε, έπρεπε να είμαστε σε τηλεόραση, ρε μεγάλε. Μια φωτογραφία η οποία έχει μια δεκαριά ποντίκια από κάτω, λες και περιμένουν σαν γάτες, απλά τα ταΐσεις. Καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών, της Αγίας Πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Για τους άλλους, τους οδηγούς, τους απλούς, για μας δηλαδή, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, δεν τρέχουμε, και βέβαια φοράμε ζώνη, είπαμε, μπροστά πίσω, και κράνη οι αναβάτες. Και όλοι πάμε βίας 250, εκεί που είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, είναι στα φανάρια, πριν τα φανάρια της Γλάφκου, 50 μέτρα δεξιά, εκεί υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί, το οποίο έχει σήμα της ΕΚΟ. Δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής, τα λέμε κάθε μέρα. Μην κουράζουμε, μπουκάρετε όλοι μέσα με τα οχήματά σας, βάζετε καύσιμο με εγγύηση ανώτερη ποιότητα. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο, κυρίες και κύριοι και σύντροφοι και συντρόφισσες, έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες δεν μπορεί να κλέψουν την τσέπη τους, την προστατεύουν, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Γι' αυτό σας το λέω. Θα βάλετε καύσιμο και θα δείτε αμέσως τη διαφορά στο δίκτυ του ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250 λοιπόν, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για καύσιμο.
5: Εμείς συνεχίζουμε γιατί αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι να μπορέσουμε στις εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε την εναλλακτική λύση εξουσίας.
0: Ναι. Εντάξει, όνειρα. Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι. Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι. Εσείς μπορεί να ονειρεύεστε ένα δείπνο τώρα. Ένα φαγητό εξαιρετικό. Μπορεί να ονειρεύεστε ένα τραπέζι στους φίλους σας που να τους μείνει αξέχαστο. Γι' αυτό εμείς σας προτείνουμε όλα αυτά να τα κάνετε στις τέσσερις εποχές. Somerset 65 στο Ρίο. Ησυχία αυτό το διάστημα. Πολύ ωραία η περιοχή εκεί έχει γίνει. Έτσι ξέρετε, το χειμώνα εκεί σφίζει από ζωή. Τώρα είναι πολύ ωραία. Έχει ωραίο κήπο, εξωτερικό, ωραίο χώρο. Οι τέσσερις εποχές έχουν ωραίο χώρο. Έχουν γευστικές δημιουργίες που ετοιμάζονται με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι. Βεβαίως είναι άψογη η εξυπηρέτηση και η ατμόσφαιρα είναι πολύ φιλική. Somerset 65, λοιπόν, σημειώστε το τηλέφωνο 261-0-910-950, θα σας είναι χρήσιμο.
6: Μοιραία ο Τσίπρας έχει πεπραγμένα. Ο οποίος τώρα πρόσεξε. Κάνει rebranding παντού. Δηλαδή τι δεν θέλει. Ρε παιδί μου, δεν θέλει το Σκουρλέτ. Καταλάβα. Δεν θέλει το Βούτς. Το καταλάβα. Δεν θέλει τον Τζανακόπουλ. Οκ. Okay.
7: Τον Μπολάκη.
6: Δεν θέλει τον Μπολάκη και τον Παπά. Μάλιστα. Και θεωρεί ότι επειδή θα φέρει τη Θεόνη, επειδή ήρθε η Θεόνη και κάτι άλλο τώρα που γονιφούδης δεν ξέρω και ποιος, το ξεχνάει το βασικό. Ότι είναι ο ίδιος το θέμα.
0: Μάλιστα. Βρες μου μια κάρη. Που έχω κάτι να πω, βρες μου μια κάρη. Την κάρη, ρε. Την κάρη Στιανού, ρε. Την κάρη, ρε. Α, την κάρη. Την ξέχασε ακόμα, δεν. Φοβερός είναι ο τύπος εδώ απέναντι. Έτσι ψηφίζει ο Έλληνας, παιδιά. Οπτικά Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου στη διάθεσή σας σε εκπληκτικές τιμές, γιατί εμείς τον προτείνουμε τον Γιάννη τον Καραμούζη για να προστατεύει τα μάτια μας από τον ήλιο και όχι μόνο. Θα βρείτε Gucci, θα βρείτε Prada, θα βρείτε Burberry, θα βρείτε Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett, Light. Απίστευτα σχέδια οπτικά Καραμούζης. Είναι στο καρακέντρο της πόλεως των Πατρών, είναι στην πλατεία Γεωργίου που σήμερα πήγε το συνεργείο να είπαμε να ξεριζώσει τα αγριόχορτα, να κάνει την περιοχή ανθρώπινη. Με ζώνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια σας μόνο ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένει.
8: Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Διάβασα ότι χτύπαγε σπίτια στον πληστηριασμό η κυρία. Τι λέει ρε. Απίστευτο. Και τα ρίξε, λέει, δεν τα γνώριζε, όπως δεν γνώριζε και τι έγιναν τα λεφτά και πού ήταν τα έξοδα από τη συναυλία για τα Τέμπη. Χτύπαγε, λέει, η σπίτια έχει πάρει κανένα δυο σπίτια στον πληστηριασμό. Λέει, όχι εγώ, λέει, ο

0: Εντάξει, η Κάρνα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Ένα κατάστημά της είναι στην εμβέλειά μας. Σίγουρα έχει πάρα πολλά σε όλη την πόλη. Για να αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές καθημερινές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
1: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε Σίριζα?
2: Δεν λέγομαι κύριο Σίριζα.
1: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
2: τον κύριο Φάμελο? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
1: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο Σίριζα, αλλά θεσμικό.
2: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
1: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
2: Ελπίζω πω όχι.
0: Λοιπόν, αυτά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή έκανε μια αδιανόητη δήλωση από το βήμα της Βουλής. Μια χυδαία, πολιτικά χυδαία, πραγματικά δήλωση, η οποία βγάζει από τα ρούχα της κάθε λογικό και απλά σκεπτόμενο Έλληνα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, εξαιρουμένου ενδεχομένως ενός μικρού ποσοστού ανθρώπων που την ακολουθούν και ό,τι λέει μικρού και ό,τι λέει το θεωρούν Ευαγγέλιο.
3: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Γιατί πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
4: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
3: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκε είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Να διορθώσω, δεν το έκανε στο βήμα της Βουλής, το έκανε σε εκπομπή. Δικό μου το λάθος, το διορθώνω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η ουσία είναι αυτά που είπε, είναι πραγματικά μια πολιτική χυδαιότητα. Το νου σας στους δρόμους, ρε παιδιά. Το νου σας στους δρόμους. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε δύο τραγωδίες με μηχανές. 55χρονος άνδρας στο Σαμικό της Ηλίας, γυρνώντας το βράδυ της Πέμπτης από την παραλία με τη μηχανή του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου, χτύπησε με πολύ μεγάλη δύναμη και ταχύτητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Αγρότης λέγεται Γιώργος Ασημακόπουλος, 55 χρονών, και άφησε πίσω δύο ανήλικα παιδιά, πατέρας. Είχαμε και δεύτερο θανατηφόρο και πρέπει να είστε, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα προσεκτικοί. 42χρονος στην Ετωλοακαρνανία σήμερα τα ξημερώματα, χάνει τη ζωή του όταν με τη μοτοσυκλέτα που γύρναγε στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. 1:30 τη νύχτα. 1:30 τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, 1:30. Ο άνθρωπος γύρναγε από καφέ που είχε πάει στο σπίτι του. Του πετάχτηκε το αγριογούρουνο. Έπεσε

0: πάνω με τη μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά, τον πήγανε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αγρινίου, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το έχω πει πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα, όταν γυρνάτε από τους, προς τους επαρχιακούς δρόμους, όταν γυρνάτε το πρωί, νωρίς το πρωί, κυρίως όμως εκεί στο ηλιοβασίλεμα και μέχρι τις 2-2.30 τη νύχτα. Είναι οι ώρες που μπορεί να συναντήσετε αγριογούρνα στους δρόμους. Διανύουν μεγάλες αποστάσεις, κατεβαίνουν από τα βουνά στον κάμπο, στους κάμπους, για να φάνε, να πιούνε νερό, κυκλοφορούν κατά ομάδες, δεν σταματάνε πουθενά, την πέφτουν στον δρόμο, και αν δεν προσέξεις και αν οδηγείς με ταχύτητα, η σύγκρουση θα είναι σφοδρή και θα είσαι πολύ τυχερός αν βγεις αλόβητος από ένα αυτοκίνητο το οποίο θα πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν συζητάμε για τη μηχανή. Η μηχανή είσαι εκτεθειμένος και μόνο το χέρι του Θεού μπορεί να σε κρατήσει ζωντανό. Θα προσέχετε πάρα πολύ στους επαρχιακούς, στους ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους στην περιοχή μας. Από το ηλιοβασίλεμα και μετά, μόλις πέφτει γερά ο ήλιος, αρχίζει το σκοτάδι, και μέχρι τις 2-2.30 τη νύχτα, το νου σας, πολύ σιγανές ταχύτητες, έτσι το νου σας. Και όπως λένε αυτοί που οδηγούν και διδάσκουν οδηγική ασφάλεια, εάν τελικά βρεθείτε μπροστά από ένα κοπάδι από αγριογούρουνα ή από ένα αγριογούρουνο, το οποίο σίγουρα θα είναι και μεγάλο, την περισσότερη περίπτωση θα είναι πολύ μεγάλο, πάνω από 70-80-100 κιλά, δεν θα κάνετε κανέναν ελιγμό. Γιατί έχουν σκοτωθεί άνθρωποι που δεν χτύπησαν με το αγριογούρουνο, αλλά βγήκαν εκτός δρόμου και έπεσαν σε αυλάκια και οπουδήποτε αλλού μπορεί να φανταστεί κανείς που υπάρχει στην Ήπεθρο. Κανέναν ελιγμό θα πρέπει να πέσετε στο ζώο. Λοιπόν, 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 στη διάθεσή μας, να μάθουμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντρα από το 18300. Σήμερα το πρόβλημα υπάρχει στην Αγίου Νικολάου ψηλά, προς τα υψηλάντου. Η Αγίου Ανδρέου μετά τη Ζαΐνη έχει πολύ, πολύ πρόβλημα, πολύ ποτηλιάρισμα, πολύ κίνηση. Η Όθωνος Αμαλίας επίσης είναι πολύ φορτωμένη. Η Αγίου Ανδρέου βατή, άλλα με τα προβληματάκια τα καθημερινά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω ιδιαίτερο σήμερα.
0: Στην Υψηλάντου γιατί, γιατί έχουμε πρόβλημα, τι συμβαίνει?
1: Γιατί δεν μου το είπε, πρέπει να... Δεν μου το είπαν το λόγο, γιατί είχα και δουλειά και δεν είχα το περιθώριο να αναλύσω. Μου είπαν όμως
0: να μας λένε, να καλούν είναι οι πληροφοριοδότες μας, οι συνάδελφοι, οι δικοί σου ταξιτζίδες, να μας λένε, ναι, γιατί σκάβουνε. Τι έχει γίνει, ας πούμε.
1: Σωστό,
0: ναι,
1: ναι.
0: Θα ξέρει ο κόσμος δηλαδή αν είναι μια μόνιμη κατάσταση ή είναι κάτι το οποίο σε λίγη ώρα θα ομαλοποιηθεί.
1: Άλλη μέρα δεν μου το είχαν πει όμως, οπότε λογικά ίσως. Η Άρα του είπαμε την άλλη φορά, τακτοποιήθηκε το θέμα. Στα Ζαρουχλέη τακτοποιήθηκε το θέμα. Αυτά
0: στην
1: Αγία
0: Δέο εκεί στο...
1: Στην Ευβία το πρωί και Γλάπκου ήταν χαλασμένα τα φανάρια. Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει τώρα.
0: Ευβία και
1: Γλάπκου. Το πρωί χαλασμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άστε
0: για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα. Ράδιο Ταξί 18300-261-0-205-205. Ακούεις αυτό το νούμερο. Στο πενταψήφιο 18300 φυσικά. Και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Πάμε διαφημίσεις. Γιατί Κεραμέως το έκανε το θαύμα της. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
3: Όχι!
4: Δεν έχει αντέγια, έχει όχι τώρα.
5: Καλησπέρα ρε φίλε.
2: Καλημέρα.
5: Παρακαλώ.
2: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
3: Κατάριψέ τον! Δεν είναι τσιφλίκης εδώ πέρα. Άντε να πούμε, το έχουν δει.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Sky 89,4.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: Ρέλο!
8: Ρέλος!
3: Κούζα!
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33,
8: και στο relos.gr.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. delta360.gr.
17: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Sky 89,4.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Ένα που με βλέπεις, με ένα όνειρο ζω. Τη μέρα που θα πάρω τη σύνταξή μου, όλο το εφάπαξ δυναμίτη θα το κάνω.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν πάω στα της Κεραμαίος, να πω ότι ήρθε μια είδηση πως εξαθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα στο Ζεφύρι που όργωνε την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, κάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και το λογιστή. Είναι αυτοί που παίρνανε και λέγανε βάλτε τα κοσμήματά σου σε χρυσόχαρτο, σε αλουμινόχαρτο και πήγαινε το έξω και αυτό και τα... Έτσι, στο Ζεφύρι, ευάλωτοι, ξέρετε ποιοι είναι στο Ζεφύρι, έτσι, ευάλωτοι βέβαια. Μέχρι τηλεφωνικό κέντρο είχαν μέσα. Το είχαν πολλά, θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω σε εσάς, ξέρετε, από το Μάρτιο του 26 λέει δουλεύανε και μέχρι τώρα βρήκανε ότι έχουν πάρει αξίας, κλοπημαία αξίας 1.600.000 ευρώ. Ακούτε, Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο ο καθηγητής, ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξανάλωτε.
0: Να ακούσουμε, να είστε καλά, να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως ένα λεπτό και να το σχολιάσουμε.
10: Φέτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση της πορείας των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων για το διάστημα Ιανουάριος έως Απρίλιος του 26, προκύπτει ότι μόλις από τους 4 πρώτους μήνες υπερβαίνουμε ήδη το στόχο του μεσοπροθέσμου κατά 517 εκατομμύρια, χάρη κυρίως στην τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος. Είναι άλλη μια παρέμβαση της κυβέρνησης που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες.
0: Εγώ τώρα που είμαι κακός θα πω ότι μετά από 7 χρόνια και προεκλογικά και μετά τις δημοσκοπήσεις που τους δείχνουν από εκείνα τα ποσοστά τα μυθικά που είχαν να είναι πολύ χαμηλότερα. Σας ακούω κύριε καθηγητά.
9: Να πούμε ότι τον προηγούμενο χρόνο η κυβέρνηση επιχείρησε να εφαρμόσει αυτά τα οποία απορρίπτει τώρα η κυρία Κεραμέως. Με 5 νομικούς στο Συμβούλιο Επικρατείας επιχείρησε να ζητήσει αναδρομικά από τις χείρες να κόψει τη μία εθνική σύνταξη και να κόβεται όλες οι σημερινές και μελλοντικές από το 70 στο 35 και 25%. Βγήκε η απόφαση την οποία κέρδισε η κυρία Υπουργός σε βάρος των συνταξίουχων λόγω θανάτου. Άρα τώρα εξήγηλε ότι η απόφαση που επεδίωξε και κέρδισε σε βάρος 400.000 συνταξιούχων λόγω θανάτου δεν θα την εφαρμόσει, διότι επιχείρησε να εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον κατάπτυστο αυτό νόμο, το χειρότερο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου στην Ευρώπη, που ιδιαίτερα για τις συντάξεις χειρίας επιφύλαξε μια απάνθρωπη, δαρβινική και σκληρή συμπεριφορά. Είπε ο Τσίπρας Κατρούγκαλου, πώς το διανοήθηκαν, καταδικάζοντας σχεδόν σε ευθανασία φτωχούς, φτωχές γυναίκες και φτωχούς ανθρώπους, κύριες και κύριους, είπε ότι να κόβεται μία εθνική σύνταξη, στην τριετία το 70% να γίνεται 35% και 25% και να ζητήσουν αναδρομικά πίσω από χιλιάδες χείρες και χείρους χρήματα τα οποία δεν έχουν. Αυτό επιχείρησε να εφαρμόσει η κυρία Κεραμέως και η σημερινή κυβέρνηση, να εφαρμόσει δηλαδή τον απάνθρωπο νόμο Τσίπρα. Τώρα αυτό το οποίο εξήγηλε είναι σε θετική κατεύθυνση. Εάν ισχύσουν και ψηφιστούν οι 4 πυλώνες αυτής της εξαγγελίας, είναι από τις σημαντικότερες, εκλογικότερες, επιδραστικότερες και λυσιτελέστερες παρεμβάσεις για να φέρει πολλές ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δηλαδή το χτύπημα στην καρδιά του χειρότερου νόμου της Ευρώπης, που είναι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: 7 χρόνια στο... μετά. 7 χρόνια μετά. 7 χρόνια, μετά την, 7 χρόνια μετά την, μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεύτερη τετραετία.
9: Μια στιγμή, την ψήφισε ο Τσίπρας το 2016, δεν τόλμησε να την εφαρμόσει μέχρι το 2019. Υπεσχέθη η κυβέρνηση να την καταργήσει το 2019. Το 2025 έτσι. Επιχείρησε να την εφαρμόσει. Να την επιχείρησε να την εφαρμόσει και τώρα την καταδικάζει.
0: Ναι, αυτό λέω. Πέρασαν 7 χρόνια από την ημέρα που έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και υποτίθεται ότι κάποια στιγμή μας είπε, για να τα λέμε όλα εδώ, όχι ότι μειώνουμε το αποτέλεσμα.
9: Όχι, είναι, είναι όχι. Σημαντική,
0: είναι,
9: θετική.
0: Είναι πολύ σημαντική.
9: Ναι, ναι, σημαντική,
0: πολύ σημαντική.
9: Αλλά να λέμε, να λέμε όλη την αλήθεια.
0: Να λέμε ακριβώς όλη την αλήθεια. Λοιπόν, αντί λοιπόν αμέσως να το καταργήσει και να νομοθετήσει πριν φτάσει καν, πριν φτάσει να το διεκδικεί, όπως είπατε, στα δικαστήρια, γιατί αυτό έκανε, έτσι, έπρεπε να το έχει καταργήσει. Λοιπόν, τώρα λοιπόν βλέποντας γιατί έτσι έγινε, σιγά που μας λυπήθηκα, σιγά που λυπήθηκε τις χείρες και τους χείρους, σιγά που λυπήθηκε, είδε τα νούμερα των δημοσκοπήσεων και μας είπε ότι τα ταμεία κονόμησαν. Θέλω να μου το σχολιάσετε και αυτό, γιατί προχτές την περασμένη φορά λέγαμε για τα χρέη του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, τα ταμεία λοιπόν είναι, λέει, καλά, κονομήσαμε, δεν ξέρω πόσα είπε, η κάρτα τα δίνει τα λεφτά της, οπότε πάτε και εσείς αυτά.
9: Πράγματι από δύο πηγές η κυβέρνηση, ο ΕΦΚΑ, από την απασχόληση 300.000 70 συνταξιούχων και 69 που μπήκαν στη δουλειά λόγω ανάγκης, έβγαλε υπερέσοδα από την απασχόληση 300.000 συνταξιούχων και κυρίως από την δήλωση μεγαλύτερου όγκου υπεροριών λόγω της ψηφιακής κάρτας, ο ΕΦΚΑ πράγματι έχει παραπάνω χρήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση Τσίπρα δεν εφήρμοσε τη σκληρή αυτή απάνθρωπη ρύθμιση. Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς εγγράφεται στα αρνητικά της, επιχείρησε να την εφαρμόσει.
0: Έτσι.
9: Τελικά δεν την εφήρμοσε. Και τώρα λόγω εκλογικών υπολογισμών, λόγω κοινωνικών
0: πιέσεων,
9: καλώς έπραξε,
0: δεν το συζητάμε,
9: καλώς έπραξε και περιμένουμε την ψήφιση του νόμου. Είναι σημαντικό, κύριε Κατρούγκαλο, κύριε, με συγχωρείτε, κύριε Ξανάλατε, να πούμε το εξής. Είναι σημαντικό καμία σύνταξη χειρίας να μην γίνεται 25% και 35%,
0: ναι, τώρα,
9: όπως γινόταν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι, κύριε Ξανάλατε, ναι. Δεν μπορεί να κόβεται μία εθνική εκ των δύο συντάξεων. Είναι απάνθρωπο. Κύριε Ξανάλατε, δεν μπορούν να ζητηθούν 30.000 από χείρες και χείρες.
0: Για όνομα της Παναγίας. Εγώ όταν, θυμάστε κύριε καθηγητά, με τη συνδρομή σας βεβαίως την πολύτιμη, όταν πληροφορήθηκα την επόμενη μέρα, τη νύχτα που βγήκε και κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την επόμενη μέρα το πρωί μιλήσαμε μαζί, θυμάστε.
9: Σε εσάς τη σχολιάσαμε και ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση να υπερβούμε την κακή απόφαση.
0: Νομίζω ότι ήμασταν ίσως οι πρώτοι στην Ελλάδα,
9: έτσι,
0: που το σχολιάσαμε.
9: Όχι, οι πρώτοι τότε, διότι την επαύριο βγήκα ως εσάς πρώτα και τα είπαμε.
0: Ήμασταν λοιπόν, και με το ηχογραφημένο
9: και
0: το οποίο
9: που
0: ανέβηκε.
9: Και εσείς, διότι ανέβηκε... σε κάθε συνέντευξη που κάναμε, πάντα πηγαίνατε στη συντάξη, στην ειδική αυτή κατηγορία.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν πεθαίνουν, δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν στη σύγχρονη σκηνή. Για όνομα της Παναγίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και που το ανεβάζαμε στο διαδίκτυο τότε, το δίκαιο αίτημα αυτό το οποίο τελικά υλοποίησε η κυβέρνηση, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες θεάσεις και σχολιασμό. Δεκάδες χιλιάδες. Είναι το πρώτο από τις συνεντεύξεις μας σε θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο, το βίντεο που είναι ηχογραφημένο, βέβαια, το βίντεο που είναι ηχητικό. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά. Να το δούμε.
9: Το ζήσαμε και εμείς αυτό και περιμένουμε τώρα τη ρύθμιση εντός της εβδομάδας σε ένα κεντρικό κανάλι των Αθηνών. Θα βγει η κυρία Κεραμέως, περιμένω να σχολιάσω στον κύριο Στραβελάκη τι θα πει επ' αυτού του θέματος. Αναμένουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Και πότε θα το φέρει.
9: Φαίνεται ότι από 1η Ιουλίου, από 1η Αυγούστου θα αρχίσει αυτή η ρύθμιση και βεβαίως είναι σημαντικό, δεν θα ζητηθούν χρήματα πίσω, θα επιστραφούν χρήματα περικοπών, δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 70% η σύνταξη και δεν θα ζητηθεί η κατάργηση
0: μία και όσοι είχαν ήδη υποστεί την απώλεια θα έχουν άλλο νούμερο στη σύνταξή τους, θα πάνε πάλι από το 35% στο 70%.
12: Έτσι περιμένουμε, είναι, επαναλαμβάνω, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ κυρίως ως επιστήμονας και ως επικεφαλής επιστημονικής ένωσης, είναι σε θετική κατεύθυνση.
0: Δεν το συζητάμε,
12: τη στηρίζουμε, περιμένουμε να τα αποτυπωθεί σε νόμο και στην επανέλθουμε στην εξαιρετική σας εκπομπή να δώσουμε διευκρινήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
20: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
21: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
20: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
21: Είστε και φαίνεστε.
20: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο νιάρχος?
21: Έτσι είναι.
20: Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η ώρα της κυρίας Βάνα Σαϊβαλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Ευαλιώτη. Καλημέρα σας.
22: Καλημέρα και ξανάλλοντες στους ακροατές σας. Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Σας ακούμε. Τι φορολογικά θα μας πείτε? Να κλάψουμε, να γελάσουμε, τι θα κάνουμε τώρα?
22: Νομίζω ότι κάθε φορά σας έχω ένα έτσι συνδυασμό, για οπότε ποτέ στο τέλος δεν είστε δυσαρεστημένοι.
0: Όχι, εντάξει. Είναι καλό το mix grill. Είναι καλό.
22: Να πούμε λοιπόν ότι σε πολλά κριτικά νέα, να πούμε ότι από την επόμενη Τρίτη στις 7 μέχρι και την επόμενη Δευτέρα στις 13 Ιούλη θα είναι κλειστές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Βέβαια να πούμε ότι εκεί που δούλευαν δεν ήταν πάντα εκεί στο ύφος των περιστάσεων, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον είναι επίσημη ανακοίνωση ότι από την Τρίτη 7 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα είναι κλειστές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και μάλιστα σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, οι εισφορές δηλαδή μισθωτών και μη μισθωτών για τα επικουρικά και τα κύρια ταμεία, για την αίτηση των χρεωστήτων καταβληθέντων. Αλλά τα πιο σημαντικά είναι ότι δεν θα μπορούν να βγουν βεβαίως οι διαφορολογικές υπηρεσίες, δεν θα μπορούν να βγουν βεβαίως για έναρξη και για εγγραφή και απεγγραφή επαγγελματιών, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει πάυση δεν θα μπορούν δυστυχώς ηλεκτρονικά τουλάχιστον να εξυπηρετηθούν. Η προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ και επίσης η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας. Και πολλά άλλα, σα λέω όμως τα πιο χρήσιμα και τα πιο συμβατά, που σημαίνει ότι και δουλειές οι οποίες αφορούν συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων επαγγελματικών, όλη αυτή η διαδικασία θα κολλήσει. Βέβαια, η υπηρεσία είπε ότι ελάτε από την υπηρεσία στο κατάστημα και κλείστε ραντεβού και θα σας χαιρετήσουμε από εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, για να πούμε και την αλήθεια, ότι όταν ηλεκτρονικά δεν μπορεί να υποστηρίξει μια υπηρεσία, δεν μπορεί ούτε κατά τόπους γραφεία, γιατί έχουν καταργηθεί πια οι χειρόγραφες βεβαιώσεις, οπότε το πιο πιθανό είναι να κάνετε απλές χρήσεις και τη συνέχεια να προχωρήσετε σε κατάθεση με πρωτόκολλο κάποιας αίτησης. Οπότε επί της ουσίας θα καταλήξει η όλη διαδικασία του ΕΦΚΑ από 7 μέχρι 13 Ιουλίου. Και έτσι λοιπόν, επαγγελματίες οι οποίοι πρόκειται να κάνουν μεταβίβαση, όπως σας είπα, επαγγελματικών αυτοκινήτων ή ακινήτων, λοιπόν, στη συνέχεια το ευρύ κενό, γιατί περιμένουμε και μέσα στον Αύγουστο να κλειδώσει, χωρίς να μπορούμε να μπούμε, εννοείται, όχι για καλό λόγο, να κλειδώσει η διαδικασία έκδοσης συμβολέων και υπογραφής τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όχι μόνο γιατί θα λείπουν οι συμβολιογράφοι και θα έχουμε χαμηλή αίσθηση την ειδικότητα, αλλά σαν η υπηρεσία θα σταματήσει να εξυπηρετεί για το μήνα Αύγουστο. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα στριμωχθούν κατά πολύ οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες για μεταβάσεις ακινήτων. Να πούμε ότι πάνω σε αυτό, επειδή είναι το φαινόμενο της πιταλούδας, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό για διακοπές και να συνδυάσουν και τα κτηματολογικά τους και τα ιδιοκτησιακά τους. Δυστυχώς έτσι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα Ιούλιο-Αύγουστο να έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από το εξωτερικό και να συνδυάσουν τις διακοπές και τις γραφειοκρατίες. Βέβαια, στο τέλος καταλήγω να μην κάνουν διακοπές και να κάνουν μόνο γραφειοκρατία. Να πούμε λοιπόν ότι αυτοί θα είναι, δυστυχώς ελπίζουν να μην έχουν άσχημες εκπλήξεις όσον αφορά την υπηρεσία που πρέπει να κάνουν και να διεκπαιρεώσουν, γιατί αυτές οι δυνατότητες και των κλεισιμάτων των υπηρεσιών δεν λέγονται από νωρίτερα, δεν είναι προγραμματισμένες μέσα στο έτος. Γιατί αποφασίζει μια υπηρεσία, κλείνει τις υπηρεσίες της για υποτίθεται αναβάθμιση και από εκεί και πέρα καταλύει το κράτος χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να νιώσει τι θα πει ότι έρχεται κάποιος από την Αυστραλία να κάνει μεταβίβαση ακινήτου και θα πρέπει μετά να ξαναέρθει. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχουν το μαχαίρι, έχουν και την πίτα, Οπότε με αποτέλεσμα κάποιων αποφάσεων που μεταξύ τους βολεύονται, γιατί το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και στην εφορία αυτή τη διαδικασία, και αντί να κάνουν αυτές τις δουλειές πάρες και από απόγευμα μέχρι Δευτέρα πρωινά, κλείνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα λοιπόν, θέλουμε ψηφιακό κράτος Ελλάδα 2.0. Μην το κάνετε 0.0. Δηλαδή, κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να νιώσουν ότι έχουν και ευθύνη οι θεσμοί απέναντι στον πολίτη, που σας είπα και πάλι, δεν είναι μόνο η Βάνα που θα πάει στη Λίδα να κάνει την καταβίβαση, είναι και όλες που θα έρθει από το Μακεδονικό Σίδνεϊ να κάνει την αποδοχή κληρονομίας της γιαγιάς του. Τέλο πάντων, το ένα είναι αυτό που πρέπει να πούμε και να συλληφίσουμε. Το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα κλείσει το άλλο 21 στις 10 του μήνα, που σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν κάνει αλλαγές σε παιδάκια, σε μεγάλες οικογένειά τους, μήκες οικογένειά τους και λεπτό σχετικά, θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και να συνειδητοποιήσουν ότι θα κλείσει η εφαρμογή, και κλείνοντάς την βέβαια θα επανέλθει, το συζητάμε, θα επανέλθει στη διαδικασία πάλι του ανοίγματος προς το τέλος του μήνα, αρχές Αυγούστου. Δεν θα χάσουν αυτοί που είναι τις αιτήσεις να τις κάνουν, αλλά η ουσία όμως είναι ότι θα καθυστερήσουν μία δόση και ίσως θα καθυστερήσουν και την ίστραξη αυτού του χρημάτων. Όσοι ενδιαφέρονται για Α21 και έχουν αφενές ξεχάσει και αφετέρου έχουν ήδη κάνει παιδάκια, καλό θα είναι να προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή. Να πούμε λοιπόν στη συνέχεια ότι το κράτος έχει αρχίσει και δίνει αυτά τα 150 ευρώ ένα παιδάκι, το οποίο είναι στο Α21 ή τέλος πάντων έχει γεννηθεί. Αλλά αυτά τα 150 ευρώ ανά παιδί πρέπει να είναι αφενός με προστατευόμενα μέλη, αφετέρου δεν πρέπει να έχουν αφημί. Οπότε αντιλαμβάνεστε μέχρι να τρέξει αυτή η διαδικασία και να βγάλουν όλα τα παιδάκια της Ελλάδας που είναι ανήλικα αφημί και η διαδικασία που χρειάζεται. Και με τους ρυθμούς που παίζει η εφορία, γιατί και εκεί πέρα έχουμε έτσι μια δυσκολία στην διεκπαιρέωση των αφημί. Να πούμε λοιπόν ότι αυτοί που δεν έχουν λάβει χρήματα καθόλου είναι γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν αφημί, πρώτον. Δεύτερον, αυτοί που έχουν λάβει τα μισά είναι γιατί και ο ενδιαστάσεις περισσότερες φορές σύζυγος ή ο σύζυγος έχει δηλώσει και αυτό το παιδί με αποτέλεσμα να μοιράζεται αυτό το ποσό. Έτσι λοιπόν όσοι δουν τα μισά από ό,τι περιμένουν να δουν τι γίνεται. Και τρίτο είναι παιδιά τα οποία την προηγούμενη χρονιά πήραν πάνω από 3.000 ευρώ, οπότε βγήκαν από τη φορολογική δήλωση των γονιών τους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά δεν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
0: Αυτά πρέπει να κάνουν και φορολογική δήλωση κανονικά. Έτσι.
22: Ναι. Να πούμε ότι αυτή δόθηκε μια παράταση για την αίτηση, για να προλάβει το σύστημα να δουλεύει και σαν ρουτίνα λούπα να δουλεύει και να ξαναπαίρνει πάλι αυτούς που δεν έχει επιδοτήσει και να τα ξαναεπεργάζει τα στοιχεία. Έχει δοθεί λοιπόν μια παράταση μέχρι τις 10 Αυγούστου. Όσοι στα παιδάκια δεν έχουν βγάλει αφημί, να σπεύσουν, να κινήσουν τις διαδικασίες οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά, να κάνουν ό,τι χαρτί χρειάζεται, προκειμένου να προλάβει και η υπηρεσία να βγάλει αφημί, αλλά μετά να το επεξεργαστεί, να έχει το χρόνο να το επεξεργαστεί και το σύστημα. Άρα δεν περιμένουμε από το Θεό να βρέξει λεφτά. Κάνουμε τη διαδικασία που χρειάζεται να εκδώσουν αφημί. Ένας απλός Έλληνας στην Μητρό τους θα δουν ότι αν τα παιδιά τους είναι εξαρτώμενα μέλη, έχουν αφημί την έκδοση. Τέλος, να πούμε σε αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν και να κάνουν τέλος πάντων τις φοροσφαιρίδες τους, έτσι τέλος πάντων γάμους και βαφτίσεις σε διάφορα κέντρα, να πούμε ότι καλό θα είναι.
0: Και να το μετανιώσουν μετά από χρόνια, ναι, ναι. Για να μας το πάρει.
22: Καλά να
0: κάνουν να παντρευτούν και. Όχι να παντρευτούν, δεν λέω.
22: Και μετά οι δικηγόροι να βοηθήσουν μετά τις
0: και μετά, και μετά,
22: να πάνε από εκεί το σκυτάλι.
0: Και μετά, ναι, ναι, ναι.
22: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί πρόκειται να παντρευτούν ή να βαφτίσουν και τέλος πάντων πρόκειται να κάνουν διάφορα τραπέζια σε ανοιχτά μαγαζιά, ότι καλό θα είναι να έχουν συνάψει σύμφωνα, συμφωνητικά για αυτή τη διαδικασία, διότι η εφορία έχει το δικαίωμα να μπει να ελέγξει. Και σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει συμφωνητικά αναφημί με το συγκεκριμένο μενού και το κόστος του και δεν έχει ανέβει στο τάξη και μάλιστα στο τάξη του καταστήματος, γιατί ο ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα και υποχρέωση. Έτσι λοιπόν να φτιάξουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το υποτυπώνται στα βασικά.
0: Ναι. Σωστή η παρατήρηση. Πολύ σωστή.
22: Προκειμένου μετά να μην τους κυνηγήσουν στο τέλος. Ναι, μεν θα κυνηγήσει το μαγαζί, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποδώσει τα συγκεκριμένα.
0: Αυτό δεν αφορά τον πελάτη. Αφορά το μαγαζί.
22: Αφορά τον πελάτη, λοιπόν. Δυστυχώς αφορά τον πελάτη όσον αφορά την αναστάτωση που θα προκύψει και γενικώς την καταμέτρηση μετά των ποτών και των τροφίμων που έχουν καταναλώσει. Ανατραπέζει προκειμένου να γίνει η σωστή καταμέτρηση και το πρόστιμο που θέλει η υπηρεσία να υποβάλει.
0: Είναι αυτό που λέμε τα βάσανα αρχίζουν αμέσως μετά το γάμο. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι.
22: Έτσι λοιπόν, καλό θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν σκοπό να συνεργαστούν με καταστήματα και να κάνουν την διαδικασία που χρειάζεται για το τραπέζι και όλες τις βασίσεις. Καλό θα να κάνει ένα συμφωνητό. Δεν για... είναι διατυπικό, είναι ουσιαστικό.
0: Βεβαίως. Και να πω, μια και είμαστε στα του γάμου, ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, πρόσεξε. Εάν η νύφη, έτσι, η νύφη, η γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, όχι η νύφη, η γυναίκα, στο ζευγάρι, δεν εργάζεται, δεν έχει εισοδήματα, αλλά κάνει μέσω Άιρις μία δωρεά στον πατέρα της, τον κακομοίρη, τον πατέρα της, του ρίξει 20.000 να έχει να πορεύεται ο γέροντας, αλλά δεν έχει λεφτά δικά της και τα έχει πάρει από τον άντρα της, και επειδή το θεωρεί ότι είναι αφορολόγητο λόγω της συγγενικής σχέσης, έρχεται η εφορία, σε βρίσκει, βρίσκει και την πηγή των χρημάτων, τραβάει στο γαμπρό ένα πρόστιμο, στον άντρα της δηλαδή, του φορολογεί και με το 40%, πόσο είναι, 20, πόσο είναι, 40, 40 νομίζω, με το 40%, και να έχεις να πορεύεσαι, να το προσέχουν αυτά. Δεν μπορείς να μεταφέρεις χρήματα, είναι του άντρα σου, αν δεν έχεις δικά σου, στον πατέρα σου, αφορολόγητα.
22: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με των δωρεών είναι άδικο, όπως όλη η ζωή
0: βέβαια. Βέβαια είναι.
22: Και
0: σαφώς
22: είναι και
0: δυσνόητο,
22: γιατί νομίζω σου λέει έχουμε μαζί ένα λογαριασμό για την ΕΦΥ.
0: Ακριβώς έτσι
22: έγινε. Στη διαδικασία. Ακριβώς λέει, έχω λεφτά στο λογαριασμό. Για το θέμα είναι πώς έφτασε.
0: Δεν είναι δικό σου. Έτσι. Βρίσκουν την πηγή του εισοδήματος. Πούμε... Έπρεπε να την κάνει ο γαμπρός, ο οποίος όμως αν την έκανε, θα έπρεπε οπωσδήποτε να φορολογηθεί, διότι δεν έχει σχέση με τον πατέρα, με τον πεθερό. Έτσι δεν είναι.
22: Ναι,
0: έχουμε καμιά σχέση με την πεθερά μας? Καμία, ούτε θέλουμε. Πάμε.
22: Και δεν θέλουμε. Λοιπόν. Και δεν επιθυμείτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
22: Γραμματικά, ναι, δύο λεπτά, ναι, ότι έχουμε διάφορα προγράμματα στο ΕΔΙΠΑ, η οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε να πούμε ακόμα ότι υπάρχουν ανοιχτά αυτή τη στιγμή τα θέματα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οποίες ακόμα δεν έχουν καθιερωθεί, δεν έχει ακόμα ανοίξει καμία πλατφόρμα. Είμαστε στην αναμονή από υποσχετική του Μαΐου, έχουμε φτάσει Ιούλιο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Και περιμένουμε στον Αύγουστο, ελπίζω κάποια στιγμή, να ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
22: Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε.
0: Πόλη πάνω, με αυτό φεύγουμε. Ένα σφάλμα έκανα. Να στο ρίξω καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.
1: Θα μου λείψετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Sky 89,4.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάτι γίνεται με το θέμα των εκβιασμών, κύριε Γκύρη, και δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Και μιλάμε για εκβιασμούς με σεξουαλικό περιεχόμενο. Και αυτό μας προκαλεί μεγάλη περίεργεια. Θυμίζουμε ότι πριν από καιρό είχε γραφτεί για έναν επιστήμονα στην Πάτρα, τον οποίο εκβίαζαν και μάλιστα του πήραν και λεφτά κάποιοι Ρωμά από την Κάτω Αχαΐα. Τώρα έχουμε άλλο περιστατικό στην Κάτω Αχαΐα, κύριε Γκύρη. Το μάθατε, το μάθατε? Δεν το μάθατε? Πώς σας ξέφυγε εσάς? Πρόκειται για ένα παπά ο οποίος έστειλε στο εδόλιο και μάλιστα θα γίνει δίκη 21 Σεπτεμβρίου δύο άτομα από την Κάτω Αχαΐα, έναν 36χρονο και μία 43χρονη, για εκβιασμό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τον ιερέα, ο παπάς αυτός δέχθηκε το 2022 ένα μήνυμα στο Messenger του, στο Facebook δηλαδή, και το μήνυμα αυτό είχε μια φωτογραφία δική του με το εσώρουχο μόνο στο κρεβάτι ξάπλα, με το βρακί, με το σόβρακο που λέμε, και του έλεγε ο αποστολέας του μηνύματος: θέλω 500 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσω τη φωτογραφία. Ο παπάς τρόμαξε, την επόμενη μέρα πήγε στα αλυτά, άλλο που πετού του, πρώτη φορά βλέπω να είναι ο άλλος θύμα εκβιασμού και να πηγαίνει στα ελληνικά ταχυδρομεία, και υπογράφει επιταγή 500 ευρώ και την αντιστήλει στον παραλήπτη, αυτόν τον εκβιαστή, μέσω ελτά, προσέξτε, όχι φακελάκι ούτε τράπεζα, μέσω ελληνικών ταχυδρομείων. Παραδοσιακός ο παπάς, 65 ετών ο παπάς. Τελικά το 500 έγινε 1000 την επόμενη φορά. Του ξανά στείλαν τη φωτογραφία και του λένε: ξέρεις παπούλι, εδώ σε έχουμε με το σόβρακο, φέρε ένα 1000. Ξαναπήγε ο παπάς στα ελληνικά ταχυδρομεία, έδωσε το 1000. Πάλι μέσω λεπτά. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα λεπτά? Δεν έχω δώσει ποτέ χρήματα μέσω λεπτά εγώ. Εσύ δώσεις ποτέ εσύ? Όχι. Τώρα ο παπάς πώς σκέφτηκε να πάει στα λεπτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πάμε. Το ζήτησε λες ο άλλος, μπορεί, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αν το 1000 μετά έγινε παραπάνω. Τελικά έφτασε σε ένα σημείο ο παπάς να έχει δώσει 11.500 ευρώ στον 36χρονο για να μην δημοσιοποιήσει τη φωτογραφία, ενώ υπήρξε κι άλλο μετά άλλη παρέμβαση από τη 43χρονη που του ζήτησε 5.000 ευρώ για τη φωτογραφία και τον απείλησε κιόλας ότι θα στείλει μπράβους στο σπίτι να τον εδείρουν, να γίνει ρόμπα στη γυναίκα του κλπ, εάν δεν δώσει 5.000 στην 43χρονη. Και όντως η γυναίκα, μάλλον αυτός, πήγε πάλι στα ελληνικά ταχυδρομεία και έδωσε 5.000 ευρώ για τον εκβιασμό. Αυτά έγιναν το 22. Κάποια στιγμή ο παπάς δεν άντεξε, γιατί αυτοί ζητάγανε και άλλα προφανώς, και τους κατήγγειλε στην αστυνομία. Ό,τι είχε κάνει και ο Κοροβέσης, θυμίζω, αντιπεριφερειάρχης πριν από καιρό, όπου τελικά τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν στην Πάτρα πάλι για εκβιασμό με βίντεο, φωτογραφίες κλπ. Με αφορμή πάλι σεξουαλικές δραστηριότητες. Όπως και ο επιστήμονας στην Πάτρα που και αυτός εδέχθηκε εκβιασμό σεξουαλικό και έγινε αυτό που έγινε. Έχουμε τρεις περιπτώσεις δηλαδή. Προσοχή κυρίες και κύριοι, τι κάνετε? Εγώ αυτό λέω. Προσοχή, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Το θέμα είναι πού βρήκανε τις φωτογραφίες του παπά με το σόβρακο. Αυτό είναι μια απορία που δεν μπορώ να αντιλήσω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πού βρήκανε τη φωτογραφία του παπά με το σλιπ, με το εσώρουχο, ξαπλωμένο στο κρεβάτι? Τι περίμενε ο παπάς με το εσώρουχο, και αν είναι κάτι άλλο ή είναι μοντάζ, δεν το ξέρω. Θα το δούμε αυτό, αλλά άμα ήταν μοντάζ, γιατί είναι παπά να δώσει τα λεφτά? Πήγαινε σας με κατευθείαν, δηλαδή δεν ξέρεις, ας πούμε, δεν φαντάζεσαι τώρα να πεις τρόμαξες, και το καταλαβαίνω αυτό. Είναι και δύσκολη θέση ενός ιερέα, ενός παπά, να εμφανίζεται στο διαδίκτυο με εσώρουχο, αν και
Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα δύσκολα το υλοποιούν, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι εκεί θα βρεθούν με τη μία. Μόνο με την IP τους, με τη διεύθυνσή τους ηλεκτρονική, μόνο με οτιδήποτε καταγραφεί ως ίχνος στο διαδίκτυο, εύκολα βρίσκεται ο δράστης. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις πιο πολύ ποντάρουν στην τρομάρα που σου προκαλούν, ότι θα δημοσιοποιήσουν ένα θέμα δικό σου που σου αφορά κλπ. Και έχει ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Οπότε σε αυτά στηρίζονται και προχωρούν, κύριε Γύρη, στον εκβιασμό. Και επαναλαμβάνω, τρίτη περίπτωση εδώ στην περιοχή μας. Σκεφτείτε τι γίνεται δηλαδή.

Εγώ θα πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί πραγματικά όταν αφινόμαστε και λίγο ελεύθεροι και δεν ξέρουμε και με ποιους μπλέκουμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το κακό. Να, όπως ο επιστήμονας που έπεσε θύμα Ρωμά στην Κάτω Αχαΐα και τον εκβίαζαν με βίντεο αυτή η Ρωμά, ή όπως για παράδειγμα ο ιερέας τώρα με το σλιπ, με το εσώρουχο, ή και με φωτογραφίες ο αντιπεριφερειάρχης ο Κοροβής, ο οποίος βγήκε και τα πέολα και καλά έκανε, γιατί ούτως ή άλλως συζητιόταν ευρέως αυτό, γιατί αυτοί που τον εκβιάζαν είχαν πάρει και λεφτά κλπ. Οπότε βγήκε και τα πέμπω μόνο στο κοιτάλι στο θέμα.

Αυτά περί εκβιασμών. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι Δευτέρα θα έχουμε μια εξέλιξη με τον Οδοντοτό, αλλά ακόμα δεν θέλουν οι φορείς να πουν κάτι. Περιμένουν τη νέα συνάντηση με τον νέο υπουργό. Και εκεί θα δούμε αν τελικά υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτά τα οποία έκανε ο Κυριανάκης και κατέβασε ρολά στον Οδοντοτό. Θα δούμε λοιπόν αν όντως υπάρχει κάποια θετικά, αν έχουμε κάποια θετικά μηνύματα σε σχέση με τον Οδοντοτό σιδηρόδρομο που ενώνει Διακοφτό με τα Καλάβρητα. Χαιρετισμούς στο Διακοφτό λοιπόν. Κύριε, κύριε, έχει ωραία θάλασσα από το Διακοφτό. Ε? Κολυμπάνε, κολυμπάνε και μια μικρή μου φίλη εκεί στο Διακοφτό. Έχει ωραία θάλασσα, λέει. Εκεί στη Ρωθιά, Διακοφτό, ξέρει τα Λεώνα κλπ. Οκ. Θα το δούμε λοιπόν όλο αυτό από Δευτέρα και μετά. Για να πάμε τώρα στο ζήτημα που έχουμε με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είδατε τι έγινε χθες, πως βρήκαν ή τις έκτισε ΜΑΚ τον άτυχο άνδρα που έκανε μια βουτιά κάτω εκεί από τον καταράκτη και δυστυχώς υπήρξε στροβιλισμός του νερού μέσα στη λιμνούλα, σύνηθες φαινόμενο, και τον τράβηξε στα βράχια. Μαθαίνουμε ότι το ζευγάρι αυτό των δύο ανδρών είχε πολλές φορές κάνει μαζί καταρριχήσεις, δηλαδή κατεβάσματα των φαραγγιών. Τώρα το πώς του ήρθε το αλουνού να πέσει από ύψος για να κολυμπήσει στη λιμνούλα, δεν ξέρω. Διότι η φυσική τι λέει, ότι όταν πέφτει καταράκτης και μάλιστα σε μικρή λιμνούλα με ταχύτητα από ψηλά,

υποστελεχώνεται, κάποιοι φεύγουν, ακόμα και αυτοί που έχουν τους σκύλους της ΕΜΑΚ πάνε, λέει, σε άλλες υπηρεσίες. Είναι τρομερό να αποψηλώνεται μια τέτοια υπηρεσία όπως η ΕΚΤΕΜΑΚ, που σε τέτοιες περιπτώσεις κινδύνου, και όχι μόνο σε φωτιές αλλά σε καταστροφές, χάνεται κάποιος στο χελμό επάνω, πάει η ΕΜΑΚ. Πέφτει κάποιος από κάποια χαλάδρα, πάει η ΕΜΑΚ. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να πάνε κάποιοι που ξέρουν από αυτά. Δηλαδή γίνεται ένα ατύχημα με ένα καγιάκ σε ποτάμι, στο Λούσιο π.χ., πως είχε γίνει πριν χρόνια, που έχασαν τη ζωή τους 7 νέοι άνθρωποι εκεί που έκαναν καγιάκ στο Λούσιο. Η ΕΜΑΚ πήγε εκεί, δεν πήγα εγώ, ούτε ο Γκύρης. Άμα μπω εγώ και ο Γκύρης μέσα στο ποτάμι θα πνιγούμε και οι δύο. Αλλά η ΕΜΑΚ, οι άνδρες της ΕΜΑΚ είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι παίξε-γέλασε. Και όμως αποψηλώνεται αυτή η υπηρεσία. Παράπονα έχει η Δημοτική Αρχή, γιατί έκανε, λέει, παρουσιάσεις του έργου των υπηρεσιών επί τριήμερο στην αγορά Αργύρη και δεν πήγε κανείς. Ο μόνος, λέει, που πάτησε το πόδι του εκεί ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Αϊβαλή, ο κύριος Σταθόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αυτός, και ήταν ο μόνος, λέει, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση. Όλοι οι άλλοι ήταν απόντες, δεν θέλησαν να ενημερωθούν για το έργο των υπηρεσιών του Δήμου. Και μάλιστα έγραφε ένας σχολιαστής υπέρ του Πελετίδη και έλεγε τα ξεφτέρια, λέει, της αντιπολίτευσης, τα αστροπελέκια, έτσι έγραφε. No other place. Τι μαθαίνω, ότι σήμερα, λέει, πήγαν συνεργεία του Δήμου εκεί στην πλατεία Γεωργίου που είχε φυτρώσει το χορτάρι περιμετρικά και το περιποιήθηκαν. Είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία στο Facebook όπου κάποια πρόβατα, με AI βέβαια, φωσκούσαν στα παρτέρια αυτά του Δήμου. Οπότε ενοχλήθηκε, φαίνεται, η αρμόδια υπηρεσία από τα πρόβατα τα οποία βοσκούσαν στα παρτέρια στην πλατεία Γεωργίου, έστω και αν ήταν AI, ψεύτικα δηλαδή. Ήταν ηρωνική φωτογραφία, με μεγάλη ηρωνία. Οπότε έστειλαν και σήμερα συνεργείο και τα καθάρισε όλα. Κάτι βοηθάει και το σχόλιο με τα πρόβατα. Και επειδή διαβάζω πολλά, θέλω επίσης να σας πω το εξής, ότι όταν γράφετε στο διαδίκτυο κάποια πράγματα και βρίζετε π.χ. τον Πελετίδη ή το Φαρμάκι ή εμένα ή ότι τον Κύρη, να προσέχετε πάντα ποιος είναι ο αρμόδιος. Δηλαδή δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι χάλασε το φανάρι της Γούναρη και φταίει ο Πελετίδης, γιατί τα φανάρια της Γούναρη ανήκουν στην περιφέρεια. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όχι τίποτα άλλο, απλώς δημιουργείται και ένα κλίμα το οποίο δεν είναι και σωστό και είναι και άδικο για κάποιες περιπτώσεις και κάποιους ανθρώπους ενίοτε. Καλά, λέει ο Γκύρης, σωστό είναι να μην βρίζουμε καθόλου. Ναι, αλλά βρίζουν όλοι. Γράφω εγώ ένα θέμα, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο, ένα σχόλιο, και λέω, ξέρω, τα φανάρια ανοίγουν στη Γούναρη, στον περιφερειάρχη. Πετάγεται από κάτω ένας και μου λέει, εσύ, μου λέει, με μπλόκαρες μια μέρα, είσαι δημοκράτης. Άκου τι μου έγραψε, ρε. Ακούς τι μου έγραψε. Με μπλόκαρες μια μέρα, μου λέει, τόσο δημοκράτης είσαι. Όχι, θα αφήσω τον άλλον να μιλάει, άμα λέει τρίχες.

για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Ο Τράπερ είναι γνωστός γιατί έχει απασχολήσει και στο παρελθόν από τους πιο γνωστούς Τράπερ, ο οποίος διαφήμιζε μέσω των βίντεο του ή των εμφανίσεών του στα social media που είχε χιλιάδες ακόλουθους κάποια καζίνο τα οποία ήταν παράνομα στην Ελλάδα, φρουτάκια δηλαδή διαφήμιζε, ή φρουτάκια ή ξέρω εγώ κουλοχέρις που τα λένε κλπ. Ένας άλλος που συνελήφθηκε αυτός και κατηγορείται είναι διάσημο μοντέλο επιχειρηματίας, ο οποίος μάλιστα είχε σχέση, έχει χωρίσει τώρα, με μία άλλη influencer, κύριε Γκύρη. Αυτός που και αυτός κατηγορείται ότι διαφήμιζε παράνομα καζίνο. Και έχουμε και ένα τέτοιο influencer που είναι και κωμικός και έχει πολλά βίντεο κλπ. Και αυτός διαφήμιζε παράνομα καζίνο και κονόμαγε φυσικά, αλλά τώρα δικογραφία. Και είναι λογικό γιατί ξέρετε, αυτοί οι τύποι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι κάποιοι τους ακολουθούν και είναι influencer που σου λένε. Ο άλλος, εγώ, ο τράπερ που τραγουδάει τα σκυλάδικα ραπ και το παίζει τραγουδιστής, γιατί κάποια κοριτσάκια και αγοράκια τον ακολουθούν. Και παράλληλα αυτός τι κάνει λοιπόν? Βρίσκει παράνομα καζίνο ανά την Ευρώπη ή ανά τον κόσμο και λέει στους ακολουθούς του, παίξτε αυτό το φρουτάκι ή παίξτε αυτή τη ρουλέτα. Μόνο που αυτά είναι παράνομα στην Ελλάδα. Τι τον νοιάζει αυτό, είναι? Εγώ σου λέω τα παίρνω. Μέχρι να με πιάσει αστυνομία, τον έπιασε όμως. Γιατί όταν ας πούμε κάποιες άλλες εταιρείες που πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα και είναι νόμιμες και λειτουργούν νόμιμα τα καζίνο τους, έχουν αποφασίσει να κυνηγήσουν το θέμα, θα το κάνουν. Γιατί χάνουν χρήματα. Είναι γνωστό ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν με τον τζόγο κόλλημα. Είναι τζογαδόροι, παίζουν, ρε παιδί μου. Οπότε δεν παίζει ο άλλος με την νόμιμη εταιρεία και παίζει με την εταιρεία που του διαφημίζει ο τράπερ τάδε. Καταλάβατε? Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί στον αέρα.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Λέγαμε και χθες για τις φωτιές εκεί στην περιοχή του Λιγανοκάβου, την ανησυχία που υπάρχει. Γενικότερα παρατηρώ ότι υπάρχει εκεί μια, ξέρετε, πλήρη συγκατάληψη. Εγώ θα έλεγα και διαφορία, γιατί ναι, μεν γίνονται κάποια πραγματάκια, αλλά όταν το θέμα δεν λύνεται οριστικά, εγώ τουλάχιστον βαριέμαι. Δεν ξέρω αν τι κάνουν οι άλλοι φορείς ή οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά εγώ βαριέμαι που το λέω. Έχω τον κύριο Κόκκινο στη γραμμή εκεί από τον Σύλλογο. Καλημέρα, κύριε Κόκκινο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ξέρω, καλημέρα.
0: Τα φαινόμενα έχουν αυξηθεί. Μάλιστα, προχθές μου πάνε για δύο φωτιές και είχαμε και βίντεο κιόλας. Και μάλιστα για τη μία φωτιά ειδοποίησαν οι ραδιοερασιτέχνες που την είδαν από την Ελεκίστρα από πάνω ψηλά και ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία και τελικά επενέβη άμεσα όσο μπορούσε να επέμβει, γιατί πήγε και η αστυνομία εκεί, γιατί πετάγανε πέτρες τα γνωστά. Δηλαδή, πραγματικά δεν βαριόμαστε στην Πάτρα να έχουμε καθημερινά το ίδιο ζητούμενο, το ίδιο θέμα και να μην ασχολείται κανείς κατ' ουσίαν ουσιαστικά?
1: Δηλαδή, εμείς πραγματικά είναι αυτό που λέτε, νιώθουμε απογοητευμένοι. Παρ' όλα αυτά δεν θα βαρεθούμε να επισημαίνουμε το πρόβλημα. Εχθές συνέβη και το παράδοξο αυτό που είπατε, ταυτόχρονα να υπάρχουν δύο φωτιές εκεί στο, ναι, στο σημείο, ας πούμε, που διαμένουν οι Ρωμά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό θα
0: και
1: το
0: μία τρίτη το βράδυ, και μία τρίτη το βράδυ μου λένε. Και μία τρίτη,
1: και μία
0: το
1: τρίτη
0: βράδυ,
1: αργότερα, ναι, ναι. Η οποία αυτή, ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε και μία ιδιαίτερη μυρωδιά αυτή του καμένου λάστιχου. Ναι. Τώρα μετά τη φωτιά το αποφασίσαν να κάψουν τίποτα λάστιχα. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, γιατί κατά δεύτερον σε σχέση με τα προβλήματα αυτά είναι ότι δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας εκεί. Ξέρετε ότι υπάρχει άβατο ακόμα και για την πυροσβεστική, η οποία όταν, ναι, συμβαίνει φωτιά περιμένει την αστυνομία να έρθει εκεί να επιτηρεί το χώρο για να μπορέσει να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή αυτά είναι, καταλαβαίνετε, ανήκουστα πράγματα τώρα. Γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρει και ο καθένας, η φωτιά δεν μπορεί να περιμένει. Έτσι. Η φωτιά, ειδικά άμα έχει αέρα, θα την τρέχουμε και θα τη φτάσουμε μέχρι το Παπελοπονησιακό και δεν ξέρουμε πάει και παρακάτω.
0: Εγώ στέκομαι, επειδή αυτά έχουν πολλές φορές ακουστεί, κύριε Κόκκινε, στέκομαι σε αυτό το βαριέμαι που είπατε. Εσείς δεν βαριέστε, αλλά εγώ βαριέμαι με την είδηση. Και ξέρετε, το λέω χαριτολογώντας και με μια αγανάκτηση. Γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, ήμουν ανιός και γέρασα. Ασχολούμαι με το θέμα τόσα χρόνια. Έχετε κάνει πολλές παραστάσεις, έχετε κάνει συνελεύσεις, έχετε κάνει διαβήματα, έχετε πάρει υποσχέσεις από βουλευτές, από υπουργούς κλπ.
1: Ακούστε το Χρυσοχοίδη. Το ίδιο θα πάρουμε, ναι, και τη Δευτέρα. Συζητείτε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς, ναι, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από την πλευρά του κ. Κατσανιώτη. Για αυτά τα ζητήματα, την παραβατικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με το χώρο, το καταβλισμό, το Ρωμά. Πραγματικά είναι απορίας άξιο πως δεν παρεμβαίνει κανένα. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, δεν υδρώνει κανένας το αυτή. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Ο Δήμος λέει, ξέρετε, εγώ έχω την κοινότητα Ρωμά, το παράδειγμα Ρωμά, το οποίο προσπαθεί με κάποιους τρόπους να το πω σε εισαγωγικά να τους εκπαιδεύσει. Δηλαδή να μπουν σε μια λογική διαβίωσης τελείως διαφορετική. Μα πώς θα μπει σε διαφορετική λογική ένας που διαμένει σε μια παράγκα, εάν δεν του διαθέσει, ναι, κάτι καλύτερο από αυτό. Αυτό που το ζήτημα δηλαδή που έχουμε βάλει, γιατί από τον τρόπο διαβίωσης και διαμονής, από αυτόν τον τρόπο ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Σε αυτό ποτέ κάποιες υποσχέσεις περιστασιακά, αλλά ποτέ δεν πήρα μια συγκεκριμένη απάντηση. Ακούμε για παράδειγμα, γιατί εδώ αυτά που συμβαίνουν είναι τρελά πράγματα στην κυριολεξία. Σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έρθει να αναγείρει εδώ γύρω στις 720 κατοικίες, αν θυμάμαι καλά, είπε ο κύριος Δένδιας. Πού θα πάει, δηλαδή, πού θα τις εγκαταστήσει, δίπλα από ένα καταβλισμό Ρωμά? Δηλαδή, δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Παλιότερα θυμόσαστε τι είχε γίνει με την πιθανολογούμενη επί υπουργού που μετέπειτα έγινε και πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Τότε που ήταν να εγκαταστήσουν εδώ τους διερχόμενους μετανάστες, τους μόνιμους μετανάστες,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: θέλανε,
0: ναι,
1: να κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν ξέραν το χώρο. Και όταν τότε εξηγήσαμε στον κύριο υπουργό ότι εδώ το χειμώνα δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος. Δηλαδή θα σταθεί σκηνή που λέτε να βάλετε. Δηλαδή δεν ξέρω, σχεδιάζουν επί χάρτου, τελικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει κανένα. Ακούγεται τώρα ότι μάλλον συμφώνησε η ΕΤΑΔ να διαθέσει το χώρο στο Δήμο με μορφή ενοικίου, με χρυσιδάνιο, δεν ξέρω με τι. Γιατί και από εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Ωραία, και, ωραία, διατέθηκε ο χώρος. Και τι θα γίνει μετά? Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς περιφέρειας, από πλευράς του Δήμου, ώστε να δούμε τελικά πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μπορέσουν και αυτοί να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, να μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να μπαίνεις στην αυλή του καθενός και να παίρνεις ό,τι βρεις μπροστά σου. Όλα αυτά, να μπαίνεις, να στέλνεις τα παιδιά σου. Μα δεν τα σκέφτονται. Εγώ δηλαδή απορώ.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: 4-5 χρονών τα στέλνουν να κάτσουν μέσα του δρόμου, ώστε να αναγκαστεί ο οδηγός. Συγγνώμη. Να αναγκαστεί ο οδηγός, ναι, να σταματήσει και να το ανοίξουν το πορμαγκάζ, να το ανοίξουν την πόρτα. Αυτό δεν έγινε με τη συμβολή.
0: Εγώ λέω το εξής. Εκτός, εντάξει, πες ότι τους κατοίκους τους γράφουν στα παλιά τραπούκια. Πες το αυτό. Ναι. Δεν βαριούνται στην αστυνομία να στέλνουν κάθε μέρα περιπολικά εκεί, να στέλνουν δίας, να πηγαίνει πυροσβεστική, να ξοδεύουν πολύτιμες εργατόρες, πιάνουν φωτιές αλλού αλλού και ασχολούμαστε με το αν θα βάλει φωτιά ο Ρωμά στο λάστιχο? Δηλαδή
1: στιγμή,
0: δεν βαριούνται πραγματικά.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Βλαμή, έχουμε χάσει το λογαριασμό, βέβαια, κάθε καλοκαίρι. Νομίζω από το Μάιο έχουμε 5 ή 6 φωτιές. Και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Δηλαδή μέχρι να βγει ο Αύγουστος, καταλαβαίνετε πόσες φωτιές θα έχουμε ακόμα. Συγκεντρώνουν, κάνουμε δηλαδή αυτό, 12-15 φωτιές το χρόνο. Αν μιλήσετε με την πυροσβεστική θα σας το επιβεβαίωσει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεφύγει η φωτιά. Δεν θα καθίσει εκεί. Και αυτό που λέτε, δεν βαριούνται να ασχολούνται συνέχεια με αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί, δηλαδή είναι αδιανόητο.
0: Πραγματικά και τώρα έχουμε αδιανόητο. Γυαλού. Είχαμε και φωτιά, ας πούμε, στον καταβλητισμό των Ρωμά στα Σαργέικα. Και εκεί είχαμε και τραυματισμό πυροσβέστη. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Με τι εδώ παλιό,
0: δεν καθόλου απλά τα
1: πράγματα. Τις πέτρες και τα λοιπά δεν είχε τραυματιστεί ένας πυροσβέστης. Το οποίο νομίζω ακόμα ταλαιπωρείται σε σχέση με το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε και θύματα λοιπόν της ιστορίας αυτής. Και κανείς δεν καταλαβαίνει. Δεν κουνιέται. Δεν μου λέτε κάτι. Εγώ άκουσα και το Χρυσοχοίδη. Έλεγε ειδική ομάδα Ρωμά, για Ρωμά θα φτιάξουμε εκεί, θα ράμπο και τέτοια. Δηλαδή και νόμιζα ότι θα γίνει το θαύμα. Πέρασαν τόσους μήνες, έχει γίνει κανένα θαύμα και τίποτα?
1: Όχι θαύμα. Μια απλή βελτίωση να γίνει. Κάτι
0: γελάτε,
1: δηλαδή.
0: Γελάτε.
1: Να δούμε μια μικροδιαφορά σε σχέση με τον παρελθόν. Καμία. Το ίδιο πράγμα. Τώρα το αν περνάει ένα περιπολικό από εδώ εν κινήσει και φτάνει μέχρι την περιβόλα και τι θα. Δηλαδή τι θα προλάβει την παραβατικότητα των Ρωμά? Λες και θα περιμένουν πότε θα είναι το 100 για να κάνουν την παράβαση.
0: Και επίσης μου κάνει εντύπωση το εξής. Δηλαδή τόσα προγράμματα υπάρχουν και ευρωπαϊκά κλπ. Και προγράμματα και για την ιστορία αυτή. Δεν μπορούν να πάρουν ένα πρόγραμμα να το εκμεταλλευτούν, να τους κάνουμε την κατάσταση από εκεί και να τους πάνε σε κάποια σπίτια ή σε άλλους χώρους όπου να έχουν συνθήκες διαβίωσης υγείας, υγιεινής? Έχουν, δηλαδή δεν θα κάνουν. Δεν θα ξοδέψουν λεφτά. Υπάρχουν προγράμματα.
1: Το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα λοιπά, όπως λέγεται, ο τίτλος του υποτίθεται ότι διερευνά αυτές τις δυνατότητες, τα προγράμματα και τα λοιπά και τα θέτει σε εφαρμογή. Αλλά εμείς εδώ και τόσα χρόνια, όπως ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφος, δεν έχετε πάρει ποτέ ένα βελτίο τύπου που να λέει ξεκινάμε αυτό το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ή μετεγκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Ναι. Έχουν αφαιθεί και οι ίδιοι Ρωμά και εμείς στην τύχη μας. Είναι καθαρή τύχη που δεν έχει πέσει εδώ προημερών μπροστά στο σπίτι μου. Έρχονταν οι άλλοι χριστιανοί με το αυτοκίνητό τους, ένα κόκκινο συγκεκριμένα. Πετάχτηκε το παιδάκι, το Ρωμά, τσακωνόταν με την μαμά του. Πετάχτηκε μπροστά. Πώς δεν το πάει? Δηλαδή, εγώ τα τάχασα. Νόμισα ότι θα το πατήσει. Τυχώς η γυναίκα που είχε αντανακλαστικά και φρενάρισε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει αυτό για να αρχίσουμε να λέμε α, γιατί, τι και πώς.
0: Καλά,
1: και γιατί
0: αν γίνει αυτό, θα έχουμε και άλλο θύμα εκεί. Συγγνώμη λίγο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ακόμα και αθελά τη γυναίκα, γιατί πετάχτηκε το μικρό, θα έχουμε και άλλο θύμα εκεί.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνω γιατί.
0: Θα έχουμε και άλλο θύμα εκεί.
1: Το αντιλαμβάνομαι γιατί τι λέτε.
0: Θα μαζευτούν όλοι και θα γίνει χαμός.
1: Θα υπάρχουν αντιδράσεις, βεβαίως. Το ξέρουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει αυτό? Και πάλι, μην νομίζετε, θα γίνει στην αρχή, θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν αυτά. Εμείς αυτό πιστεύουμε. και στο τέλος μετά από κανένα δίμηνο τρίμηνο θα καταλαγιάσει αυτή έτσι,
0: όπως συμβαίνει πάντα.
1: Όπως συμβαίνει πάντα, αυτό λέμε εμείς. Ναι. Δυστυχώς. Πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αντιμετώπιση, το έχουμε πει 100 φορές. Δεν ξέρω, προς το παρόν, όπως και εσείς ως δημοσιογράφος και εμείς εδώ ως κάτοικοι, δεν έχουμε δει κάτι.
0: Ναι, επειδή τώρα πλησιάζουν και εκλογές, θα έρθουν πάλι εκεί στην περιοχή να σας πούνε διάφορα οι πολιτικοί.
1: Δεν τον γνωρίζω. Ξέρω ότι κάποιοι πολιτικοί. Δηλαδή, να, προηγουμένως σας είπα, ο κύριος Κασανιώτης έκανε επίκαιρη ερώτηση. Δευτέρα θα συζητηθεί με τον κύριο.
0: Και θα του πει, θα του πει κάτι ο Χρυσοχοΐδης ή ένα πληρωτής του. Μια γενικόλογη απάντηση. Μια γενικόλογη απάντηση.
1: Η οποία λέει
0: ναι, κάνουμε μέτρα, παίρνουμε μέτρα και τελειώσει το θέμα.
1: Γιατί έχουμε εγκαταστήσει.
0: Οι ερωτήσεις αυτές, κύριε Κοκκινέ, συγγνώμη λίγο. Οι ερωτήσεις αυτές δεν το λέω για τον Κατσανιώτη. Το λέω για τον οποιοδήποτε. Είναι ερωτήσεις μετασχολήσεως του κόλλου. Και το λέω ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Κοιτάτε, είναι, δηλαδή είναι ένα, τόσο είναι γενική η απάντηση που ποτέ δεν βγάζει άκρη.
1: Εσείς θα ξέρετε καλύτερα γιατί σας έρχονται οι απαντήσεις και τις βλέπετε. Είναι όμως μια αντίδραση ώστε να καταλάβουν και κεντρικά στην Αθήνα, γιατί είναι 2,5 ώρες απόσταση από την Πάτρα, ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι η ουσία μιας ερώτησης. Η απάντηση εννοείται ότι θα είναι κάπως έτσι, όπως το είπατε. Και δεν έχει και νόημα, δηλαδή, το να εγκατασταθεί μέσα. Τι να φτιάξουμε, να φτιάξουμε ένα αστυνομικό τμήμα μέσα στο, με μπαράγκα, γιατί δεν μπορεί να χτιστεί κάτι εκεί, ξέρετε. Να πάμε να στήσουμε μια μπαράγκα για να βάλουμε δύο αστυνομικούς να κάθονται εκεί και τι να κάνουν. Να επιτηρούν του Ρωμά που πετάνε τα σκουπίδια που κάνουν, που κάνουν, ας πούμε. Δεν είναι λύσεις αυτές. Μπορεί να βοηθάνε λίγο στον περιορισμό της παραβατικότητας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι η λύση που πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρόβλημα το αντιλαμβανόμαστε και εμείς είναι πολύπλευρο, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με την παραβατικότητα. Είναι χίλια δυο άλλα. Τα παιδιά, τα μισά και παραπάνω, δεν πάνε σχολείο, ας πούμε. Γιατί δεν πάνε. Είναι ένα πλέγμα δηλαδή προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, αυτό το ελέγχει κανείς. Ή σου λέει, δεν πειράζει, ρε παιδιά, ξέρετε. Το θέμα δεν είναι να το ελέγξουμε για να δούμε αν τελικά τηρούνται οι νόμοι στους Ρωμά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν τελικά το παιδί πηγαίνει σχολείο και έχει και μια πρόοδο, θα αποφύγουμε στο μέλλον τέτοια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δηλαδή δεν είναι μόνο ζητούμενο αν εφαρμόζει τον νόμος, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο.
1: Την ουσία,
0: και
1: ουσία
0: ο στόχος,
1: δηλαδή να
0: ο στόχος
1: παιδάκι,
0: που είναι
1: σιγά σιγά,
0: να αποκτήσει παιδεία το παιδάκι.
1: Να ξεφύγει από αυτή τη λογική που είναι, που διονύζεται εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό πώς θα ξεφύγει.
0: Εκεί πέρα κάποιοι γονείς, με το που γεννιέται ένα παιδί, το βλέπουν ως υποψήφιο θησαυροφυλάκιο. Θα μου φέρει λεφτά, σου λέει αυτό, όταν μεγαλώσει λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λειτουργούν.
1: Θα βγει στη διαχρονιά.
0: Μικρέ Γιωργάκη έβγαζε στην πιάτσα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, κλέψε. Άλλωστε μέχρι τα 12 δεν θα τιμωρηθεί κιόλα. Άρα κάνω τη γουστάρι, πήγαινε, κλέψε. Εδώ μου λέει η αστυνομία ότι με ένα παιδάκι που λέγεται Ράφα, εκεί που είναι 8 χρονών, 9, έχουν βρει τον πελάτη, είναι το Αρχηγόπουλο ο Ράφα. Αρχηγόπουλο 9 ετών, 8-9. Τι μου λέτε τώρα?
1: Πραγματικά. Τι να σας πω. Δεν ξέρω, έχουμε. Ναι, ακούγεται.
0: Ναι,
1: ακούγεται. Εμείς, παρά το ότι δεν έχουμε πολλές ελπίδες, πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθούν σοβαρά. Όχι μόνο με το συγκεκριμένο καταβλισμό και με άλλους, έτσι, που είναι, που οι άνθρωποι ζουν κατά πάθλιες συνθήκες.
0: Φωνάζει και ο Πρίτανης,
1: για να δούμε
0: και
1: αυτή τη χώρα τελικά να μην συνεχίζεται και να μην, δηλαδή, και η λογική αυτή που λέει ναι μωρέ γύφτη είναι αυτή, έτσι ζουν πάντα. Όχι, δεν είναι, γιατί να ζουν πάντα έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή για αυτοί να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες? Δεν μπορεί να ζουν άνθρωποι και ποτέ και μάτια.
0: Ακούστε με λίγο, εγώ ας πούμε για παράδειγμα με τη φυλή των Ρωμά. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και με ποιους έχω καλές σχέσεις? Με οικογένειες Ρωμά οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην Πάτρα και μένουν στις Σιτιές, σε άλλες περιοχές. Έχω, ας πούμε, ο φίλος μου, ο Γιώργος Κουτρουμπάνος, που είναι φίλος μου και τον βλέπω και συζητάμε. Αυτός θέλει να αναδείξει τα προβλήματα αυτά. Μου τα λέει μόνος του. Και μου λέει, κάντε θέμα αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί μπορεί να ξεφτιλιζόμαστε, μου λέει, όλοι, επειδή κάποιοι είναι έτσι παραβατικοί.
1: Συμφωνώ. Και είναι ένας από αυτούς που μου είχε πει ότι δυστυχώς είσαι στο χειρότερο καταβλισμό δίπλα.
0: Ναι.
1: Το έχει πει. Γιατί έτσι έχει χαρακτηριστεί όσο χειρότερος από πλευράς διαβίωσης σε όλη την Ελλάδα και από το ίδιο το Υπουργείο. Εντάξει, τον χαρακτηρίζεται ως τέτοιο, ως το χειρότερο καταβλισμό. Μα δεν παίρνετε μέτρα. Εσείς το Υπουργείο, εσείς είστε αρμόδιοι. Να μην είναι ο χειρότερος.
0: Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι όσοι από Ρωμά έκαναν σπίτια και ήσαν προκομμένοι και πήγαν τα παιδιά του σχολείου κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις διαπρέπουν. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πάλι φίλος του Κουτρουμπάνου και φίλος και δικός μου, ένα παιδί χρυσό, είναι πυγμάχος αθλητής και πάει πολύ καλά και πρωταθλητής Ελλάδος θα γίνει. Δηλαδή, και σχολείο. Να είναι καλό το παιδί, βέβαια.
1: Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν την πρόοδο από τους Ρωμά, που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να μην ζήσουν τις συνθήκες που ζήσαν αυτοί. Και βεβαίως ενδιαφέρονται και για την παιδεία τους και για τη μόρφωσή τους και για τον αθλητισμό τους κτλ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και οι ίδιοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μένουν σε ένα σπίτι. Να τελειώνει και το πανηγυράκι με Ριγανόκαμπο και Χάραδρο. Δεν το θέλουν αυτό. Γιατί τους δυσφημεί.
1: Βεβαίως. Το ίδιο αυτό που ελπίζουν και οι ίδιοι, ελπίζουμε και εμείς. Να τελειώνει κάποια στιγμή αυτή η ιστορία. Για να δούμε.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Άσε ρε φίλε, τι μου βάζεις τα Pet Shop Boys. Δεν τους είδα και στεναχωρήθηκα. Δεν πήγα. Τι μου κάνεις τώρα, ψυχολογικό πόλεμο? Είσαι κακός άνθρωπος, κύριε Γκύρι. Τους έχω δει δύο φορές βέβαια, αλλά εντάξει, ήθελα να το δω και μία τρίτη. Την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο, δεν πήγα όμως. Ούτε Μόμπι πήγα. Θα πάω Cure 15 Ιουλίου. Αν προλαβαίνω να πηγαίνω σε άλλα, δεν προλαβαίνω. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Κάνε μου ρε ψυχολογικό πόλεμο ρε. Αλήτη κύριε. Το είσαι Μόμπι. Παρασκευούλα σήμερα, μην ξεχάσετε να πάτε και λαϊκή αγορά, γιατί μου λένε ότι στη λαϊκή έχει φθηνά προϊόντα. Έχει φθηνά προϊόντα, τελικά, όντως. Έχει πιο φθηνά. Κύριε Γιώργο, τι λέτε εσείς? Στη λαϊκή. Πεπόνι 1 ευρώ το ένα. Το ένα, όντως. Καλή τιμή. Πεπόνια λαϊκής λοιπόν, 1 ευρώ το ένα. Άλλη τιμή έχουμε, άλλη τιμή να πούμε στον κόσμο. Να μάθει. Νεκταρίνη λέει, μου λέει τώρα ο Γιώργος 1,5 ευρώ. Οκ. Νεκταρίνη 1,5 ευρώ και πεπόνια 1 ευρώ. Μπράβο. Να πάτε λαϊκή λοιπόν, να ψωνίσετε. Να φάτε φρουκτόζι. Ακούτε τον Μόμπι, ο οποίος έδωσε ρέστα στην Αθήνα προχθές και έγινε της κακομοίρας. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μόμπι έχει διασκευάσει μεταξύ άλλων και τον New Dawn Fates, τον Joy Division. Μαθαίνω δε κύριε Γύρι, δεν το έχεις αυτό όμως, ότι το Δεκέμβρη στο Death Disco στην Αθήνα έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Echo Beryl, ένα απίστευτο συγκρότημα που αγαπώ πάρα πάρα πολύ, της Electro Dark Μουσικής. Echo Beryl, εκεί θα πάω, ό,τι και να κάνεις εσύ, θα είμαι εκεί. Θα βρεις Echo Beryl να βάλεις κερατά, για βάλει να δούμε. Να δεις, εντάξει.

Wow. Cure 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Let's go to bed, ακούτε. Και κάπως έτσι χαρούμενα θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Με ευχάριστο τρόπο και beat από τους Cure. Πάντα αναρωτιόμουν όταν ήμουν και πιο μικρός πώς έβγαλαν αυτό το κομμάτι οι Cure. Γιατί είχε κυκλοφορήσει μετά το Pornography, το οποίο ήταν ένα εντελώς καταθλιπτικό άλμπουμ. Και λέω πώς το κατάφεραν και έτσι άλλαξαν εντελώς, μα εντελώς, και έβγαλαν τέτοια κομμάτια από μετά από το Japanese Whispers, έτσι λέγεται το άλμπουμ αυτό, που κυκλοφόρησε το 1983 και ήταν το αμέσως επόμενο άλμπουμ από το καταθλιπτικότατο Pornography.

Αυτά για σήμερα. Κοιτάξτε στον Δέλτα 30 φιλό που θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλά, γεια και χαρά σας. Και καλό σουκού. Και προσοχή, γιατί πάλι θα έχουμε ζέστη. Μπορεί να έχουμε και λίγο αέρα. Άρα φωτιές. Γεια. Yeah.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Δεν πιστεύω να απορείτε ακόμα πως καταφέρνει να διατηρεί την ξεκάθαρη πρωτιά ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Τη μία οι χείρες, την άλλη τα ορφανά, την παράλλη οι υγειονομικοί, που η εργασία τους από κανονική όπως όλων των άλλων, τώρα προεκλογικά γίνεται βαριά και ανθυγιεινή. Και η διαφορά δεν είναι λίγη, είναι άλλο να λες και να δίνεις, κι άλλο μόνο να λες. Είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης δίνει. Και από ό,τι φαίνεται, τα πουγιά είναι γεμάτα. Από ό,τι φαίνεται, η Θεσσαλονίκη και ο Σεπτέμβρης είναι μακριά. Και μέχρι τότε έχει πολύ παρά σε πολλούς στην κοινωνία. Και αυτό θα είναι ένα ξεκάθαρο όπλο επιρροής της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή της αυριανής ανοιξιάτικης, όπως είπε σήμερα, δεξαμενής ψηφοφόρων της εθνικής κάλπης. Το «λεφτά υπάρχουν» του πάλε ποτέ πρωθυπουργού μετέπειτα Γιώργου Παπανδρέου υφίσταται όχι έτσι όπως ακούγεται, αλλά στην πράξη, γιατί αυτά τα μέτρα δεν συμπεριελήφθησαν στις αρχές του χρόνου στο νομοσχέδιο που συμπεριελήφθη στον τρέχοντα κρατικό προϋπολογισμό. Τέτοια που θα καλύπτουν πολλές κατηγορίες επαγγελματικές θα γεμίσουν το καλοκαίρι μας. Σε καλή μεριά, λίγα ή πολλά. Και βέβαια καθόλου τυχαία δεν έρχεται μετά τις διορθωτικές κινήσεις για το νόμο Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ για τις συντάξεις χειρίας, μετά την αναγνώριση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία, την αναγνώριση μετά από δεκαετίες των βαρέων και ανθυγιεινών στο νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Καθόλου τυχαία δεν έρχεται η δήλωση του Πρωθυπουργού. Η αυτοδυναμία, όπως είπε, είναι εφικτή. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Λίγο πριν τις 12 και 4 είναι το μεσημέρι της τρίτης ημέρας του Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώνουμε τη ραδιοφωνική μας εβδομάδα και θα διανύσουμε αυτά τα 3/4 περίπου με επίκαιρα θέματα. Επίκαιρα που αφορούν στην οικονομία, επίκαιρα τα οποία αφορούν σε τοπικά ζητήματα εδώ της Πάτρας, πιο πολύ από τις 12.30 και μετά σε τρία διαφορετικά ζητήματα τα οποία έχουν τη δική του σημασία. Κωνσταντίνος Γκύρης ρυθμίζει και σήμερα τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής εδώ στον Sky από το στούντιο της Πάτρας στα προσφυγικά, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη είναι κοντά μας και αυτή, γιατί είναι κοντά στην Πάτρα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότσι

0: με τα οικονομικά θέματα θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι νομίζω ευδιάκριτο, πέραν του ότι υπάρχει και ένα επαυξημένο ενδιαφέρον πολλών από εσάς, αλλά είναι ευδιάκριτο ότι κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί. Παράδειγμα, η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, ο κύριος Πιερακάκης, από τον οποίο ξεκινά το μεγάλο ταμείο του κράτους και διαχέεται σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν άλλα υπουργεία. Δεν ήξεραν το Γενάρη ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα τροποποίησης του νόμου Κατρούγκαλου, κατά συνέπεια οι συνταξιούχοι, χείροι, οι χείρες, να πάρουν από εδώ και πέρα αύξηση των συντάξεών τους έως και 70%. Η απάντηση δεν νομίζω να θέλει καμία βάσανο. Προφανώς και το ήξεραν, αλλά εδώ γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα θα βγαίνει ο Πρωθυπουργός, έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές, θα βγαίνει ο καθήλυν υπουργός και θα λέει ενστερνιζόμαστε την ανάγκη του συνταξιούχου π.χ., του υγειονομικού και όποιων άλλων κατηγοριών επιλεγούν, πιο πολύ ασθενών και ευάλωτων από ό,τι φαίνεται, και το προχωράμε με το μόνο σημείο το οποίο νομίζω πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η αρνητική του έκβαση, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει για τις ανάγκες επανεκλογής μιας κυβερνητικής παράταξης, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτό έχει αποκλειστεί. Έλεγα νωρίτερα και δεν το είπα καθόλου τυχαία, γιατί υπάρχουν ήδη διαρροές από διάφορα υπουργεία, ότι μέσα σε ένα 48ωρο και εν όψη καινούργων κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, όπου η Νέα Δημοκρατία τραβά προς τα πάνω, είναι διάκριτο, έχει φτάσει ήδη στο 30%, θα δοθούν και άλλα πράγματα. Θα είναι γεμάτος ο Ιούλιος, θα είναι ψιλογεμάτος ο Αύγουστος, πριν πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, πάει με πακετάρα, με ισχύ και μέσα στο υπόλοιπο 26, αλλά και στις αρχές, κυρίως το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2027. Και λένε κάποιοι, ευλόγως, αν τώρα ή μέχρι τώρα έχει δώσει, αν τώρα δίνει, αν θα δώσει μέσα στο καλοκαίρι, αν θα πει και πόσα θα πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φανταστείτε τι έχει να δώσει από αυτά που έχει κάνει κουμάντο και έχει κρατημένα εκεί στο πρώτο τρίμηνο του 2027, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του επόμενου έτους και δεν γίνουν νωρίτερα, όπου τα σενάρια δεν είναι απλά σενάρια, είναι μαρτυρίες συνομιλητών του Πρωθυπουργού για πρόωρες κάλπες τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, δηλαδή προκήρυξη αυτών αμέσως μετά το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, για πάμε τώρα να σας αναλύσουμε τι είναι αυτό το οποίο κατεγράφει χθες, αυτό το δίπτυχο, πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Καταρχήν, όσοι είστε στην κατηγορία των δικαιούχων συντάξεων χειρίας, ακούστε προσεκτικά τον συνομιλητή μου, όπως επίσης να δούμε, επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια αιτήματα σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, τι σημαίνει ότι φεύγω από ένα τυπικό καθεστώς εργασίας στο δημόσιο τομέα και το αντικείμενο της εργασίας μου γίνεται βαρύ και ανθυγιεινό. Με τον οικονομολόγο και σύμβουλο ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, τον κύριο Θόδωρο Ξούλο, θα μιλήσουμε, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας τα πει απλά, κατανοητά και αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Το περιμένατε, τι να περιμένετε, και τώρα τα έχετε χαμένα. Κάθε 10-15 μέρες σας σκάει και κάτι καινούριο. Για καλό να είναι. Με τη συντάξη χειρίας θα ξεκινήσουμε, αγαπητέ κύριε Ξούλε. Τι επέρχεται πλέον?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επιχειρείται όντως να διορθωθεί μια μεγάλη αδικία που κουβεντιάζουμε χρόνια εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση. φαίνεται ότι κατανοήθηκε.

0: την ίδια στιγμή να γίνει η νομοθετική ρύθμιση που πλέον δεν θα υπάρχει περικοπήτωση της εθνικής σύνταξης σε σώρευση συντάξεων για διαφορετική αιτία, δηλαδή στην πράξη σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος ο οποίος παίρνει τη δική του σύνταξη μετά την εργασία του και ύστερα λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου, δεν θα υπάρχει περικοπή της εθνικής σύνταξης που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως και μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαμε ακούσει μια τότε εξαγγελία, ας το πούμε, από την Υπουργό που θα φέρει τη ρύθμιση. Στην πράξη λοιπόν και επί της αρχής αυτό έχει θετικά χαρακτηριστικά. Ξαναλέω, εμείς το είχαμε εντοπίσει πολύ νωρίτερα, ήδη οι πρώτες περικοπές είχαν αρχίσει το 2019, γιατί εδώ και σε αυτό είναι και τα δύο βασικά ζητούμενα που απαρχής τη συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει εν συνόλο η συζήτηση για να διορθωθούν και δύο ακόμα στρεβλώσεις, ούτως ώστε να λέμε συνολικά μια ευνοϊκή διάταξη. Το πρώτο ποιο είναι, ότι η περικοπή του 50% για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ είχε εφαρμοστεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα που μιλάμε έχουμε δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Οι ΜΕΝ του Δημοσίου και του ΟΓΑ έχουν υποστεί την περικοπή του 50%, άρα τη λαμβάνουν μειωμένη, και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μέχρι σήμερα δεν είχαν δει καμία περικοπή. Λύνεται το ένα σχέλος, λέει, 70% όλοι και δεν θα αναζητηθούν ποσά, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι μέλη γενέστε για αυτούς που είδαν την περικοπή και αν θα επιστραφούν και με ποιο τρόπο μπορεί να επιστραφούν αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε και το δίκαιο του πράγματος, έτσι. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να μεριμνηθεί συνολικά και το κομμάτι των συντάξεων του ΟΓΑ που κατά την άποψή μου χρήζει ειδικής αντιμετώπισης, δεδομένου ότι ο ΟΓΑ ακόμη δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στον ΕΦΚΑ. Υπάρχουν ορισμένες καταστατικές διατάξεις του ταμείου αυτό πριν την ενοποίηση που διατηρούνται. Και εδώ λοιπόν συναντούσαμε το εξής παράδοξο. Ένας συνταξιούχος που έπαιρνε τη δική του σύνταξη από το ΟΓΑ και έπαιρνε και τη σύνταξη του Φανόντα ή της Θανούσης, συζύγου του, κατέληγε στο τέλος με την περικοπή που γινόταν να παίρνει λιγότερα χρήματα. Δηλαδή είχαμε το παράδοξο με δύο συντάξεις να παίρνουμε τη μία σύνταξη. Άρα λοιπόν, επειδή είναι νωρίς ακόμα και φαίνεται ότι ανακαλύφθηκε το πρόβλημα και επιχειρείται να διορθωθεί, είμαστε σε πολύ σωστή βάση να συζητήσουμε συνολικά το πρόβλημα που λέγεται συντάξεις χειρίας, να δώσουμε οριζόντια και δίκαιη αντιμετώπιση προς όλους και πλέον να πορευτούμε σε αυτό το ζητούμενο, γιατί ξέρετε, αυτό που είπε η Υπουργός θέση ήταν ότι όλο αυτό το έξοδο θα καλυφθεί από τα υπερέσοδα του ΕΦΚΑ που καταγράφονται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ευκαιρία δοθήσεις και δεδομένων των οικονομικών στοιχείων, αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ και σύμφωνα με την Υπουργό έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των αδικιών που είχε επιφέρει ο νόμος Κατρούγκαλου και μέχρι σήμερα είχε εφαρμοστεί.
1: Αυτό το οποίο είπατε, ότι υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες να καλυφθούν και άλλοι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συντάξεων χειρίας, εικάζω ότι αυτό δεν αποκλείεται να κρατιέται ως διαχειρίσιμο επικοινωνιακά μέχρι τις εκλογές, γιατί κάπως έτσι πάει το πράγμα. Αφού πω ότι σε αυτό το οποίο χθες ανακοίνωσε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, δεν υπάρχει αναδρομικότητα, απαντήστε μου, έχετε καταλάβει από ποιον μήνα και μετά θα επέλθει στην τσέπη του χείρου ή της χείρας αυτή η αύξηση 70%, δηλαδή η υλοποίηση της κατάργησης του κακού νόμου Κατρούγκαλου?
0: Είναι δύο κατηγορίες αυτό που περιέγραψα πριν. Η διάταξη φαίνεται ότι θα άμεσα θα εισηχθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Είμαστε και εμείς σε αναμονή να δούμε ακριβώς πώς θα γραφτεί και τι θα αναφέρει. Αλλά η μία κατηγορία των ανθρώπων που λαμβάνουν τη σύνταξη είναι αυτή που δεν τους περικόπηκε η σύνταξη, άρα δεν θα δουν καμία διαφορά. Απλά θα φύγει ο φόβος αυτός και τι μέλη γενέστε με την περικοπή. Και από την άλλη πλευρά, οι συνταξιούχοι οι οποίοι είδαν την περικοπή και θα δουν την αύξηση ξανά στο 70%, προφανώς θα είναι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και ύστερα και από την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων. Άρα θεωρώ ότι μέχρι το φθινόπωρο, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα

0: διάγραμμα που αφέθηκε χθες να εννοηθεί, θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω ότι είμαστε στην αρχή της συζήτησης και αυτή τη στιγμή αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και εμείς που ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση και εντοπίζουμε τα προβλήματα ή τις δυσερμηνίες της νομοθεσίας, να βάζουμε εξ αρχής τα ζητήματα ούτως ώστε η τελική νομοθετική ρύθμιση να καλύπτει και το αίσθημα δικαίου αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερους συνταξιούχους. Γιατί όπως το περιγράφετε και εσείς, ξέρετε ότι το Σεπτέμβρη οι μισοί θα λένε τη γλιτώσαμε, δεν μας περικόπηκε, και άλλη μισή θα λένε ενώ το ανακοινώσαν από τον Ιούλιο, εμείς τελικά είδαμε την αύξηση από το Σεπτέμβριο. Αλλά και αυτοί οι δύο μήνες χωρίς την επιστροφή των χρημάτων που τους είχαν περικόπη είναι ένα πρόβλημα.
1: Έρχομαι τώρα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νομίζω ότι πολιτικά η κυβέρνηση άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί είναι αρκετοί κλάδοι που έχουν αυτό το αίτημα. Το ξεκινά με τους υγειονομικούς. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με αυτό. Θυμίζω, γιατί το συζητούσαμε εδώ στο Sky προημερών, υπάρχει και το επίκαιρο αίτημα επ' αυτού και από τους αστυνομικούς. Τι σημαίνει μετατρέπω μια κανονική συνθήκη εργασίας στο δημόσιο σε βαριά και ανθυγιεινή? Είναι οικονομικό το θέμα, δηλαδή θα πάρουν παραπάνω χρήματα, ή είναι καθαρά ασφαλιστικό ως προς τα ένσημα τα οποία θα μπαίνουν από εδώ και πέρα, κύριε Ξύλο?
0: Είναι και οικονομικό και ουσιαστικό το ζήτημα.
1: Δηλαδή,
0: επί της ουσίας αναγνωρίζεται η δύσκολη συνθήκη η οποία εκτελείται η δουλειά των νοσηλευτών και των υπόλοιπων κατηγοριών οι οποίοι εντάσσονται στα βαρέα, όπως είναι οι διασώστες και τα μέλη των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ. Άρα επί της αρχής και επί της ουσίας δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους πλέον να ενταχθούν σε ένα ειδικό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο θα τους επιτρέπει ευνοϊκότερους όρους ως προς τη συνταξιοδότησή τους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, και λύνοντας την αδικία του να βλέπουμε συνάδελφο ο οποίος διορίστηκε ή προσλήφθηκε από 1η-1η το 2011 και μετά, ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με την ίδια ειδικότητα, να φεύγει νωρίτερα και εμείς όχι. Στη ρύθμιση αυτή λοιπόν τι λέει το Υπουργείο? Ότι πλέον εντάσσεστε από εδώ και πέρα όλοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σας αναγνωρίζουμε λοιπόν το δικαίωμα του να μπορέσετε να αποχωρήσετε από την εργασία σας με πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με τους ευνοϊκότερους όρους, όπως είναι και του ιδιωτικού τομέα. Όσοι μπαίνετε από εδώ και πέρα ή εργάζεστε, θα καλύπτονται οι ασφαλιστικές σας εισφορές σύμφωνα με τον κανονισμό των βαρέων. Σας δίνω και τη δυνατότητα, προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης, να αναγνωρίσετε προηγούμενο χρονικό διάστημα με καταβολή των επιπλέον εισφορών, ούτως ώστε να οδηγηθείτε στην αξιοδότηση. Γιατί, ας πούμε, ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ένας άνθρωπος σήμερα ο οποίος εργάζεται ως νοσηλευτής 10 χρόνια, 15, και είναι 55 χρονών, σε 7 χρόνια θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στη σύνταξη. Αλλά για να καλύψεις τη μίνιμουμ προϋπόθεση στα βαρέα είναι να είσαι στον κανονισμό αυτόν τουλάχιστον 12 χρόνια. Συνεπώς, θα έχει τα επόμενα 7 χρόνια το βαρέο ένσημο που θα καλύπτεται πλέον από την νομοθεσία, και του δίνει τη δυνατότητα με την καταβολή των επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών να αναγνωρίσει, να εξαγοράσει τα υπόλοιπα χρόνια, ούτως ώστε να συμπληρώσει την προϋπόθεση και τελικά να μπορέσει να αποχωρήσει στα 62 με πλήρη σύνταξη, για να μην μπαίνει στη διαδικασία του να πει είτε θα λάβω τη μειωμένη μου σύνταξη στα 62 γιατί δεν αντέχω άλλο, έχω εξαντληθεί, είτε οδηγούμε εκ των συνθήκων να πάω στα 67, γιατί ένα από το ουσιαστικό είναι και το οικονομικό, όπως είπαμε πριν. Είναι διαφορετικό να λες έχω εξαντληθεί αλλά αντέχω να δουλεύω μέχρι τα 67 σε συνθήκες ομαλότητας, και είναι διαφορετικό μέσα στα νοσοκομεία που όλοι γνωρίζουμε ότι επικρατούν πολλές φορές εμπόλεμες συνθήκες, ένας άνθρωπος να βαθιέται με νύχια και με δόντια μέχρι τα 67 για να μπορέσει να πάρει μια σύνταξη αξιοπρέπειας.
1: Ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Κατά μέσο όρο, στον μεν χείρο ή τη χείρα από τη μία και στον υγειονομικό υπάλληλο από την άλλη, πόσα χρήματα σε απλά ευρώ κάθε μήνα θα πάρουν?
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί με μέσο όρο, γιατί μιλάμε για διαφορετικές περιπτώσεις στις υποκατηγορίες που αναφέρατε. Θέτω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε, είναι ότι ένας χείρος ο οποίος η σύνταξη που έπαιρνε από τη θανούσα σύζυγό του ήταν στα 1000 ευρώ και μετά την τριετία μειώθηκε στο 50, άρα πήγαινε στα 500 ευρώ, κατευθείαν με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα ξαναπάει στα 1000 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, εκείνη και τα οικονομικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται πλέον στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, είναι αδόκιμο να βάλουμε απόλυτα νούμερα, αλλά η ουσία του πράγματος ότι θα μπορέσει να διαφύγει στη σύνταξη, γιατί πολλές φορές μιλάμε για διαφυγή με καθεστώς πλήρου συνταξιοδότηση και όχι μειωμένη, που θα τον ακολουθούσε για τη ζωή του την υπόλοιπη. Άρα εδώ ίσως το αντίβαρο δεν είναι μόνο το τι κερδίζω μήνα το μήνα, είναι τι δεν έχασα για όλη μου τη ζωή.
1: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
0: Ευχαριστώ,
1: για την
0: να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
5: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα.
6: Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Προχτές είδαμε τις εξελίξεις σε δύο μεγάλα έργα τα οποία αναμένει η Πάτρα. Το ένα είναι το κολυμβητήριο της Αγίας και η μετατροπή του σε ένα θεματικό, αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο, πάρκο, και το έτερο, η ανάπλαση της χαρτοπίας της παλιάς των πατρών του Λαδόπουλου. Θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες βλέπουμε με ικανοποίηση να προχωρά και το έργο στο Ρίο μέχρι τον Άγιο Βασίλειο, αυτή η ακτογραμμή, και προέκυψε μια πολύ σοβαρή, σπουδαία και επιστημονικά σπουδαία εργολαβία αρκετών εκατομμυρίων στην άλλη πλευρά της Πάτρας, στην ακτογραμμή από τα Βραχνέικα, το Μονοδένδρη μέχρι τα Τσουκαλέικα. Έχω ζητήσει από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλο Μπομπονάνο, να είναι πάλι εδώ στον Sky, γιατί πρέπει να ακούστε με προσοχή αυτή τη φορά το τι ετοιμάζεται στο δρόμο τον κεντρικό προς τα Βραχνέικα και μέχρι κάτω στα όρια του Δήμου Πατρίων με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, γιατί δεν πρόκειται αυτή τη φορά για μια προχειροδουλειά, αλλά για μια επιστημονική λύση η οποία θα αλλάξει τα πάντα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπονανέ.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κλίση και να πω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουμε να έχουμε πολύ καλές ειδήσεις για την περιοχή μας, για ένα απλό λόγο, ότι πλέον οι μελέτες έχουν οριμάσει, ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία της δημοπρασίας πολλών έργων, άρα θα απασχολούμε την επικαιρότητα με ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αρχίζει και φαίνεται πλέον να υλοποιείται δηλαδή στην πράξη η δουλειά μας και η δουλειά του Περιφερειάρχη του Νεκτάριου Φαρμάκη. Μία από αυτές τις δουλειές λοιπόν είναι και η ένταξη που αποφάσισε ο Περιφερειάρχης για το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται, ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο 21-27 στο ΕΣΠΑ δηλαδή, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να αντιμετωπιστεί η διάβρωση των ακτών στα Ροήτικα, το Μονοδένδρη, τα Βραχνέικα και τα Τσουκαλέικα ύπους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους κατοίκους χρόνια τώρα και φυσικά είχαμε και τις ανάλογες οχλήσεις, δικαιολογημένες θα έλεγα, μια και βλέπουν οι άνθρωποι να καταστρέφεται η περιουσία τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά πολλές φορές και των ανθρωπίνων επιπόλαιων παρεμβάσεων. Αυτή η παρέμβαση τώρα που θα γίνει στην προστασία της ακτογραμμής είναι κοντά στα 5,5 χιλιόμετρα και με ένα στόχο να μπορέσουμε να ανασχέσουμε τη διάβρωση, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλοιώσεις ακτές και βάζει, όπως σας είπα, σε κίνδυνο και τις υποδομές τις παραλιακές, αλλά και τις ιδιωτικές περιουσίες, αλλά και το οδικό δίκτυο. Άρα παρουσιάστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων η ορίμανση και η επικαιροποίηση της μελέτης στην ουσία Ρογκάν και θα έλεγα ότι θα χρησιμοποιηθούν, όπως προβλέπει η μελέτη, συνδυασμός ήπιων και βαρέων λιμενικών έργων για τη θωράκιση της ακτογραμμής, κατασκευή κυματοθραυστών, με στόχο ένα και μοναδικό, τη μείωση της έντασης του κυματισμού και φυσικά τη σταδιακή αποκατάσταση των παραλιών. Τώρα, τα επόμενα βήματα, πέρα από την ένταξη του έργου που υπόγραψε ο Φαρμάκης, είναι και η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, ώστε να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για να μπορέσουμε να έχουμε ανάδοχο. Για εκείνους που ανησυχούν για τις υπόλοιπες παραλίες, θα σας έλεγα ότι, όπως είπατε σωστά στην εισαγωγή σας, το πρώτο δείγμα γραφής το έχουμε δώσει Ρίο Άγιο Βασίλειο. Δεν ξεχνάμε ότι όλη η ακτογραμμή από το Αίγιο μέχρι κάτω το Καλαμάκι έχουμε πρόβλημα λόγω της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση των ακτών μας, αλλά σταδιακά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο με επιστημονικές πάντα μελέτες. Συνεπώς προσπαθούμε να οριμάσουμε μελέτες Γιάννη Φορέικα, Καλαμάκι και Άλισο, που θα είναι το επόμενο βήμα, και ο στόχος μας τελικά είναι να μπορέσουμε να θωρακίσουμε και τη δυτική πλευρά του παραλιακού μετώπου της περιοχής μας, όπως το κάνουμε στην ανατολική πλευρά, ενώ δηλαδή για το Ρίο και για το Ακταίο και για τον Άγιο Βασίλειο. Θέλω να σας πω ότι πέρα από τη θωράκιση, όπως κάναμε και στο Ρίο στον Άγιο Βασίλειο μια μικρή ανάπλαση με πεζόδρομο κτλ, κάτι ανάλογο θα κάνουμε σε μικρότερη ίσως κλίμακα σύμφωνα εφαρμόζοντας τη μελέτη δηλαδή στις νότιες συνοικίες, και πιστεύω ότι με την υλοποίηση και αυτής της μελέτης κυριολεκτικά θα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για επισκεψιμότητα από τουρίστες, από διάφορους άλλους πολίτες από την περιφέρεια, αυτό το όμορφο παραλιακό μέτωπο που μας έχει χαρίσει η φύση, και σε πολλά σημεία δυστυχώς το βλέπουμε να καταστρέφεται. Προστασία λοιπόν, θωράκιση, μερική ανάπλαση, ώστε να αποκτήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που θέλουμε σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες.
1: Επειδή μέχρι τώρα εξ αφορμής παρόμοιων παράκτιων καταστάσεων σε Νηφορέικα, σε Καλαμάκι Δυτικής Αχαΐας, να τολμήσω να ρωτήσω αν αυτή η επιστημονική λύση η οποία προκρίθηκε και θα υλοποιηθεί μεταξύ Μονοδενεδρίου και Τσουκαλέικων ίσως αποτελέσει και ένα εργαλείο πλέον ιδίας αποτύπωσης γενικότερα στην παράκτια ζώνη της Αχαΐας, γιατί θυμίζω ότι διαβρωτικά ζητήματα υπάρχουν από την Αιγύρα μέχρι τη Ροδιά και μέχρι κάτω τα όρια της Αχαΐας με την Ηλία. Δηλαδή βρήκαμε το εργαλείο, κύριε Μπουνάνε.
7: Κοιτάξτε, η κάθε παραλία, η κάθε έκταση έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Στο Ρίο Άγιο Βασίλειο χρησιμοποίησαμε ύφαλες κατασκευές για παράδειγμα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε κυματοθράφτες. Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Νομίζω όμως ότι πράγματι για τις περιοχές εκείνες είναι ένα πρότυπο εργαλείο, το οποίο θα ακολουθήσουμε και στην αντιδιαβρωτική προστασία των υπόλοιπων περιοχών. Πάντοτε όμως έχοντας κατά νου, όπως σας είπα, ότι κάθε έκταση παραλιακής γης έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και πρέπει αυτά να τα σεβαστούμε. Εκείνο που πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά γίνονται πάντα, όπως σας είπα, με την καθοδήγηση της επιστήμης. Δεν γίνεται κάτι το οποίο είναι τυχαίο να λέμε ότι τώρα μας είπαν αυτό ή μας είπαν το άλλο. Υπάρχει πάντα μία μελέτη επιστημονική, η οποία προκρίνεται και εγκρίνεται, αν θέλετε, από την τεχνική μας υπηρεσία, και αυτή ακολουθούμε κατά γράμμα.
1: Μάλιστα. Τώρα σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος μιλήσατε για δημοπράτηση. Μέσα στο 27, αν όλα πάνε καλά, ίσως ξεκινήσει το έργο, σωστά?
7: Κοιτάξτε, εντάξει, ας μην βάζουμε χρονοδιαγράμματα. Εμείς δεν θα το αφήσουμε το έργο αυτό καθόλου. Θα προχωρήσουμε όπως επιβάλλει η νομοθεσία της χώρας. Φαντάζομαι να μην μας περιμένουν εκπλήξεις, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οριμάζουμε μία μελέτη, προχωράμε στη δημοπράτηση. Εκεί έχουμε μετά δικαστικές διαμάχες αναδόχων. Φαντάζομαι εδώ τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να συντομεύσουμε και το χρόνο υλοποίησης του έργου.
1: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
7: Να είστε καλά επίσης, κύριε Δαπτυλόπουλο. Ευχαριστώ και εγώ για την
12: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα σε τρέχοντα θέματα που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία, τα οποία καταλήγουν σε ένα δυσάρεστο κλίμα, γιατί οι συμμετέχοντες, οι συνεργοί, οι συμπράττοντες, που λέω πολλές φορές, δεν κατανοεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, διαβάζω και μαθαίνω ότι η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων και των Φορέων στο Χιτά της Ξερόλακας επιδιέθεσε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετά ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή. Εντάξει, κάποια απαντήθηκαν. Δηλαδή, δεν είπε η Δημοτική Αρχή ότι θα κάνει επέκταση με νέο κύτταρο. Και είπε ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκεί, μήπως προκύψουν θεματάκια. Τι ζητάνε οι άνθρωποι? Να δουν τον επικεφαλής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, του ΣΥΔΙΣΑ, το Δήμαρχο Δυτικής Αιγαίου, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν καθίσταται δυνατό. Γιατί θέλουν να το δουν, εξηγώ. Γιατί ο φορέας αυτός έχει υπό την δικαιοδοσία του και τη διαχείρισή του, πέραν του εργοστασίου που προχωρά στο Φλόκα, και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτούς που υπάρχουν. Δηλαδή, την ξέρω όλα. Κάλλος δεν υπάρχει. Υπήρχε η γύρα, έχει κλείσει. Πάω στον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, να τον ακούσω λίγο. Είναι λίγο θυμωμένος, γιατί δεν ανταποκρίνεται και ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ. Εγώ ξέρω ότι του αρέσει ο διάλογος του κύριου Αλεξόπουλου, αλλά δεν ξέρω, ας πάρει και το μήνυμα δια ραδιοφώνου. Τι κάνετε, κύριε Νικολόπουλο?
13: Γεια σας, γεια σας, κύριε Δαφυλόπουλε. Κύριε Δαφυλόπουλε, ναι, πείτε μου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή υπάρχει αυτή η αναμονή, και εσείς απορείτε. Να είναι γραφειοκρατικό το θέμα, να είναι ασχολίες άλλες που έχουν προτεραιότητα για τον πρόεδρο και δήμαρχο. Για πείτε μου τώρα, τι ενέργειες έχετε κάνει εσείς, να τελειώνει και αυτό.
13: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ίσως ο κύριος δήμαρχος και πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ ίσως νομίζει ότι τα λειτουργεί άψογα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τον έχουμε πάρει και εγώ 5-6 φορές τουλάχιστον. Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε, μου λέει ο δήμαρχος έχει δουλειά. Τον παίρνω στο προσωπικό του τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Κάνει τόσες και παραπάνω φορές ο πρόεδρος των Απελοκήπων, ο κ. Καθανασόπουλος. Μία, δηλαδή, δεν μας δίνει μία απάντηση. Ξέρετε, ρε παιδιά, την τάδε του μηνός θα κάνουμε ραντεβού. Να του θέσουμε τα ερωτήματα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε που λέτε εσείς ότι ο Δήμος Πατριώτη δεν θα κάνει νέα κύτταρα. Εδώ πέρασε στη διαβούλευση από την περιφέρεια, θα διοδότησε τετάρτου και πέμπτου κυτάρου.
1: Με ποιανό αίτημα πέρασε αυτό?
13: Έχει γίνει από τη διαβούλευση της περιφέρειας.
1: Ναι, ποιος το ζήτησε από την περιφέρεια, από μόνη της? Το ζήτησε ο Δήμος Πατρεών, το ζήτησε ο ΣΥΔΙΣΑ.
13: Λογικά είναι ΣΥΔΙΣΑ. Ναι. Γιατί εμείς το είδαμε ξαφνικά.
1: Μπορεί και ΣΥΔΙΣΑ, γιατί εκεί ανήκει.
13: Ναι. Είδαμε ξαφνικά ότι ψηφίσανε την επέκταση τετάρτου και πέμπτου κύτταρου και την αδειοδότηση του τρίτου. Δηλαδή υπήρχε κύτταρο το οποίο δεν είχε άδεια. Παράνομα. Εκτός από την παράταξη του κυρίου Σβόλη που απήχε τη διαδικασία, την ψηφοφορία.
1: Οπότε δικαιολογημένα μου λέτε ότι έχετε κάθε λόγο να πιστεύετε ότι σας έχουν επίτηδες στο σκοτάδι και θα σας κάσουν αύριο το πρωί ένα εργάκι επέκτασης και περιμένετε να...
13: Πείτε τα φιλόπουλη, ψηφίστηκε.
1: Καλά, γνωμάτευση είναι, κύριε Νικολόπουλε, γνωμάτευση είναι. Δεν είναι ότι
13: ψηφίστηκε. Γνωμάτευση, ναι, ναι.
1: Θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να σας το πούν.
13: Ναι, ναι, ναι. Εσείς
1: λέτε ότι... Εσείς λέτε ότι εξαιτίας αυτού δεν σας εμφανίζεται και δεν σας συναντά ο κύριος Αλεξόπουλος, δηλαδή
13: εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς ζητάμε ένα ραντεβού και βλέπουμε ότι όταν σε παίρνω 5 φορές εγώ και 5 ο άλλος και δεν απαντάς σε κανένα, βλέπω ότι αποφεύγεις καταστάσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Τι να σας πω, άδικο δεν έχετε?
13: Κύριε Δαφυλόπουλε,
1: ναι.
13: Λοιπόν, επειδή ο Χιτά 20 χρόνια είμαστε στο περίμενε, έχουμε δει τα πάντα. Παλιός δημοσιογράφος, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί ήμουν πιο μικρός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εκεί πάνω υπάρχει ένα τείχος αντιστήριξης, το οποίο αυτό έχει ραγίσει τη μέση. Και έχει σπρωχτεί από το βουνό και έχει γύρει. Φανταστείτε, και δεν έχει γίνει επίβλεψη από τους αρμόδιους φορείς, από το ΤΕΕ. Λογικά να πάνε να δει τη στατικότητα του τοιχείου. Έχουν στείλει και τα email. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πατρίων έχει ενημερωθεί και από τους εργαζόμενους ότι κινδυνεύουν. Γιατί μπορεί να λένε ότι λέμε εμείς τα δικά μας.
1: Ναι.
13: Αν τυχόν. Ναι, πείτε μου.
1: Πείτε. Όχι, ήθελα να πω.
13: Αν τυχόν.
1: Τώρα ή θα πω ή δεν θα πω όμως. Αποφασίστε, θα με αφήσετε να πω.
13: Πείτε μου εσείς.
1: Ωραία. Φιλοξενούμενος είστε και είστε και καλός συνομιλητής. Λέω ότι ο λόγος που είστε στον αέρα του Sky είναι επειδή θεωρώ ότι ο κύριος Αλεξόπουλος είναι ένα καθαρά αυτοδιοικητικό πρόσωπο, δεν έχει τέτοια προβλήματα, δεν ωραιοποιεί καταστάσεις. Ίσως κάτι φταίει είτε στους συνεργάτες του είτε στο πρόγραμμά του και δεν σας έχει δει. Γιατί αυτό το οποίο μου λέτε και γενικότερα αυτά τα θέματα, πόσο να τα κρατήσεις μυστικά? Αύριο το πρωί θα έρθει το το μαντάτο και δεν θα έρθει.
13: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν
1: οπότε,
13: είναι.
1: Αν μας ακούγει ο κύριος Αλεξόπουλος, και να σας συναντήσει και να βγει να μας τα πει μέσα στην άλλη εβδομάδα, γιατί κι εσείς ευλόγως έχετε τις ενστάσεις σας και τις ανησυχίες σας. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
13: Ναι, κύριε Τράβο, θέλουμε απαντήσεις, γιατί κινδυνεύει η υγεία μας. Δεν κάνουμε ούτε... Είναι πολλά να πούμε, δεν έχουμε το χρόνο τώρα, γιατί βγήκε και ο κύριος Αναστασίου, που κάναμε επίσκεψη να δούμε τι γίνεται μέσα, με τον κύριο Σβόλη που είχε έρθει. Και μας βγήκε σε ραδιόφωνο και μας έλεγε ότι μπήκαμε ως κλέφτες στους κατοίκους που έχουμε τραβήξει τα πάντα εκεί πάνω.
1: Καλά. Υπερβολές του αντιδημάρχου του κ. Αναστασίου.
13: Εντάξει. Λίγο σεβασμός.
1: Δίκιο έχετε που το λέτε. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Αναστασίου κάνει μια προσπάθεια.
13: Κάνει προσπάθεια.
1: Κάπου, από ό,τι έχω καταλάβει συνομιλώντας μαζί του, νιώθει ότι αδικείται και παράφορα με όλα αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται. Τέλος πάντων, ο καθένας τα εκλαμβάνει όπως τα έχει. Καλό Σαββατοκύριακο.
13: Να είστε καλά
1: πάλι.
13: Και ευχαριστώ κύριε Τεβαβλόπουλε.
1: Να είστε καλά. Sky 89,4. Λοιπόν, για να παραμείνουμε λίγο στα πέριξ των δημοτικών πραγμάτων, γιατί τώρα τελευταία ξεφουρνίζονται πάρα πολλά μικρά έργα τα οποία παρουσιάζονται είτε ως έκτακτα λόγω των αντιπυρικών καταστάσεων, πλην όμως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει παρανομία. Δεν μας είχε συνηθίσει η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη σε πολλές εργολαβίες μέσω απευθείαν αναθέσεων. Μάλιστα σε μία τελευταία διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, μισθώνει για τους αγροτόδρομους στον πρώην Δήμο Ρίου κάποια μηχανήματα από ιδιώτη, ενώ εργαζόμενοι στο Δήμο καταμαρτυρούν ότι τέτοια μηχανήματα διαθέτει ο Δήμος και μάλιστα είναι αφύρια, είναι ολοκένουργια και δεν τα χρησιμοποιεί, δίνει τη δουλίτσα στον ιδιώτη εργολάβο. Επ' αυτού, όχι του συγκεκριμένου γενικότερα, έχει μιλήσει και στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο ο Δημοτικός Σύμβουλος του κυρίου Σβόλη, ο κύριος Φίλιππος Οικονόμου, τον οποίο ζήτησα να μας πει κάποια παραπάνω στην πραγματική τους διάσταση. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Εγώ πάντοτε σπέβδω να πω ότι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική δεν σημαίνει ότι είναι και για τον εισαγγελέα. Αλλά υπάρχει το πολιτικό σκέλος, υπάρχει το ηθικό σκέλος και νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσετε ότι επί τόσα χρόνια στο τιμόνι του Δήμου μας πήρε τα αυτιά η Δημοτική Αρχή σε αυτήν την εργολαβική ηθοκολογία, ηθικολογία που λέω και εγώ, όχι απευθείες, αναθέσεις, καθαρές διαδικασίες, δουλειές για όλους. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας.
14: Πραγματικά αυτό γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες, όπου στη Δημοτική Αρχή έρχονται θέματα να εγκρίνουμε διαδοχικές απευθείας αναθέσεις για καθαρισμούς οικοπαίδων, αποψηλώσεις, κλαδέματα, μισθώσεις μηχανημάτων και αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών δρόμων.
1: Ναι.
14: Όλες αυτές οι εργασίες πραγματικά είναι αναγκαίες και κανείς δεν τις αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνουν έγκαιρα, έτσι ιδιαίτερα εν όψει της αντιπυρικής περίοδου. Όμως, το ερώτημα όμως εδώ δεν είναι αν πρέπει να γίνουν, είναι γιατί γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ θυμάμαι όταν ανέλαβα ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής στις αρχές πριν 2,5 χρόνια και είπα κάτι για απευθείας ανάθεση, μόνο που δεν με φάγανε στη Δημοτική Επιτροπή. Μόνο που δεν με φάγανε. Και λέω εντάξει, άνθρωποι δεν θέλουν να γίνονται οι αναθέσεις αυτές. Όμως μην ξεχνιόμαστε ότι η Δημοτική Αρχή μόλις πριν από λίγες μέρες παρουσίασε τον στόλο των μηχανημάτων του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει μια μεγάλη δύναμη μηχανολογικού εξοπλισμού και προσωπικού που καθημερινά εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτικών ενωτήτων, Μεσάτιδος, Ρίου, Παραλίας κτλ. Οπότε, αφού εξυπηρετεί, γιατί κάνουμε απευθείας αναθέσεις? Και ξέρετε κάτι, η απευθείας ανάθεση είναι ότι ο Δήμος χάνει χρήματα. Δεν ξέρουμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να καθαρίζουμε και να ανοίγουμε τη βατότητα, να υπάρχει βατότητα στους δρόμους, να καθαρίζονται τα κλαδιά, δεν το γνωρίζουμε. Γιατί δεν γίνεται ένας διαγωνισμός από πριν, να έχουμε προλάβει, έτσι ώστε και ο Δήμος να ωφεληθεί από την έκπτωση?
1: Ναι.
14: Καταλάβατε.
1: Άρα λέτε ότι η διαδικασία καταρχήν σας ξαφνιάζει, γιατί κάποτε ήταν σαν το διάολο από το λιβάνι, να μην ακούει τέτοια η ομάδα Πελετίδη. Και από την άλλη λέτε ότι αν πράγματι χρησιμοποιούσε δικό του στόλο και δικούς του εργαζόμενους, θα έμεναν χρήματα να πάνε και κάπου αλλού που όλο γκρινιάζει και καλά κάνει. Βεβαίως. Και γκρινιάζει ότι δεν έχει καλές χρηματοδοτήσεις από το κράτος.
14: Βεβαίως, σε ένα διαγωνισμό υπάρχει έκπτωση που δίνει ο εργολάβος, ένας δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, υπάρχουν προσφορές και εκπτώσεις, ναι, για να πάρει κάποιος το διαγωνισμό. Βέβαια, χαρακτηριστική είναι η απόφαση που πήραμε η 31η συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα, όπως είπατε, Ρίου. Εκεί έχουμε εγκρίνει απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση βατώσης των αγροτικών δρόμων ενώ ψηφιδισμού, με την αιτιολογία ότι απαιτείται φορτωτής με μαχαίρι, τον οποίο ο Δήμος δεν διαθέτει. Εδώ όμως ο Δήμος διαθέτει ισοποδοτήρες, graded, οι οποίοι είναι καταλληλότεροι για τη διαμόρφωση αγροτικών δρόμων. Έτσι, όσο αφορά για το μηχάνημα που είναι με μαχαίρι και τα λοιπά, αυτά μπορεί να κάνει και ζημιά δίπλα στα αυλάκια και τα λοιπά. Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί δεν τους βάζουν και γιατί δίνεται η δουλειά σε εργολάβους πραγματικά? Έτσι.
1: Ναι. Τώρα μας το κάνουν... τα παραμέσα δεν τα ξέρουμε, αλλά...
14: Όχι, εγώ το λέω γιατί. Σας το λέω γιατί. Γιατί αυτό το μηχάνημα που πήραμε ειδικά για το Ρίον καταστρέφει τις απαραίτητες κλίσεις του δρόμου. Εξαφανίζει τα αυλάκια από ροή των ομβρίων. Έτσι και με την πρώτη δυνατή βροχή οι δρόμοι μετατρέπονται σε ρέματα.
1: Ναι.
14: Ο μηχανισμός υπάρχει εκεί. Απλώς παίρνουν άλλα μηχανήματα και δεν ξέρουμε το λόγο. Εγώ, βέβαια, σαν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, είμαι υποχρεωμένος να γίνουν αυτές οι εργασίες γιατί πρέπει. Όμως το θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να γίνεται διαγωνισμός, και αφού γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται αυτή η δουλειά, γιατί δεν ετοιμάζουμε μελέτη να γίνει ο διαγωνισμός και να ωφεληθεί και ο Δήμος?
1: Ναι. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτής της διαδικασίας βαραίνει εντός εισαγωγικών τη Δημοτική Αρχή. Πολλοί δήμαρχοι το κάνουν, πολλές δημοτικές αρχές το κάνουν. Ιδιαίτερως τώρα βλέπω και στη Δυτική Αχαΐα και στην Αιγιάλια, όπου εξελίσσονται οι εργασίες συντήρησης δρόμων και η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, είναι ιδιώτες εργολάβοι. Αν πείτε τώρα, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε ο ένας του άλλου Δήμου, γιατί είναι πιο μικροί, να έχουν τέτοια μηχανήματα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον ας γίνει η δουλειά και ας προστατευτεί, ας θωρακιστεί ο ευρύτερος Δήμος Πατρέων. Αλλά νομίζω ότι ορθώς κι εγώ κι εσείς το επισημαίνουμε αυτό δημόσια, διότι όταν έλεγε ότι ο Σβόλης ή παλιά ο Παπαδημάτος ή ο Δημαράς ή ο οποιοσδήποτε τα παίζουν και τα έχουν καλά με τους εργολάβους, να που έρχεται τώρα αυτός να σφίχτε αγκαλιαστεί με τους ιδιώτες εργολάβους. Κύριε Κονόμο, ευχαριστώ.
14: Είναι πραγματικά ότι τα έχει πάρα πολύ καλά με τους εργολάβους. Αυτό φαίνεται, δεν είναι, το λέμε εμείς. Να μην λέει για τους άλλους, δηλαδή, η Δημοτική Αρχή. Εντάξει, και όσο πηγαίνουμε και προς εκλογές, θα το δείτε ότι οι αναθέσεις θα είναι τεράστιες και πολύ περισσότερες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σύμβουλε.
14: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Τριανταφυλλοπούλου.
15: Sky 89,4.
1: Και με το μήνυμα της χορηγικής μας ακολούθου, της κυρίας Μυραράκη, τις ευχές και εμένα και από τον Κωνσταντίνο Γκύρη για καλό Σαββατοκύριακο. Κρύο, λέει, και βροχές πολλές και καταιγίδες. Θα τα πούμε εδώ, πρώτο Θεός, Δευτέρα μεσημεράκι μετά τις 12. Χαίρετε, χαίρετε.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα.
15: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και όπως κάθε μέρα, δίπλα μου είναι ο κύριος Παραγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, ενώ απέναντί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης, guest αυτή την εβδομάδα, που θα ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 4 και παράλληλα θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο εύκολος και ο πιο χρήσιμος για εσάς αλλά και για εμάς είναι να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.